0: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάει

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θα σταματήσετε να βγαίνετε τα βράδια. Δηλαδή εμείς που ξυπνάμε αχάραγα και ψάχνουμε ταξί από τις 5 και κάτι, τι είναι αυτό, πού πήγατε όλοι, δεν έχετε αφήσει μπουζούκι για μπουζούκι, πέρθος για το μαζονάκι δεν έχετε. Δηλαδή, τι θα γίνει, ψάχνω να βρω ταξί, ωραίστη, δεν βρίσκω, βρήκα έναν άγιο άνθρωπο τον Πέτρο, καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα του το πω, με βρήκε να του λέω λίγο πιο γρήγορα βιάζομαι, αλλά μου λέει έχει μπλόκα, όχι δεν είπα να περάσουμε και δεν θέλω και να βιαστούμε και δεν θα χτυπήσουμε και δεν θα σκοτωθούμε και δεν... όχι αυτά που κοροϊδεύω, αλλά παιδέντα, οριακά όπως όλα. Όλα στη ζωή οριακά τα κάνουμε, να ξέρετε. Αλλά αυτό είναι θέμα ταπεραμένου του ελληνικού, νομίζω. Έτσι, δεν είναι ωραίστη. Πώς πάει το ένα μάτι, το άλλο μάτι και τα δύο μάτια. Δεν πειράζει. Είναι που θα με βλέπεις διπλή. Δεν είναι ότι έχω παχύνη. Μονή. Δεν με βλέπεις καθόλου. Είναι χλωμό. Το οποίο στην ομίχλη. Αυτό. Έχουν γίνει εκπομπές χρόνων υπηρετών που είναι επιτυχία με τα ρεπορτάζ εκεί στην ομίχλη. Λοιπόν, Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου για να δω εδώ τι λέτε. Τι λέτε, τι προλάβατε να στείλετε, Κώστα μου. Το πουλί μου είναι αυτό, ο παπαγάλος. Έχεις δει τον παπαγάλο που μου στέλνει εδώ πέρα ο Κώστας. Δεν είναι το αυτό να σου πω κάτι. Άμα το σχολιάσω ότι κάποιος μου στέλνει ακροατής το πουλί του, θα έχουμε πρόβλημα, να ξέρεις. Κατάλαβες. Εννοεί τον παπαγάλο, άμα δεις φωτογραφία. Καλημέρα λοιπόν από τα γεωχώματα που μου λέει εδώ. Καλημέρα ο Χαλέντ, καλημέρα στη Μαριάννα. Θα τα πω όλα σιγά-σιγά. Ένα-ένα. Περιμένετε. Έφτασα. Εδώ είμαι. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Έχουμε να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, να πούμε, να μιλήσουμε, να αναλύσουμε ως συνήθως αυτά που δεν αναλύονται με πολύ καλή διάθεση, όσο μας το επιτρέπει η επικαιρότητα και γενικότερα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εδώ θα είμαστε και θα συζητάμε. Έχουμε και λίγο πιο αργά και μια πολύ ωραία συζήτηση που θα κάνουμε εδώ με μια καλεσμένη που έχει έρθει στο στούντιο. Θα τη δούμε σε λιγάκι, θα μιλήσουμε σε λίγο και γι' αυτό. Για τις καινούργιες αρχές, για τα νέα ξεκινήματα, αυτά που λέγαμε και χθες, που σας αρέσανε πολύ. Του μεταξύ έβαλα ένα βιντεάκι χθες, όπου αυτό που συζητάγαμε για τον Γιώργο, το Μαζονάκι, έχει γίνει viral. Μου έχουν στείλει 7.000 μηνύματα που συζητάμε και λέμε. Έχει πολλά θέματα λοιπόν προς συζήτηση. Χθες θα σας πω μια εμπειρία που είχα. Όχι περίεργη, κανονική εμπειρία ήταν. Βρέθηκα χθες λοιπόν στο Μητέρα μετά την εκπομπή, μιας και με τον γιατρό μας, τον κύριο Πάντο, που πολλές φορές έχουμε, θυμάστε, συζητήσει και έχουμε πει και για το δημογραφικό κλπ. Μου είπαν ότι μάλιστα έχει γίνει και πολύ γνωστό. Πήγα να κάνω μια συνέντευξη, βασικά πήγα να γνωρίσω ένα ζευγάρι, το οποίο άκουτα, ωραίστη, όσο με βλέπεις, δύναμη, με βλέπεις, εντάξει, καλό είναι. Έχει πρόβλημα ωραίστη με τα μάτια του, θα πάει να κάνει επέμβαση, θα τα πω όλα εδώ τα προσωπικά σου, τα εγκομενικά σου, τα οικογενειακά σου, όλα, γι' αυτό τα λέμε αυτά, γιατί με βλέπει και δεν με βλέπει. Δεν είναι ότι δεν με βλέπει για άλλο λόγο, γι' αυτό. Τίποτα δεν είναι αυτά, αυτά είναι η ρουτίνα. Το άλλο Σαββατοκύριακο δεν θα είσαι εσύ. Το μεθεπόμενο που θα είσαι, θα λες πω, πόσο πεντακάθαρα σε βλέπω σήμερα, καλύτερα ήταν το να σε βλέπω θολά, δεν χρειαζόταν. Λοιπόν, βρέθηκα χθες στο Μητέρα, να κάνω μια συνέντευξη λοιπόν, την οποία τη βάλαμε στα social media και εκεί επίσης έχει πάρα πολύ, έχετε συγκινηθεί κι εσείς πάρα πολύ, άσε που με το που πήγα ξανακλαίω, αντί να κλαίει η μητέρα στο Μητέρα, συγκινήθηκα εγώ. Λοιπόν, ένα ζευγάρι το οποίο έχασε το παιδί του σε δυστύχημα με μηχανάκι, σκοτώθηκε και ο γιος τους και η κοπέλα που συνόδευε, η κοπέλα του, είχε τη δύναμη ψυχής που πραγματικά δεν ξέρω πως οι άνθρωποι θα μπορούσαν και σε σύντομο χρονικό διάστημα να τη βρουν αυτή τη δύναμη ψυχής και να μην τους πάρει από κάτω όλο αυτό. Να προχωρήσουν σε εξωσωματική στα 54 η μαμά, έχοντας έμβριο το οποίο έχει καταψυχθεί 22 χρόνια. Δηλαδή στην πρώτη εξωσωματική που κάνανε και το γιώκα τους, πολλές φορές μένουν και παραπάνω έμβρια τα οποία είχαν καταψυχθεί. Έγινε η ευρυμεταφορά πριν από 9 μήνες, γιατί τόσο κρατάει μια εγκυμοσύνη. Γέννησε προχθές ένα υγιέστατο πλάσμα, μια κούκλα τη Γεωργία. Άμα τη δεις τη Γεωργία, της βάλανε και ένα φιόγκο ροζ. Τι να σου πω δηλαδή. Ένα πλασματάκι υγιέστατο, πάνγερο. Και είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα του γιατρού στα χρονικά αυτά. Δεν έχει ξαναγίνει. Το μεγαλύτερο σε ηλικία κατεψυγμένο έμβριο ήταν 18 χρόνια στην Ιαπωνία. Εμάς είναι 22 χρόνια, 5 μήνες και κάποιες μέρες, γιατί τις μέτραγε η μαμά. Τι να σας πω. Είναι η δύναμη της ελπίδας, της φύσης, της ζωής,
το νιάξιμο τους ανθρώπους. Καλημέρα, μου στέλνετε 1 εκατομμύριο μηνύματα, θα τα δώσω πολύ λίγο. Το νιάξιμο, το ζευγάρι το οποίο ήταν μαζί σε αυτό, αυτό που μου είπαν επίσης ότι ξέρεις, εμείς αποφασίσαμε ότι και ο γιος μας δεν θα ήθελε να μας βλέπει έτσι στην απόλυτη απέραντη θλίψη. Και προχωρήσαμε σε αυτό, τα καταφέρανε. Υπήρχε ένα επίσης θέμα το οποίο είναι άξιο συζήτηση. Θα το ανοίξουμε σιγά σιγά φέτος με την καινούργια σεζόν, τώρα που ξεκινήσαμε. Μιας και όπως σας είπα, η μητέρα ήταν 54 ετών και έπρεπε να βιαστεί πάρα πολύ, γιατί η αρχή αναπαραγωγής έχει ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο, το οποίο είναι κατανοητό από τη μία. Απ' την άλλη, όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και που ήταν η γυναίκα είναι πιο κοτσονάτη και από μένα, έχω να σας πω, δεν το συζητώ, και με ψυχάρα δεν το συζητώ επίσης, ίσως να πρέπει να υπάρχουν και κάποιες εκεί, ξέρετε, κάποια παράθυρα που να γίνονται και να μην υπάρχει και αυτό το παραπάνω άγχος, γιατί η γυναίκα έχει και άλλα μωράκια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή κατεψυγμένα, που μπορεί να ήθελε και ένα δεύτερο αδελφάκι.

που έχει η ζωή, με όλα τα θέματα που έχει, μπορεί να βρει το δικό του τρόπο να βρει διεξόδους. Ας μην το κρίνουμε, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς ποτέ, αν βρεθούμε σε μια αντίστοιχη θέση που σας λέω, μην βρεθούμε ποτέ, πώς θα αντιδράσουμε. Λοιπόν, Κώστα μου, τι λες εδώ, κανόνισε, κάνε διευκρινήσεις, γιατί ακούνε κι άλλες και θα θέλουν το πουλί μου να του στείλω. Ναι, όχι, είναι παπαγάλος. Λευκός, με κίτρινο λοφείο. Πώς το βλέπεις, το έχω κάνει χειρότερο. Πώς το λένε αυτό, δεν είναι κοκατούα, κατοικία, αυτό παπαγάλος είναι. Τι να κάνω που δεν μπορώ να δείξω εγώ το πουλί σου στον αέρα. Και τι είναι αυτά που λέω από 6 και 13 από τα λεπτά, δηλαδή ντροπή, θα πέσει να μας φατιά, να μας πλακώσει. Τι λέτε εδώ, καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στη Βασιλική, καλημέρα στον Αλέξη, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στο Γιώργη. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι που λένε, ναι, έφτασα. Σοα και αυλαβείς, καλημέρα να πω και στο Μπέτορα, όπως είπαμε, που μας ακούει και μας έφερε, καλή του ώρα, να είναι καλά, παίρνει τηλέφωνο και μια πιτσιρίκα, του λέει κύριε, ανοιχτή ακρόαση, του λέει κύριε Μπέτορα, μπορείτε να έρθετε να με πάρετε από τα Εξάρχεια, λέει να πάω λίγο την κοπέλα και θα στο, τι είπα, λέω δεν θα φτάσετε, πόσο χρόνο είναι το μικρό, μου λέει πιτσιρίκα είναι, ναι, εντάξει, παίρνει ταξί όμως, δεν οδηγεί. Δεν βγαίνει έξω μεθυσμένο. Τι είναι αυτά που έχουμε πει εδώ, η Θεία Έλλη. Ξέρεις τι έπαθα Σαντορίνη μια μέρα. Τι έπαθα προχθές που πήγαμε για τα συναυλία. Γιατί έχουμε το Σάββατο την Κυριακή, έχουμε Νταλάρα που διοργανώνουμε τη συναυλία. Την άλλη Κυριακή, Σαντορίνη. Όσοι θέλετε, ελάτε, ελεύθερη είναι η είσοδος. Μη σχολιάσω τη χθεσινή τη συναυλία. Θα σας τα πω και αυτά. Έτσι θα σας τα πω. Ήμουν στη Σαντορίνη λοιπόν, ήταν κάτι φίλοι εκεί. Κάποια στιγμή είχε γίνει ένα θέμα επικοινωνιακά, επειδή τα χειρίζομαι κάτω. Λένε ακούτε τη Θεία Έλλη. Από τότε με λένε Θεία Έλλη. Κατάλαβες τι έχω πάθει. Αυτά. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και ερχόμαστε να πούμε πολλά πολλά ακόμα και διάφορα.

Εδώ είμαστε, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέας της Παπάς. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Έχουν βγει, κάθε στιγμή βγαίνουν και όλο και περισσότερες νέες λεπτομέρειες σχετικά με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Με μια γενικότερη, ξέρετε, εικόνα πια για αυτά τα οποία βλέπουμε, για το πώς λειτουργεί, βέβαια, παιδάκι μου, όλη αυτή η ιστορία με το εμπόριο, θα πω, της ελπίδας. Άλλη ελπίδα τώρα αυτή. Ξέρετε τι είναι πιο, όταν πουλάς ελπίδα σε οποιοδήποτε τομέα, ελπίδα για την υγεία, ελπίδα, όπως είπαμε και νωρίτερα, πρέπει να είσαι και άνθρωπος πέραν από γιατρός και για άλλα θέματα, για το πώς θα επιβιώσεις από πολύ σοβαρές ασθένειες. Ελπίδα για το ότι εμείς όταν μεγαλώνουμε οι άνθρωποι μπορεί να θέλουμε λιγάκι, δεν είναι τόσο εύκολο να αποδεχθείς το γύρας. Έτσι δεν είναι, δεν είναι. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχουν και δράσεις και αυτά και κινήσεις και να κάνουμε και επεμβάσεις και να κάνουμε και, τα μποτοξάκια και αυτά. Δεν είναι εύκολο να το αποδεχθείς, πόσο μάλλον όταν είσαι και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, της διασημότητας, της μουσικής βιομηχανίας, όπου εκεί, όπως καταλαβαίνετε, το μικροσκόπιο γίνεται μεγαλύτερος ο φακός. Έτσι, τα βλέπει όλα πολύ μεγαλύτερα. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν άνθρωποι, όπως έχετε καταλάβει, πάντα υπάρχουν σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επαγγέλματα. Γιατί υπάρχουν και εξαιρετικοί επιστήμονες, όπως είπαμε νωρίτερα, μιλήσαμε για τον κύριο Πάντο, έτσι υπάρχουν και επιστήμονες που μπορεί να είναι με γνώμονα το κέρδος. Όπως επίσης ότι υπάρχουν επιστήμονες που μπορεί να έχουν την επιστημονική δυνατότητα και ιδιότητα τέτοια που να καλύπτουν. Γιατί και εγώ θέλω να γίνω αστροναύτης. Πρέπει να έχω πτυχίο αστροναύτη, να έχω εμπειρία αστροναύτη, να έχω πάει 5-10 φορές στο διάστημα για να λέμε ότι είμαι αστροναύτη. Διαφορετικά δεν είμαι αστροναύτης, είμαι μόνο αυτός ο οποίος περικλείεται από τα υπόλοιπα, από τους υπόλοιπους πλανήτες. Κατάλαβες. Λοιπόν. Έχει ξεκινήσει λοιπόν αυτή η συζήτηση, έχει ανοίξει αυτός ο φάκελος με το τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο. Αλλά, παιδιά, όπως διάβαζα και στα σχόλια και έχετε δίκιο, δεν συμβαίνει δηλαδή μόνο σε αυτό το ιατρείο. Μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Μην σχολιάζουμε τόσο έκπληκτη το τι συμβαίνει. Λες και ζείτε σε άλλη χώρα ή σε άλλη πόλη ή δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά ή όπου δεν βλέπετε, όπου υπάρχει προσφορά, υπάρχει και ζήτηση και το ανάποδο. Εδώ δεν είχε κενό για ραντεβού ο συγκεκριμένος γιατρός. Εδώ δεν υπήρχε, πήγανε λέει χθες, δεν ξέρω αν σας το είπα και χθες, πήγανε προχθές μετά που έγινε, με το που έγινε το γνωστό ο χαμός του Γιώργου, πήγανε δύο κυρίες απ' έξω, περιμέναν να μπουν. Τους λένε, ξέρετε, έχει συμβεί αυτό το περιστατικό, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζεται. Δεν συνεχίζεται και πολύ, όπως βλέπετε. Καταλάβατε. Θέλει προσοχή λοιπόν. Πολύ μεγάλη προσοχή. Και σεβασμός και στον άνθρωπο και στο ιατρικό επάγγελμα και στο πολύ μεγάλη, ξέρετε, θέλει και έρευνα. Ψάξτε το λίγο. Μην πηγαίνετε έτσι ντουγρού. Μου είπε εμένα η ξαδέρφη μου η Μαρίνα ότι εδώ είναι ένας γιατρός, μπαίνεις 45, βγαίνεις 25. Θέλει λίγο ψάξιμο αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Αν μια ανανέωση κιτάρων, αυτό ψάξτε να δείτε τι σημαίνει τώρα πια με το ίντερνετ. Δεν σας είπαμε, όχι αυτό. Μην κάνετε αυτό που κάνανε εκεί που ψάχναν μέσω AI να κάνουν την ανάνυψη. Όχι. Ψάξτε τι συμβαίνει, τι είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι η πλασμαφαίρεση. Ποιοι την κάνουν. Είναι φυσιολογικό, γιατί όπως έλεγα χθες και μίλαγα και με έναν φίλο γιατρό, ναι, την κάνουν και στο εξωτερικό, τα πολύ μεγάλα κέντρα, σε πάρα πολύ διάσημους το κάνουν. Δηλαδή, οι Rolling Stones είναι γνωστό ότι το κάνουν αυτό. Χρόνια. Αλλά σε εξειδικευμένο κέντρο στο εξωτερικό, με ομάδα ιατρική, με team ιατρικό, με συγκεκριμένη θεραπεία, με συγκεκριμένη ησυχία, με συγκεκριμένη αποθεραπεία, με συγκεκριμένο τρόπο του ότι πιθανόν, αν έχεις και κάποιες εξαρτήσεις, εκείνο το χρονικό διάστημα να είσαι ακόμα πιο προσεκτικός. Κανείς δεν τα έχει κρύψει αυτά. Ούτε καν ο ίδιος ο Γιώργος τα κρύψει αυτά ποτέ. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Σκέφτομαι αν θέλω να πω κάποια πράγματα σχετικά με τη συναυλία του Αντώνη του Ρέμου. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι θέλω. Οπότε δεν θα πω. Πάντως αν δείτε σχόλια και μηνύματα και κάτω από τη συναυλία, οι απόψεις διήστανται σχετικά με διάφορα.
Αν λίγο ψάξετε, δεν θα πω εγώ περισσότερα. Θα πω αυτό μόνο να πω ότι έπεσε, έφαγε μια τούμπα η Κέιτι Γκαμπή εχθές, γιατί είχε και αυτή την τρελή τη βροχή. Έπιασε τρελή καταιγίδα χθες. Έφαγε μια τούμπα στο ίσιο, μα μια χαρά είναι η γυναίκα ευτυχώς. Αλλά έφαγε μια τούμπα φοβερή. Εντάξει, τι να πω. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Θα μου πεις εδώ, κυρία μου, έχουμε άλλα σοβαρότερα θέματα. Θα κάτσουμε να σχολιάσουμε για το τι γίνεται. Βεβαίως, έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα, αλλά είναι και όλα μέσα στη ζωή. Να βάλουμε τραγουδί. Τι λέτε, μεσχέ. Το βλέπετε, το τραγούδι. Δεν πειράζει. Μην ρωτήσω ποιο είναι. Ωραία, τι έχω πάθει. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει, Ορέστη, στο ραδιόφωνο ήσουν και εσύ πριν από 15 χρόνια ή ήσουν μετά. Μετά κάναμε ένα διάλειμμα γιατί είχαμε την τηλεόραση, οπότε ήμασταν εκεί 24-7 στην τηλεόραση. Και μετά εδώ συναντηθήκαμε ξανά τα τελευταία. Είναι η έκτη σεζόν Σαββατοκυριακού. Πότε πέρασαν, πώς πέραν τα χρόνια. Για μένα η έκτη σεζόν, σερί. Πώς περάσανε τα χρόνια, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πώς περνάνε έτσι τα χρόνια, γιατί περνάνε έτσι τα χρόνια. Τι γίνεται, πού ήμασταν. Ήμουν 9 και γέρασα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς. Στείλτε κανένα μήνυμα τώρα που ξυπνήσαμε. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. Owner παπάκι alfaradio989.gr. Μας ακούτε ζωντανά στο www.alfaradio989.gr, όπου και αν βρίσκεστε. Και με χαρά περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, οτιδήποτε. Είχαμε υποσχέσεις από, και από τον κύριο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Μειώσεις φόρων και 13η σύνταξη και τετραήμερη εργασία. Ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπε, με το βλέμμα στις κάλπες και με φόντο τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ. Παρουσιάστηκε με ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος, τέλος πάντων, του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ. Είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, όπως υποστήριξε, κάνοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ με τις επισημάνσεις του απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στο νέο κόμμα Τσίπρα. Μιας και ξέρετε, από εκεί είναι και μια δεξαμενή, που αυτή η δεξαμενή, είτε θα πάει από εδώ, είτε θα πάει από εκεί, είτε θα πάει παραπέρα, αυτή η δεξαμενή ψήφων που λέμε, το κλισέ αυτό, την ατάκα, έχει πλημμυρίσει αυτή η δεξαμενή, δεν ξέρει τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει. Θα το δούμε σε λίγους μήνες, θα το δούμε και αυτό. Τι άλλο να σας πω, φιάσκο, διαβάζω εδώ, επικών διαστάσεων για ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία. Blame game, κατόπιν ερωτής. Πόσοι Χούθοι κατέλαβαν ανενόχλητοι στρατηγικά σημεία στην Ερυθρά Θάλασσα? Ξέρετε, είναι το διάστημα το οποίο, όπως λένε και στο χωριό μου, αλλάζουν τα κόζα. Αλλάζουν παγκοσμίως. Υπάρχει και μια συγκεκριμένη, όπως βλέπετε, στρατηγική και πολιτική και γεωπολιτική, τα οποία περιλαμβάνει αυτό. Υπάρχει λοιπόν τώρα εδώ το θέμα με τους Χούθοι, όπου άλλαξε μέσα σε μόλις 36 ώρες τις ισορροπίες στην Ιεμένη. Κατέλαβαν το στρατηγικό λιμάνι της Μόκα και την ίσο Περίμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, ενισχύοντας την πίεση στο Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Στο παρασκήνιο, οι σύμμαχοι αλληλοκατηγορούνται των ΗΠΑ για την κατάρρευση της άμυνας, ενώ η απουσία σαουδαραβικής αεροπορικής υποστήριξης και οι τεράστιες αδυναμίες των κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης ανοίγουν το δρόμο για ένα πιθανό δεύτερο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν. Μεταξύ, στην Ιεμένη δεν ήταν, έχεις διαβάσει αυτό το βιβλίο που ήταν με εκείνο το κοριτσάκι, το πάρα πολύ γνωστό βιβλίο, το είχα διαβάσει εγώ όταν ήμουν μικρή. Στην Ιεμένη που ήταν με την κλιτεριδεκτομή. Για την Ιεμένη δεν πρέπει να ήταν, νομίζω, Αφγανιστάν μπορεί, αλλά κάτι μου θυμίζει για την Ιεμένη. Οι γυναίκες της Ιεμένης πρέπει να ήταν άλλο βιβλίο αυτό, παρόμοιας υπόθεσης και ξέρετε όλης αυτής της ιστορίας που έχουν οι συγκεκριμένες περιοχές, που εμείς οι δυτικοί και οι δυτικές, όπως αντιλαμβάνεστε, μας φαίνονται όχι απλά παράλογα. Να λέμε πάλι καλά που ζούμε σε αυτές τις χώρες τις εντός εισαγωγικών ανεπτυγμένες, έτσι. Γιατί αν διαβάσετε την ιστορία, θυμάμαι ήταν, εγώ και η κόρη μου, κάποιο βιβλίο ήταν, τώρα δεν το θυμάμαι, βάλτε εγώ, δεν το ψάξω στο Google, θα το ψάξουμε. Ήταν καταπληκτικό, συγκλονιστικό βιβλίο. Αξίζει να το διαβάσεις για να καταλάβεις, σας λέω, πέρα από το πώς λειτουργούν οι φιλοσοφίες, ο πολιτισμός σε άλλα μέρη, πώς είναι γενικότερα η κουλτούρα εκεί, αλλά και ταυτόχρονα για να πεις και δόξα τω Θεώ που βρίσκεσαι και σε άλλες χώρες και να είσαι και γυναίκα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.

0: ψάχνουμε εδώ με τον Ορέστη ποια είναι, ποιο είναι το βιβλίο. Λοιπόν, εγώ θυμήθηκα. Το ένα είναι το «Ποτέ χωρίς την κόρη μου». Δεν είναι στην Ιεμένη, αλλά είναι παρόμοια ιστορία. Είναι μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε, μια Αμερικανίδα, η οποία παντρεύτηκε έναν άνθρωπο, έναν Ιρανό. Και μετά έδειχνε όλη την κουλτούρα αυτή και τη δυσκολία του να φύγει, να καταφέρει να αποδράσει. Και το άλλο βιβλίο, το οποίο αυτό πρέπει να είναι που αφορά τις γυναίκες της Ιεμένης, είναι το «Πουλημένες», που είναι η ιστορία δύο κοριτσιών. Φοβερά βιβλία και τα δύο, μια που τα αναφέραμε εδώ πέρα με τον αγαπητό μου τον Ορέστη. Με διαφορετικές κουλτούρες όμως, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πιο βασικό, αυτό να δείτε. Πόσο διαφορετική νοοτροπία υπάρχει και πόσο πολύ ιδιαίτερο είναι όλο αυτό και πόσο δύσκολη είναι αυτή η καθημερινότητα. Ακόμα και αν είναι για ανθρώπους που μπορεί, ξέρεις, να πεις ότι ζω εκεί, οπότε έχω μεγαλώσει με αυτή την κουλτούρα, έχω μάθει έτσι. Δυστυχώς για εμάς που μας τα παίξω και το βλέπουμε, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θες να πάμε στο διάλειμμα, δεν θες να πάμε στο διάλειμμα, τι θες να κάνουμε στη ζωή μας εδώ, μια που είμαστε στον Alpha Radio 989 και θα είμαστε μέχρι και τις 8 παρέα. Τι θες να κάνω, να πάω στο διάλειμμα, να πάω, πάμε. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Έχω πάρει πόζα για να κάνω βίντεο. Και ψάχνω το παίρνω το τραγούδι. Ποιο τραγούδι, πείτε μου καμιά ιδέα. Ποιο τραγούδι να βάλουμε. Αυτό το ότι έχουν τα σέα κατά βάθο το αυτό είναι τραγουδάρα. Αλλά το έχω βάλει τόσε φορέ που το έχω βαρεθεί κι εγώ. Να βάλουμε. Ψάχνουμε να δούμε. Καλά, θα βάλουμε τώρα ξένο, να ξέρετε. Και μετά που θα επανέλθουμε, θα βάλουμε ελληνικό. Γι' αυτό έχετε χρόνο να πείτε και καμιά επιλογή δική σα. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Αλλά τώρα θα βάλουμε αυτό που έχει επιλέξει εδώ ο Ρέστης, ο φίλος μου. Και επιστρέφοντας έχουμε να μιλήσουμε, να πούμε πολλά πολλά και διάφορα. Γι' αυτό να είστε εδώ συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε και με έναν εκλεκτό φίλο από την Κύπρο, στη λιγάκι και ως 7, για το νέο του βιβλίο, το οποίο είναι εδώ η παρουσίαση. Βάλε ό,τι να είναι, δεν πειράζει. Βάλε ό,τι θέλεις, ταξιτζή, πάμε όπου θέλεις, πώς το λέει, για μια αγάπη που δεν ζει. Είναι λίγο too much για τέτοια ώρα, λες. Πάμε σε ένα άλλο, κάτι πιο light.

Και Γιάκος Πιερακάκης πάντρεψε τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας. Γιατί, όπως ξέρετε, πέραν από τις πολιτικές σχέσεις, στο πλαίσιο του Eurogroup αναπτύσσονται και στενές φιλίες και σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Και είναι ανθρώπινο, γλυκό και όμορφο αυτό. Έγινε λοιπόν ο γάμος, πολύ όμορφη νύφη, τη βλέπω εδώ πέρα, η οποία είναι και πολύ γνωστή τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής, η Μαρία Μιχάλη. Μάλιστα ο 46χρονος Ρουμάνος πολιτικός συγκαταλέγεται στα ανερχόμενα πρόσωπα της πολιτικής κοινής της χώρας του και με βλέψεις, ξέρετε, μεγαλύτερες στο μέλλον. Η Λιβύη διαψεύδει ότι παραχώρησε βάση στην Ουκρανία για επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων. Έτοιμη για διαπραγματεύσεις με το Κίεβο είναι ο Λαυρόφ, αλλά χωρίς κατάπαυση του πυρός. Καταδικάστηκε πρώην εισαγγελέας που επιχείρησε να εκτελέσει την πρώην σύζυγό του σε εστιατόριο στο Οχάιο, αλλά ευτυχώς το όπλο. Ευτυχώς το όπλο, όχι. Εκπισοκρότησε το όπλο. Δεν τα κατάφερε. Ευτυχώς, καλά το λέω εδώ. Τη σημάδεψε το κεφάλι μπροστά στους γονείς της. Παναγία μου, να σου συμβεί και αυτό και πάτησε τη σκανδάλη. Ένας σερβιτόρος καλή του ώρα τον έδειξε στο έδαφος πριν προλάβει να ξαναπροσπαθήσει, γιατί θέλει και να ξαναπροσπαθήσει. Δεν του φτάνει μία αποτυχία. Τι άλλο βλέπω εδώ. Καλημέρα σε όλους. Εγκαινιάστηκε το νέο ιατρείο στα Ψαρά. Βλέπω εδώ και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, για το που μιλάει για την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων εκεί όπου θυσιάστηκαν για να είμαστε οι υπόλοιποι ελεύθεροι. Τη Δευτέρα, όπως είπαμε, είναι η κηδεία του Γιώργου του Μαζονάκη και θα έχει και συνέχεια πολύ μεγάλη τις επόμενες μέρες, μιας και έχει ανοίξει πολύ το θέμα αυτό. Έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός, πολύ αγαπητός Πύρος Χαλβατζής, ένας ήρεμος, πράος άνθρωπος μέχρι τη στιγμή που τον βγάλανε κάποια στιγμή από τα ρούχα του, δεν ξέρω αν θυμάσαι, υπέροχος, ήτανε υπέροχος. Με την ατάκα σχετικά με το τι κάνουμε σε μια συζήτηση, όταν σεξουαλιζόμαστε με μια συζήτηση, όταν δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε, αυτό. Αλλά δεν είναι και κουβέντα που δεν την έχεις πει, ρε παιδί μου, κιόλα στην παρέα. Εντάξει, δεν έγινε. Είχε γίνει τότε ολόκληρο θέμα. Έχει ανοίξει ολόκληρο θέμα επίσης, μιας και έχουν αφήσει το αλκοόλ και έχουν πιάσει τα ζελεδάκια οι οδηγοί. Η κατανάλωση αλκοόλ υποχωρεί. Τα προϊόντα χωρίς αλκοόλ κερδίζουν έδαφος και μια νέα κατηγορία εναλλακτικών προϊόντων εμφανίζεται όλο και συχνότερα. Για τους οδηγούς όμως υπάρχει μια λεπτή γραμμή που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη, διαβάζω εδώ στο News Auto, γιατί υπάρχουν και οι αυστηρότεροι έλεγχοι της τροχέας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την αλλαγή συμπεριφοράς σιγά σιγά επιτέλους των νεότερων ηλικιών, την ακρίβεια αλλά και μια μεγαλύτερη έμφαση στην υγεία, όπου έχουν οδηγήσει αρκετούς καταναλωτές την τσέπη επίσης, γιατί αλλιώς να πεις ένα μπουκάλι, αλλιώς να πεις ένα ποτάκι, και καλό είναι και αυτό. Οι πωλήσεις αλκοολούχας μπύρας μειώθηκαν κατά 5,8% την ώρα που η μπύρα χωρίς αλκοόλ σημείωσε αύξηση 12%. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στα μπαρ και στην εστίαση, όπου τα κοκτέιλ και τα ποτά με ελάχιστο ή μηδενικό αλκοόλ αποκτούν μόνιμη θέση στους καταλόγους. Ναι, να πιούμε ένα κοκτέιλ, δεν πειράζει. Μια χαρά, νυφάλι, μια χαρά. Η εικόνα δεν είναι μόνο ελληνική. Καταγράφεται συνεχιζόμενη πίεση στην παγκόσμια αγορά αλκοόλ. Ενώ τα προϊόντα χωρίς αλκοόλ, όπως είπαμε, συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Μέσα σε αυτή τη νέα κουλτούρα εμφανίζονται όλο και περισσότερα προϊόντα σε μορφή γκάμις, ζελεδάκια που λέμε. Υπάρχουν απλά συμπληρώματα με βιταμίνες, με καφέινη, με μελατονίνη. Υπάρχουν διάφορα προϊόντα, αλλά υπάρχουν και κάποια τα οποία έχουν και αλκοόλ. Υπάρχει και μάλιστα, και όχι μόνο ότι έχουν αλκοόλ, υπάρχουν και κάποια βρώσιμα προϊόντα όπου περιέχουν και την ψυχοδραστική ουσία της κάναβης. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η μεγάλη παγίδα. Το γεγονός ότι κάποιος δεν έχει πιει αλκοόλ δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι ικανός να οδηγήσει. Αυτά τα ζελεδάκια τα πιάνει ωραία εστιάραγε ή... τα πιάνει τα καινούργια αυτά τώρα. Εδώ μεταξύ, ρε παιδιά, δηλαδή, ξέρετε, όλο αυτό γίνεται για το καλό μας. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι... Προφανώς υπάρχει θέμα και όταν υπάρχουν προβλήματα και ατυχήματα και δυστυχήματα, αλλά το να μην πίνεις ενώ οδηγείς και να παίρνεις το ταξί, ή να οδηγεί ένας άνθρωπος από την παρέα, ή να παίρνουν όλοι ταξί, ή να κάθονται μέχρι ένα συγκεκριμένο διάστημα, αρκετό είναι αυτό, οπότε μην κάθεστε, πάρετε ταξί ή βάλετε το φίλο που δεν πίνει για να σας πάει, αρκεί να ξέρει να οδηγεί, γιατί εγώ δεν πίνω αλλά δεν ξέρω να οδηγώ. Πώς να τους πάω, κατάλαβες, δεν γίνεται. Μόνο να βρω το ταξί μπορώ να κάνω. Το για το καλό το δικό μας είναι όλο αυτό. Δεν είναι για... Δηλαδή, εγώ θα σκοτωθώ άμα δεν προσέχω, άμα πιω και οδηγήσω. Δεν θα πάθει τίποτα κανείς άλλος. Δεν ξέρω. Αυτά. Λοιπόν, 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. On air, papaki, alfaradio989.gr είναι το email μας.
στείλτε κανένα μήνυμα, σας βλέπω λίγο ήσυχους. Θα μου πεις τώρα, η κυρία με 7 παρά 10, ακόμα Σεπτέμβρης είναι. Ας να κοιμηθούμε λίγο. Εμείς όμως θέλουμε παρέα. Θέλουμε μηνύματα. Θέλουμε έτσι. Πώς το λένε, να υπάρχει αλληλεπίδραση. Τι κάνετε, πού είστε, βγήκατε όλοι, ή πιάτε τουλάχιστον και γυρίσετε μεταξύ, ή πήγατε. Τέλος πάντων, μην τα λέμε. Και λέμε και αυτά που σχολιάζουμε και δεν πρέπει. Τι λέει εδώ ο φίλος μου. Καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρίνα. Ορίστε, μου στείλει η Μαρίνα μήνυμα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Τα κορίτσια ξυπνήσαν, να σηκωθήκαν, όριζα, μαγειρέψουν. Καλημέρα στην. Πού πάτε, θα πάτε βόλτα, τι θα κάνετε, θα πάτε εκδρομή. Είναι Κυριακή σήμερα, έχει ωραία μέρα. Εν τω μεταξύ, χθες έπιασε μια ζέστη ξαφνικά. Ή εμένα με έπιασε ξαφνικά η ζέστη χθες. Κάπως σαν να ζεστενόμουν παραπάνω. Ωραία, στην να ξέρεις. Δεν ξέρω τι συνέβη. Ε? Είχε και τις. Είχε κάτι περίεργο. Βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει βροχές και πτώσεις της θερμοκρασίας. Ο Τεντόγλου από χρυσάφι στην κορυφή με φινάλε θρίλερ βλέπω εδώ. Τι άλλο μου είχε στείλει. Πάνω από 200.000 άτομα ήταν στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Έχει και αποδείξεις για τα θέματα τα οποία συνέβησαν με τον Γιώργο, αλλά δεν θα το αναλύσουμε άλλο. Τα είπαμε πολύ και θα σας λέω. Θα τα ακούτε και σε όλη το επόμενο διάστημα, μιας και είναι ένα θέμα δυστυχώς ή ευτυχώς που πουλάει. Ένας 41χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονου κοριτσιού στον Αλμυρό. Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό στο κεφάλι στο Ρέθυμνο. Τι έγινε εκεί πάλι, τι πάθανε, τσακωθήκανε. Ναι, δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ένας 30χρονος, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Διενεργείται προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Και αναζητείται ο δράστης. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάρα. Πάμε, καλέ μου, Ορέστη, και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Φανερά συγκινημένη η Σελίν Διόν ανέβηκε στη σκηνή στην πρώτη της συναυλία μετά από απουσία 6 ετών. 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ, τοπική ώρα, τα φώτα έσβησαν, οι κραυγές ενθουσιασμού αντήχησαν, η Σελίν Διόν ανέβηκε στη σκηνή, φορώντας ένα μαύρο strapless φόρεμα. Η 58χρονη τραγουδίστρια με τις πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ. Μου λες τώρα εσύ. Τι να συζητάμε. Ξεκίνησε το show με το τραγούδι της Onessange Pa. Ποιο είναι αυτό το Onessange Pa, το ξέρεις? Το έχω ακούσει. Καλά, σίγουρα θα το έχω ακούσει. Κυριευμένη από συγκίνηση, σταμάτησε για λίγη ώρα να τραγουδάει, φυσικά, με τους 30.000 θεατές στο Plenitude Arena κοντά στο Παρίσι να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά της στο τέλος του πρώτου αυτού κομματιού. Είπε ότι υποσχέθηκε ότι δεν θα κλάψω, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε. Μια μεγάλη στιγμή λοιπόν για την καλλιτέχνηδα, την πολύ μεγάλη καλλιτέχνηδα αυτή. Είναι υπέροχο που είμαστε ξανά όλοι μαζί. Έδωσα μια υπόσχεση ότι θα επιστρέψω και ότι θα ξαναβρεθώ στη σκηνή. Μίλησε πρώτα στα γαλλικά και στη συνέχεια στα αγγλικά, γιατί θέλουν και κάτι. Το γαλλικό τους δεν θέλουν άλλη γλώσσα, το ξέρετε τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας, για την υπομονή σας. Και αν μου επιτρέπετε να το πω, είμαι αυτό που είμαι επειδή με αγαπήσατε. Συνέχισε παραθέτοντας στίχο από δικό της τραγούδι του 96. Μιλάμε για λίγο και λίγα χρόνια καριέρα, έτσι. Η 58χρονη τραγουδίστρια έδινε τα προηγούμενα χρόνια τη δική της μάχη με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που την ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργοδράση. Αλλά μέσα στους επόμενους 8 μήνες έχει προγραμματίσει να δώσει συνολικά 26 συναυλίες. Το 22 η ίδια είχε ανακοινώσει ότι έπασχε από το σύνδρομο του δίσκαπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς, και έκτοτε αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Έκανε μόνο μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 24, όπου τραγούδησε Edith Piaf από τον πύργο του Άιφελ, φορώντας μια σταυτερή δημιουργία του Dior, αλλά επέστρεψε δρυμύτερη, που λέμε, καταπληκτική όπως πάντα, μοναδική, με αυτή την τεράστια καριέρα που έχει κάνει, που βλέπεις τώρα την καριέρα της Σελίν Διόν και την, ξέρετε, τη σεμνότητα και την ταπεινότητα την οποία αντιμετωπίζει κάποια πράγματα, και βλέπεις εκεί και κάτι άλλους καλλιτέχνες που δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτονται. Φταίμε εμείς που τους έχουμε θεοποιήσει ακόμα και σε μικρότερα επίπεδα καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μπορεί. Απ' την άλλη, μπορεί να φταίμε και εμείς. Λοιπόν, εδώ αυτός ο φίλος μου, θυμάσαι που σου λέω, ωραία θέματα έχει αυτός ο τύπος κάθε φορά. Μια νύχτα, λέει, εδώ στο πιο βαθύ ξενοδοχείο στον κόσμο. Ύπνος 419 μέτρα κάτω από τη γη, στο πιο ακραίο κατάλημα του φίλου μου του Κωνσταντίνου του Τσάβαλου. Οι επισκέπτες, καλά, δεν πήγαινα εκεί, όχι να με πλειώνανε, δεν καθόμουν να κοιμηθώ εκεί το βράδυ. Τι να, ωραίες, τι θα πήγαινες. Οι επισκέπτες καλούνται να διανυκτερεύσουν 419 μέτρα κάτω από τη γη. Είναι αυτό που λέει πόσα μέτρα θα πάρω από τη γη. Αυτή είναι 419 που κατεβαίνεις. Σε ένα από τα 4 ξύλινα σπιτάκια ή σε έναν ειδικό θάλαμο με σκεπή από σχιστόλιθο. Ένας πρώην εργάτης Λατομείου ανέλαβε την κατασκευή ξύλινων σπιτιών στο βαθύτερο θάλαμο του Ορυχείου. Είναι Ορυχείο εκεί. Το εγχείρημα, σχεδιασμένο σε τετράδια, μεταφέρθηκε από συναρμολογημένο και συναρμολογήθηκε κομμάτι-κομμάτι στα έγκατα της γης. Η ιδέα για το βαθύτερο ξενοδοχείο προέκυψε από τη ζήτηση των πελατών. Έχουν ζήτηση οι πελάτες. Και τη στρατηγική της διαχειρίστριας εταιρείας να δημιουργεί πρωτοποριακές εμπειρίες ακραίου τουρισμού. Όπως το πρώτο υπόγειο zipline στον κόσμο. Η λειτουργία του ξενοδοχείου αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, καθώς το προσωπικό διανύει μια δύσκολη διαδρομή. Πες εσύ, ξέρω, εγώ θέλω να βρω το WiFi εκεί. Άντε να το βρεις. Για να στρώσει κρεβάτια, να ανανεώσει τα τρόφιμα. Βέβαια. Πώς στρώνεις το κρεβάτι, κατέβα εκεί 419 μέτρα να στρώσεις το κρεβάτι? Ή ξέρω, εγώ ξέχασα, κύριε μου, θέλω να μου φέρετε room service. Είναι τραγικό. Να συντηρήσει τις εγκαταστάσεις τόσο βαθιά κατά από τη γη, η εμπειρία για τους επισκέπτες, παρά το υψηλό κόστος που ξεπερνά τις 500 λίρες και τα λιτά γεύματα, χαρακτηρίζεται από τον εντυπωσιασμό κατά την άφιξη. Για λόγους ασφαλείας, στο κατάλημα δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ. Ναι, γιατί άμα πιείς κιόλας και είσαι και εκεί κάτω, άστα, βράστα. Είναι ένα εγκαταλειμμένο λοιπόν ορυχείο σχιστόλιθου της Βικτωριανής εποχής στη Βόρεια Ουαλία. Όπου εκεί προσφέρεται, όπως είπαμε, κάτι ασυνήθιστο. Η ευκαιρία να κοιμηθεί κανείς στο βαθύτερο σημείο ύπνου στον κόσμο. Καλώς την. Η επισκέ... Έλα εδώ, Αγγελική. Θα... Γεια σας και χαρά σας. Καλό είναι και σένα. Ελάτε, περάστε, περάστε. Ωραία. Εντάξει, έχουμε ακόμα χρόνο βέβαια. Γύρω στις 7.30 λέγαμε να μπούμε, αλλά. Εντάξει, ελάτε, ελάτε, ελάτε, γιατί είμαστε στον αέρα. Ελάτε, έλα, έλα, Κωνσταντίνο μου αγαπημένη. Κάτσε εδώ και θα είσαι μαζί μας την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτσε, κάτσε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε διάλειμμα και θα σας πω στη συνέχεια τι γίνεται με το σχιστόλιθο και πώς θα κατέβει στο θάμενες ποτέ σε ξενοδοχείο 419 μέτρα κάτω από τη. Όχι, ούτε εγώ. Ούτε δύο. Okay. Ούτε στα 3 μέτρα. Okay. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

Μου έχετε στείλει ήδη λεπτομέρειες και μηνύματα για αυτό το ξενοδοχείο 419 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, σε ένα από τα 4 ξύλινα σπιτάκια ή σε έναν ειδικό θάλαμο με σκεπή από σχιστόλιθο. Στο εσωτερικό των δωματίων, λέει εδώ, υπάρχει μια νότα πολυτέλειας. Όμως η διαδρομή μέχρι εκεί δεν είναι για τους λιπόψυχους. Οι επισκέπτες πρέπει να περπατήσουν και να σκαρφαλώσουν για περίπου 2 ώρες. Εσύ, τι ταλέπα είναι αυτή. Έμα τώρα, δεν είναι κατάσταση. Περνώντας και 500 λίρες. Μέσα από σειρματόσχοινα και πλημμυρισμένους θαλάμους σχιστόλιθου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω την ημέρα που ο ιδιοκτήτης με ρώτησε αν μπορούσα να χτίσω σπιτάκια υπόγεια. Μου είπε ότι το ήθελε στο πιο βαθύ, πιο χαμηλό θάλαμο και εκεί, λέει ο Πέρεντους Χιούζ, μου έπεσε το σαγόνι. Με σχέδια πάνω σε τετράδια, συναρμολογημένα στο σπίτι του, ολόκληρο το εγχείρημα μεταφέρθηκε από συναρμολογημένο και κάθε κομμάτι κουβαλήθηκε με τα χέρια μέσα στο ρηχείο. Φωτογραφίες δεν έχει, να δω. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει φωτογραφίες. Τώρα το μείο και το ρηχείο, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό, ναι. Τέλος πάντων, γκουγκλάρετε το. Απασχολούσαν κάποτε εκατοντάδες εργάτες στην ακμή τους, ψηλά σε ένα λόφο στο Τανιγκρισιάου, κοντά στο Μπλανεάου Φέστιον. Να σου πω, δεν μπορώ. Μην πάτε βασικά. Αλλά στην περιοχή Γκουίνετ, άκου τώρα πώς λέγεται. Ψηλά στο λόφο του Τανιγκρισιάου, κοντά στο Μπλανεάου Φεστίνιογκ, στην περιοχή Γκουίνετ. Και μόνο από το όνομα δεν πας. Όπως συνέβη με μεγάλο μέρος της βιομηχανίας σχιστόλιθου στη Βόρεια Ουαλία, έκλεισε στα μέσα του 20ου αιώνα και εγκαταλείφθηκε. Τα τελευταία χρόνια βρήκε μια νέα ζωή. Ως ακραία τουριστική δραστηριότητα βλέπεις όμως ότι είναι ωραίο εσύ το κρεβάτι. Έχει εδώ ένα χρυσοπίκυλ το κρεβάτι, γύρω-γύρω βέβαια έχει, πώς να σας πω, τα βάντι, ξέρετε, το ρηχείο είναι πάρα πολύ ωραίο οικαστικά, αλλά για να το βλέπεις σε απόσταση. Υπάρχουν 2 κύριοι λόγοι που ξεκίνησε, λέει εδώ. Πρώτον ήταν λόγω της ζήτησης. Πολλοί από τους πελάτες μας έλεγαν «Δεν θα ήταν φοβερό να κοιμηθούμε εδώ κάτω». Δηλαδή το βλέπανε οι πελάτες στο ρηχείο, οι τουρίστες, και λέγανε «Πω, να διανυκτερεύσω εδώ πέρα». Ναι. Και σκεφτήκαμε γιατί όχι. Δεύτερον, ο ιδιοκτήτης, ο Μάιλς, θέλει να δημιουργεί πρωτιές. Όπως το πρώτο υπόγειο ελεύθερης πτώσης στον κόσμο. Το πρώτο υπόγειο ελεύθερης πτώσης στον κόσμο. Δεν πηγαίνω ούτε εκεί. Δεν θα ήθελα. Βασικά θα ήθελα να του κάνω μια συνέντευξη αυτού του Miles, αλλά μην με πάει εκεί να τα δω. Θα την κάνουμε απ' έξω. Δεν θα μπούμε μέσα. Τη μεγαλύτερη και βαθύτερη υπόγεια διαδρομή zip line. Ήταν άλλη μια ευκαιρία για αυτόν να δείξει τη δημιουργική του πλευρά με αυτόν τον τρόπο και να φτιάξει αυτό το χώρο. Έχει τα σπιτάκια κανονικά. Είναι σαν να είσαι δηλαδή στο υπόγειο. Στα υπόγεια είναι η θέα. Αυτό έχει ακούσει πολύ Τερζή. Και. Ο Τερζή δεν το λέει τώρα, ναι, στα υπόγεια είναι η θέα. Το εγχείρημα, λέει, βασίζεται στη διαρκώς αυξανόμενη φήμη της Βόρειας Ουαλίας ως προορισμό ακραίου τουρισμού. Πολλοίς κόσμος έρχεται εδώ, κλείνει ένα ξενοδοχείο και κλείνει και μια περιπέτεια. Ωστόσο, δεν λείπουν οι προκλήσεις. Έχουμε προσωπικό που κατεβαίνει και στρώνει κρεβάτια, ανανεώνει τα αποθέματα τροφίμων, ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα. Πώς το δίνει το πρωινό. Επίσης, τι πρωινό έχει εκεί. Θα μπορώ να το κοιτάξω. Με ενδιαφέρει, πώς το λένε, όχι πρακτικά, όχι ουσιαστικά, μεταφορικά, μόνο και μόνο για να το δούμε. Όσοι εργάζονται λοιπόν εκεί, λένε ότι η αντίδραση των επισκεπτών αξίζει τον κόπο, αφού περάσει όλο αυτό το χρόνο διασχίζοντας ένα αρκετά τεχνικό έδαφος, τελικά φτάνεις εκεί, δεν μπορεί να γίνει κανένα σεισμός εκεί και να μείνεις εκεί για πάντα. Ε? Light είσαι, δεν παθαίνεις κάτι, είναι και πιθανό. Ναι. Πώς θα σωθείς, γιατί είναι στα έγκατα, αλλά δεν θα κουνάει και πολύ όταν είσαι κάτω, Νταν. Και κουνάει κάτω, δεν θα την νιώσεις τη δόνηση χειρότερα. Απαγορεύεται το αλκοόλ, όπως είπαμε, κάτι που επίσης λογικό, αφού το τελευταίο που θα ήθελε κανείς είναι να ανεβαίνει μισό χιλιόμετρο έξω από το ρηχείο με πονοκέφαλο. Έχει συγκεκριμένα γεύματα, καταψυγμένα και αφιδετωμένα, ζεστά και χορταστικά. Αλλά δεν είναι και Gordon Blue. Δηλαδή δεν θα είναι, θα είναι τίποτα πιο εύκολο. Μάλιστα. Ξακολουθώ να θεωρώ ότι δεν πρόκειται να πηγαίνουμε ορέστη. Σκέψου να πούμε του Γουδάκη, θα πάμε να βγάλουμε εκπομπή από εκεί. Να του πούμε, το φαντάζεσαι. Θα φύγει προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Τι λέει εδώ η Όλγα, και πάμε σε τραγούδι. Και σιγά σιγά θα περάσουμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές και την πολλή ζήτηση που θα κάνουμε. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Εύχομαι και μια όχι τόσο στενάχωρη εβδομάδα. Αχ, όλοι το ευχόμαστε. Προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο, ξέρεις, την ατζέντα τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Άμα βοηθήσει λίγο και η συγκυρία,
Δεν θα είναι μη στενάχοη, γιατί είναι η κηδεία του Γιώργου του Μαζονάκη τη Δευτέρα, οπότε θα εξακολουθήσει να είναι στενάχοη. Ξέρετε όμως, αυτό είναι και το καλό και το κακό της ζωής, ότι προχωρά. Αυτό είναι και το καλό της και το κακό της ταυτόχρονα. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πάμε μια βόλτα τώρα στην πολύ αγαπημένη μου την Κύπρο. Στους φίλους εκεί, τα αδέρφια μας στην Κύπρο. Μιας και ο αγαπητός Μιχάλης Σταυρινός, έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω στο παρελθόν, εξαιρετικός συγγραφέας, έχει εδώ από ό,τι βλέπω το εξής έργο, «Ο Αετός των Λευκάρων», και παρουσιάζεται μάλιστα και πολύ σύντομα την επόμενη εβδομάδα. Τον έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη μου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Πού είσαι βασικά,
1: χαρά,
0: Ελλάδα ή Κύπρο?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, μιλάμε από Λευκοσία.
0: Α, την αγαπημένη μου τη Λευκοσία. Ξέρεις ότι οι σχέσεις οι οποίες εγώ προσωπικά έχω αναπτύξει με την Κύπρο, με ανθρώπους που είναι εκεί, πέραν ότι με έχετε βοηθήσει σε πράγματα που πάντα θα το χρωστάω, δηλαδή στην Κύπρο, δεν μπορώ να τα περιγράψω σε κομβικά σημεία πόσο οι Κύπροι αδερφοί μας εμένα προσωπικά με έχουν σώσει σε δουλειές, να ξέρεις. Αυτό δείχνει κάτι γενικότερα και για τη φιλοσοφία

0: και σαν υπότιτλο, ακριβώς επειδή είναι μέρος της τριλογίας, τον τίτλο «Ταξίδι, το δέντρο της ζωής και της γνώσης». Τώρα, αυτά τα οποία είπαμε εγκολπώνονται μέσα στο βιβλίο, το οποίο αποτελεί ένα έργο ζωής. Έχω γράψει μέχρι στιγμής 8 βιβλία.
1: Ναι.
0: Και αυτή η προσπάθεια της τριλογίας είναι για να αναδείξει ακριβώς το ρόλο της Κύπρου και μέσα στον ελληνισμό, αλλά και γενικότερα μέσα στην δυτική κουλτούρα. Το πρώτο βιβλίο αυτής της τριλογίας είχε εξαιρετική ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να ενθαρρυνθώ να συγγράψω και το δεύτερο.
1: Τι πραγματεύεται λοιπόν ουσιαστικά το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη τριλογία, όπως μας λες?
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, καταγράφει μέσα από πολύμορφες λογοτεχνικές φόρμες και προσεγγίσεις τον ακριτικό ρόλο της Κύπρου και του λαού της ως προασπιστών των δυτικών αρχών και ιδεωδών της ελευθερίας, της εθνικής αυτογνωσίας, του ανυπόταχτου και του σοκρατικού γνώθης αυτών. Και αυτοί οι ταντάλοι αγώνες συνεχίζονται διαχρονικά παρά τις μοιοπικές και ανιστόρητες εγκαταλείψεις των Κυπρίων από τις θεωρητικά ηθήνουσες δυνάμεις προάσπισης των δυτικών πεπιθήσεων. Βεβαίως εδώ ανοίγω μία παρένθεση να πω ότι τελευταία παρατηρείται μία επανεκτίμηση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου και του ελληνισμού ευρύτερα.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Ναι. Αποτέλεσμα και η στόχη αυτού του βιβλίου και μέσω αυτής της αλληλής προσέγγισης να επιτυχάνονται. Τώρα.
1: Διαβάζω μέσα και στην εισαγωγή που έχεις ότι έχει να κάνει ουσιαστικά και με την ίδια τη ζωή, με το νόημα της ζωής, με όλα αυτά τα οποία περικλεί. Πώς τα συνδυάζουμε αυτά, δηλαδή?
0: Λοιπόν, ο Αετός των Λευκάρων, που είναι ο τίτλος και έχει να κάνει και με τον τόπο καταγωγής μου, τα Λεύκαρα είναι ένα ιστορικό χωριό της Κύπρου. Λοιπόν, ο Αετός των Λευκάρων είναι ένα μεταφυσικό όν, το οποίο ζει στη ψηλότερη βουνοκορφή των Λευκάρων, υπό τη μορφή του Αετού, και λειτουργεί ως ο απομηχανής θεός της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, που διευκολύνει την ομαλή αφηγηματική μεταφορά στον χρόνο και στον τόπο, βεβαίως λογοτεχνική αδεία, προκειμένου να γίνεται δυνατή η σύγκριση των διαφόρων ιστορικών περιόδων της κυπριακής ιστορίας χωρίς διηγηματικά κενά. Περιλαμβάνει ιδεολογία, μεταφυσική, συναισθήματα, αλτρουισμό, υγιή πατριωτισμό, ιστορική διδαχή, ποίηση και προσδιορισμό μιας υπέρτατης οικουμενικής αποστολής, όπως είπαμε, για την Κύπρο και τον λαό της, που αποτελούν τους βασικούς σημειολογικούς πυλώνες της μυθιστορηματικής αυτής σύνθεσης.
1: Μιχάλη, για να γίνεται και πιο κατανοητή η συζήτησή μας, ξέρεις τι έχω αντιληφθεί? Διέψευσέ με αν κάνω λάθος. Ο κυπριακός λαός, με όλα αυτά τα οποία έχει περάσει στο παρελθόν, έχει καταφέρει κάτι που ο ελληνικός ακόμα δεν το έχει καταφέρει, εύχομαι κάποια στιγμή να το καταφέρει, να υπάρχει μια σύμπνοια, να υπάρχει μια ένωση απέναντι στους υπόλοιπους, σε όλους. Ποιο νομίζεις ότι είναι το χαρακτηριστικό αυτό το οποίο κάνει και να διαπρέπει και να επιβιώνει? Έχετε επιβιώσει κάτω από πάρα πολλές συνθήκες, τις μην τις αναλύσουμε τώρα, δυστυχώς δεν μας επιτρέπει ο χρόνος. Τι είναι αυτό το οποίο θα έδινες σαν συμβουλή σε ένα νέο άνθρωπο που μας ακούει για το πώς πρέπει να ζήσει τη ζωή του για το καλό το δικό του, της κοινωνίας και της πατρίδας του γενικότερα?
0: Πολύ σωστή επισήμανσή σου, είναι και το κεντρικό σημείο της όλης
1: γραφικής. Ούτε να το είχα διαβάσει, δεν το έχω και διαβάσει πάντα.
0: Δεν πρόλαβες.
1: Δεν πρόλαβα ακόμα, να το διαβάσω.
0: Η Κύπρος, όντας ένα νησί και όντας ένα ακρεφνές κομμάτι του ελληνισμού, να μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου, που αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία,

0: υποψηφιάνου του 80% είχε φτάσει στο νησί από το 1400 π.Χ. μετά την εκστρατεία της Τρίας. Η πρώτη, και αυτά είναι ιστορικά τεκμηριωμένα στοιχεία,
1: ναι,
0: οι πρώτοι πρίγκιπες που ξεκίνησαν τα κυπριακά πόλης βασίλεια ήταν αυτοί που επιβίωσαν του πολέμου στην Τρία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για όλες αυτές τις χιλιετίες, η Κύπρος ουσιαστικά ποτέ μα ποτέ δεν είχε διάρκεια ελεύθερης ζωής. Πάντα, λόγω του γεωστρατηγικού της ρόλου, ήταν κατακτημένη από ξένους. Από Πέρσες, από Φίνικες, από Βρετανούς, από Οθωμανούς κλπ. Πάντα όμως, αυτοί διαγράφανε μία πορεία, όπως όλες οι αυτοκρατορίες, και στο τέλος χανόντουσαν. Ο κυπριακός ελληνισμός όμως
1: επιβίωνε.
0: Πάντα επιβίωνε και πάντα κρατούσε και τον χαρακτήρα του, τον ελληνικότατο χαρακτήρα του και την ομερική γλώσσα. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό.
1: Να.
0: Θυμάμαι όταν πήγαινα και εγώ γυμνάσιο, έτυχε η οικογένειά μου να με δικήσει στην Ελλάδα. Είχα μία καθηγήτρια γλωσσολόγο η οποία με έβαζε να διαβάζω άγνωστο κείμενο του Ομήρου. Από τις πολλές φορές διαμαρτυρήθηκε και της λέω, κυρία, συγγνώμη, έχετε κάτι μαζί μου? Μου λέει, όχι. Έχω υπηρετήσει στην Κερινιά και έχω διαπιστώσει επί του πεδίου την άμεση συνέχεια της κυπριακής τοπολαλιάς με τη γλώσσα του Ομήρου. Και ανοίγω μία παρένθεση να πω ότι αυτή η καθηγήτρια με έκανε να αγαπήσω και την ελληνική γλώσσα και ιδιαίτερα την κυπριακή τοπολαλιά και να αντιληφθώ την αξία της.
1: Λοιπόν, πες μας ξανά πότε είναι η παρουσίαση του βιβλίου και θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι και αναλυτικά και στο μέλλον. Πότε είναι, την Δευτέρα 21?
0: Είναι 21 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα στο σπίτι της Κύπρου που είναι στο πρεσβεία της Κύπρου στο Σύνταγμα.
1: Ο ετός των Λευκάδων λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Καλό τάξιδο να είναι. Περιμένουμε και το τρίτο, φαντάζομαι. Την τριλογία να ολοκληρωθεί.
0: Ασφαλώς.
1: Ωραία.
0: Θα πάρει τον δρόμο της.
1: Άντε, άντε, με το καλό. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ μου Μιχάλη Σταβενέ. Η εκτίμηση, το ξέρεις ότι είναι γνωστή χρόνια. Όσο καιρό μιλάμε, δεν έχουμε βέβαια προλάβει να γνωριστούμε, αλλά με όλο το έργο αυτό καταλαβαίνω και ιδιαίτερα για την ποιότητα. Και ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία σήμερα. Να είσαι καλά.
0: Είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο, με πολύ μεγάλη χαρά. Ήρθε βέβαια πολύ πρωί και αγχώθηκα όταν ήρθε, γιατί είναι συνεπής. Γιατί μάλλον για να είσαι καλή στα οικονομικά σου, πρέπει να είσαι και συνεπής. Θα μου τα πει όλα η Κωνσταντίνα η Κοντομάρη, η χρηματοοικονομική σύμβουλος. Καλώς μας ήρθατε.
1: Να είστε καλά, καλώς σας βρήκα.
0: Είμαστε και άγριες ώρες εμείς εδώ.
1: Άγριες ώρες, ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για πολλά θέματα και πολλά και ενδιαφέροντα. Το πιο σημαντικό, και το κρατάω στα χέρια μου, είναι αυτό το βιβλίο 7 και 4 βήματα προς την οικονομική ελευθερία. Θα μου πεις τώρα, ρε Έλλη, ποια οικονομική ελευθερία με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τις δυσκολίες που έχουμε και αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Υπάρχει τρόπος, αν δεν έχεις πλούσιο μπαμπά, πλούσιο σύζυγο, πλούσιο μπατζανάκι, δεν ξέρω, κληρονόμο, να καταφέρεις από το μηδέν να αποκτήσεις οικονομική ελευθερία?
1: Και βέβαια και υπάρχει, γιατί το κυριότερο απ' όλα είναι οι συμπεριφορές που αναπτύσσουμε, δηλαδή η νοοτροπία που έχουμε για να φτάσουμε στην οικονομική ελευθερία. Εμείς συνήθως θέλουμε το αποτέλεσμα χωρίς να θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία. Επομένως εμείς μιλάμε για τη διαδικασία, για τα βήματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, γιατί η οικονομική ελευθερία είναι ένα ταξίδι, ένα αυτογνωσιακό ταξίδι, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζεις τον εαυτό σου για να κάνεις κάθε βήμα.
0: Μπορείς να ξεκινήσεις σε οποιαδήποτε ηλικία?
1: Μπορείς να ξεκινήσεις από οποιαδήποτε ηλικία. Γιατί μιλάμε για οικονομική ελευθερία, αλλά εγώ θα έλεγα ότι, γιατί και κάποιους ανθρώπους λένε, εντάξει ρε παιδί μου, τι οικονομική ελευθερία, εγώ μια χαρά είμαι και όλα καλά. Το κυριότερο από όλα μας ενδιαφέρει να είμαστε καλά, να μην έχουμε οικονομικά προβλήματα. Γιατί
0: το άγχος κάθε
1: το
0: μήνα,
1: άγχος,
0: πώς θα βγει ο μήνας.
1: Ακριβώς. Ναι. Και από εκεί και πέρα να έχουμε αναπτύξει τέτοιες συμπεριφορές που μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι να είμαστε καλά. Μέσα σε όλο αυτό. Να ξέρουμε δηλαδή τι θέλουμε, να ξέρουμε τι ρίσκο θα πάρουμε για να πάμε στο επόμενο βήμα, γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε το ρίσκο. Θέλουμε δηλαδή όλο αυτό, αλλά θέλουμε το αποτέλεσμα.
0: Και το εύκολο.
1: Ναι, θέλουμε
0: να μην
1: το εύκολο.
0: Και
1: έτσι, αυτό, αυτό. Δεν θέλουμε τη διαδικασία. Και αυτό είναι και σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και στη δουλειά θέλουμε το εισόδημα χωρίς να μπούμε στη διαδικασία, δηλαδή χωρίς να χτυπήσουμε τα φτερά μας.
0: Να χτυπήσουμε τα φτερά μας, τι ωραία τάκα που είναι αυτή. Τι σημαίνει να χτυπήσουμε τα φτερά μας?
1: Σημαίνει να έχουμε αναπτύξει κάποιες αρετές, υπομονή, επιμονή, αυτοπιθαρχία, έτσι, αυτοηγεσία, αυτοδιαχείριση. Ουσιαστικά αυτά που εμάς μας κάνουν κυρίαρχους του δικού μας παιχνιδιού, της ζωής μας.
0: Υπάρχει η κουλτούρα μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία για να τα αναπτύξουμε όλα αυτά την ελληνική?
1: Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει. Είμαστε από τις χώρες που δεν έχουμε οικονομική εκπαίδευση και αυτό το δείχνουν και τέλος πάντων
0: η κατάσταση.
1: Μπράβο.
0: Για να μην πω κάτι άλλο.
1: Μπράβο. Αλλά από εκεί και πέρα κάνουμε μία προσπάθεια, κάνουμε έναν αγώνα να μπουν η οικονομική εκπαίδευση στα σχολεία. Εγώ αυτό τουλάχιστον κάνω.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σωστό.
1: Ναι, να μπουν στα σχολεία, γιατί η οικονομική εκπαίδευση ξεκινάει από τα μικρά τα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Και από τους γονείς.
0: Και γιατί... πώς θα λειτουργήσει από το χατζηλίκι που φαντάζομαι και από την αρχή
1: από
0: της...
1: Από το χατζηλίκι τα μικρά τα παιδάκια ουσιαστικά έχουν να μάθουν τρεις βασικές αξίες που έχει να κάνει με τη διαχείριση, με την προσφορά και με την αποταμίευση. Είναι οι τρεις βασικές αξίες.
0: Διαχείριση, προσφορά, αποταμίευση.
1: Αποταμίευση.
0: Πάμε διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα μου τα αναλύσεις όλα αυτά με κάθε λεπτομέρεια, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τα μεγαλύτερα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε
1: βεβαίως.
0: Και επιστρέφουμε. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: την Κωνσταντίνα την Κοντομάρη και εντός αέρα και εκτός αέρα, μιας και πώς μας έλεγε εδώ ο αγαπητός μου Ορέστης Παπάς που είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η ημέρα αποταμίευσης που λέγαμε στο σχολείο, το θυμάμαι κάποτε κι εγώ.
1: Υπήρχε.
0: Τι έγινε, πού πήγε αυτή η μέρα? Δεν υπάρχει αποταμίευση. Σου λέει μην κάνουμε τίποτα μαθήματα τζάμπα.
1: Τα ξέρουμε όλα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό πραγματικά έβαζε το μαθητή σε μία κουλτούρα έτσι ώστε να αρχίζει να αποταμιεύει τα χρήματά του, γιατί ήταν πολύ σημαντικό ότι τα μικρά τα παιδάκια όταν αποταμιεύουν χρήματα...
0: Τον κουμπάρα. Βέβαια.
1: Το γουρουνάκι. Αναπτύσσουν βασικές αρετές, όπως είναι η υπομονή. Περιμένω να μαζέψω τα χρήματα για να πάρω αυτό που θέλω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Την επιμονή, δηλαδή είμαι σε μια διαδικασία. Θα προσπαθήσω, θα βάλω και άλλα χρήματα. Δεν θα πάω να τα ξοδέψω.
0: Όχι.
1: Έτσι. Έχω μια αυτοπιθαρχία. Βάζω σταθερά κάποια χρήματα. Αυτό λοιπόν που μαθαίνουμε εμείς τώρα με την αποταμίευση είναι να εκπαιδεύουμε τους γονείς κάθε πότε πρέπει να δίνουν χρήματα στα παιδιά τους. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να γνωρίζουν ότι δίνουν μία φορά τον μήνα, μία φορά την εβδομάδα. Θα πρέπει να το συμφωνήσουμε τα παιδιά. Επομένως,
0: και να μην αλλάζει αυτό.
1: Επομένως, γιατί τα παιδιά μέσα σε αυτό το πλαίσιο οριοθετούνται και ξέρουν ότι εγώ για μία εβδομάδα έχω αυτά τα χρήματα να διαχειριστώ.
0: Σωστά.
1: Έτσι, εκεί είναι λοιπόν το κομμάτι της διαχείρισης που λέμε, που είναι ανάγκες και επιθυμίες. Δηλαδή τι, εγώ έχω ανάγκη να πάρω το κολατσιό μου και θα βάλω ένα ποσό για το κολατσιό μου.
0: Ναι.
1: Το οποίο ο γονιός το γνωρίζει το ποσό αυτό, έτσι, και γι' αυτό και
0: κάνει
1: τον προγραμματισμό του. Είναι πολύ σημαντικό το παιδάκι να γνωρίζει ότι η βασική αξία είναι και η προσφορά. Δηλαδή εγώ προσφέρω από αυτά που μου δίνει ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, ένα μέρος. Τώρα θα μου πεις ότι ένα παιδάκι μπορεί να μην έχει να δώσει χρήματα. Το κάθε παιδάκι όμως έχει κάτι να δώσει. Έχει ένα παιχνίδι, έχει ένα ρούχο.
0: Πού να το δώσεις, στο άλλο παιδάκι?
1: Σε ένα άλλο παιδάκι.
0: Τι σημαντικό
1: η
0: αυτό.
1: Η προσφορά είναι πολύ σημαντικό γιατί αναπτύσσεται η καλοσύνη.
0: Πόσο σημαντικό κι αυτό.
1: Εμείς θέλουμε παιδάκια τα οποία δεν είναι μέσα στο μικρό κοσμό τους. Εγώ θα γίνω πλούσιος, εγώ θα γίνω ό,τι γίνω.
0: Και εγώ έχω το χατζηλίκι μου από τον μπαμπά.
1: Ακριβώς.
0: Μου δεν ενδιαφέρει το άλλο
1: ακριβώς,
0: που δεν έχει.
1: Ακριβώς. Επομένως αναπτύσσεται η ενσυναίσθηση. Αναπτύσσεται μια πολύ σημαντική αξία, η προσφορά, που αυτή μετά την κουβαλάμε και σε όλη μας τη ζωή, εάν βέβαια το έχουμε μάθει. Γιατί αν δεν το έχουμε μάθει, γινόμαστε άνθρωποι που. Ναι μεν, αποταμιεύουμε,
0: αλλά
1: είμαστε διδίνουμε. Είμαστε στο μικρό κόσμο μας.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάτι που σκέφτομαι όσο μιλάς. Λόγω του ότι είναι έτσι η ζωή μας πια, πολλές φορές οι γονείς, προσπαθώντας να εξισορροπήσουν την έλλειψη χρόνου, την έλλειψη παρουσίας, το αντικαθιστούν εντός και εκτός εισαγωγικών με ένα χαρτζιλίκι παραπάνω ή με ένα υλικό αγαθό ή με ένα δώρο παραπάνω. Πώς μπορείς εκεί, όταν υπάρχουν και αυτές οι τύψεις που μπορεί να έχει ο γονιός που δουλεύει δύο δουλειές, γιατί δεν βγαίνει κι αλλιώς, ή που μπορεί λόγω χαρακτήρα να έχει πιο πολύ προτεραιότητα εκείνη τη στιγμή. Πάνω από όλα τα παιδιά, αλλά πριν έχει πιο πολύ ποτέ την καριέρα του. Πώς αυτό το βάζεις στο πλαίσιο το να μην υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια?
1: Αυτό που λέω εγώ πάντα στους γονείς, τα παιδιά καταρχήν δεν τα επιβραβεύουμε ποτέ με χρήματα. Τα χρήματα δεν πρέπει να είναι ένα μέσο χειρισμού, είτε καλού είτε κακού, οτιδήποτε. Έτσι,
0: το παιδί ούτε τιμωρίας λοιπόν.
1: Ούτε τιμωρίας, ποτέ, με τίποτα.
0: Το
1: παιδί το επιβραβεύουμε με μία βόλτα, με κάτι άλλο που θέλει, με μία παρουσία του γονιού, να είναι εκεί ο γονιός. Δηλαδή, τι εννοώ, μία ώρα με το παιδί. Είναι αυτό που ζητάει το παιδί. Ζητάει την παρουσία του γονιού. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τα χρήματα αυτά να τα διαθέσουμε να πάμε κάπου όμορφα ή κάτι άλλο που μπορεί να θέλει το παιδί.
0: Ναι.
1: Το κάθε παιδάκι θέλει διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν τα επιβραβεύουμε λοιπόν με χρήματα. Τα χρήματα πρέπει να είναι ένα μέσο ανταλλαγής. Ένα μέσο που εμείς το μαθαίνουμε στα παιδιά για να γίνει η ζωή τους καλύτερη και πιο άνετη.
0: Αυτό ισχύει για παιδιά και για εφήβους και για μεγαλύτερα παιδιά ή είναι το κομμάτι το οποίο πρέπει να χτυπήσει ουσιαστικά στην παιδική ηλικία?
1: Γι' αυτό και είπα εξ αρχής ότι στα παιδάκια υπάρχουν οι τρεις βασικές αξίες. Υπάρχει διαχείριση, υπάρχει προσφορά και υπάρχει και αποταμίευση. Το παιδάκι όσο μεγαλώνει μπαίνουν μέσα και άλλες αξίες. Εντάξει, αυτό χτίζεται σιγά σιγά. Δηλαδή τι, υπάρχει του να αποταμιεύσω, αλλά να έχω όμως και ένα όφελος. Ο ανατοκισμός. Μαθαίνω τι είναι ο δανεισμός. Μαθαίνω τι είναι, αντίκτυπο έχει στη ζωή μου αυτό του να δανείσω ή να δανειστώ. Είναι πράγματα που μπαίνουν σιγά σιγά. Στα παιδάκια τα πιο μεγάλα γίνεται ειδικό μάθημα να γνωρίζω ποια είναι η δική μου η βασική ανάγκη, γιατί αλλάζουν οι ανάγκες από ηλικία σε ηλικία. Ένα παιδάκι έχει το κολατσιό του, μετά όταν μεγαλώσει έχεις και τις βόλτες, έχεις και οτιδήποτε. Τι γίνεται όμως εδώ? Τις επιθυμίες τις βαφτίζουμε ανάγκες. Δηλαδή τι, ένα κινητό ας πούμε πολύ καλό, ναι, το θεωρούμε ότι εγώ το χρειάζομαι, γιατί χωρίς αυτό δεν αξίζω, μπαίνει μετά.
0: Όταν
1: και
0: έχουν
1: αυτό
0: και τα άλλα παιδάκια όμως οι φίλοι μου στην παρέα ένα αντίστοιχο κινητό και εγώ δεν έχω και μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα να το ψηλοντρέπομαι, γιατί τα παιδάκια σε αυτές τις ηλικίες είναι και σκληρά.
1: Πολύ.
0: Και αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο να το διαχειριστείς. Εκεί τι κάνεις?
1: Εκεί όλο είναι το θέμα της οικογένειας. Γι' αυτό μιλάμε και στους γονείς. Δηλαδή όλο ξεκινάει μέσα από την οικογένεια. Το πώς θα διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Το πόσο να δώσεις το παιδί να καταλάβει το ότι δεν αξιζόταν έχω πράγματα. Γιατί αυτό πάει και στους μεγάλους. Πάει δηλαδή έχω, κάνω, είμαι. Όχι. Είμαι. Ξεκινάμε είμαι σημαντικός. Κάνω ό,τι χρειάζεται για να έχω ό,τι αξίζω.
0: Γιατί δεν το έχουμε αυτό το μάθημα στο σχολείο? Αναρωτιέμαι, δηλαδή μας είπες εκτός αέρα ότι πρέπει να μπει και πραγματικά αυτό το μάθημα νομίζω ότι είναι από τα σημαντικότερα μαθήματα. Είπαμε, έχουμε, λέμε για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, λέμε, αλλά και αυτή η διαπαιδαγώγηση είναι η ζωή μας ίδια.
1: Εγώ πάντως είμαι αισιόδοξη, γιατί πιστεύω ότι το μάθημα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού θα μπει και θα μπει και σε μικρές ηλικίες.
0: Σε άλλες χώρες υπάρχει?
1: Σε πιο προηγμένες χώρες υπάρχει.
0: Για τις προηγμένες
1: μιλάμε. Ναι. Στις σκανδιναβικές χώρες υπάρχει. Υπάρχει. Εγώ όλο αυτό το έφερα όταν το πρωτοείδα στον Καναδά πριν 10 χρόνια που είχα ταξιδέψει. Είδα τα 3 κουτιά. Ουσιαστικά που ήταν οι 3 βασικές αξίες που είπα πριν. Γίνεται μάθημα λοιπόν χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και τα παιδιά είναι πιο υπεύθυνα για τα οικονομικά τους από πιο μικρή ηλικία. Εμείς λίγο τα παιδιά αργούμε να τα βάλουμε μέσα σε όλο αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι και τα χρήματα είναι και ένα θέμα ταμπού. Και αν ρωτήσεις τώρα και έναν ενήλικα, δεν θα σου πει, σπάνια θα σου πει κάποιος πόσα χρήματα παίρνει. Δηλαδή, άμα το ρωτήσει, δεν θα σου πει.
0: Θα σου πει ηλικία, λεφτά και κιλά δεν λέμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μπράβο. Πάμε διάλειμμα. Τραγούδι, διάλειμμα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Αυτά που έλεγα εδώ με την Κωνσταντίνα και τα λέγαμε και εκτός αέρα, αλλά θα τα πούμε και εντός αέρα γιατί έχουν πάρα πολύ σημασία, είναι τα εξής. Εγώ όταν πρωτοξεκίνησα την επιχειρηματική δραστηριότητα, είχα στο παρελθόν, αλλά τα πολύ μεγάλα ανοίγματα τα έκανα τα τελευταία χρόνια με την εταιρεία. Χωρίς να υπάρχει και backup. Mm-hmm. Του τρελού ήταν αυτό, να ξέρεις το σύνδρομο. Η σημερινή Έλλη με την Έλλη 5 χρόνια πριν απέχουν, τι να σου πω, δεν μπορώ να φανταστείς πόσο στο επίπεδο της ανθεκτικότητας της ψυχικής. Δεν φανταζόμουν ποτέ όλα αυτά τα οποία θα είχαν συμβεί. Και περιέργως, και ότι πάντα υπάρχει και ο τρόπος να ξεπεραστούν. Είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό να το πούμε στον κόσμο.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό, ότι εάν εμείς μπούμε μέσα στη διαδικασία, χτυπάμε τα φτερά μας. Τι σημαίνει? Σημαίνει το ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις δυνάμεις μας, με τα όρια μας. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν είναι που χτίζουμε ψυχική ανθεκτικότητα. Γιατί το κυριότερο απ' όλα δεν είναι να ξεπεράσουμε ένα πρόβλημα και μετά να μας μείνει αποθυμένα ο θυμός,
0: τραύμα.
1: Το θέμα είναι να το ξεπεράσουμε, να έχουμε χτίσει ψυχική ανθεκτικότητα, να έχει λειτουργήσει αυτό ως μάθημα για εμάς, τι μας έδωσε, και να προχωρήσουμε.
0: Πώς μαθαίνετε αυτό?
1: Καταρχήν μαθαίνετε αν μπούμε στη διαδικασία.
0: Με το σκληρό τρόπο.
1: Μαθαίνετε αν μπούμε στη διαδικασία. Και βέβαια πολύ καλύτερα αν έχουμε πάρει και μία εκπαίδευση. Mm. Γι' αυτό και μιλάμε, και είναι πολύ σημαντικό η οικονομική εκπαίδευση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, που έχει τις βασικές αρχές, που και η ψυχολογία που ασχολείται με το οικονομικό κομμάτι, η νευροοικονομική ψυχολογία, είναι ακόμα πιο βαθιά, που έχει να κάνει με τις συμπεριφορές. Δηλαδή, τις συμπεριφορές εμείς αναπτύσσουμε όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα οικονομικό γεγονός.
0: Ναι.
1: Ή και όχι με οικονομικό γεγονός, με κάτι που μας έχει συμβεί, π.χ. για να το καταλάβουμε και εμείς και αυτοί που μας ακούνε. Είμαι στεναχωρεμένη, έχω πληρωθεί, βγαίνω φουλ στις αγορές
0: και ψωνίζω.
1: Και ψωνίζω χωρίς να έχω ένα προϋπολογισμό, πόσα χρήματα χρειάζομαι εγώ για τον μήνα μου. Προϋπολογισμός, να το πούμε, πολύ σημαντικό βήμα για την εξέλιξή μου. Να ξέρω δηλαδή τι χρειάζομαι, τι έχω, ποιοι είναι οι πόροι μου, τι χρειάζομαι και πόσα θα πρέπει εγώ να βάλω αυτόν τον μήνα για να πορευτώ.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα μια συμπεριφορά παρορμητική, όχι αυθόρμητη, παρορμητική, θα με κάνει να βγω έξω, να τα χαλάσω όλα, να πάρω μια πρόσχερη ευχαρίστηση,
0: ναι, και μετά να,
1: και μετά να αδειάσω. Και αυτό είναι και σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, τι θέλω? Θέλω εδώ και τώρα οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάω στους ανθρώπους, δηλαδή θέλω έναν άνθρωπο, τον θέλω εδώ και τώρα.
0: Τώρα, σήμερα. Σήμερα.
1: Θέλω ένα αυτοκίνητο, θέλω τώρα.
0: Ναι, θέλω ένα ωραίο σπίτι τώρα.
1: Τώρα. Θα δανειστώ, θα κάνω το οτιδήποτε,
0: ναι,
1: θα το πάρω.
0: Ναι.
1: Άρα θα υπάρχει υπερδανισμός.
0: Οπότε δεν θα μπορώ να το...
1: Δεν θα μπορώ να το αποπληρώσω,
0: ναι,
1: όπως κάνουμε μία μικρή αγορά, γιατί όπως κάνουμε ένα πράγμα, τα κάνουμε όλα.
0: Μάλιστα. Έχει να κάνει με το ταπεραμέντο μας. Δηλαδή, οι σκανδιναβικές χώρες έχουν μάθει και με μια διαφορετική κουλτούρα, με λίγο ίσως πιο ψυχρό αίμα, θα πω.
1: Ναι.
0: Εμείς με το ταπεραμέντο αυτό το μεσογειακό, το οποίο μας αρέσει και η ευζοία, μας αρέσουν και όλα αυτά, ταιριάζει, μπορούμε να μπούμε σε καλούπια, μπορούμε να μπούμε σε πλαίσια?
1: Εγώ δεν θα έλεγα καλούπι, εγώ θα έλεγα το όριο κάνει καλύτερη τη δική μας τη ζωή. Ναι, βέβαια και επηρεάζει το περιβάλλον, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το περιβάλλον που θα βρεθείς, αναγκαστικά προσαρμόζεσαι στο περιβάλλον. Εμείς είμαστε εδώ πέρα λίγο, όχι και τόσο πειθαρχημένος λαός, θέλουμε τον ήλιο, θέλουμε τον αέρα,
0: τα
1: έχουμε όλα αυτά, θέλουμε τη θάλασσα. Το θέμα δεν είναι να τα στερήσουμε, γιατί είμαι υπέρ του να βιώνουμε αυθονία σε όλους τους τομείς. Αλλά το θέμα είναι ότι η αυθονία έρχεται μέσα από την αυτογνωσία.
0: Ερώτηση πριν πάμε σε διάλειμμα, θα μου την απαντήσω όταν επιστρέψουμε. Το περιβάλλον μας αφήνει στο να μπούμε σε αυτό το πλαίσιο του να οργανωθούμε σωστά, ή όταν έχεις σύζυγο, φίλους, οικογένεια που κάπως λίγο σε παρασύρουν σε όλο αυτό, εσύ και να θέλεις, κάπως μπορεί να βγεις από τη ράγα τη σωστή την οικονομική? Διάλειμμα, τότε θα μου το απαντήσω όταν επιστρέψουμε.
1: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τι να την πρωτορωτήσω, λέμε και τόσα πράγματα και τόσο ενδιαφέροντα εκτός αέρα που είναι πολύ σημαντικό. Λέγαμε νωρίτερα, λοιπόν, σε ρώτησα λοιπόν για το περιβάλλον μας. Πόσο μας βοηθάει ή πόσο μπορεί να σταθεί εντός και εκτός εισαγωγικών εμπόδιο. Ναι. Και τι μου είπες, για πες.
1: Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Σε τι περιβάλλον μεγαλώνουμε, σε τι περιβάλλον ζούμε. Και γιατί παίζει ρόλο? Γιατί καταρχήν γινόμαστε οι πέντε άνθρωποι, ο μέσος όρος των πέντε ανθρώπων, το πιο άμεσον ανθρώπων που είναι
0: που συναναστρεφόμαστε.
1: Ακριβώς. Γιατί όταν είμαστε σε ένα περιβάλλον που οι άνθρωποι έχουν πετύχει, βέβαια, θα πετύχουμε κι εμείς. Εμείς θα πρέπει να μελετάμε τους ανθρώπους αυτούς που εμείς θέλουμε, έχουμε επιλέξει να είναι στον κύκλο μας. Και αυτός ο άνθρωπος έχει φτάσει εκεί που εμείς θέλουμε να φτάσουμε. Τον μελετάμε.
0: Μας έλεγε νωρίτερα η Κωνσταντίνα, εδώ μέσα στο βιβλίο της, υπάρχει ένα κεφάλαιο σχετικά με το περιβάλλον και αυτών των πέντε ανθρώπων, που λέμε ότι γίνεσαι ο μέσος όρος των πέντε ανθρώπων των οποίων συναναστρέφεσαι. Και μου έλεγε ότι ακόμα όταν θες, παιδί μου, εγώ θαυμάζω τον τάδε και θέλω να γίνω σαν κι αυτόν ή σαν κι αυτήν, μελετάω ακόμα και την πνοή του. Τι είναι
1: και
0: αυτό
1: την αναπνοή του. Βεβαίως. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος αγχωμένος είναι αγχωμένος, παρατήρηση τι αναπνοή έχει.
0: Κοφτή.
1: Ρηχή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος που είναι φοβισμένος, τι στάση σώματος έχει.
0: Βέβαια.
1: Όταν ουσιαστικά δεν φοβόμαστε, ανοίγουμε.
0: Ναι.
1: Αναπνέουμε καλύτερα. Ανοίγει το διάφραγμά μας. Άρα, όταν θέλεις να μελετήσεις έναν άνθρωπο, εγώ αυτό λέω, μελέτησε ακόμα και την αναπνοή του.
0: Μπορώ εγώ, που μπορεί να έχω ξεκινήσει από μια μέτρια ή μια μικρότερη οικονομικά οικογένεια, να μπω σε ένα περιβάλλον ανθρώπων που θαυμάζω εύκολα?
1: Όχι πολύ εύκολα, γιατί θα πρέπει και εγώ να γίνω.
0: Και αποδέχονται, μου δίνουν την ευκαιρία.
1: Είναι αυτό ότι αν εγώ πραγματικά θέλω, θα μπω σε ομάδες, άλλες ομάδες, θα σιγά θα γίνω κι εγώ, αν το θέλω, και μέσα σε όλο αυτό, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τον κύκλο μας, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση των ανθρώπων.
0: Να έχουν και αυτοί κάτι
1: να
0: από μένα
1: αυτοί,
0: να πάρουν.
1: Που εγώ μπορεί να έχω αναπτύξει κάτι άλλο που εκείνοι ακόμα δεν το έχουν αναπτύξει. Άρα η ομάδα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί είναι ένας κήπος.
0: Υπάρχει ο ανταγωνισμός. Έχουμε το κομμάτι του ανταγωνισμού και το γυναικείο ανταγωνισμό. Καμιά φορά το λέω. Δεν το λέω σεξιστικά όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά υπάρχει καμιά φορά. Το βλέπουμε. Μια γυναίκα η οποία θέλει να προχωρήσει, να εξελιχθεί και να είναι σε ένα περιβάλλον συναδέλφων, εντός και εκτός ανταγωνιστικό. Τι γίνεται εκεί, τι κάνεις εκεί?
1: Εάν αντιληφθούμε ότι είναι προς όφελός μας να μην ανταγωνιζόμαστε κανέναν, και πρέπει το μόνο που μπορούμε να ανταγωνιστούμε είναι τον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή τι, ποια Κωνσταντίνα ήταν πέρυσι και ποια Κωνσταντίνα είναι φέτος. Εάν η Κωνσταντίνα συνεχώς εξελίσσεται, τότε αυτό λειτουργεί προς όφελός μου.
0: Η Κωνσταντίνα όμως το καταλαβαίνει και έχει την ευφυΐα να το αντιληφθεί αυτό. Η Έλλη που μπορεί να έχει π.χ. την ανασφάλεια όταν βλέπει την Κωνσταντίνα να προοδεύει. Τι γίνεται, πώς αυτό όλο μπορεί να συνυπάρξει και να εξελιχθεί θετικά?
1: Γίνεται τώρα σε μία ομάδα, θα μείνουν αυτοί που πρέπει να μείνουν.
0: Καθάρισε.
1: Γιατί δουλεύω και με ομάδες, είμαι και σε ομάδα, και μέσα σε μία ομάδα θα μείνουν αυτοί που πρέπει και θα εξελιχθούν αυτοί που έχουν καλά στοιχεία. Μέσα τους έχουν καλά στοιχεία. Όταν έχω μίσος, όταν έχω φθόνο, όταν τον άλλον τον κοιτάω με μισό μάτι, όταν βλέπω ας πούμε τα μαλλιά σου που είναι πιο μακριά από τα μαλλιά μου και λέω πω που αυτή έχει μαλλιά πιο μακριά, εγώ δεν έχω το... Όχι, θα πρέπει να δω το κάλο στο δικό σου, αλλά και το κάλο στο δικό μου.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι π.χ. η Έλλη μπορεί να έχει τα μαλλιά αυτά, γιατί τα φροντίζει, τα προσέχει. Τα... Δηλαδή, ή πιστεύουμε, γιατί το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει αυτό. Και όχι εννοώ απαραίτητα στο, στο περιβάλλον το γυναικείο, γενικότερα. Βλέπουμε, όπως είπες πολύ, πολύ σωστά στην αρχή, ότι θέλουμε το αποτέλεσμα, αλλά δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά τα οποία θα περάσουμε μέχρι να. Καταλήξουμε στο αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς μπορεί να γίνει κατανοητό και στους υπόλοιπους?
1: Γίνεται μέσα από τις συμπεριφορές μας, δηλαδή δείχνουμε την πορεία μας. Εμείς θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εμείς είμαστε μία μονάδα. Και τι γίνεται, το 90% έχει να κάνει με το πώς συμπεριφερόμαστε και το 10% είναι εξωγενείς παράγοντες.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: μάλιστα.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Άρα η βάση μας είμαστε εμείς, τα συναισθήματά μας, η συμπεριφορά μας, τα αποτελέσματά μας, όλα. Πολύ καλό είναι αυτό να είναι σε ένα περιβάλλον που ανθεί. Υπάρχει όμως περίπτωση να είναι σε ένα περιβάλλον που δεν ανθεί. Για κάποιο λόγο θα πρέπει να βρεθούμε σε αυτό το περιβάλλον, γιατί και εμείς κάτι πρέπει να μάθουμε μέσα από αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Και όταν πάρουμε το μάθημά μας, ως διαμαγείας εξαφανίζεται αυτό το περιβάλλον και είναι αυτό που πρέπει να είναι, αυτό που πρέπει να μείνει.
0: Αυτό ισχύει και σε περιπτώσεις που μπορεί να είναι τώρα το συνεχίζω με τη θέση της γυναίκας, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στο κομμάτι του οικονομικό. Πολλές φορές μια επιτυχημένη γυναίκα όταν έχει την ηγετική της τα ηγετικά στοιχεία του χαρακτήρα στο περιβάλλον μπορεί να θεωρείται διαφορετικά από ότι ένας άντρας ο οποίος είναι ηγέτης, δηλαδή να κατηγορηθεί για ένταση, να κατηγορηθεί για περίεργο τα περαμέντο, να κατηγορηθεί μια γυναίκα πετυχημένη, πολλές φορές μπορεί να την πούμε δύσκολη, έναν άντρα που τον πούμε όπως είπαμε πετυχημένο σκέτο. Εκεί πώς βρίσκεις την ισορροπία?
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι γυναίκες θα πρέπει δυστυχώς κάθε μέρα κάνουμε πράγματα για να δείξουμε την αξία μας, ενώ δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρέπει να το κάνουμε. Όχι βέβαια, διότι η αξία υπάρχει. Δεν θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που καμιά φορά βγαίνεις και από τις ράγες. Δηλαδή πράγματα που δείχνεις τη σκληρότητα, πιο αντρικά στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Για να επιβληθείς.
0: Σωστό.
1: Εντάξει?
0: Σωστό. Χάνουμε και το ρόλο μας.
1: Χάνουμε το ρόλο μας.
0: Σωστό.
1: Ο ρόλος της γυναίκας θα πρέπει να μένει. Είμαστε γυναίκες και θα πρέπει να μένουμε με το ρόλο μας. Η αξία μας υπάρχει και αυτό απλά θα μας παίρνει περισσότερο χρόνο για να το καταλάβουν και οι άλλοι ποιοι είμαστε. Στην αρχή ενδεχομένως να πρέπει να το δείξουμε. Γιατί είμαι και εγώ σε έναν χώρο που είναι πολύ ανταγωνιστικός. Ο ασφαλιστικός χώρος είναι ανταγωνιστικός.
0: Ανδροκρατούμενος.
1: Και επομένως μιλάω με τη δική μου την πείρα, που στην αρχή πρέπει να δείξεις, να κάνεις πράγματα, ενώ ο άντρας κόβει δρόμο. Γιατί είναι άντρας.
0: Ναι, αλλά έχουμε τα άλλα skills που έχουμε
1: αλλά
0: στις γυναίκες, το ένστικτο, όλα αυτά
1: ακριβώς,
0: τα οποία καλύπτουν.
1: Που εάν έχεις εκπαιδευτεί και να έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου, κόβεις πάλι δρόμο και είσαι εκεί που πρέπει να είσαι.
0: Δυστυχώς έχουμε μόνο 5 λεπτά πριν κλείσουμε. Πριν κλείσουμε λοιπόν, για δώσε μας μια συμβουλή. 4-5 πράγματα που κάποιος νέος άνθρωπος, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή, που μπορεί να σπουδάζει, να δουλεύει ταυτόχρονα, να έχει την αγωνία, όπως είπαμε, του πώς θα του βγει ο μήνας. Τι θα το συμβούλευες, αν του δίνεις 4-5 συμβουλές, 4-5 πράγματα πρέπει να κάνει για να μπορέσει να περάσει το επόμενο επίπεδο?
1: Το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να δημιουργήσει έναν θετικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, το number one. Τα έσοδα να είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα. Δηλαδή, δεν χαλάμε παραπάνω από αυτά που έχουμε.
0: Ωραία, περίμενε. Αυτό πώς το καταφέρει σε μια κοινωνία που ο μισθός είναι συγκεκριμένος και που και ο χρόνος είναι συγκεκριμένος?
1: Σε καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε άλλες δεξιότητες έτσι ώστε το εισόδημά μας να είναι μεγαλύτερο από τα έξοδα που δημιουργούμε.
0: Ωραία, το ακούω αυτό.
1: Ή θα πρέπει να ξεβολευτούμε. Τι σημαίνει αυτό? Εάν μένουμε σε ένα δικό μας σπίτι, να ξεβολευτούμε. Ή να βάλουμε ένα συγκάτοικο, ή να πάμε να μείνουμε με τη μητέρα μας για ένα χρονικό διάστημα μικρό, έτσι. Πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε τα έξοδά μας να μην είναι μεγαλύτερα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το ένα είναι αυτό.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, να δημιουργήσουμε ένα μικρό, ανάλογα με τον άνθρωπο, ένα μικρό μαξιλάρι ασφαλείας για τις δύσκολες στιγμές.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Απάλι κάποιος ο οποίος θα μας παρακολουθήσει θα πει το ακούμε και για την περίπτωση που είπαμε και για τον κουμπαράκι, mm-hmm. για όλα αυτά. Θα σου πει ότι δυσκολεύομαι. Πάω όλα αυτά, το ίδιο θα του πεις.
1: Το ίδιο θα του πω γιατί η δυσκολία είναι για όλους μας. Και το αυτοκίνητο μπορεί να χαλάσει στον καθέναν. Ναι. Επομένως, εμείς τι θέλουμε να αναπτύξουμε, την κουλτούρα, βάζω στην άκρη έστω και λίγα, mm-hmm. δεν έχει σημασία mm-hmm. πόσα, για να νιώθω ασφαλής και να νιώθω ηρεμία,
0: Μάλιστα.
1: για να έχω καλή υγεία.
0: Τρίτον.
1: Το τρίτο, πολύ σημαντικό, εάν έχω χρέη να αποπληρώσω τα χρέη μου, έτσι, γιατί δεν μπορώ να δημιουργήσω τίποτα εάν έχω χρέη, πρέπει με κάποιο τρόπο λίγο-λίγο αυτά που έχω δημιουργήσει και πολύ σημαντικό να... Όταν έχω θετικό προϋπολογισμό, να μάθω τα χρήματα να τα τοποθετώ εκεί που θα μου δώσουν άλλα χρήματα.
0: Ναι, να τα βάλουμε να δουλεύουν για μένα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Νομίζω ότι βεβαίως αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί mm-hmm. όταν παίρνουμε αυτή την ανάσα, το πιο πιθανό είναι να αρχίσουμε να ξοδεύουμε και όχι να σκεφτούμε mm-hmm. για το πώς θα αποταβημιεύσουμε.
1: Εκεί είναι πολύ. Εκεί είναι κομβικό. Όταν ανεβαίνει η οικονομική μας η κατάσταση, mm-hmm. δεν θα πρέπει να αυξάνουμε τα έξοδά μας. Κάτι που κάνουμε. Εμείς εκεί θα πρέπει να έχουμε την παιδεία και τα χρήματα να λειτουργούν για εμάς, γιατί ουσιαστικά έτσι αναπτύσσουμε και έχουμε επιλογές. Διαφορετικά δεν έχουμε επιλογές.
0: Και είμαστε έρμεα της οικονομικής κατάστασης.
1: Ακριβώς.
0: Η χώρα μας, mm-hmm. πριν κλείσουμε, σε σχέση με το παρελθόν δίνει περισσότερες ευκαιρίες ή είμαστε πάντα το ίδιο και έχει να κάνει με τον άνθρωπο κάθε φορά?
1: Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Παρ' όλα τα αυτά θα πω ότι είμαστε σε μια εποχή που έχουμε αρκετές ευκαιρίες. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να εξελιχθεί, mm-hmm. μπορεί πλέον.
0: Πόσο βοηθάει η τεχνολογία?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Το γιατί... διαδίκτυο.
1: Πάρα πολύ. Διότι...
0: Και εμείς από εκεί γνωρίζετε και να ξέρω.
1: Έτσι. Διότι έχουμε ένα δωρεάν ακόμα μέσο, δεν ξέρω πόσο mm-hmm. δεν το έχουμε, mm-hmm. που μπορούμε να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και πώς μπορεί κάποιος να έχει όφελος από εμάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε με την Κωνσταντίνα την Κοντομάδη, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Θα ξανάρθεις και να έχουμε και πιο πολύ χρόνο. Πόσα βιβλία, πέντε?
1: Αυτό είναι το πέμπτο βιβλίο. Το
0: προηγούμενο... Έχετε έκτο?
1: Προς το παρόν όχι.
0: Εντάξει, πάρε και μια ανάσα κι εσύ.
1: Προς το παρόν αναπτύσσουμε το project μας mm-hmm. που θα είναι όλο το χρόνο, μία Κυριακή τον μήνα,
0: ναι.
1: Που θα μπορεί να μπαίνει ο καθένας και θα έχουμε tips, τι μπορεί να κάνει με τα χρήματά του, ναι. πώς αναπτύσσει την οικονομική.
0: Διαδικτυακά θα γίνει αυτό.
1: Διαδικτυακά και δωρεάν.
0: Δωρεάν και διαδικτυακά. Άρα λοιπόν, βρίσκεται την Κωνσταντίνα στα social media. Μου άδειασε εδώ πέρα το βλέπεις. Γέμισε και το κινητό μου όλα αυτά τα γέροντα που κάνουμε. Θα μας ακούσετε όμως ραδιοφωνικά. Βρίσκεται λοιπόν την Κωνσταντίνα στα social media. Κωνσταντίνα Κοντομάρη. Φαντάζομαι σε όλα τα social media σε βρίσκει.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και από εκεί πέρα δίνεις λεπτομέρειες για το πότε ξεκινάει αυτό.
1: Ξεκινάει την τελευταία Κυριακή Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λίγες μέρες μείνανε και σιγά σιγά θα μαθαίνουμε. Αλλά θα τα πούμε και εδώ ξανά. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για, την,
1: ευχαριστώ,
0: για την παρέα
1: ευχαριστώ
0: και
1: πάρα
0: για τις πολύτιμες συμβουλές. Άμα καταφέρω και ακούσω και κάτι από όλα αυτά, καλό θα είναι και για μένα. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλά να είμαστε. Έχουμε νταλάδα την άλλη Κυριακή στη Σαντορίνη. Να θείτε όλοι. Όσοι θέλετε ελεύθερη είσοδο, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μην στενοχωριέστε. Ήταν δύσκολη εβδομάδα που πέρασε. Έχει και αυτή την πίκρα της και τη στεναχώρια της. Δυστυχώς η ζωή προχωρά και πρέπει και να προχωρά έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλημέρα. Ακολουθεί Βασιλική Γιούτσου με το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από αυτή την ώρα έως τη 1:30 μετά το μεσημέρι στους δρόμους της Καλλιθέας, όπου διεξάγεται η ημιμαραθώνιος. Μήνυμα εθνικής συνοχής και ισχύος στέλνει ο Πρωθυπουργός από το Καλεστελόριζο, που θα παραστεί σήμερα στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα κρητικά νησιά, βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια χθες σε στρογγύλι καιρό και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. Προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί, χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσίασε χθες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διαδρομή μέχρι τις κάλπες θα είναι το τελευταίο μίλι της σημερινής κυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις εντός του πρώτου εξαμήνου διακυβέρνησης, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μείωση άμεσων φόρων, αύξηση συντάξεων, κατάργηση του 13ωρου και μείωση της τιμής της κιλοβατόρας έως το 2027. Για βροχή δισεκατομμυρίων ανέξοδες υποσχέσεις και κανένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Κατηγόρησε ακόμα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι παρουσίασε προτάσεις για πολιτικές που, όπως είπε, εφαρμόζονται ήδη από την κυβέρνηση. Σε λαϊκή αγρυπνία θα εκτεθεί από τις 7:30 το απόγευμα μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες της ώρας του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Εξάλλου η κηδεία θα τελεστεί αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στη συνέχεια η σωρός θα μεταφερθεί και θα ταφεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Αύριο απολογούνται 2 γιατροί, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, και ενώ στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνονται πλέον στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής αρχείων από το ιατρείο του στο Κολωνάκι, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και αποκαλύπτουν τις ενέργειες που έγιναν από τους κατηγορούμενους στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν από την ανακοπή καρδιάς του τραγουδιστή. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του νότιου Ιράν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσε Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της κομιτείας ΚΕΣΜ. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με ναυτικά μη επανδρομένα οχήματα επιφανείας εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, μετέδωσε το CNN. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γυροκομείο στη Χιλή στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, μεταξύ των φιλοξενούμενων στη δομή αυτή, στην οποία είχαν επιβληθεί επανειλημμένα πρόστιμα εξαιτίας δυσλειτουργιών, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι αρχές. Η τύχη ενός ινδονησιακού επιβατικού πλοίου με 243 επιβαίνοντες αγνοείται σήμερα, καθώς χάθηκε κάθε επαφή μαζί του ενώ ταξίδευε από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας προς την πόλη Μπατζαρμαστίν του νότιου Καλιμαντάν στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανέφερε σε δήλωσή της η Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας. Οι ψηφοφόροι στη Σουηδία πηγαίνουν σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν νέο κοινοβούλιο, με τον συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον να επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία, βασιζόμενος ενδεχομένως στην άκρα δεξιά. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Στις 6 το απόγευμα, Καλάματα Βόλος, στις 7, Άστερας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9, Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης, και στις 9:30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και ο καιρός σήμερα: φθινοπορεινό σκηνικό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ήπιες βροχές στην Αττική, μπόρες στα βορειοανατολικά και τη θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί Αγγελική Λάζου.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους. Νομίζω ότι γιορτάζει ο Αριστίδης σήμερα, αν δεν με απατάει η γυραιά μνήμη μου. Και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Όμορφη μέρα η Κυριακή. Εδώ διαβάζουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα μας θυμίσει λίγο φθινόπωρο. Καλά τώρα, εντάξει. Αυτά είναι λίγο παρηγοριά στον άρρωστο. Δεν θα θυμίσει και πάρα πολύ, με την έννοια ότι η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα είμαστε πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Περιμένουμε κάποιες βροχούλες, αλλά δυστυχώς όχι στο λεκανοπέδιο όπως διάβαζα νωρίς το πρωί. Αλλά θα μπω τώρα στο δελτίο ειδήσεων της κυρίας Βασιλικής Γιούτσου να δω τι μας λέει. Α, αυτό μας λέει. Φθινοπορεινό σκηνικό, ήπιες βροχές στην Αττική. Όταν λέμε ήπιες βροχές, θα είναι λίγο αυτό το. Το πιτσίλισμα, όπως το λέω εγώ, το οποίο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλη υγρασία και μετά θα κολλάμε. Μπορούμε να τη βγάλουμε στον ντου σήμερα. Αν δεν έχουμε δουλειές, αν ολοκληρώσαμε τη γενική καθαριότητα χτες και δεν έχουμε κάτι για σήμερα, μπορούμε να τη βγάλουμε στον ντου. Έτσι, να έχουμε το ξεστό τηλέφωνο και να ρίχνουμε νεράκι να φεύγει αυτή η υγρασία που θα νιώθουμε. Εύχομαι και ελπίζω όμως η εβδομάδα πραγματικά να κυλήσει έτσι σε φθινοπορεινή παλέτα. Να δούμε έτσι λίγο συννεφιά, λίγο δροσούλα, λίγο αεράκι. Γιατί και εμείς οι χειμωνάκηδες πώς θα τη βγάλουμε, δεν γίνεται. Κουραστήκαμε, όχι άλλο καλοκαίρι, όχι άλλο καλοκαίρι. Να πω ότι έχουμε και τις εκλογές στη Σουηδία σήμερα. Και γιατί το αναφέρω, γιατί φαίνεται σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία που διαθέτουν ότι η ακροδεξιά ίσως και να μπει στην κυβέρνηση. Όχι έτσι για να μην νομίζουμε ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν τυχαία, γιατί δώσαμε πολύ μεγάλο βάρος τις προηγούμενες μέρες στις εκλογές της Αξονίας, που ναι μεν είναι ένα πολύ μικρό κρατήδιο, όπως έλεγε η Φέη Καραβέτη εδώ, στον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα, πλην όμως δείχνει μία τάση της κοινωνίας και που πηγαίνει. Σε αυτό το σκηνικό προσθέστε και το σούσουρο που έγινε με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μαμντάνη, ο οποίος είχε σκάσει τα γέλια ενώ διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά συνθέτουν το σκηνικό που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ως Ευρώπη αλλά και ως Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Εμείς είμαστε πια και με τη βούλα σε προεκλογική περίοδο. Ολοκληρώθηκε χθες και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Περιμένουμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου, όπου φαντάζομαι θα απαντήσει σε πάρα πολλά ζητήματα, κρίνοντας και από το βεβαιασμένο της τοποθέτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου, που έσπευσε με το που τελείωσε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη να μιλήσει για λεφτόδεντρα και όλα αυτά τα κλασικά. Εντάξει, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όλοι οι πολιτικοί εξαιρώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη διαδικασία, με την έννοια ότι είναι πρωθυπουργός. Άρα δεν μπορεί να πει και πάρα πολλά πράγματα, αφού θέλει και φοράει αυτό το κουστούμι της μετριότητας, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να είμαστε πια πάνω από τις δυνάμεις μας. Σε ένα βαθμό κατανοητό, όμως εγώ θα το λέω μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου, που λένε και στο χωριό μου, ότι από όλες τις παρεμβάσεις που έχουμε ακούσει από τους πολιτικούς αρχηγούς λείπει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. 2019, όπου εκεί τα οριζόντια μέτρα που πάρθηκαν βεβαίως ελαιομνημονίων δεν έχουν αποκατασταθεί. Άρα όλα τα άλλα είναι, καλά κάνουμε και τα ακούμε. Ένα μέρος αποκατάστασης το ανακοίνωσε με έναν τρόπο χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και για τη σταδιακή επιστροφή της 13ης σύνταξης αλλά και του 13ου μισθού στο δημόσιο. Αυτά θα γίνουν σταδιακά, γιατί πρέπει επιτέλους αυτές οι αδικίες να αποκατασταθούν. Αχ, τα λέμε και τα ξαναλέμε εδώ πέρα, γινόμαστε και γραφικοί, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Να τα επισημαίνουμε, θα το ξαναπώ, αυτά τα τέλη κυκλοφορίας που έχουν φτάσει στο Θεό για κάποια οχήματα, και τα περισσότερα, η μεγαλύτερη επιβάρυνση σχετίζεται με μνημονιακές πολιτικές και εκεί δεν έχει γίνει τίποτα. Θα μου πεις και εσύ τώρα τι θέλεις, να προβλέψουν για τα παλιά οχήματα, αφού σου δίνουν κίνητρα να πάρεις καινούργια? Μπορεί να μου δίνεις τα κίνητρα, η τράπεζα μου δίνει όμως το δάνειο για να πάρω το καινούργιο. Δεν μου το δίνει η τράπεζα το δάνειο, διότι οι τράπεζες, επειδή κάηκαν,
με το, πώς το λέει, πώς το λέει το δύο, κάει καλή με το χυλό και φυσάκω το γιαουρτί. Αυτό έχουν πάθει οι τράπεζες και είναι λογικό οι μικρομεσαίοι και οι ελευθεροεπαγγελματίες να είναι στα κάγκελα, γιατί πραγματικά εδώ τι γίνεται, υπάρχει ένα δεδομένο. Υπάρχει ένα δεδομένο ότι η χώρα πρημοδοτήθηκε, όπως και πάρα πολλές άλλες χώρες μετά τον COVID, με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης δυστυχώς δεν έφτασε εκεί που έπρεπε, γιατί η Ελλάδα έχει και ένα άλλο έτσι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Το 90%, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, το λέω όμως χοντρικά, το 90% των επιχειρήσεων στη χώρα είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και όταν μιλάμε για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εννοούμε για επιχειρήσεις έως 10-20 εργαζόμενους. Αυτές οι επιχειρήσεις, την πλειονότητά τους, εξαιρέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι ένα ευρωπαϊκό ταμείο, συγκροτήθηκε με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που αφορούσαν επίσης συγκεκριμένες επιχειρήσεις από έναν αριθμό εργαζομένων και πάνω. Αυτό που για την Ευρώπη και την Κεντρική Ευρώπη θεωρείται μεσαία επιχείρηση, για την Ελλάδα θεωρείται πολύ μεγάλη επιχείρηση. Άρα αυτές οι επιχειρήσεις όλες εξαιρέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή από τη διαδικασία που θα βοηθούσε μια επιχείρηση να αναπτυχθεί, να αυξήσει μισθούς, να προσλάβει κόσμο, να δει ένα πιο εξειδικευμένο προσωπικό. Από τη μία λοιπόν τους έχει εξαιρέσει από το Ταμείο Ανάκαμψης, από την άλλη οι τράπεζες είναι εξαιρετικά φιδωλές στα επιχειρηματικά δάνεια. Μεγάλη συζήτηση και αυτή την κάνουμε με μια άλλη ευκαιρία στη διάρκεια του χρόνου και όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας που δεν βοηθήθηκε

από την δήλωση την Παρασκευή το βράδυ του κυρίου Κουτεντάκη ότι τελικά τα 7,5 δισεκατομμύρια αφορούν στο δημοσιονομικό χώρο σε ετήσια βάση, το οποίο ο κύριος Κουτεντάκης το είπε πάρα πολλές φορές μέχρι τελικώ την επόμενη μέρα το μεσημέρι να διορθώσει. Θα δούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουν γίνει αρκετά επικοινωνιακά λάθη από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι ανοίγει ο δρόμος να μπουν πιο γρήγορα στο σχήμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι παραιτήθηκαν όχι από την έδρα τους, από το κόμμα τους και παραμένουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές στο κοινοβούλιο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στο πώς θα κινηθούν τα κόμματα. Βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση από την πλευρά της που αισθάνεται ότι πιέζεται από ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά να σηκώνει λίγο και τα εθνικά θέματα, να τα βάζει με πολύ μεγάλη ένταση στην ατζέντα της. Βεβαίως να πούμε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο δεν έγινε μόνο χτες. Είναι μια επίσκεψη που συχνά πυκνά την κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αποκτά όμως μια ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή η παρουσία του και αυτά που λέει και τα μηνύματα που στέλνει στη γείτονα, γιατί πραγματικά πιέζεται και η Νέα Δημοκρατία από την παρουσία Σαμαρά. Εμείς πρέπει να προσέχουμε ως εκλογικό σώμα να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, τη σκέψη μας σε κριτική στάση, να ακούμε με προσοχή αυτά που έχουν να μας πούν τα κόμματα για να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή στο τέλος της ημέρας. Δεν συζητώ για τις εκλογικές βάσεις των κομμάτων, διότι όλα τα κόμματα έχουν μία βάση, έχουν μία εκλογική βάση. Της Νέας Δημοκρατίας κυμαίνεται μεταξύ του 25, 27, 28. Αυτή είναι η βάση. Από εκεί και πέρα πάει και χτίζει λέγοντας κάποια πράγματα, ψάχνοντας το αφήγημα, θεωρώντας ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα αγγίξει αυτούς που λέμε αναποφάσεις τους, που είναι γύρω στο 12%, που τελικά αυτό το ποσοστό είναι που δίνει και τις κυβερνήσεις, γιατί κρίνει, συγκρίνει και αποφασίζει με αυτά που έχουν συμβεί, με αυτά που θα ήθελε να έχουν συμβεί, με το πώς είναι η καθημερινότητά του, πώς είναι ο οικογενειακός του προϋπολογισμός, πώς κινείται η επιχείρησή του, σε τι περιβάλλον, σε τι φορολογικό καθεστώς. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο όταν τελικά φτάσει η ώρα της κάλπης. Όλα λοιπόν τα κόμματα έχουν τη βάση τους και δεν μιλάω καθόλου για αυτή. Μιλάω για τους υπόλοιπους λοιπόν που κάνουν αυτά έχουν αυτό τη συνδυαστική σκέψη πριν αποφασίσουν και πριν καταλήξουν στην καλύτερη επιλογή. Οπότε ας είμαστε κι εμείς προσεκτικοί, ας μην καταπίνουμε και αμάσιτα όλα όσα ακούμε, ας τα περάσουμε και από τα φίλτρα μας. Χρειάζεται πάρα πολύ η δική μας συμμετοχή σε όλα αυτά, έτσι για να... Δεν έχω κάνει και τις συστάσεις, δεν έχω πει ότι απέναντί μου είναι ο Ορέστης Παπάς. Ορέστη μου, καλώς ήρθες και σήμερα, καλό πρωινό σου εύχομαι, καλή Κυριακή, τι θα κάνεις μόλις φύγεις από εδώ, πας καμιά βολτούλα? Ένα βουνό θέλω εγώ, ένα βουνό. Νομίζω ότι ένα βουνό θα γίνω ορειβάτισσα. Το αποφάσισα. Θα μου πεις, κυρία μου, σε αυτή την ηλικία την ορειβασία σκέφτεσαι. Μα τι να κάνεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Αν πραγματικά αναζητούμε την ευεξία, αν πραγματικά αναζητούμε αυτή την αναζωογόνηση, μην ψάχνετε να τη βρείτε σε κανένα από αυτά τα ιατρία και σε καμία διαφήμιση των social. Δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα. Θυμάστε αυτή την υπέροχη ταινία της δεκαετίας του 80, ήταν τέλειο 80, αρχές 90, με το μαγικό το φίλτρο που πήγαιναν εκεί κάτι κυρίες. Μέριλ Στρίπ, θεάρα, Γκόλντι Χολ και η Ιζαμπέλα Τζανί, αν δεν κάνω λάθος. Η Ιζαμπέλα Τζανί ήταν η μάγισσα με το φίλτρο που τους υποσχόταν τέλος πάντων ότι θα γίνετε ξανά παιδούλες. Και ο Μπρους Γουίλς, λατρεμένος, τον αγαπώ αυτό τον ηθοποιό, τον αγαπώ, τον λατρεύω τον Μπρους Γουίλς, ο οποίος ήταν ο καημένος ο γιατρός που προσπαθούσε να εξηγήσει στα κορίτσια ότι δεν υπάρχει ελιξίριο νεότητας, δεν υπάρχει. Οι νιώτοι και το γύρας βρίσκονται στην ψυχή μας, βρίσκονται στο μυαλό μας. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσέχουμε την υγεία μας. Άλλο παράδοξο κι αυτό. Για την υγεία μας ούτε εξετάσεις πάμε να κάνουμε, ούτε λεφτά δαπανούμε. Πάμε εκεί στο γιατρό και του λέμε κόψε μου 5 ευρώ, κόψε μου 10 ευρώ, κόψε μου αυτό, κόψε μου εκείνο. Αλλά όταν μας πει κάποιος, ειδικά στα social media, ότι έλα εδώ γιατί έχω το μαγικό ραβδί να σε κάνω νέο, εκεί δεν χαμπαριάζουμε τίποτα. Πάμε και ό,τι μας δώσουν το καταπίνουμε αμάσιτο. Εκεί λοιπόν έρχεται και η δική μας ευθύνη. Βεβαίως και η πολιτεία πρέπει να βάλει κανόνες.

0: βεβαίως και η πολιτεία πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο να κάνει τους ελέγχους, γιατί εξελίσσονται, τα πάντα εξελίσσονται. Πώς εξελίσσεται το έγκλημα και πάντα η αστυνομία βρίσκεται ένα βήμα πριν? Έτσι εξελίσσονται και αυτές οι διαδικασίες. Βρίσκονται πάντα δύο και τρία βήματα πριν. Δεν χρειάζεται πια να πας με το μπλοκάκι και να στείλεις, να κάνεις έναν επιτόπιο έλεγχο, να μετρήσεις τα τετραγωνικά, να δεις αν η τουαλέτα είναι σωστή, αν υπάρχουν τα μηχανήματα που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου. Μπες και λίγο στα social media, μπες και δες τι είναι αυτό που διαφημίζεται, ποιος το διαφημίζει, πάρ' τον ένα τηλέφωνο ως επίσημος φορέας, ως ιατρικός σύλλογος και πες συγγνώμη καλέ μου φίλε, Ορέστη, παπά, εδώ εγώ σου έχω δώσει μια άδεια να είσαι παθολόγος και βλέπω ότι κάνεις μια διαφήμιση που λες ότι με το χύμα ματζούνι θα με κάνεις 20 χρόνια νεότερο. Τι είναι αυτό το ματζούνι? Από πού το πήρες, ποιος το προμήθευσε, πού το έχεις χορηγήσει, με ποιο τρόπο το χορηγείς? Πρέπει λίγο όλοι να ακολουθήσουμε την εξέλιξη. Διαφορετικά φοβάμαι ότι αυτό το σενάριο που περιέγραψε εκείνος ο καλός υπάλληλος που παραιτήθηκε από την Anthropic θα γίνει πραγματικότητα. Θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη και θα μας υποκαταστήσει όλους. Απλά, απλούστατα. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο 6947 989 989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Θα παραμείνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές. Να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Αλλά okay, θέλουν και πολλή ενέργεια. Για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο, και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Εδώ ο αγαπημένος ο Δημήτρης από τη Χαμολιά λέει καλή Κυριακή, περιμένουμε πολύ ευάλωτοι συμπατριώτες να έρθουν για μπάνια σήμερα. Ναι, θα έρθουν, καλά να κάνουν, αλλά μην τους πιάσει καμιά βροχή. Το περιβάλλον έχει δουλειά, λέει ο Δημήτρης, το δάσος θέλει καθάρισμα, πάρτε την τζουγκράνα και τις σακούλες και ελάτε. Έστειλα το λογαριασμό στην κυρία Κεραμέως για μάζαμα και μεταφορά πευκοβελώνων στην παραλιακή, 20 ευρώ το κυβικό. Δεν μου είχε απαντήσει και ούτε πρόκειται. Νομίζω ότι είναι περισσότερο απασχολημένη στο να απαντήσει σε αυτή την προσωπική άποψη του κυρίου Παύλου Μαρινάκη για το αν το επίδομα ανεργίας πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες ή όχι. Λοιπόν, εγώ να σας πω κάτι. Δεν θα έλεγα όχι σε αυτό εάν ήμασταν σε μια χώρα όπου θα φρόντιζε στο μήνα επάνω που θα έχεις απολυθεί να σου έχει βρει δουλειά και καλύτερη από αυτή που άφησες. Αν λοιπόν μιλούσαμε για μια τέτοια πραγματικότητα, προφανώς δεν θα χρειαζόταν το επίδομα ανεργίας. Όταν όμως μιλάμε για μια χώρα που δυστυχώς οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική αύξηση στον κατώτατο μισθό, τα λέγαμε και χθες, η αύξηση είναι πραγματικό γεγονός, το τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή την αύξηση επίσης είναι πραγματικό γεγονός, γιατί ό,τι έχουμε εισπράξει στην πραγματικότητα έχει απορροφηθεί από τις αυξημένες τιμές και στην ενέργεια και στα τρόφιμα και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά μας. Άρα θα μου πεις, αν όμως δεν είχες πάρει αυτή την αύξηση, θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε πια να ζούμε με αυτή τη λογική. Γιατί σε κάθε περίπτωση ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και όχι το χειρότερο. Βεβαίως και εμείς προσπαθούμε με τις δυνάμεις που έχουμε και να επιμορφωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι και να διεκδικήσουμε μια καλύτερη θέση εργασίας με καλύτερη, εννοείται, μισθολογική εξέλιξη. Προφανώς όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά το επίδομα ανεργίας είναι ένα επίδομα που στην πραγματικότητα δεν στοχαρίζει το κράτος, προέρχεται από κρατήσεις που γίνονται από ασφαλισμένους και ακριβώς κατευθύνονται σε αυτό το κουμπαρά που λέγεται επίδομα ανεργίας. Άρα, πολύ ευχαρίστως να τον καταργήσουμε, καταργώντας και τις εισφορές μας και προφανώς έχοντας το κράτος δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να μην μείνει κανένας άνεργος πάνω από 1 μήνα. Είναι πολύ απλό το πράγμα, δεν είναι σύνθετη σκέψη. Κάποια πράγματα, ξέρετε, είναι πολύ απλά. Εμείς τα κάνουμε να φαντάζουν πολύ δύσκολα, πολύπλοκα, γιατί δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Άρα όταν δεν μπορείς να εξηγήσεις τι κάνεις, ρίχνεις μια πολυπλοκότητα και μέχρι να καταλήξει ο άλλος να βρει την άκρη του νήματος, άστα να πάνε. Έχει χαθεί η μπάλα, οπότε όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει το 2 μήνες. Και μετά τι? Είμαστε τόσο σίγουροι ότι θα έχεις βρει δουλειά? Επίσης και κάτι άλλο που είπε ο κύριος Μαρινάκης, και σε αυτό έχει δίκιο, ότι αν θέλεις να βρεις δουλειά, βρίσκεις. Το θέμα δεν είναι αν θα βρεις δουλειά. Το θέμα είναι τι δουλειά θα βρεις, τι έσοδα θα έχεις, πόσες ώρες από τη ζωή σου θα δαπανάς για να έχεις ταχύ έσοδα. Προφανώς και δεν είμαι θειασότης της λογικής, δουλεύω πολύ λίγο και εις βάρος των συναδέλφων μου και παίρνω τα περισσότερα λεφτά. Προφανώς και δεν συζητάμε κάτι τέτοιο. Αλλά αν κάποιος έχει απολυθεί από μια δουλειά που έπαιρνε, εγώ σας λέω, 1500 ευρώ και μετά από 2 μήνες βρει μια δουλειά που παίρνει 800 ευρώ, προφανώς δεν θα την προτιμήσει, θα επιμείνει να ψάξει για κάτι καλύτερο για να έρθει πιο κοντά στα χρήματα του οικογενειακού του προϋπολογισμού. Γιατί ο καθένας από εμάς, ή μάλλον πολλοί από εμάς, στο τέλος του μήνα και περιμένοντας τη μισθοδοσία, παίρνουμε το χαρτάκι σαν τον μπακάλι, παίρνουμε και το στυλό και γράφουμε.
τόσα χρήματα για το ενίκιο ή για το δάνειο σπιτιού, τόσα χρήματα για το σούπερ μάρκετ, τόσα χρήματα για τις δραστηριότητες των παιδιών, τόσα χρήματα για τις βενζίνες μας, τόσα χρήματα για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, κινητά, τηλέφωνα και διάφορα. Άρα εγώ πρέπει να έχω ένα έσοδο χ. Και για να μπορώ να ζήσω κιόλας, όχι μόνο να βιοποριστώ, πρέπει να παίρνω αυτά τα χρήματα. Όταν λοιπόν το κράτος δεν σου διασφαλίζει αυτή την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να συζητάμε ούτε και ως προσωπική άποψη αυτό το θέμα του τι θα γίνει με το επίδομα ενέργειας. Και εγώ έχω μια προσωπική άποψη και το ξέρετε, και βασικά για μένα δεν είναι άποψη, είναι θέση, ότι το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Αλλά αν ήμουν πολιτικός ή βουλευτής ή υπουργός ή υφυπουργός, είναι προφανές ότι δεν θα έδινα μία συνέντευξη για να πω την προσωπική μου θέση. Θα έδινα μία συνέντευξη για να πω ποιες είναι οι δυνατότητες της χώρας. Μην μπερδευόμαστε. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Santos, se n'hi sopen de pujó, fina.
1: Butiro.
0: Ne, ellinikon, calambacas.
1: 630.
0: 630, τι ήταν 630, αφού εχθές είχε 600.
1: Πήρα ψηλό ολιστήσω στο ελληνικό.
0: Μπράβο Έλληνα ολιστηρέ, που την κοπανάς μου λοχτά και δεν σε παίρνει χαμπάρι κανένας.
1: Λάδι.
0: Ναι, ελληνικό είναι καλαμόν.
1: 360.
0: 360, μα αφού εχθές είχε 280.
1: Πήρα αύξηση λόγω των σεισμών.
0: Μπράβο Έλληνα σεισμοπαθή.
1: Φέτα.
0: Ναι, είναι ελληνική, ροδόπης.
1: 420.
0: 420, μα αφού εχθές είχε 380.
1: Πήρα αύξηση λόγω της ελληνικής πολιτικής.
0: Μπράβο Έλληνα πολιτικέ, που μας ξεσκίζεις το πορτοφόλι. Αλλά εγώ θα τη βρω την άκρη. Που είσαι, μάζεψέ τα και ξαναβάλ τα στα ράφια.
2: Ωραία, και στη βουτιά στη δεκαετία του 80 να πούμε ότι τα ποσά που ακούσατε είναι σε δραχμές. Το λέω γιατί μπορεί κάποιοι στην ακρόαση εδώ, στη μεχάλη παρέα του Alpha Radio 989, να μην ξέρουν τι είναι η δραχμή. Να είναι πιτσιρικάδες. Μέσα με τα παιδιά μου, τη δραχμή δεν την ξέρουν. Προφανέστατα δεν την ξέρουν. Έχω φροντίσει όμως να τους μιλήσω γι' αυτό, διότι κάποια στιγμή μικρούλης ο γιος μου, γεννήθηκε το 2001. Εκεί γύρω στα 5-6 χρονών ήταν. Κάποια στιγμή έτσι με την αφέλεια και την ομορφιά που έχουν τα πιτσιρίκια μου λέει «Μαμά τι είναι η δραχμή» και παθαίνω σοκ έτσι, παθαίνω σοκ, λέω Παναγία μου, άλλος αιώνας, άλλη εποχή. Οπότε ναι, πάντα βρίσκουν ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο να επιβάλλουν τους φόρους τους, να αυξάνουν τις τιμές και δεν τρέχει τίποτα, πάντα, πάντα, αυτό είναι διαχρονικό. Όταν λοιπόν θα σταματήσει αυτό να συμβαίνει, πάρα πολύ ωραία θα είμαστε όλοι. Να πω τις καλημέρες τις πρώτες στην αγαπητή την Τίνα, έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκόλλητο. Χαίρομαι, ελπίζω να είσαι να και καλή διάθεση. Η διάθεσή σου δηλαδή να ανταποκρίνεται πλήρως στο πολύ ωραίο. Πώς τα λένε αυτά τα αυτοκόλλητα, κάπως τα λένε, τα stickers κάπως που μας στέλνεις. Να πω και φυσικά την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλή Κυριακή λέει και όχι τόσο στενάχωρη εβδομάδα. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, το ευχόμαστε όλοι μέσα από την καρδιά μας. Πάω λοιπόν στο Γιώργη μου λέει μην ξεχνάς το 10. 11 το πρώτο μνημόνιο, τότε θεσπίστηκε μεταξύ άλλων ο ένφια, το τέλος επιτιδεύματος και μην αναφέρω και άλλα. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, όλα τα επόμενα. Γιατί και σε αυτό ακόμα βρε Γιώργη μου, πάλι μισές αλήθειες λέμε. Λέμε το τρίτο το μνημόνιο, το χειρότερο, το πιο. Όχι, δεν ήταν το χειρότερο. Ήταν ότι ενσωμάτωσε ό,τι δεν είχε γίνει από το πρώτο και το δεύτερο, συν τα επιπλέον μέτρα που ήθελε η Τρόικα. Γι' αυτό το λένε ως χειρότερο. Υπό αυτή την έννοια. Όσον αφορά την ακροδεξιά μου, λες μην κοιτάμε Νορβηγία, ας κοιτάξουμε Δομοκό. Αναμένεται να βγει σε λίγες μέρες ο ναζί εγκληματίας της Χρυσής Αυγής που θέλει να κάνει κόμμα. Και μην ξεχνάμε ότι στις 18 Σεπτέμβρη συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 της ίδιας μέρας γίνεται αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ευχαριστώ. Να πας τη βόλτα σου, Γιώργη μου, και πολύ καλά θα κάνεις. Καλά, προφανώς και δεν το ξεχνάμε, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό, θα κατέβει. Έτσι δηλώνει. Εγώ διάβασα ότι αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης στις 15 Σεπτεμβρίου και θα δώσει και μια συνέντευξη τύπου. Τώρα τι έχει να μας πει εκεί. Κοίταξε, εγώ πάλι είμαι και ο παδός της άλλης λογικής, ότι πρέπει να τους βγάζεις όλους αυτούς και να τους εκθέτεις. Αλλά να κάνεις κανονικές συνεντεύξεις. Στοιχειοθετημένες και με ιστορικά στοιχεία και με πολιτικά στοιχεία και με όλα. Και να τους αφήνεις να εκτίθενται. Δεν μπορείς να τους κρατάς. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που τους βλέπουν και τους σηκώνεται η τρίχα. Και δεν μπορείς να πεις κάτι. Ο Άγγελος μου λέει, δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι με ψευδέστατη δικαιολογία, ότι δήθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει τα προγράμματα ενίσχυσης και απασχόλησης της χώρας και ότι η ίδια η ΔΥΠΑ δήθεν είναι αναγκασμένη απλώς να τα εφαρμόζει στην Ελλάδα, επί χρόνια και χρόνια η ΔΥΠΑ, κολλημένη στην γελία παράμετρο της εντοπιότητας, αποκλείει εκ προημίου τους ηλικιωμένους άστεγους ανέργους από το να προτείνονται και να επιλέγονται για εργασία οπουδήποτε ανά την επικράτεια βάση προσόντων. Φυσικά ο δημοσιογράφος που το παίζει φιλέσπλαχνος και προοδευτικός δεν ασχολείται με τα θύματα αυτής της μνημειώδους γραφειοκρατίας που εκτός από άνεργα τα θέλει και άστεγα και γερασμένα να επιβιώνουν με ελάχιστη ή με καθόλου σύνταξη έχοντας απολέσει κάθε εισόδημα και ακίνητη περιουσία. Άγγελε, οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ δεν το ήξερα αυτό, αλλά δεσμεύομαι ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ασχοληθούμε επισταμμένος με αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ο Δημήτρης από τη Χαμολιά επιστρέφει και μου λέει: ελπίζω του χρόνου να υπάρχουν τσουγκράνες και φαράσια AI, ώστε μόνο τους να μαζεύουν τις πευκοβελόνες. Αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα, αγαπημένε. Και ο αγαπημένος ο Γιώργος μου λέει: μην ξεχάσεις και σήμερα να αναφερθείς στους άθλιους γέρους εκπαιδευτικούς. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Αν θες λίγο να μου το διευκρινίσεις, και πολύ ευχαρίστως να ασχοληθώ και με αυτό το θέμα. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω έτσι όπως το στέλνεις. Αβάντη, μαέστρο, μουσική. Μουσική να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους πάρα πολύ καλά. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Χρειάζεται να έχουμε μία ψυχραιμία όλες τις επόμενες μέρες. Έχουμε μπει και με τη βούλα πια σε προεκλογική περίοδο. Θα δούμε και κινήσεις, θα δούμε και ενσωματώσεις. Αναμένουμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις επόμενες μέρες να ανακοινώσει ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα έρθει ο κύριος Αυλονίτης, η κυρία Κασιμάτη και ο κύριος Αποστολάκης. Άλλωστε, ο κύριος Αυλονίτης και ο κύριος Αποστολάκης ήταν χθες στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Φανταζόμαστε, είναι κάτι που το γράφουμε εμείς οι δημοσιογράφοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη πάρα πολύ καιρό. Ήταν θέμα χρόνου πια να γίνουν και ανακοινώσεις. Λίγο με τον κύριο Αποστολάκη είχε κάποιες εκκρεμότητες, αλλά νομίζω ότι έχει κλείσει και θεωρώ ότι η εκκρεμότητα κυρίως είχε να κάνει με την εκλογική περιφέρεια στην οποία θα πολιτευτεί ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε πώς θα κινηθούν και οι βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραμένουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι, αν θα παραδώσουν την έδρα τους. Φαίνεται ότι το ξανασκέφτονται λίγο. Να μπούμε μέσα στον Οκτώβρη, να κυλήσουν και τα επόμενα κύματα των δημοσκοπήσεων, να μετρηθούν οι τάσεις. Μέχρι στιγμής δείχνουν όλα ότι τη δεύτερη θέση την κρατάει γερά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ωστόσο δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι θα συνεχίσει να την κρατάει τόσο σταθερά αν παραμείνουν αυτά τα λαλούμ. Διότι κοιτάξτε τώρα τι έχει γίνει. Αυτό που είπε ο κύριος Κουτεντάκης και το είπε πάρα πολύ ξεκάθαρα, γιατί όλοι ακούσαμε το ηχητικό και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη, θα τον ακούσετε και αύριο στο πρόγραμμα εδώ του Alpha Radio 989, είπε το εξής αυτονόητο, ότι όταν κάνεις μία ανακοίνωση, η ανακοίνωση αφορά στην ετήσια δαπάνη σου. Άρα τα 7,5 δις τα οποία ανέφερε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας αφορούν σε ετήσια δαπάνη. Τώρα, να του ξέφυγε του κύριου Κουτεντάκη είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μαζί με το επιτελείο του δούλευε πάρα πολύ καιρό το οικονομικό πρόγραμμα που περιμέναμε πώς και πώς να το ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου από τη ΔΕΘ. Αν και ο κύριος Τσίπρας ήταν φιδωλός, δεν μπήκε σε νούμερα, δεν έδωσε βασικά το... περιέγραψε μάλλον τον τρόπο που θέλει εκείνος να διακυβερνήσει στην περίπτωση που πάρει την εντολή από τον ελληνικό λαό, χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Βεβαίως, έχοντας ένα πιο κεντρό προσανατολισμό, αυτό να το πούμε, και νομίζω ότι η βασική ανάγκη του να δημιουργηθεί ένας νέος πολιτικός φορέας που να μην συσχετιστεί με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακριβώς αυτός, ότι ο κύριος Τσίπρας κοιτάει πια προς τους κεντρώους ψηφοφόρους και θέλει με αξιοπιστία να τους συνομιλήσει, ότι δεν θα κάνω επιλογές που θα εκτροχιάσουν τη χώρα, που θα βρεθεί πάλι στα όρια της κατάρρευσης, θα κινδυνεύσει, θα έχουμε αρνητικές εκθέσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Τα θυμόμαστε όλα αυτά, και τα spread τα θυμόμαστε, και το Standard & Poor's το θυμόμαστε, και Fitch θυμόμαστε. Είναι πολύ πρόσφατη ιστορία. Έχει κάπως περάσει και στο συνειδητό και στο υποσυνειδητό μας. Άρα, θέλοντας να τοποθετηθεί με ένα πιο προσεκτικό τρόπο απέναντι σε αυτό το κοινό, που δεν είναι το ριζοσπαστικό κομμάτι το οποίο είχε στην ατζέντα του ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2015, οπότε και εξελέγει ως κυβέρνηση. Άρα, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Περιμένουμε αυτό που γνωρίζουμε σε επίπεδο ρεπορτάζ, όσοι καλύπτουμε βεβαίως την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι ότι αμέσως μετά την τοποθέτηση, την ομιλία δηλαδή του κυρίου Τσίπρα και την συνέντευξη τύπου, περιμένουμε να γίνουν εκδηλώσεις, θεματικές εκδηλώσεις, όπου θα επεξηγήσουν οι αρμόδιοι τομεάρχες και τα επιτελεία τους το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως ήδη το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα ασχολούμαστε με τα μπρος πίσω των δηλώσεων των στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και δεν είμαι πια πεπισμένη ότι πρόκειται μόνο για απειρία. Δηλαδή, εντάξει, να το πεις αυτό μία φορά, να το πεις δύο, να το πεις τρεις, να το πεις πέντε. Δεν μπορεί να είναι μόνιμη εποδός ότι υπάρχει μία απειρία στην επικοινωνιακή διαχείριση. Γιατί εδώ λέγονται χοντράδες. Δεν μπορεί να έχει βγει δηλαδή ο αρχηγός του κόμματος και να έχει πει ότι το πρόγραμμά μας είναι 7,5 δις την τετραετία, και μάλιστα να φαίνεται ότι κάποια μέτρα δεν θα δεν πρόκειται να εφαρμοστούν τα πρώτα δύο χρόνια της διακυβέρνησης και μετά να έρχεται ο αρμόδιος τομεάρχης σου, εκείνος δηλαδή που θα κάνει τη θεματική εκδήλωση για να εξηγήσει στους πολίτες τι ακριβώς θέλεις να κάνεις και να λέει ότι το 7,5 δις είναι το χρόνο. Αρχικά καταργεί το αφήγημα του χαρτοπόλεμου που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα, όπου το Υπουργείο Οικονομικών απαντούσε στο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ανταπαντούσε ότι είσαστε ό,τι να είναι και δεν ξέρετε τι μετράτε. Έχεις λοιπόν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που είναι αυτό, η ανταλλαγή των ανακοινώσεων μεταξύ του Υπουργείου των Οικονομικών και της Αμαλίας, των αρμόδιων τομεαρχών σου δηλαδή. Μετά βγαίνει ο αναπληρωτής τομεάρχης, ο κύριος Παπάς, εξαιρετικός καθηγητής εξ όσων γνωρίζω και εξ όσων μου λένε στελέχη της Ελλάς που γνωρίζουν τον άνθρωπο, και βγαίνει και λέει ότι όταν λέμε κινητή περιουσία εννοούμε, ξέρετε, τις θηρίδες που βάζουμε κάτι βραχιόλια και αυτό δεν σου ξεφεύγει. Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια που έκανε μετά να βγει και να επανορθώσει και να πει έκανα μία συζήτηση με τους δημοσιογράφους σαν να είμαι στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, δηλαδή τι, στο Πανεπιστήμιο, στο αμφιθέατρο, άντε εγώ λοιπόν το δέχομαι αυτό ως αφήγημα, αλλά τι, είσαι στο Πανεπιστήμιο ή είσαι στο αμφιθέατρο και λες στα παιδιά σου, στους φοιτητές σου πράγματα που δεν θα εφαρμόσουν ποτέ ως οικονομολόγοι? Και εδώ υπάρχει ένα ίσως και πιο σοβαρό ζήτημα κατά την άποψή μου. Μετά βγαίνει ο κύριος Νηφούδης και μιλάει για αυτή την παγκόσμια βάση. Τι είναι αυτή η παγκόσμια βάση? Πρέπει να εξηγηθεί. Βεβαίως ο κύριος Νηφούδης αναφερόταν σε μία έκθεση. Ο ίδιος υποστηρίζεται στη συνέχεια της συνέντευξης, το διευκρίνησε. Αλλά ως γνωστόν, όταν όλοι μας την ενημέρωση την αφήνουμε στα social media, μισή θα την πάρουμε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι πάει. Είναι μαθηματικώς αποδεδειγμένο αυτό. Ότι όταν επαφίεσαι στα social media για να ενημερωθείς για αυτό που συμβαίνει ή που δεν συμβαίνει, δεν θα ενημερωθείς. Μισά πράγματα θα μάθεις και μετά από εκεί και πέρα ο καθένας με το μυαλό που διαθέτει θα κάνει τις προεκτάσεις. Αλλά δεν είναι τρόπος ενημέρωσης στα social media. Αν δεν ανοίξεις και ένα βιβλιαράκι, αν δεν ανοίξεις και μια ιστοσελίδα να δεις όλο το ρεπορτάζ. Παρόλα αυτά, για να φτάσω στο πρώτο μου σχόλιο από το οποίο πήρα αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, μαζεύονται πάρα πολλά επικοινωνιακά φάουλ, όχι στο όριο, το έχουμε ξεπεράσει το όριο του αυτογκόλ. Άρα εκεί πρέπει λίγο η επιτελής, λίγο η ηγετική ομάδα πέρεξ του κυρίου Τσίπρα να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει το πρόγραμμα χωρίς αυτές τις παλινοδίες. Ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση του κυρίου Κουτεντάκη, επιμένω, στο ηχητικό απόσπασμα που άκουσα εγώ, ήταν ξεκάθαρο και μάλιστα το ερώτημα το έθεσε δύο φορές ο Δημήτρης Τάκης. Άρα του είπε του κυρίου Κουτεντάκη, δεν μιλάμε για 7,5 δις στην τετραετία, αλλά 7,5 δις ανά έτος. Και η απάντηση του κυρίου Κουτεντάκη ήταν αφοπλιστική, ναι, 7,5 δις ανά έτος. Τώρα, αν ο κυρίος Κουτεντάκης, γιατί πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας, το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως το διαβάσαμε, είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα και δεν έχει ένα μέτρο από μόνο του. Όλα τα μέτρα συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, είναι σαν μαθηματικό πρόβλημα. Για να φτάσεις στη λύση του προβλήματος, πρέπει να ακολουθήσεις 5 βήματα. Τώρα, αν ο κ. Κουτεντάκης ήθελε να πει ότι εμείς ευελπιστούμε με το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε, εάν τα κάνουμε όλα έτσι, θα μπορέσουμε να διευρύνουμε τα έσοδα του κράτους κατά 7,5 δις και όλα αυτά μετά θα πάνε σε αυτά που έχουμε ανακοινώσει. Αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση και θα έπρεπε, αν δεν είχε το χρόνο, να του δοθεί ο χρόνος να το εξηγήσει. Εάν είναι κάτι που εκείνος το καταλαβαίνει και θεωρεί ότι όλοι οι υπόλοιποι το καταλαβαίνουμε, κάνει λάθος. Δεν το καταλαβαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι με τους όρους που μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Πολύ μεγάλη συζήτηση όμως άνοιξε και το γεγονός ότι δεν απάντησε το γραφείο τύπου και η εκπρόσωπος του κόμματος για αυτό το θέμα, αλλά ο κύριος Κουτεντάκης ο ίδιος, κάτι σημαίνει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες. Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα, να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

και 53 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάουζου. Θα πάμε παρεούλα μέχρι την κορυφή της ώρας. Να πούμε ότι από σήμερα τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στον ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, στην αγαπημένη του γειτονιά. Αύριο στη 1 το μεσημέρι το τελευταίο αντίο σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Τα λέγαμε και χθες, ακόμα και αν δεν ήσουν φαν αυτής της μουσικής, δεν μπορεί να μην έχεις τραγουδήσει τουλάχιστον 2-3 τραγουδάκια του Γιώργου, να μην έχεις τη σκέψη σου, τη ζωή σου συνδεδεμένη ή κάποια κομμάτια της ζωής σου με τις περιόδους των συγκεκριμένων τραγουδιών. Ήταν πάρα πολύ άδικο, όπως είναι άδικο να φεύγουν νέοι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο και από λάθη ιατρικά. Και άνθρωποι που όντως βοηθούσαν χωρίς να το ξέρει κανείς. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και τίποτα άλλο. Ότι όσους βοήθησε και να μην πω ευεργέτησε, θα πω απλά βοήθησε. Σε εκείνον που δεν είχε να πληρώσει το ενίκιο. Σε εκείνη που δεν είχε να πληρώσει τα δίδακτρα. Στον άλλον που δεν είχε να φάει. Στον άλλον που δεν είχε σπίτι. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοηθούσε χωρίς να το πει σε κανέναν, χωρίς να το μάθει κάποιος. Εγώ πολύ αμφιβάλλω αν και το πολύ στενό του περιβάλλον θα το ήξερε. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό που είναι το πιο σημαντικό και όλα τα άλλα. Κρίμα, κρίμα να φεύγουν έτσι οι νέοι άνθρωποι. Μου λέει η Ολυμπία. Υγεία και δύναμη σε όλους μας. Καλά θα κάνουν οι κύριοι πολιτικοί που βρίσκονται στην οικονομική ασφάλεια του μισθού αποζημίωση που τους δίνει ο ελληνικός λαός να κοιτάξουν να κάνουν τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη και όχι να σκέφτονται συνέχεια μέτρα τιμωρίας για το λαό και ειδικά για αυτό το κομμάτι που τα φέρνει τόσο δύσκολα πλέον στην καθημερινότητά του. Επειδή λόγω ηλικίας έχουμε ζήσει και κοινωνικό κράτος με άλλο σεβασμό στον πολίτη, ξέρουμε πλέον πως μας υποτιμούν και κάνουν τα πάντα μόνο για το προσωπικό τους όφελος. Κάπου λίγο ένα έλεος και ένα τέλος. Ολυμπία μου, θα συμφωνήσω. Βέβαια δεν ξέρω σε ποια περίοδο αναφέρεσαι, γιατί ο σεβασμός του κοινωνικού κράτους προς τον πολίτη έχει χαθεί από τότε που ο κάθε υπαλληλίσκος αισθανόταν ότι μπορεί να κυριεύσει τη ζωή σου και να πάρει την απόφαση που έτσι κάνει κέφι, γιατί δεν τον κουνούσε κανείς. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι, μάλλον θα αναφέρεσαι σε παλαιότερα χρόνια. Και ναι, εκεί θα συμφωνήσω. Βεβαίως εγώ δεν έχω βιωματική εμπειρία από αυτό, αλλά έχω παρακολουθήσει από ταινίες, από διαβάσματα, από μυθιστορήματα, πώς αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους και τη σχέση τους με το κράτος και τον πολίτη άνθρωποι υψηλού κύρους και υψηλού ηθικού κύρους, θα πω. Γιατί έχουμε χάσει την ηθική μας, αυτό μας έχει συμβεί. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία απληστίας, ανοριμότητας και ανοησίας. Αυτά είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Αν κάνουμε κάτι για αυτά και τα αλλάξουμε, έχουμε ελπίδα. Αλλιώς καμία ελπίδα. Ο Δημήτρης μου λέει, μου έστειλαν mail από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο ότι η μπάντα των φοιτητών, 110 σπουδαστές, ανεκηρύχθη πρώτη μπάντα σε όλη την Αμερική για το 2026 και στέλνει τα συγχαρητήριά του και βεβαίως και πολύ καλά κάνεις. Αλλά κατά τα λοιπά θα συμφωνήσω, Ολυμπία μου, γιατί έχουμε πει το υπόδειγμα είναι που μετράει, το υπόδειγμα. Ο Γιώργος μου λέει σχετικά με την υπόθεση Μαζονάκη, το 2023 έχει διοργανωθεί συνέδριο για την προβολή του ιατροτουρισμού. Πλεύρης και Κίλιας Πατούλης διοργάνωσαν και στήριξαν το συνέδριο. Μιλήτρια ως γυναικολόγος, ολιστική ιατρός η Γάκα που μιλούσε για την πλασμαφαίρεση που κάνει τάχα μου δήθεν, τώρα το μαθαίνουν και θα ψάξουν. Αυτές οι θεραπείες είναι πολύ συχνές σε κάποιους κύκλους με χρήματα και διάφορες άλλες ιστορίες. Κρίμα για τον άνθρωπο που έφυγε και μαζί του όλες μας οι εφηβικές αναμνήσεις, τα γλέντια κλπ. Καλή μας ακρόαση. Εννοείται, Γιώργο μου, είναι τα γλέντια μας, είναι η ζωή μας και κλείνουν οι κύκλοι και εκεί στεναχωριέσαι. Αλλά αυτό που λες, προφανώς και το ήξεραν, προφανώς και συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, προφανώς συμβαίνει και σε αυτή τη μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα. Το έλεγα και στην αρχή, δεν ξέρω αν το άκουσες. Είμαστε τσίπιδες με τους γιατρούς όταν πρόκειται για θέματα υγείας και πάμε και δίνουμε το μισό μας στο νεφρό αν χρειαστεί για να γίνουμε από 50-20. Δεν γίνεσαι, κυρία μου. Που να χτυπηθείς κάτω δεν θα γίνεις 20. Τι να κάνουμε τώρα, και εμένα δεν μου αρέσει που γυρνάω. Δεν μου αρέσει που βλέπω τις διαφορές όταν δυστυχώς έρχεται στο μυαλό μου το πώς ήμουν στη νιώτη μου. Αλλά συμβαίνει. Χρόνος λέγεται και είναι αμήλικτος. Δεν τον έχει νικήσει κανείς. Είναι όλα αυτά, ξέρεις, έχουμε και εμείς ευθύνη, Γιώργο μου. Γιατί
Κανείς δεν πάει να κάνει κάτι για να καλυτερεύσει την υγεία του. Πάνε όλοι να καλυτερεύσουν τη φάτσα τους και το κορμί τους. Αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους ως υποκείμενο. Γιατί το αντικείμενο έχει ένα νόημα, το υποκείμενο κανένα. Άρα τι θα κάνει ο άλλος, δεν θα βρεθεί, πιστεύεις? Εδώ οι άλλοι σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε: μα το ΔΔΕ και βγάλε τα κοσμήματα, γιατί θα κεραυνοβοληθείς, και πάνε και το κάνουνε. Και δεν μιλάμε τώρα για ηλικιωμένους που εντάξει, μπορεί να έχουν και 7.000 πράγματα στο κεφάλι τους και έχουν και τη φθορά του χρόνου. Εδώ πάνε κάτι 35 και 40. Οι άλλοι νόμιζαν ότι μείναγε με τον Κριστιάν Ρονάλντο, παιδιά. Είμαστε στα καλά μας τώρα. Μίλαγε με τον Ρονάλντο, σου ζήτησε 100 ευρώ και του βάλει 100 ευρώ. Δηλαδή εντάξει, εκεί πραγματικά. Λοβοτομή. Ούτε AI. Δηλαδή και η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Φεύγω. Συγχύστηκα. Έλεος. Κάπου να βάλουμε και τον εαυτό μας. Εγώ φεύγω. Μουσικά θα φύγουμε. Βάλε ωραία μου ότι έχουμε στο πρόγραμμα. Ακολουθεί Βασιλική Γιούτσου Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Σπύρος Λάμπρου, Άννα Σταματιάδου. Τα αγαπημένα σας παιδιά, έτσι, αγαπημένη σας παρεούλα Κυριακή πρωί. Καλή εβδομάδα να έχουμε και χωρίς εκπλήξεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του νότιου Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσε Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της κομιτείας ΚΕΣΜ. Δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση του πλήγματος. Στη διάρκεια της νύχτας είχαν αναφερθεί εκρήξεις γύρω από το ΚΕΣΜ, το μεγαλύτερο νησί στα στενά του Ορμούζ. Συναγερμό στα ξημερώματα στην Ανάβησο, ύστερα από πυροβολισμούς έξω από Beach Bar. Αστυνομικοί, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο, εντόπιζαν δύο κάλικες αλλά και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβές συνθήκες του περιστατικού. Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους του Δήμου Καλλιθέας, όπου διεξάγεται ο ημιμαραθώνιος. Μήνυμα εθνικής συνοχής και ισχύος στέλνει ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο, όπου θα παραστεί σήμερα στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα κρητικά νησιά, βρέθηκε χθες στα στρατιωτικά φυλάκια σε στρογγύλη καιρό και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. Προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί, χαρακτήρισε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διαδρομή μέχρι τις κάλπες θα είναι το τελευταίο μίλι της σημερινής κυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύθηκε για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις εντός του πρώτου εξαμήνου διακυβέρνησης, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Για βροχή δισεκατομμυρίων ανέξοδες υποσχέσεις και κανένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη. Κατηγόρησε ακόμα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι παρουσίασε προτάσεις για πολιτικές που, όπως είπε, εφαρμόζονται ήδη από την κυβέρνηση. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα εκτεθεί από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Εξάλλου η κηδεία θα τελεστεί αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι, είστε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί και θα ταφεί στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Αύριο απολογούνται δύο γιατροί, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, και ενώ στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνονται πλέον στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής αρχείων από το ιατρείο στο Κολωνάκι, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και αποκαλύπτουν τις ενέργειες που έγιναν από τους κατηγορούμενους στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν από την ανακοπή καρδιάς του τραγουδιστή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 102 διασώθηκαν ύστερα από ναυάγιο επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας σε αυτό του Βόρνιο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 140. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γυροκομείο στη Χιλή στήχησε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, μεταξύ των φιλοξενούμενων στη δομή αυτή, στην οποία είχαν επιβληθεί επανειλημμένα πρόστιμα εξαιτίας δυσλειτουργιών, ανακοίνωσαν οι αρχές. Διέψευσε η Λιβύη ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με ναυτικά μη επανδρομένα οχήματα επιφανείας εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, μετέδωσε το CNN. Στη Σουηδία οι ψηφοφόροι πηγαίνουν σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν νέο κοινοβούλιο, με τον συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίσταρσον να επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία, βασιζόμενος ενδεχομένως στην άκρα δεξιά. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την κορυφή στο πρώτο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στο 8.35. Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Στις 6 το απόγευμα, Καλαμάτα Βόλου, στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 Κήφισια Λεβαδιακός ΠΑΟΚ Άρης και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και ο καιρός σήμερα φθινοπορεινό σκηνικό, με ήπιες βροχές στην Αττική και μπόρες στα βόρεια-ανατολικά και τη θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Καλημέρα, τι κάνετε, γεια σας, πώς είστε?
1: Χαρούμενη Κυριακή, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Είναι ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου και είμαστε σε 9 ώρα όπως είπαμε, 9 με 11. Φέτος θα είμαστε μαζί σας μια ώρα νωρίτερα. Καλώς ήρθατε, δεν ξέρουμε αν ξυπνήσατε.
0: Βέβαια, ξυπνήσανε, φτιάχνουν καφέ και εμείς δεν ήρθαμε έτσι μαδιά χέρια, τα έχουμε πει αυτά. Αγαπημένος ωραίος στον ήχο, μαγική Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο και μην ξεχνάτε 6947-989-989. Έτσι θα επικοινωνούμε. Μην σκεφτείτε ότι πίνουμε καφέ και έχετε ένα Skype, ρε παιδί μου.
1: Ανοιχτό.
0: Και μας έχετε ανοίξει. Και εμείς ήρθαμε και επειδή δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, δεν θα έρθουμε με άδεια χέρια. Εσείς στα μηνύματά σας, στέλνοντας την καλημέρα, μπαίνετε ταυτόχρονα και σε μία κλήρωση και στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε 10 τούρτες από το Μαρόν. Και θα
1: νομίζω
0: πάτε.
1: Οι ακροατές μας έχουν μάθει τώρα και το Γιάννη το γλυκό και τα ζαχαροπλαστεία Μαρόν, γιατί μοιράζουν όλα αυτά τα 3 χρόνια άπειρα δώρα και σήμερα θα δώσει 10 τούρτες.
0: Έτσι, για το γλυκάκι, παιδί μου, για να μην έχετε τον καφέ σκέτο. Έτσι, Κυριακή να πάτε, πιάτε τον καφέ, θα πάτε εκεί μια βολτίτσα είτε
1: και
0: στο Ήλιον
1: είτε στο Εγάλαιο.
0: Έτσι, Αγίου Νικολάου είναι στο Ήλιον, Ιερά Οδός 287. Θα σας τα πούμε όποιος κερδίσει, μη σας νοιάζει. Να πάτε να έχετε και ένα γλυκάκι για το μεσημεριανό σας, για το βραδινό σας. Θέλετε να είναι ωραία Κυριακή, γλυκιά η Κυριακή. Τι
1: μέσα μπήκαμε στην εβδομάδα, γιατί και αύριο είναι μεγάλη γιορτή, είναι του Σταυρού αύριο. Οπότε τσουκ, να το γλυκάκι.
0: Σωστός.
1: Οπότε θέλετε, θα πάτε, θα παραλάβετε την τούρτα σας έτσι για να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση.
0: Λοιπόν, 6947-989-989 για τις καλημέρες σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή.
1: Λοιπόν,
0: και
1: θέλω...
0: το πρώτο θέμα που παίζει από το πρωί.
1: Θέλω λίγο να μου πεις, είναι πολλά τα.
0: Πες μου ό,τι θέλεις, έλα, είμαι εδώ.
1: Ποιο είναι
0: το πρώτο θέμα που παίζει
1: εκτός
0: από το πρωί?
1: Από το Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Εκτός από το Μαζωνάκη, που εντάξει είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί έχει σήμερα την Αγρυπνία. 7.30 ώρα θα συγκεντρωθεί ο κόσμος για να τον αποχαιρετήσει, φίλοι του, γνωστοί του.
1: Μόνο
0: άνθρωποι
1: αυτό
0: που τον αγαπούσαν, καλλιτέχνες, οποιοδήποτε άλλο θέλει.
1: Σε 7.30 ώρα. Συνεχείς εξελίξεις δηλαδή. Συνεχώς αποκαλύπτονται πράγματα από την έρευνα και από την δράση αυτών των γιατρών. Να του αποκαλέσω.
0: Ναι, τα πτυχία τα είχαν άνθρωποι. Τώρα
1: ναι,
0: γιατροί θα δούμε.
1: Πτυχία είχαν το θέμα, τέλος πάντων. Τι παίζει, τι είναι άλλο.
0: Το μεγάλο θέμα και αυτό που συζητάνε τώρα και σε όλες τις πρωινές εκπομπές και είναι όλοι πολύ μουδιασμένοι είναι αυτό που βγάλαμε χτες εδώ.
1: Ποιο?
0: Που είχε τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, και μας είπε
1: για
0: το πετρέλαιο.
1: Που
0: είπε, παιδιά, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν άνοιγε τώρα η πλατφόρμα, θα πήγαινε στο 1,90.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλή
0: τώρα
1: η τιμή.
0: Περίμενε, έχει χειρότερο. Γιατί εφόσον συνεχίζεται ο πόλεμος και επειδή οι Χούθοι αρχίζουν και παίρνουν τα στενά σε διάφορα σημεία της χώρας τους στην Ιεμένη,
1: συνεχώς,
0: που σημαίνει ότι μπορεί να ελέγχουν το στενά και εκεί πέρα στην Ερυθρά, το ότι η Σαουδική Αραβία έκλεισε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήριά της γιατί δέχτηκε επιθέσεις με drones, το γεγονός ότι συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν και 1000 άλλα τέτοια, και φυσικά και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί όταν ανοίξει η πλατφόρμα να είναι και πάνω από 1,90. Δηλαδή να θέλεις τουλάχιστον ένα διχιλιαρικάκι για να βάλεις πετρέλαιο. Για να βάλεις ένα τόνο.
1: Πρόσεξε τώρα.
0: Εδώ είναι πολύ μεγάλο ζήτημα με τις επιχειρήσεις. Θα σου πω ένα πολύ απλό. Τα παιδιά θα πάνε σχολείο. Τα παιδιά που ξεκινήσανε και θα πάνε αύριο, πλέον κάνανε τον αγιασμό τους την Παρασκευή, θα πάνε σχολείο.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει τα σχολεία να έχουν πετρέλαιο. Θέλουν διχίλιαρα από τους Δήμους. Θα πρέπει να δίνουν τα 2.000. Τα φροντιστήρια που θα στέλνουν τα παιδιά. Που θα σου πάρει, ας πούμε, σε ένα 50 ευρώ το μήνα για να κάνει φροντιστήριο το παιδί. Αν έχει ο άλλος, δεν μπορεί το παιδί να τα αφήσει να παγώσει. Εντάξει. Άμα και το ρεύμα είναι πολύ ψηλά,
1: και
0: θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να βάλει
1: να
0: πετρέλαιο.
1: Να αυξήσει το κόστος τελικά στους γονείς.
0: Ακριβώς, κατάλαβες.
1: Για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Και όχι μόνο αυτό. Όντως δεν το είχα σκεφτεί την προέκταση, ειδικά με τα παιδιά και με τα σχολεία. Επίσης νοσοκομεία.
0: Καλά, νοσοκομεία, πες ότι είναι κρατικό αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά μπες στις μικρές
1: επιχειρήσεις. Όπως και τα σχολεία. Οι ασθενείς χρειάζονται ζέστη.
0: Πήγαινε στην Άννα που έχει μια ωραία επιχείρηση μικρή και πηγαίνει και πολύ καλά, πουλάει ρούχα. Ρε παιδί μου, έχει μια μικρή επιχείρηση και πρέπει να ζεσταθεί.
1: Πήγαινε, τα ξενοδοχεία. Κοίταξε, τα μικρά ξενοδοχεία.
0: Πες μου, τι θα γίνει στις πολυκατοικίες.
1: Ξέρεις τι μου
0: θυμίζει. Εσύ θα βάλεις, εσύ δεν θα βάλεις, παιδιά. Είναι τρομερό. Έχει θολώσει το μυαλό του κόσμου από χτες. Δεν φαντάζεσαι πόσοι με έχουν πιάσει να μου μιλήσουν γι' αυτό. Ότι ξαφνικά θέλουμε Νοέμβρη μήνα, δεν είναι μακριά.
1: Ναι.
0: Είναι αν όχι Οκτώβρη-Νοέμβρη, ένα διχίλιαρο για να βάλουμε πετρέλαιο. Θα μου πεις, μην βάλεις ένα τόνο, βάλε 100-100. Τι 100-100, άμα είναι να τα δίνεις σιγά-σιγά, θα είναι.
1: Το ίδιο είναι.
0: Είναι ένα κόστος πολύ μεγάλο που δεν ξέρω και πώς βγαίνει. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Είναι η βενζίνη σου. που θα βάζεις το αυτοκίνητο για να μετακινηθείς.
1: Και όλα φυσικά θα πάρουν πάνω και το φυσικό αέριο.
0: Ναι, αλλά έτσι
1: Σπύρο,
0: δεν πας.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει, όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, λίγους μήνες αργότερα, είχε γίνει πάλι ένα μεγάλο κράχ, αν θυμάσαι τότε με τα ενεργειακά και με την ξαφνική μεγάλη αύξηση του ρεύματος.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε πετρέλαιο από την... γιατί έκλεισε το φυσικό αέριο η Ρωσία και είχαμε τα προβλήματα.
1: Τότε εμείς. Λοιπόν, θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι αν ήταν το καλοκαίρι του 22 ή αν ήταν το επόμενο του 23. Κάνοντας τότε ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων του Σταρ, έπρεπε να πηγαίνω σε κάποια ξενοδοχεία. Γιατί εκεί είχα, εν πάση περιπτώσει, τα θέματα. Ή σε καταστήματα εστίασης. Και μου είχε κάνει τότε, εκείνη την περίοδο, τεράστια εντύπωση, διότι θα το θυμάστε κι εσείς, φίλοι ακροατές, πήγαινες σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Έμπαινες μέσα και έβλεπες ότι, σε αντίθεση, ας πούμε, αυτό που περίμενες μπαίνοντας σε ένα λόμπι, ότι μπαπ, θα σου έρθει μια ανάσα δροσιάς μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στους 40 βαθμούς. Παιδιά, θυμάμαι να μπαίνω σε καλά ξενοδοχεία και να υπάρχει αφόρητη ζέστη και να λένε οι υπάλληλοι ότι μας έχουν περιορίσει, έχουν περιορίσει τα κλιματιστικά λόγω κόστους, όπως και επίσης σε πολλά καταστήματα εστίασης τότε. Θυμάμαι αγανακτισμένους τους υπαλλήλους να λένε ότι το αφεντικό δεν μας επιτρέπει να τα χρησιμοποιούμε λόγω της αύξησης του ρεύματος. Άρα θα δούμε μάλλον αντίστοιχες εικόνες από την άλλη πλευρά τώρα, γιατί έρχεται χειμώνα.
0: Γιατί όταν σου άλλο σου λέει, δηλαδή άμα μιλήσετε με 2-3 σοβαρούς ανθρώπους που γνωρίζουν τα τις οικονομίες και σου πούν. Και
1: χθες μας το έλεγαν ο Μιχάλης. Χθες είπε. Ξέρει από τα ενεργειακά.
0: Ότι όλα. Δηλαδή να σου πω κάτι, εγώ γιατί τρελαίνομαι. Γιατί η κυρία Μαρία και ο κύριος Γιώργος και η κυρία Βασιλική που μας ακούνε τώρα δεν είναι βλαμμένοι. Ξέρουν τι λένε. Όταν σου λέει ο Ορέστης, που στην κουβέντα που έχουμε εμείς με τον Ορέστη, η Έλλη, ότι ρε εσείς, εγώ δεν έχω δει κάτι ρημάδι να φτηνένει λίγο.
1: Ναι.
0: Όλα μου είναι πάνω. Μπορεί το μακαρόνι από 0,87 να το πήγες 0,80, αλλά κάτι άλλο μου είχε ακριβήνει έχει πολύ αξίδι. Περισσότερο. Στο τέλος της ημέρας σου λένε όλοι ότι εγώ δεν βγαίνω, αδερφέ. Και δεν είναι δυνατόν να λένε όλοι ψέματα.
1: Και με καλούς μισθούς. Δηλαδή,
0: με καλούς μισθούς.
1: Και άλλος μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, και 2 και 3 δουλειές προκειμένου να τα βγάλει πέρα και να μπορεί να ανταπεξέλθει, ας πούμε, στα έξοδα. Αλλά πάλι δεν βγαίνει. Βλέπεις ότι και, είναι.
0: Και να σου πω και κάτι. Εκτός από αυτό, για σκεφτείτε, ρε παιδιά, και τους ταξιτζίδες. Για σκεφτείτε τους ταξιτζίδες, τους οδηγούς ταξί. Αυτοί οι άνθρωποι που να τα βγάλουν πέρα, πρέπει να βάλουν πετρέλαιο για να δουλέψουν. Και μας στέλνανε χτες, καλοί φίλοι εδώ της εκπομπής, ότι παιδιά δεν πάει παραπέρα. Μέχρι εκεί είμαστε. Δεν αντέχουμε πιο πέρα. Μετά θα σου ανεβάσουν την ταρίφα, θα πεις «Α, μπαίνω εγώ μέσα στο ταξί, με πήγε από εδώ μέχρι εκεί και μου πήρε τόσα». Δεν γίνεται, παιδιά, έτσι δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να βγει. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, το πρώτο θέμα. Και μου αρέσει εγώ, γιατί έτσι άνοιγω πάντα το πρωί και βλέπω τους καλούς συναδέλφους σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και τους ακούω και στο ραδιόφωνο, για να βλέπουμε και εμείς ποια είναι η κουβέντα και η γραμμή που υπάρχει. Και προσπαθούμε, ρε παιδί μου, να βγάλουμε μία άκρη για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς γίνεται. Και αυτό που λένε είναι ότι, παιδιά, μην τσακωνόσαστε στην πολιτική μεταξύ σας. Μην τσακωνόσαστε στην πολιτική μεταξύ σας.

0: Αλφαρέντο 989, Αναστηματιάδου Σπύρος Λάμπρου. Φοβερός αρέστης στον ήχο. Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 είναι το Viber που στέλνετε τα μηνύματά σας. Και σήμερα, έτσι επειδή σας αγαπάμε πολύ τις Κυριακές, έχουμε τουρτίτσες για σας. 10 τουρτίτσες θα τις κληρώσουμε στο τέλος. Οπότε στέλνοντας μήνυμα, μια καλημέρα, μπαίνετε όλοι κανονικά στην κλήρωση. Λέω ο Γιώργος, καλημέρα. Ο Γιάννης το Τρούπερ, Άστα Σπύρο 2 έως 7 χτες. Τι είναι αυτό, ρε φιλέ, εξήγησέ μου. Καλημέρα, Χριστάκη. Καλημέρα, παιδιά. Καλή δύναμη. Πιστεύω να μας γλυκάνετε. Εννοείται, μην το συζητάς. Δημήτρης, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ραδιοφώνου. Τα φιλιά μου στην αγαπημένη μου Έλλη. Βέβαια, μην χάσεις. Γεια σου, Σάκη μας, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Θάνος από Λαγονίση. Καλή σεζόν να έχετε. Πώς είσαι, φιλαράκι, έχεις βουτήξει, έτσι. Α, 2-0-7 το καύσιμο χτες. Έλα, ρε φιλέ. Απίστευτο. Φαντάζομαι τώρα είναι και οδηγός ο Τζόνης, οπότε καταλαβαίνετε και τι ζει και τι είναι αυτό που βιώνει. Είναι δύσκολα. Και φαντάζομαι τώρα ότι και ο κόσμος. Πάει, ειδικά οι γονείς και όλοι αυτοί τώρα έχουν φορτώσει πάρα πολύ, γιατί έχουν 1,200 έξοδα για να πάνε παιδιά σε σχολεία, ξεκινάνε φροντιστήρια, ξεκινάνε 1,200. Χτες είχαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, στην ομιλία στο Βελίδιο. Εντάξει, περίμενα τα σημερινά, τα περίμενα όλα. Εμένα λένε δεν βγαίνετε, οι άλλοι λένε βγαίνουμε, τα έχουμε κοστολογήσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι για να σας δώσουμε λίγο τη γραμμή, θα σας πω.
1: 7
0: νομοσχέδια. Ναι. 7 νομοσχέδια για τους πρώτους 6 μήνες. Έδωσε. Εχμή είχε την ακρίβεια, την παραγωγή, την εργασία, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη, το δημογραφικό και το κράτος δικαίου. Προτείνει φορολόγηση υπερκερδών, σας τα έχω έτσι σταχυολογήσει για να τα συγκρατήσετε, ισχυρότερη επιτροπή ανταγωνισμού, μείωση της κιλοβατόρας έως 30%, σταδιακά όλα αυτά, έτσι. Σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, κατάργηση του 13ου και πιλωτική τετραήμερη εργασία. Πρόσεξε τώρα. Κατάργηση του 13ου, πιλωτική τετραήμερη εργασία. Αυτό που λέγανε στην αρχή, ότι να δουλεύεις 4, ναι, λίγο παραπάνω, οπότε να παίρνεις Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και να κάθεσαι στην άκρη. Θα το δούμε αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, παράλληλα, προτείνει.
1: Πώς θα γίνει, με τι μισθούς?
0: Με τον ίδιο μισθό. Απλώς θα δουλεύεις παραπάνω, ναι, και θα παίρνεις την Παρασκευή off.
1: Πόσο παραπάνω, αφού περισσότερος κόσμος πλέον του λένε 8 ώρα, αλλά όλοι λίγο πολύ δουλεύουν τουλάχιστον 9 ώρες τη μέρα.
0: Τουλάχιστον.
1: Και πολλοί κάνουν και αυτό που. Συγγνώμη που διέκοψα πριν. Ναι. Είχα ένα έκτακτο γεγονός, οπότε χρειάστηκε να μιλήσω στο τηλέφωνο. Αλλά πόσο δηλαδή θα δουλεύουμε από το πρωί, κυριολεκτικά.
0: Ναι, και βάλε μέσα και το πηγενέλα. Δεν το έχεις βάλει το πηγενέλα στη δουλειά? Για βάλε το και αυτό μέσα να δεις πώς γίνεται.
1: Βέβαια, αυτό το μέτρο επιχείρησαν να το εφαρμόσουν, νομίζω, σε κάποιες,
0: σε κάποιες χώρες
1: της,
0: ναι,
1: Ευρώπης. Σε κάποιες πόλεις το εφαρμόζουν,
0: ναι,
1: αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τελικά προχώρησε. Mm. Πρέπει να το δούμε αυτό. Θα το ψάξουμε.
0: Σε
1: το
0: κάποιες το έχουν εφαρμόσει. Λοιπόν, παράλληλα, προτείνει 40.000 κοινωνικές κατοικίες με

0: 200 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί έως 3 ετών, για τις οικογένειες, προστασία πρώτης κατοικίας και έως 120 δόσεις. Και ουσιαστικά επιτέθηκε, καλά εντάξει, και σε αυτό που λέει Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί, και έκλεισε και το μάτι λίγο στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι εμείς μόνοι μας θέλουμε να κυβερνήσουμε. Αλλά αν δούμε ότι τα πράγματα δεν βγαίνουν, Αλέξη, για διέστο και εσύ να δεις τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Βέβαια το Πασόκ έχει πει ότι εμείς άμα είμαστε πρώτοι θα επιλέξουμε να, και δεν είμαστε αρνητικοί σε συνεργασία. Αν και στο συνέδριο έχουν πει ότι δεν συνεργαζόμαστε. Με τη Νέα Δημοκρατία έχουν
1: επιλέξει. Όλοι πάνε για πρωτιά.
0: Καλά, εντάξει, θα δούμε τι πάνε. Αλλά σου λέω τώρα πώς γίνεται όλο αυτό. Θα δούμε. Πάντως, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο σε διάφορα πράγματα. Όπως είναι, ένα είναι η άμυνα. Το δεύτερο είναι το ενεργειακό πλέον. Το τρίτο, το οποίο όλοι βγάζουν μέτρα για ένα θέμα που μας καίει όλους, που είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, εδώ πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Και το τέταρτο, πάρα πολύ σοβαρό, το συζητήσουμε τώρα που θα γυρίσουμε πίσω με 2-3 νουμεράκια για να καταλαβαίνετε και τι ζούμε και που πάει το θέμα, είναι η παιδεία. Που πάει από το κακό στο χειρότερο με χίλιους δύο τρόπους.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
13: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
12: Περιμένω αναφορά.
13: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν τα πλήθη.
12: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
13: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
12: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
13: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
12: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
13: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
12: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι ντίβα. Αυτό είναι το διακριτικό της.
13: Αυτό είναι το διακριτικά.
14: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
13: Μισό και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
15: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, μην ξεχνάτε 6947-989-989 για τα μηνύματά σας, για τις καλημέρες σας. Όλοι όσοι στέλνετε καλημέρες, κληροσούλα στο τέλος, 10 τουρτίτσες για εσάς, είτε να πάτε στο Ήλιο, είτε να πάτε στο Εγάλεο και να τις πάρετε με όλη μας την αγάπη. Τι έλεγες?
1: Όμως λέω αυτό το Σαββατοκύριακο είναι των καλλιτεχνών.
0: Ναι. Των καλλιτεχνών.
1: Μονοπολούν και... το ενδιαφέρον και φαίνεται και του κόσμου. Δηλαδή παρά τα προβλήματα κτλ. Έχει ανησυχήσει ο κόσμος γιατί αυτή η τραγωδία με τον Γιώργο Μαζονάκη έχει φέρει στην επιφάνεια πολλές και παραλήψεις και προβληματισμούς για το τι μπορεί να συμβαίνει, τι γιατροί μπορεί να υπάρχουν γύρω μας και πώς μπορεί και ένας δικός μας άνθρωπος να την πατήσει. Και πάρα πολλοί, πιθανότατα και κάποιοι από τους ακροατές μας, να έχουν βρεθεί σε αντίστοιχες ας πούμε θέσεις με δικούς τους ανθρώπους, δηλαδή να έπεσαν πάνω σε λάθος γιατρό, σε μια λάθος εκτίμηση, σε έναν κακό γιατρό. Οπότε αρκετοί έχουν ταυτιστεί. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτός ο διχασμός και ο πόλεμος που προέκυψε πάλι με αφορμή και τη μεγάλη συναυλία που έδωσε ο Αντώνης Ρέμος χτες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, και πολλοί στράφηκαν εναντίον πάλι του συγκεκριμένου καλλιτέχνη.
0: Ναι, υπήρξε μια κόντρα, γιατί?
1: Ήταν αντίθετη στο να πραγματοποιηθεί αυτή η πολύ μεγάλη συναυλία, η οποία ήταν προγραμματισμένη εδώ και μήνες
0: και
1: έγινε και ολόκληρο. Μόνο νομίζω είναι από τις πιο μεγάλες συναυλίες που έχουμε δει ποτέ στη χώρα. Αλλά πέρα από αυτό, ενώ ας πούμε όλοι οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι που είχαν προγραμματίσει, γιατί είναι και περίοδος που κάνουν πρεμιέρες πολλοί ή ξέρω εγώ δίνουν συναυλίες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, ενώ οι περισσότεροι συνέχισαν κανονικά ας πούμε τις εμφανίσεις τους, πάλι τα πειρά δέχθηκε ο Αντώνης Ρέμος. Ο πόλεμος στον Αντώνη Ρέμο βεβαίως είχε ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα, γιατί εκεί που στήθηκε η σκηνή ήταν δίπλα στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου και υπήρχε και αυτό, οπότε τον
0: του λένε
1: αυτό.
0: Ότι δεν είναι, γιατί υπάρχει απάντηση, εγώ είδα και δικούς τους
1: ανθρώπους από την αρχή
0: να λένε ότι ρε παιδί μου, ένας καλλιτέχνης όταν θέλει να τιμήσει έναν άλλο θα βγει και θα τραγουδήσει. Δεν θα μείνει πίσω. Ναι. Θα βγει να τραγουδήσει. Οπότε όταν βγαίνεις και τραγουδάς, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τον τιμάς. Έτσι κι αλλιώς ο Αντώνης ο Ρέμος τες είπε και δύο κουβέντες για τον Μαζονάκη.
1: Θα έχουμε τη μέρη μετά την Αυγερινοπούλου και θα μας τα πει.
0: Αλλά ρε παιδί μου, αυτό είναι και λίγο μικρόψυχο από κάποιους, και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Τώρα εδώ έχει φύγει ένας άνθρωπος. Νομίζω ότι
1: όμως
0: ο χαμός του Μαζονάκη.
1: Πόσο συγκίνησε τον κόσμο. Όμως.
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα και μας τύψε και ένα μεγάλο καμπανάκι. Πού πάτε, παιδιά, τι γιατρούς εμπιστεύεστε, μήπως την έχετε πατήσει από το διαδίκτυο? Βγήκε η κυρία Παγώνη πριν από λίγο στο. Δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι και είπε ότι από Δευτέρα. Δεν θυμάμαι. Και είπε ότι από Δευτέρα. Ναι. Το άκουσα στο ραδιόφωνο. Είπε από Δευτέρα θα κατεβάσουν όλοι οι γιατροί τις διαφημίσεις τους στο διαδίκτυο. Γιατί ο καθένας. Εσύ νομίζω ότι πουλάει ντομάτες. Ελάτε να πάρετε. Και εγώ που κάνω αυτό και εγώ που κάνω εκείνο. Και δεν έχεις κόστος. Το λες, το κάνεις. Και αν δεν το κάνεις, ή αν δεν το κάνεις σωστά. Και πού πάει ο άλλος που την πατάει? Γιατί εσύ είσαι πολύ επικοινωνιακός και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από πέντε διαφημίσεις τραβάς κόσμο, ενώ δεν είσαι ικανός και δεν έχεις και την μόρφωση και το επίπεδο για να κάνεις αυτά τα πράγματα. Ωστόσο μπαίνουν όλοι μέσα και γίνεται πάρτι.
1: Αναρωτιέμαι όμως πώς θα μπορέσουν να βάλουν δικλείδες ασφαλείας και να το ελέγξουν όλο αυτό, γιατί το διαδίκτυο το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Πας να κόψεις κάτι, πας να ρυθμίσεις κάτι και ξαφνικά πετάγονται άλλα 10.
0: Εγώ
1: πολύ δύσκολο το εγχείρημά τους.
0: Πολύ δύσκολο και δεν ξέρω και αν μπορεί να γίνει, αλλά okay, γιατί ξέρεις κάτι. Έχουμε μάθει. Να, τώρα εγώ βλέπω εδώ και τις εξαγγελίες και του κυρίου Μητσοτάκη και της Ελλάς και του κυρίου Ανδρουλάκη, θα πούνε 15 πράγματα και αυτό νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι ακροατές μας. Από τα 15, αν γίνουν τα 10, θα πούνε εντάξει, δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε κιόλα. Κάναμε τα 10. Και τα 10 μπορεί να τα κάναμε έτσι και έτσι και έτσι, γιατί δεν γίνεται από εδώ, δεν γίνεται από εκεί. Αυτό που είχε πει ο Τσακαλώτος και κάποιοι αμέσως πέσανε να τον φάνε, ότι προεκλογικά λέμε και κάτι παραπάνω. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι βάρα τώρα και βλέπουμε γενικότερα αυτό. Αυτός που έχει κοστολογημένο πρόγραμμα, παιδιά, από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι ο πολίτης που πρώτη του μήνα
1: σωστά.
0: το βγάζει το χαρτάκι και σου λέει, εντάξει, ό,τι και να μου πεις εσύ τώρα είναι κοστολογημένο. Σου λέει, εγώ ξεκινάω με νίκη τόσο, με ρεύμα τόσο, με κινητό τόσο, με μετακινήσεις τόσο και σούπερ μάρκετ. Εδώ είναι, δεν είναι κοστολογημένο. Γιατί το σούπερ μάρκετ μπορεί στον δρόμο να σου αλλάξει.
1: Αυτό πήγα
0: και
1: να σου πω.
0: Εκεί που έχει πει 200 ευρώ να σου βγουν 250. Θα πει γιατί, ρε παιδί μου. Τι πήγε στραβά. Αυτό δεν είναι κοστολογημένο μόνο. Όλα τα άλλα είναι κοστολογημένα. Τα φροντιστήριά του και τα 1002. Και ξέρει κάτι. Θυμάμαι που κάναμε folklore θέματα. Θα το συζητήσουμε μετά, γιατί θέλω να πάμε σε αυτό το θέμα που έλεγες για τους γιατρούς, γιατί διαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Κάναμε folklore θέματα, παιδιά, ότι ένας μαθητής στην. Κάτσε να δεις και πού ήταν. Στην τάδε περιοχή, στο
1: σε
0: τάδε νησί. Ναι. Παρήλασε ένας μαθητής. Καταπληκτικός, ναι. Μπράβο ο μαθητής. Το χειροκροτάγαμε το παιδάκι, ναι, που πήγε εκεί. Δεν είπαμε, εσείς, ένας μαθητής. Και είναι χωριό στην Ήπειρο, ρε Κλεφτόπουλα.
1: Ναι.
0: Το νου σας, ρε, δεν έχει μείνει κανένας.
1: Είναι σε ακριτικό νησί.
0: Είναι σε ακριτικό νησί, ρε, να δούμε τι γίνεται, ρε, εσείς. Πώς θα πάει. Και τώρα φτάσαμε σε σημείο να έχουμε 33 σχολεία κλειστά στην Ήπειρο, στην Άρτα, στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα, στη Θεσπρωτεία. Εντάξει, και από 2.500 γεννήσεις που είχαμε το 2015, πήγαμε στο 2.25 στις 1.600, δηλαδή 900 γεννήσεις μείον. Και κλείσανε σχολεία. Και εδώ δεν υπήρξε ένα εθνικό θέμα να πούνε, παιδιά, τι γίνεται εσείς. Να το κοστολογημένο πρόγραμμα πως ήταν. Ξέρετε τι έγινε στο κοστολογημένο πρόγραμμα αυτό? Δεν βγήκε στον Ορέστη και στη Μαρία, στο Σπύρο και στην Άννα. Δεν τους βγήκε, παιδιά, στο πρόγραμμα που κοστολογήσανε ο μικρός Βασιλάκης ή η μικρή Κωνσταντίνα. Και την αφήσανε απ' έξω. Γιατί δεν μπορούσαν να τη μεγαλώσουν, γιατί δεν είχαν γιαγιά να τους την κρατήσει, γιατί δεν δουλεύανε τα σχολεία τα ολοήμερα. Ανοίγανε Νοέμβρη, αυτοί έπρεπε να τα αφήσουν Σεπτέμβρη, δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Λέει, ας το θα δούμε. Πέρασαν τα χρόνια, έπρεπε να κάνουν δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα, και έτσι μείναν τα σχολεία χωρίς παιδιά. Και φτάσαμε στα Μεσόγεια, σου λέω, στην Αττική.
1: Ναι.
0: Σας λέω με νούμερα.
1: Ναι.
0: Στο Κοροπή, στο δεύτερο δημοτικό, που είναι από τα μεγαλύτερα σχολεία, έχουμε 50.000 ανθρώπους εμείς, έτσι, μιλάμε για τώρα για μικρή πόλη, να έχει 33 παιδιά η πρώτη. Ένα τμήμα. Πρόσχετο το θέμα ποιο είναι τώρα. Θα βάλεις και τα 33 παιδιά σε ένα τμήμα? Γιατί δεν γίνεται να κάνουν 33 παιδιά μάθημα σε ένα τμήμα. Ή θα τα σπάσεις σε δύο? Δεν μπορείς να τα σπάσεις σε δύο, γιατί άμα τα σπάσεις σε δύο είναι 15 και 15. Πώς θα γίνει? Θα μου πεις προβλήματα που είπες και εσύ. Όχι, απλώς μιλάμε για κοστολογημένο πρόγραμμα. Αυτό είναι το κοστολογημένο του απλού πολίτη. Καθίστε, τσακωθείτε, θέλετε εθνικό θέμα, παιδιά, εθνικό ζήτημα και εθνική στρατηγική για 2-3 πολύ βασικά πράγματα. Όπως εγώ, ας πούμε, συμφωνώ με τα θέματα της άμυνας. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν, γιατί χαλάσαμε τα λεφτά από εδώ, γιατί χαλάσαμε. Γιατί έχεις απέναντι τον Τούρκο και γίνεται. Τη Μουρλή.
1: Ναι.
0: Και σοβαρευτείτε και δεξιά και αριστερά για να δείτε τι ακριβώς γίνεται.
1: Ναι, γιατί και ο πολίτη πήρε να σου πω κάτι. Όταν πηγαίνει σε νοσοκομεία και βλέπει ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, όταν, ξέρω εγώ, κινείται στου δρόμου και βλέπει ότι οι δρόμοι δεν είναι καλοί, όταν σε βασικά πράγματα τη καθημερινότητά του, γι' αυτό αντιδρά πολλέ φορέ. Καλά, λέει, δώσατε για να πάρετε φρεγάτε κτλ. Και δεν έχουμε τα βασικά στην καθημερινότητά μα.
0: Και βγαίνει τώρα, είδα τον κύριο Τσάπαλο, που είναι εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, είχε μία κόντρα εκεί με τον κύριο Παπά του Πασόκ και έλεγε ο κύριος Τσάπαλος, γιατί είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για αναβάθμιση του ΕΣΥ. Και λέει ο Τσάπαλος, μα έχει αναβαθμιστεί το ΕΣΥ. Αλήθεια λέτε. Αλήθεια λέτε. Καθίστε λίγο ήσυχοι. Έχουν γίνει προσπάθειες για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, αλλά παιδιά, έχει δρόμο χιλιόμετρα ακόμα μπροστά το έργο. Έχει πολλά χιλιόμετρα.
1: Και το βασικό πρόβλημα που υπάρχει σε πολλά νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, αλλά και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και πάρα πολλά άλλα σωματεία, αλλά και οι ίδιοι διοικητές των νοσοκομείων το ομολογούν, ότι έχουν πρόβλημα με το προσωπικό και με τους νοσηλευτές.
0: Ναι, γιατί να πάει ο άλλος με 800 ευρώ να ξημεροβραδιάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην μπορεί να τα βγάλει
1: σε
0: πέρα.
1: Σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Έλα, κάνε μας τη χάρη τώρα. Πώς θα τα βγάλει πέρα? Πάμε λίγο να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να γυρίσουμε να πάμε στο θέμα των γιατρών, για να έχουμε κοντά μας ένα σπουδαίο γιατρό να μας πει τι θα προσέχετε, παιδιά. Και όταν πηγαίνετε για να κάνετε αυτή την ολιστική θεραπεία, να κρατηθείτε πιο νέοι ή οτιδήποτε αυτό, να ξέρετε που πάτε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχει κόστος κανένας. Πας στο Λάμπρου, ο οποίος έχει δηλώσει ολιστικός, έξω δεξιά, αριστερά, νεότητα, αυτό... Τάδε.
1: Και μπορεί να μην έχει δηλώσει και τίποτα,
0: και ξέρει...
1: γιατί οι συγκεκριμένοι δεν είχαν δηλώσει ότι δεν έβρισκε τα μπέλα κάτω.
0: Και να σου δίνει τώρα και συνταγές και αυτά και 1000 πράγματα, χωρίς να έχουν κανένα αντίκτυπο. Και εσύ να θεωρείς ότι κάτι γίνεται, να μην γίνεται, και ο συγκεκριμένος να μην έχει και κανένα πρόβλημα. Και να συνεχίζει να το κάνει αυτό για χρόνια. Θα σου πω κάτι. Κάτσε να καλημερίσουμε πρώτα τον καλεσμένο μας.
1: Μαζί μας τον πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Αθανάσιο Χριστόπουλο. Είναι, μετράει και αυτός πάνω από 30 χρόνια στο χώρο αυτό. Γεια σας κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα.
0: Καλή σας μέρα.
5: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Είναι πολύτιμες οι Κυριακές και για τους γιατρούς. Σας ευχαριστούμε που ξυπνήσατε για μας.
5: Όχι, όχι, ούτως ή άλλως ξυπνάω πολύ νωρίς.
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, ακούτε, να δείτε κάτι τώρα, γιατρέ, αυτό που λέμε, να σας δώσουμε και εσάς μια πληροφορία για να ξέρετε. Αυτό που αποκαλύψαμε χτες και στο δελτίο ειδήσεων του Star ήταν το εξής. Ότι έχουμε φτάσει σε σημείο, οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι γιατροί, λέω πέρα μία περίπτωση τώρα έτσι, είχαν πάρει τηλέφωνο μέχρι και είχαν προσπαθήσει να κάνουν επαφές και σε νησιά για να περάσουν αυτά τα μηχανήματα στα οποία δεν είχαν άδεια και στα οποία απαγορευόταν να κάνεις την πλασμαφαίρεση σε χώρους εκτός νοσοκομείου, να πάνε και σε νησιά.
1: Σε πολυτελή ξενοδοχεία.
0: Σε πεντάστερα ξενοδοχεία για να μπορούν οι οικονομικά ευκατάστατοι να κάνουν εκεί κάποιες θεραπείες, οι οποίες θα ήταν παράνομες, αλλά φαντάζουν πού φτάνουμε. Γιατρέ, να σας ρωτήσουμε κάτι. Τελικά υπάρχει έλεγχος σε όλους αυτούς που δηλώνουν κάτι, αλλά δεν είναι? Ειδικά εσείς στη δική σας την ειδικότητα, που είστε πλαστικός, αντιμετωπίζετε φοβερά ζητήματα με το διαδίκτυο και την πατάει και πάρα πολλοί κόσμος.
5: Ναι, νομίζω ότι η ρίζα του κακού είναι ακριβώς στο σημείο το οποίο αναφέρεστε. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι η έλλειψη νομοθεσίας. Νομοθεσίες υπάρχουν άπειρες. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεν υπάρχει εφαρμογή της νομοθεσίας. Επειδή εγώ την χάνει να δουλεύω και σε άλλες χώρες και να έχω δουλέψει κλπ. Βλέπω μια τεράστια διαφορά όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Η νομοθεσία είναι αυστηρή. Το θέμα είναι αν εφαρμόζεται. Επίσης θέλω να τονίσω ότι φυσικά, όπως είπατε και εσείς, η συγκεκριμένη περίπτωση δεν άπτεται του τομέα της πλαστικής χειρουργικής. Mm-hmm. Όμως εγώ αισθάνομαι ότι επειδή όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, δηλαδή και η πλαστική χειρουργική, όπως είπατε, δέχεται μια τεράστια επίθεση. Στην ουσία δεν είναι επίθεση στην πλαστική χειρουργική, είναι επίθεση στον κόσμο τον ίδιο, ο οποίος ζητά υπηρεσίες, ας το πούμε, αισθητικές ή well-being γενικότερα.
1: Ανανέωσης, έτσι, ομορφιάς, ναι, και τα λοιπά.
5: Ναι. Δεν είναι προστατευμένος ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να το ξέρει ότι είναι απροστάτευτος. Πρέπει από μόνος του να προστατεύσει τον εαυτό του, διότι δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος ο οποίος θα τον προστατεύσει.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
5: Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν γίνονται όταν δημιουργούνται τέτοια προβλήματα, όλοι ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει. Στην πράξη, εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι υπάρχει μια τεράστια υποκρισία. Mm. Δηλαδή, έλεος. Η υποκρισία περισσεύει. Δηλαδή, βγαίνουν όλοι, πέφτουν από τα σύννεφα, ότι πω συνέβαινε αυτό το πράγμα και δεν το ξέραμε. Mm. Και στην ουσία το ξέρουν όλοι. Εμείς ως εταιρεία πλαστικής χειρουργικής έχουμε κάνει άπειρες αναφορές, άπειρες καταγγελίες για το τι γίνεται. Κανένας δεν νοιάζεται και συνεχώς μας υπόσχονται ναι, θα λύσουμε το πρόβλημα, το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο και στο τέλος το μαχαίρι δεν φτάνει ούτε στην
0: επιδερμίδα. Τι βλέπετε εσείς, τι είναι αυτό που βλέπετε, εσείς έγινε φοβερή εντύπωση και το έχετε καταγγείλει.
1: Και θέλω να μας πει ο κύριος κύριε Χριστόπουλε, αυτή ήταν στο Κολωνάκι, ήταν στην καρδιά της Αθήνας, μια πολύ καλή γειτονιά. Εσείς τους γνωρίζατε, είχατε ακούσει για αυτό το ζευγάρι?
5: Όχι, εγώ δεν είχα ακούσει αυτό το ζευγάρι, αλλά συνεχώς ακούω διάφορα παρόμοια να υπάρχουν και σας λέω στο χώρο και της πλαστικής χειρουργικής, αλλά γενικότερα στο χώρο αυτό το well-being, αντικύρανσης κλπ, όπου ο καθένας πλασάρει τέλος πάντων ένα εμπόρευμα το οποίο δεν είναι ανεξέλεκτο, δεν το έχει ελέγξει κανείς. Μέσα στις πόρτες του ιατρείου του κάνει ό,τι θέλει, αν είναι ιατρείο. Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο? Ότι το διαφημίζει ανοιχτά. Mm. Δηλαδή, εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες μπουν απλώς στα social media και κοιτάξουν, αυτοί αυτοκαταγγέλλονται. Δηλαδή λένε εδώ είμαι και είμαι παράνομος. Δηλαδή δεν χρειάζεται και πολύ να γίνουν ούτε καν καταγγελίες. Αυτοί αυτοκαταγγέλλονται. Και παρόλα αυτά, βλέπω, μπαίνω μερικές φορές στο Instagram και βλέπω άτομα άσχετα, άτομα μία που ξέρω εγώ κάνει νύχια,
1: ναι,
5: και λοιπά, και διαφημίζει ότι φουσκώνει και τα χείλια των γυναικών.
1: Ναι.
5: Και μετά έρχονται σε μένα στο ιατρείο και μου ζητάνε και τα αρέστα και μου λένε, κύριε Χριστόβουλε, οι πελάτες εσείς ίδιες, αυτές που έχουν πάει εκεί. Έτσι.
1: Και έρχονται σε εσάς για να διορθώσουν καταστάσεις.
5: Έρχονται και μου ζητάνε και τα αρέστα και λέει, εσείς γιατί δεν ελέγχετε. Λέω, εγώ τι είμαι, αστυνομία. Είμαι, τα πηγαίνω στο μαγαζί του καθενός. Έρχεται τις προάλλες μια κυρία και μου λέει, για να κάνει αυξητική χιλιών σε μένα. Και μου λέει, και ξέρετε, γιατρέ, εγώ από τις φίλες μου είμαι η μοναδική. Η μοναδική, λέει, που πηγαίνω σε πλαστικό χειρουργό. Μπα, λέω, και οι υπόλοιπες που πάνε. Μου λέει, α, έχουν το τηλέφωνο, λέει, μιας Ρωσίδας. Την παίρνεις τηλέφωνο, έρχεται, λέει, στο σπίτι σου, της πληρώνεις 50 ευρώ, λέει, και το ταξί, και σου φουσκώνει τα χίλια. Λέω, για το όνομα του Θεού.
1: Λέω, ναι, ναι, ναι, παιδιά, ισχύουν αυτά.
0: Λέτε.
1: Ισχύουν.
0: Γιατρέ, θέλετε να τους πείτε, μία φίλη μου
1: πήγε σε έναν
0: από τους, και θα πω και το όνομά του, στον πρόεδρο των δερματολόγων, στον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη.
1: Τον κύριο Θεοχάρη, ναι.
0: Λοιπόν, και του λέει, γιατί το μπότοξ που κάνουμε έχει
1: 7
0: ευρώ και δεν έχει 4. Και τη λέει ο άνθρωπος, γιατί αυτό το υλικό που σου βάζω εγώ έχει τόσο, γιατί αυτό το υλικό πρέπει να μπει στο πρόσωπό σου και όχι κάποιο άλλο υλικό. Και τη λέει, αν μου βρεις το υλικό αυτό σε κάποια άλλη τιμή, εγώ θα σου τα κάνω τζάμπα. Έλα και θα στα κάνω τζάμπα. Αλλά τη λέει, πρόσεξε, τι υλικό βάζεις. Και του λέει, η κυρία Ιτάδε, όπως λέει ο γιατρός τώρα καλή ώρα, μου παίρνει το 1/3. Και τη λέει, φέρε μου το μπουκαλάκι που σου βάζει. Ποτέ δεν της το έδωσε το μπουκαλάκι για να δει τι βάζει μέσα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε που είμαστε. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Γιατί σου λέει, αφού άλλος δηλώνει πλαστικός, είναι.
1: Κύριε Χριστόπουλε.
0: Είναι όμως, συγγνώμη. Αλλά να σας πω και κάτι τώρα, να είμαστε και δίκαιοι. Φταίει και ο άλλος που πάει.
1: Ναι.
0: Και παίρνει ακριβώς τηλέφωνο την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Λάμπρου και λέει, έλα στο σπίτι να μου φουσκώσει τα χίλια. Φταίς, ρε φίλε.
1: Είναι
0: φταίς.
5: Μα ακριβώς αυτό λέω. Και έρχονται και μου ζητάνε μερικές φορές και τα αρέστα. Λέει, και εσείς οι πλαστικοί χειρουργοί τι κάνετε, λέει, για να μας προστατεύσετε. Εγώ τι θα κάνω. Θα πηγαίνουμε να στέλνουμε τα μέλη της εταιρείας πλαστικής χειρουργικής έξω από κάθε σπίτι να δει αν θα πάει η Ρωσίδα, δεν θα πάει. Δηλαδή, δεν έχουμε δικαιοδοσίες αστυνομίας εμείς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο κόσμος, έτσι ξεκίνησα, πρέπει να προστατεύσει και τον εαυτό του. Τώρα, δεν είμαστε μωρά παιδιά.
0: Ναι.
5: Ξέρουμε ποιος κάνει τι. Δηλαδή, αυτό το εγώ δεν ήξερα.
0: Άρα αυτό γίνεται και δεν το ελέγχει κανείς. Και αυτό που ακούτε τώρα ότι δεν ξέραμε και μέσα με από τα σύννεφα, είναι μια ιστοριούλα. Γιατί δεν γίνεται τώρα όλοι να έχουν ακούσει για το ζευγάρι και να μην ξέρει ο ιατρικός σύλλογος ή το Υπουργείο.
1: Κύριε Χριστόπουλε, έχετε τέτοιες καταγγελίες παρεμφερείς αρκετές. Εγώ θέλω να μας πείτε ειδικά για την πλασμαφαίρεση. Πότε στην πραγματικότητα γίνεται και αν είχατε ακούσει ότι πραγματοποιείται υπό τέτοιες συνθήκες και στη χώρα μας. Δηλαδή ότι οι πολύ επιφανείς άνθρωποι οικονομικά ευκατάστατοι καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους. Είχε φτάσει στα αυτιά σας κάτι τέτοιο?
5: Κοιτάξτε, εγώ γενικά το βλέπω. Βέβαια, η πλασμαφαίρεση δεν έχει να κάνει με τη δική μου ειδικότητα. Όμως είναι μια ιατρική, γιατρός είμαι και οπωσδήποτε μπορώ να καταλάβω το τι γίνεται.
1: Ναι.
5: Σαφώς και είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται σε οργανωμένο νοσοκομείο. Τώρα δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι.
5: Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, πρέπει να δούμε και όσον αφορά πάλι την νομοθεσία, δεν έχει διευκρινιστεί το ποιος κάνει τι.
0: Ναι.
5: Εγώ έχω φτάσει σε σημείο να λέω ότι μάλλον αυτό γίνεται επίτηδες, διότι κανένας δεν θέλει να αναλάβει το πολιτικό κόστος του να πει ότι εσύ, κύριε Χριστόπουλο, είσαι πλαστικός χειρουργός,
0: ναι,
5: δικαιούσε να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό και δεν δικαιούσε να κάνεις εκείνο και εκείνο και εκείνο, γιατί εκείνο και εκείνο το δικαιούται να το κάνει ο τάδε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει κάποτε να γίνει. Δεν γίνεται αυτό το όλοι κάνουν όλα, διότι υπάρχει, είναι ανεξέλεκτο πρώτον. Δεύτερον, κανένας δεν δημιουργεί επαρκή εμπειρία σε έναν τομέα εάν όλοι κάνουμε μια επέμβαση και την κάνουν 5 διαφορετικές ειδικότητες. Τότε δεν μπορεί να υπάρξει επαρκής εμπειρία από κανέναν. Ο καθένας θα έχει κάνει 2 περιστατικά, ας πούμε, και έπειρος δεν θα είναι κανένας. Λοιπόν, επομένως, πρέπει να δούμε και ποιος κάνει τι. Επίσης, ακόμα και στα ιατρεία μας. Εγώ θα σας πω, είμαι πάνω από 30 χρόνια, όπως είπατε και εσείς, στον χώρο της πλαστικής χειρουργικής και δεν έχω καταλάβει ακόμα τι δικαιούμαι να κάνω στο ιατρείο μου και τι δεν δικαιούμαι να κάνω. Και προσπαθώ να κάνω λιγότερα για να είμαι ασφαλής. Και λέω, αυτό δικαιούμαι να το κάνω. Μα δεν ξέρω, άσε, ας μην το κάνω τότε. Μην το κάνω, μην τυχόν και έρθει κάποιος και μου πει ότι έκανες κάτι παράνομο.
1: Η πολιτεία εμφανίζεται τώρα πρόθυμη να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και ουσιαστικά να βάλει φρένο σε αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση. Είστε αισιόδοξος, κύριε Χριστόπουλε, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ή το αντίθετο?
5: Κοιτάξτε, εμάς όταν είχαμε κάνει μια γενική συνέλευση και είχαν αναφερθεί αυτά τα θέματα, γενική συνέλευση είναι όλα τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής. Και παρένθεση, θέλω να πω και στον κόσμο, ότι μπορεί να μπαίνει άνετα στο site της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής και να δει ποιοι πραγματικά είναι πλαστικοί χειρουργοί σε αυτή τη χώρα. Αν ενδιαφέρεται να το μάθει, γιατί από ό,τι καταλάβει πολλοί δεν ενδιαφέρονται καν να το μάθουν.
0: Και κάτι άλλο, λοιπόν,
5: παρακαλώ, συγγνώμη. Ναι. Δεν απάντησα.
0: Ναι, συγγνώμη.
5: Λοιπόν, με ρωτήσατε, μου ξαναλέτε λιγάκι.
1: Αν είστε αισιόδοξος ότι μπορεί πράγματι να αλλάξει η κατάσταση.
5: Μπράβο. Λοιπόν, στη γενική συνέλευση που είχαμε κάνει, σε μία από τις γενικές συνελεύσεις, ήρθε ο Υπουργός. Δεν θέλω να λέω ονόματα, ο τότε Υπουργός Υγείας. Λοιπόν, και ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι σε όλους μας, ότι ξέρετε κάτι, okay, θα ελέγξουμε αυτή την κατάσταση που συμβαίνει. Εγώ δεν είδα τίποτα, να σας πω την αλήθεια. Μακάρι. Είμαι εκ μέσους αισιόδοξος.
0: Καλά, με μακάρι δεν πάμε μπροστά.
5: Μακάρι,
0: να σας πω όμως και κάτι άλλο, γιατρέ. Ναι, αλλά να σας πω και κάτι άλλο τώρα που εδώ πρέπει να το δούμε και σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει ο Σπύρος σε ένα γιατρό που λέει ότι εγώ κάνω καλά τα αυτοάνωσα, φτιάχνω το δόντι σου έτσι. Και τελικά
1: και
0: να μην είναι έτσι.
1: Μισό λεπτάκι. Ναι. Αυτό, μάστερ εκεί, αυτό. Πρόσεξε. Διδακτορικό, εμπειρία, βίντεο, αυτό.
0: Ναι, γιατί τώρα εδώ έχουμε πολλές καταγγελίες για 1002 οι οποίοι έχουν βγει στο διαδίκτυο και είναι αυτά. Λέτε λοιπόν τώρα εσείς και καλά λέτε ότι παιδιά να δούμε τι λένε αυτοί που είναι στο διαδίκτυο και να κατεβάσουν τις διαφημίσεις, άκουσα την κυρία Παγώνη. Μα το πρόβλημά μας δεν είναι να κατεβάζουν διαφημίσεις. Είναι αυτός που πήγε ο Λάμπρου και του είπε ότι εγώ θα σε κάνω καλά. Και πήγε η Έλλη και του είπε εγώ θα σε φτιάξω και είναι έτσι. Και τελικά το αποτέλεσμα δεν είχε καμία σχέση. Να πάει φυλακή. Να του πει αδερφέ, εσύ εδώ πόσους έχεις? 7.000 πελάτες στα 15-20 χρόνια που δουλεύεις. Και έχεις βγάλει και τόσα λεφτά. Και εσύ πουλάς αέρα και μεταξωτές κορδέλες εδώ πέρα σε όλο αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή εξετάζουν τόσο κόσμο ή κάνουν ακόμα και επεμβάσεις, όπως λέτε εσείς τώρα, με το τηλέφωνο και δεν πληρώνει κανένας.
5: Να σας πω κάτι. Okay. Η τιμωρία είναι σαφώς κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει. Αλλά πριν φτάσουμε στην τιμωρία, μήπως έπρεπε να υπάρχει και μια πρόληψη? Δηλαδή αυτός είναι φρασής. Okay. Ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω, δεν είμαι εγώ δικαστής. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος είναι φρασής και βγαίνει έξω και πλασάρει και λέει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ναι. Λοιπόν, αυτός, μήπως έπρεπε κάποιος από πριν να του πει, κοίταξε κύριε, σταμάτα, γιατί εδώ είμαστε ευνομούμενο κράτος. Δεν υπάρχει αυτό, σας το λέω. Δεν του το λέει κανένας. Έλεος. Δηλαδή,
1: εδώ οι άνθρωποι κάνανε, και θέλω τα φώτα σας κύριε Χριστόπουλε, ανίχνευση τοξικότητας, οζονοθεραπεία, υδροθεραπεία παχαίως εντέρου, μικροσκόπηση, πώς το λέει, σκοτεινού πεδίου, ενδοφλέβιες θεραπείες, θεραπείες με πεπτίδια. Τι είναι όλα αυτά κύριε Χριστόπουλε?
5: Ναι, αυτό μπράβο, είναι καλά κάνετε και το αναφέρετε. Γενικώς κυκλοφορούν διάφορες ορολογίες, τις οποίες...
0: Που δεν τις καταλαβαίνουμε εμείς.
1: Φαίνονται ωραίες όμως, τρώμε τον παπά, ναι. Κύριε Χριστόπουλε.
5: Ναι. Δηλαδή κυκλοφορούν κάτι ορολογίες, τις οποίες τις φτιάχνει κανένας μόνος του, έτσι τις σκέφτηκε ένα βράδυ εκεί πίνοντας το ποτό του.
1: Σας έχω και καλύτερη. Αυτόλογες θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Τι είναι η αυτόλογη θεραπεία με βλαστοκύτταρα?
5: Ακούστε να δείτε. Επειδή εγώ με τα βλαστοκύτταρα έχω ασχοληθεί αρκετά και σε ερευνητικό επίπεδο. Υπάρχουν κάποιες λέξεις οι οποίες πουλάνε. Ποιες είναι αυτές οι λέξεις? Είναι εντυπωσιάζουν. Μία λέξη είναι η λέξη βλαστοκύτταρα. Μία λέξη είναι ρομποτική.
1: Ναι.
5: Μία άλλη λέξη είναι τα λέιζερ. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που είναι πολύ εμπορικές. Και μάλιστα άκουγα μία διαφήμιση στην τηλεόραση και τις είχε βάλει όλες μαζί και έλεγε ρομποτική αισθητική βελτίωση του προσώπου με λέιζερ και βλαστοκύτταρα, τα είχε βάλει όλα μαζί.
0: Όλα, ωραίο, αφού πουλάει.
5: Να πουλήσει ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, Δεν όλα τα μιλάω στο κύτταρα, καταρχάς. Βλέπω και στην τηλεόραση, βλέπω κάτι λέει θεραπείες με βλαστοκύτταρα με 250 ευρώ. Εμείς δεν έχουμε κάνει έρευνες με βλαστοκύτταρα κλπ. Ξέρετε πόσο κοστίζει μια σωστή καλλιέργεια βλαστοκυτάρων. Μόνο η καλλιέργεια, γύρω στα 10.000 ευρώ. Λοιπόν, σας λέει, μόνο η καλλιέργεια. Δεν λέω το κέρδος του γιατρού, ναι. Δεν λέω οι διαδικασίες, δεν λέω αυτό. Αν θες να κάνεις τώρα σοβαρή δουλειά. Έτσι, πραγματικά με βλαστοκύτταρα. Και αυτά είναι σε ερευνητικό επίπεδο, διότι ακόμα δεν έχει αποδειχθεί η χρησιμότητά τους σε πάρα πολλούς τομείς στους οποίους βλασάρονται. Και αυτό έχει βάλει μέσα στον χώρο και πολλούς αλμπάνιδες, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, οι οποίοι πουλάνε, όπως είπαμε.
1: Φύγια και μεταξύ σκορδέλες.
5: Λοιπόν, όταν ο άλλος λέει ότι ξέρεις με 250 ευρώ
0: να κάνει αυτό.
5: Και θα βγάζει και μαλλιά σε 20 μέρες.
1: Ναι.
5: Δηλαδή δεν ξέρω. Δηλαδή εγώ μένω άφωνος, πλέον σηκώνω τα χέρια
0: πλάκα. Έχουν και διαφημισάρα και πας εκεί. Εγώ ρώτησα για αυτό το πράγμα. Για το συγκεκριμένο ρώτησα.
1: Για την πλασμαφέρεση.
0: Ναι, γι' αυτό. Γιατί λέω, με ρώτησε φίλος μου και μου λέει: μπορείς να το ρωτήσεις εσύ, γιατί είδα μια διαφήμιση με 250 ευρώ.
1: Για μαλλιά.
0: Βλαστοκύτταρα, ναι, να βγάλω μαλλιά. Και ρώτησα σοβαρότατο δερματολόγο και μου λέει: κάνε μας τη χάρη λίγο. Μην με ξαναρωτήσουν λευλακίες.
1: Μάλιστα.
5: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε δηλαδή, πολύ.
5: Έχουμε ξεπεράσει
0: κάθε όριο.
1: Κύριε Χριστόπουλε.
5: Εύχομαι. Ναι. Ένα λεπτάκι μόνο.
0: Ναι.
5: Εύχομαι αυτό έστω που κακώς φτάσαμε στο θάνατο και μάλιστα πρέπει να φτάσουμε στο θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου για να λέμε μήπως και κινηθεί κάτι. Εύχομαι έστω και έτσι κάτι να κινηθεί. Αλλά λέω στον κόσμο. Σας παρακαλώ, προσέξτε που πηγαίνετε, έχετε τη δυνατότητα. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να σας προφυλάξουν. Μπορείτε να μπείτε στα site της εταιρείας, να ρωτήσετε από τον ιατρικό σύλλογο, να πείτε ο κύριος Χριστόπουλος, τι είναι ρε παιδιά, είναι πλαστικός χειρουργός ή με σκοροϊδεύει. Έχετε τρόπο να το μάθετε.
1: Σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε, γιατρέ. Ευχαριστούμε για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή Κυριακή. Ευχαριστούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
16: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, 6, 9, 4, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 9, γεια.
1: Α, ναι, μην ξεχνάτε. Είναι σήμερα Κυριακή και θέλει ο Γιάννης ο Γλυκός να μας γλυκάνει, να σας γλυκάνει. Οπότε μοιράζουμε 10 τούρτες από τα ζαχαροπλαστεία Μαρών. Πολύ απλά, όποιος στείλει καλημέρα στο Viber της εκπομπής, στο
0: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 και θα σας πούμε μετά. Καλημέρα να στείλετε, μπαίνετε όλοι στην κλήρωση και εμείς σας νοιάζει, θα τα βρούμε μετά.
1: Και πάτε λοιπόν, και παίρνετε είτε από το Εγάλεο είτε από το Ήλιον, από τα ζαχαροπλαστεία Μαρών το γλυκάκι σας, είτε σήμερα είτε αύριο που είναι γιορτή, είτε μέσα στη βδομάδα, όποτε θέλετε από εμάς εδώ, από το Σπύρο και την Άννα. Με λοιπόν, πολύ πολύ αγάπη.
0: Και βλέπω εδώ πέρα έχετε λυσάξει, γιατί έχετε δίκιο αυτό που μας καίει όλους. Δεν το συζητάμε. Γεια σου, Ντινάκη μου, καλή σου μέρα. Γέριο γράφει ο Γιώργος, καλημέρα παιδιά. Τι συζητάμε, αν φταίει αυτός που έπεσε στην παγίδα πάνω στην απελπισία του ή αν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό ακριβώς. Το συζητάμε, παιδιά, τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Για το λέει ότι είχε δημιουργηθεί ένα συνέδριο, είχε διοργανωθεί ένα συνέδριο που ήταν ο Πλεύρης, ο Κικίλιος, ο Πατούλης και όλα αυτά. Ναι, υπήρχαν όλοι αυτοί μέσα και ήταν και η κυρία Γάκα. Και είπε ο κύριος Πατούλης θες ότι μας ζητήσαν ένα δίλεπτο βίντεο και δεν ξέραμε ποιος άλλος είναι μαζί, ούτε ποιοι άλλοι γιατροί ήταν στο συγκεκριμένο. Γεια σου, Τζόνι. Οπότε εντάξει, λοιπόν, πώς το βλέπει ο πλαστικός χειρουργός που όλες οι κυρίες έχουν πάει και έχουν κάνει τα χίλια τους λες και έχουν τσιμπήσει σφίγγες, δικαίωμά τους είναι. Συγγνώμη, να το πούμε. Αυτό είναι δικαίωμά τους, θα κάνει ό,τι θέλει. Ο καθένας, απλώς ο πλαστικός σου λέει ρε παιδί μου, να το κάνεις σε ανθρώπους που ξέρουν. Αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Συμφωνώ απόλυτα με τον Σπύρο ότι πρέπει οι πολιτικοί να ενδιαφερθούν για την καθημερινότητά μας. Μα δεν το συζητάτε, παιδιά, και πρέπει να υπάρχει και εθνική πολιτική σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, άλλο θα τα κάνει, αν αλλιώς θα τα κάνει ο Σπύρος, τι, αφού ίδια λεφτά είναι, ίδιο κορβανά είναι, μην τρελαθούμε. Καλημέρα. Ο γιος μου τελείωσε νοσηλευτική. Δούλεψε στο Λαϊκό και στην Αγία Όλγα, στη Νέα Ιωνία, στο Ιατρικό Κέντρο Περιστερίου, σε δομή νοητικών στερημένων ανθρώπων και στο τέλος κατέληξε να δουλεύει σε στοιχηματική εταιρεία. Και σου λέει το παιδί, πάλι δουλεύω βράδυ και βάρδιες, αλλά πληρώνουμε πάνω από 1000 ευρώ. Κάθομαι μπροστά σε μια οθόνη, δεν τρέχω πανικόβλητος και κυρίως δεν έχω την τρομερή ευθύνη θεραπείας αρρώστου χωρίς τα κατάλληλα μέσα. Τι να του πεις, δίκιο έχει.
1: Στείλε μας άμα θέλει το τηλέφωνο του και το όνομά του. Είναι ωραίος. Ωραία. Να μας πει τη μαρτυρία του και την εμπειρία του, τι ζούσε και γιατί αναγκάστηκε να φύγει. Αν θέλεις, έτσι.
0: Γεια σου, Ελενάκη από Παιάνια. Ξεκίνησε ο τρίγος στο κοροπή. Ξεκίνησε, αλλά δεν έχουμε τώρα αμπέλια αφού τα έχουμε δώσει. Όλα τα κάναμε μεσονέτες. Μην το συζητάς. Ναι, ρε, μόνο κρασί βγάζαμε το στα Μεσόγεια. Στα Μεσόγεια. Και είχαμε τα βαρέλια. Πήγαιναν όσοι πηγαίνανε προς τα Καλύβια, προς τα εκεί, προς το Λαύριο και περνάγανε από τη Λαβρίου και μέσα από το κοροπή. Σταματάγανε. Είχαμε τις ξύλινες ταμπέλες γραμμένες με μπογιά. Πολύτε κρασί. Λευκό κόκκινο.
1: Τι κρασί ροζέ βγάζετε? Δεν έχουμε. Λευκό.
0: Ναι, και ρετσίνα και αρετσίνωτο.
1: Το οποίο πώς είναι, είναι ξηρό,
0: είναι,
1: πολύ.
0: Είναι βαρύ, είναι... βαρύ, δυνατό. Α, είναι βαρύ. Δυνατό είμαστε. Είναι, ναι, είναι.
1: Έχετε λίγο κάποιο, πώς το λένε, κάποιο γνωστό όνομα, κάποια φίρμα κρασιού που έφτασε πολύ ψηλά κάποιο.
0: Εινοποιός. Το δικό μας. Έχουμε, ναι, Βασιλείου.
1: Α, ναι.
0: Ναι, που είχε βγάλει τον ηγεμόνα που είχε βραβευτεί και στην Ευρώπη.
1: Α, είναι κοροπιώτης.
0: Ναι, ναι. Είναι δικός μας, ναι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, να ξέρετε. Γεια σου, Ντιμ. Γεια σας, Γιάννα μου. Τι λέει, καλημέρα. Μπορεί το θέμα μου είναι άσχετο, αλλά εμάς συνταξιούχους του ΙΚΑ μας πονάει. Οι συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ κάθε χρόνο παίρνουν κοινωνικό τουρισμό μέχρι και 12 μέρες. Εμείς μπαίνετε σε κλήρωση. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δίκιο έχετε. Γεια σου, Σόνια. Καλημέρα. Ως φοιτήτρια νομικής στη Γαλλία στο μακρινό 2000, μελετούσα ολόκληρο κεφάλαιο στο δίκαιο επιχειρήσεων ότι απαγορεύεται στους εκεί γιατρούς να διαφημίζονται. Εδώ στην Ελλάδα, την καλημέρα μου, Σόνια. Εδώ στην Ελλάδα, εγώ, Σόνια. Μια κουβέντα, λίγο φίλοι, λίγο αυτό και εντάξει. Δήμος, καλημέρα παρεάκι. Να κόψουν το λαιμό τους, να μειώσουν τους φόρους στα καύσιμα. Σήμερα το πετρέλαιο έχει από 2,35 έως 2,070. Παιδιά, οι επαγγελματίες του δρόμου πεθαίνουμε. Χίλια δίκια σας σκεφτόμουν με τα χίλια σήμερα το πρωί και από χτες.
1: Γεια σου, Μάη. Γεια σου, Ρούλα μας.
0: Γεια σου, Χρήστο. Πιστεύω να μας γλυκάνετε. Βεβαίως θα σας γλυκάνουμε. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Φιλιά σε όλους. Γεια σας, παιδιά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Ευχαρίστως, λέει. Θα το ρωτήσω. Α, σου απαντάει η Τίνα, γιατί τώρα κοιμάται. Ήτανε βάρδια, λέει, 5 το απόγευμα με μία τη νύχτα. Να ξεκουραστεί το παιδί μας. Μην το συζητάτε.
1: Ακούτε, παιδιά, άφησε τα νοσοκομεία, άφησε την νοσηλευτική. Δεν μπορούσε να αντέξει το
0: και
1: παιδί.
0: Πήγε στοιχηματική.
1: Το βάρος των βαρδιών, τα πολύ λίγα χρήματα, αλλά και, και την ευθύνη για να σώζει ασθενείς χωρίς υλικά, χωρίς αυτό, χωρίς τίποτα. Και πήγε σε στοιχηματική και δουλεύει στοιχηματική. Τρομερή περίπτωση, τρομερή ιστορία.
0: Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα, όμορφη παρέα. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Εγώ, παιδιά, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, ο άνθρωπος που έφυγε, ο Θεός να το συγχωρέσει. Αλλά άμα δεν ήταν τόσο διάσημος, θα γινόταν τόσο μεγάλο θέμα. Γιάννης Ναυαγωστός από Κέρκυρα. Γιάννη, να σου πω την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι αν ήταν άλλο στη θέση του Μαζονάκη, μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι, προσωπική μου άποψη, όπως προσωπική άποψη είναι και του κυρίου Μαρινάκη, να λέει ότι εγώ πιστεύω ότι 2 μήνες πρέπει να παίρνει το επίδομα ανεργίας και μετά να το κόβει. Προσωπική άποψη. Θεωρώ ότι αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ο Σπύρος ο Λάμπρου,
1: δεν ήταν έξω.
0: Θα είχε κουνηθεί τίποτα. Και είπα χτες ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ότι χάσαμε εμείς δικό μας άνθρωπο, τον οποίο τον βάλαμε στο νοσοκομείο την Παρασκευή, στην Αρκαδία. Τον βγάλανε το Σάββατο ότι δεν έχει τίποτα και πέθανε την Κυριακή γιατί είχε ζήτημα με καρδίας και δεν το είχαν εντοπίσει. Αν ήταν ο Μαζονάκης στη θέση του, θα ήταν ανοιχτό το νοσοκομείο τώρα και οι γιατροί θα είχαν μείνει εκεί. Τώρα δεν έχει ανοίξει μύτη, ρουθούνη. Και αυτό που έλεγε πριν ο γιατρός σας δίνει και απαντήσεις.
1: Δυστυχώς έστω και με αυτόν τον τρόπο, εγώ το πιστεύω ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη πιθανότατα θα σώσει.
0: Μακάρι να τα ξυλώσουν όλα.
1: Πάμε στη Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και επανερχόμαστε.
18: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του δάσους Χαϊδαρίου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Πολύ αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Σχιστού στην έξοδο της στη Λεωφόρο Αθηνών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τη 1:30 μετά το μεσημέρι στους δρόμους του Δήμου Καλλιθέας λόγω ημιμαραθωνίου. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του νότιου Ιράν, στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσε Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της κομιτείας ΚΕΣΜ. Δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση του πλήγματος. Στη διάρκεια της νύχτας είχαν αναφερθεί εκρήξεις γύρω από το ΚΕΣΜ, το μεγαλύτερο νησί στα στενά του Ορμούς. Συναγερμό στα ξημερώματα στην Ανάβησο, ύστερα από πυροβολισμούς έξω από Beach Bar. Αστυνομικοί, οποίοι έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν δύο κάλικες αλλά και ίχνη αίματος. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Μήνυμα εθνικής συνοχής και ισχύος στέλνει ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο, όπου παρίσταται σήμερα στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα κριτικά νησιά, βρέθηκε χθες στα στρατιωτικά φυλάκια σε στρογγύλη καιρό και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. Προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί, χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσίασε χθες στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διαδρομή μέχρι τις κάλπες θα είναι το τελευταίο μήλι της σημερινής κυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις εντός του πρώτου εξαμήνου διακυβέρνησης, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Για βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και κανένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκή αγρυπνία θα εκτεθεί από τις 7:30 το απόγευμα μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Εξάλλου η κηδεία θα τελεστεί αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στη συνέχεια η σωρός θα μεταφερθεί και θα ταφεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Αύριο απολογούνται δύο γιατροί, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, και ενώ στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνονται πλέον στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής αρχείων από το ιατρείο του στο Κολωνάκι, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και αποκαλύπτουν τις ενέργειες που έγιναν από τους κατηγορούμενους τα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν από την ανακοπή του τραγουδιστή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 102 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας σε αυτό του Βόρνεο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης. Ανέφερε ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 140. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γυροκομείο στη Χιλή στήχησε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, μεταξύ των φιλοξενουμένων στη δομή αυτή, στην οποία είχαν επιβληθεί επανειλημμένα πρόστιμα εξαιτίας δυσλειτουργιών. Η Λιβύη έψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με ναυτικά με επανδρομένα οχήματα επιφανείας εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, μετέδωσε το CNN. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την κορυφή στο πρώτο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8.35. Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Στις 6 το απόγευμα, Καλαμάτα Βόλος, στις 7, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης, και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και ο καιρός σήμερα φθήνω πορνό σκηνικό, στην Αττική ήπιες βροχές και μπόρες στα βορειοανατολικά με τη θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Εδώ είμαστε, Αναστηματιάτου, Σπύρος Λάμπρου. Κάναμε και την αλλαγή τώρα. Έφυγε ο Ρέστης, ήρθε Θάνος Μπούμπας. Αρχίζει και αγριεύει το πράγμα. Βέβαια, κοίταξε, τα νέα παιδιά έρχονται πιο αργά. Γιατί δεν μπορούν να ξυπνήσουν νωρίς και έρχονται πιο αργά. Ο Θάνος Μπούμπας, η παρέα του, καταλαβαίνετε, είναι λίγο πιο lounge. Δεν τρώνε αβοκάντο. Αυτή είναι άλλο. Τυρόπιτα και μίλκο, μάγκα μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, βλέπουμε εδώ τα μηνύματά σας. Οι γιατροί λέει που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.
1: Σου φτιάξανε και κρασί εδώ με
0: πολύ
1: το AI.
0: Πολύ καλός, ο Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Σλάμπρου, ευχαριστούμε. Να πίνετε και να ξεχνάτε.
1: Τουλάχιστον οι ακροατές μας χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αστειευτούν και να στείλουν κάτι γλυκό. Εδώ οι συγκεκριμένοι γιατροί που κατηγορούνται χρησιμοποίησαν το ChatGPT για να βγάλουν να τους πει πώς θα κάνουν η κάρπα στο Γιώργο Μαζόνα. Αδιανόητα πράγματα. Λοιπόν, αδιανόητα.
0: Για πάμε, γιατί έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χαράλα Μπολικούδη, είναι δικηγόρος οικογένειας Μαζονάκη. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Λικούδη, και σας ευχαριστούμε που είστε
0: Λικούδη,
1: μαζί μας.
0: Βλέπουμε εδώ αρκετά μηνύματα των ακροατών μας. Δεν μπορούμε και να τα διαβάσουμε, γιατί είναι οργισμένα πολλά από αυτά για αυτό που συνέβη στον Γιώργο Μαζονάκη. Τι είναι αυτό που περιμένετε εσείς τη Δευτέρα και γιατί ζητάτε αναβάθμιση της κατηγορίας?
2: Θεωρώ ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις, και αντικειμενικά και υποκειμενικά, για να αναβαθμιστεί η κατηγορία από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Τι διαφορά έχει αυτό, μας εξηγήσετε?
2: Έχει τεράστια διαφορά και σε επίπεδο ποινικής αντιμετώπισης. Η θανατηφόρο σωματική βλάβη έχει ως ανώτατο όριο τα 10 χρόνια, εδώ, ενώ η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο έχει ως προβλεπόμενη ποινή τα ισόβια.
0: Τι έχετε βρει τώρα που έχουν αλλάξει τα δεδομένα, μπορείτε να μας τα
1: αναφέρετε? Και αν έχετε μάθει, κύριε Λικούδη, να πούμε ότι ο κύριος Λικούδης, εγώ θα ήθελα και ένα σχόλιο σας, γιατί σίγουρα έχετε δει την οικογένεια, η οποία οικογένεια βάλεται αδίκως από μια μερίδα του κόσμου. Θα ήθελα να μου πείτε, είναι πολύ άδικο τώρα αυτό που γίνεται στους ανθρώπους αυτούς, πώς είναι? Δεν έχουμε ακούσει μια κουβέντα για το πώς είναι οι αδερφές του, που η μητέρα του Γιώργου Μαζονάκη, ο πατέρας του.
2: Συντετριμένη είναι όλη η οικογένεια. Συντετριμένη. Έχασαν τον Γιώργο τους. Η οικογένεια δεν έχασε τον καλλιτέχνη, δεν έχασε τον Μαζονάκη. Έχασε τον Γιώργο. Έχασε τον αδελφό και το παιδί και το γιο. Δεν έχασε τον καλλιτέχνη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι περνάει πάρα πολύ δύσκολες ώρες.
1: Περνά δύσκολα και θέλουν σίγουρα να βγει η αλήθεια, κύριε Λικούδη. Ποια είναι τα νέα στοιχεία που φτάνουν στα χέρια σας? Είδαμε τώρα τις τελευταίες ώρες ότι...
2: Τρέχει η προανάκριση,
1: ναι.
2: Και το Σάββατο το βράδυ υπήρξαν προανακριτικές ενέργειες, και την Παρασκευή το βράδυ έγινε η κατάθεση από τον ταξιτζή που μετέφερε τον Γιώργο στο συγκεκριμένο ιατρείο σε εισαγωγικά.
0: Τι είπε?
2: Προχωράει όλα το Σαββατοκύριακο, νομίζω θα έχουμε εξελίξεις.
0: Τι είπε ο ταξιτζής?
2: Επιβεβαίωσε ότι τον άφησε έξω από την πόρτα του ιατρείου πριν από τις 2.
1: Πριν από τις 2, ενώ είναι να υπενθυμίσουμε, κύριε Λικούδη, ότι η κατηγορούμενη γιατρός λέει ότι πήγε στο ιατρείο τους, είναι μία από τις αντιφάσεις, μετά τις 4 το απόγευμα.
2: Ναι.
1: Επίσης ισχύει, κύριε Λικούδη, ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τον φάκελο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί δεν πήγαινε πρώτη φορά εκεί, γνωριζόντουσαν από το 2021, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Το στοιχείο της οικογραφίας δεν το γνωρίζω. Από πληροφορίες μαθαίνω και εγώ ότι έχουν συλλεχθεί αρκετά στοιχεία, και ο φάκελος και άλλα στοιχεία, τα οποία τη Δευτέρα θα πάνε και αυτά στον ανακριτή.
0: Ο οδηγός του ταξί, είπαν, ήταν σε καλή κατάσταση. Αν το ρωτήθηκε γι' αυτό, αν είχε κάποιο πρόβλημα, γιατί οι γιατροί υποστηρίζουν ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Δεν ξέρω αν αυτό τους ωφελεί υπερασπιστικά, γιατί αν είσαι γιατρός και βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν προβαίνει σε ιατρική πράξη.
0: Ο ταξιτζής τι είπε?
2: Αυτό που σας λέω εγώ είναι ότι ο Γιώργος ήταν ο συνήθως. Αυτό είπε ο ταξιτζής, επειδή τον ξέρει πάρα πολλά χρόνια. Έχει μία μόνιμη σχέση συνεργασίας πάνω από 20 χρόνια. Αυτό που είπε ότι ήταν όπως ήταν συνήθως ο Γιώργος.
1: Ρωτάνε οι ακροατές για την κατηγορία, γιατί με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αν θέλετε να το εξηγήσετε, κύριε Λικούδη.
2: να διευκρινίσω κάτι. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι ήθελαν ή επεδίωκαν το θάνατο του Γιώργου. Αυτό είναι άμεσος δόλος πρώτου βαθμού, ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
0: Άλλο
2: με άμεσο δόλο. Λέω λοιπόν ότι όταν κάνεις μια θεραπεία η οποία γνωρίζεις ότι είναι ούτως ή άλλως επισφαλής, όταν κάνεις αυτή την θεραπεία σε άνθρωπο που δεν τη χρειάζεται, γιατί αυτή είναι μια θεραπεία που είναι, εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες νόσους από τις οποίες δεν έπασχει ο Γιώργος, όταν αποφασίζεις να προβαίνεις σε αυτή τη θεραπεία μέσα σε ένα χώρο μη νοσοκομιακό, παρανόμως, ο νόμος προβλέπει ότι αυτές είναι θεραπείες που γίνονται μόνο σε νοσοκομιακό χώρο. Γιατί γίνεται σε νοσοκομιακό χώρο? Γιατί σε νοσοκομιακό χώρο υπάρχουν και τα μηχανήματα, αλλά και οι άνθρωποι και οι ειδικότητες για να αντιμετωπίσουν προβλήματα τυχόν επιπλοκών.
0: Η νεκροψία τι έδειξε, σας έκανε σοφότερους?
2: Να με αφήσετε να τελειώσω.
0: Ναι,
2: αυτό. Να με αφήσετε να τελειώσω αυτό. Λέω λοιπόν ότι όταν κάνεις χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, σε περίπτωση που επισφαλείς αυτή τη θεραπεία, οδηγείς σε μια επιπλοκή. Δεν έχεις απεινιδωτή δηλαδή.
1: Ναι.
2: Έχετε δει ότι έχουν βγει σε εκπομπές διακεκριμένοι γιατροδικαστές που λένε ότι αν υπήρχε απεινιδωτής άμεσα, την ώρα δηλαδή που το έπαθε, ο Γιώργος θα ζούσε. Όταν συντρέχουν όλα αυτά τα πράγματα, σημαίνει ότι κάνεις ένα εσωτερικό συμβασμό με την πιθανότητα της επέλευσης του αποτελέσματος. Λες δηλαδή ότι εγώ ενδεχομένως να γίνει μια επιπλοκή, αποδέχομαι όμως αυτό το γεγονός και προχωράω. Αυτός είναι ο ορισμός του ενδεχόμενου δόλου. Ότι αποδέχεις ως πιθανό να συμβεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα και παράλληλα αυτά εσύ προβαίνεις στην πράξη. Με όλες αυτές τις σκέψεις και με άλλα πολλά στοιχεία και με άλλες πολλές ανακριτικές και ανακριτικές πράξεις που έχω ζητήσει να γίνουν, νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η αναβάθμιση στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Η ιατροδικαστική σας έδωσε στοιχεία, έδωσε κάτι που δεν περιμένατε ή κάτι που θα βοηθήσει να βρούμε ποια είναι η αλήθεια? Και τι περιμένετε από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές?
2: Η νεκροψία μακροσκοπικά επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν προηγούμενα ευρήματα καρδιοπάθειας. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια προϋπάρχουσα ασθένεια στο Γιώργο. Αυτό επιβεβαίωσε αυτό που έλεγα εγώ από την πρώτη στιγμή, που δεν το έλεγα τυχαία, το έλεγα γιατί είχα την πληροφορία από τον προσωπικό του επί 20ετία γιατρό, ότι η καρδιά του Γιώργου ήταν σε αρίστη κατάσταση. Συνεπώς, οτιδήποτε συνέβη συνδέεται αιτιοδός με την πράξη αυτή την ιατρική που έλαβε χώρα στο συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Κύριε Λυκούδη, εσείς ήσασταν τον τελευταίο χρόνο ειδικά αρκετά κοντά στο Γιώργο Μαζωνάκη. Πότε μιλήσατε την τελευταία φορά, εάν σας είχε μοιραστεί κάτι, κάποιο προβληματισμό, πώς ήταν δηλαδή, και αν γνωρίζατε ότι πήγαινε σε αυτό?

0: καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Είχε κάνει διαθήκη ο Γιώργος Μαζονάκης?
0: Όχι, δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο εγώ.
1: Άρα ναι. Τώρα τα περιουσιακά του στοιχεία, αν υπάρχουν, περνάνε στους συγγενείς.
0: Μία μέρα πριν από την εξώδια απολογία του Γιώργου, να συζητάμε για τα περιουσιακά.
1: Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα και εγώ το φοβάμαι αυτό, γιατί σήμερα 7.30 ώρα ξεκινάει το λαϊκό προσκύνημα και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος εκφράζει μια έντονη αντίθεση
2: προς συγκεκριμένους
1: ανθρώπους και φοβάμαι ακόμα και επεισόδια εγώ στο συγκεκριμένο σημείο. Θα πρέπει να το έχουν στο νου τους και οι αρχές εκεί. Σχετικά με την οικογένεια.
0: Σε όλες τις οικογένειες υπάρχουν καλές και κακές στιγμές.
1: Συμφωνώ.
0: Υπάρχουν στιγμές που προβληματίζονται. Όλοι έχουμε τσακωθεί με τον αδερφό μας, με το γιο μας, αλλά η οικογένεια δεν πάει να είναι οικογένεια.
2: Σωστό. Φυσικά, και πρέπει να τονίσουμε αυτό, την τεράστια αγάπη πραγματικά. Το γνωρίζω αυτό από κοινούς μας γνωστούς, κύριε Λυκούδη, που είχαν στην πραγματικότητα.
0: Εσύ Γιώργο, οπότε ξέρεις πολλά περισσότερα πράγματα.
2: Τον λάτρευαν οι δικοί του, ίσως έγιναν κάποια λάθη στη διαχείριση κάποιων καταστάσεων, όπως και ο Γιώργος Μαζονάκης, ακόμη και στην τελευταία του συνέντευξη τον Ιούλιο, τώρα τον περασμένο Ιούλιο, εξέφρασε την αγάπη του για την οικογένειά του, ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα σβήσει ποτέ και θα υπάρχει πάντα. Ότι καλές και κακές στιγμές υπάρχουν σε όλες τις οικογένειες.
0: Ακριβώς, δεν υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις, όχι μόνο οικογενειακές και συντροφικές και συζυγικές. Δεν υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις που δεν περνάνε τα πάνω τους και τα κάτω τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγάπη, ότι δεν υπάρχει σεβασμός. Μια λάθος εκτίμηση, μια λάθος κίνηση μπορεί να κάνει μια μέλος της οικογένειας. Ο χρόνος θα διορθώνει όλα. Νομίζω ότι ήταν σε αυτή τη φάση πια η σχέση του, στη φάση να διορθωθούν.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά.
2: Κύριε
1: σας
2: Λυκούδη,
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή δύναμη.
1: Καλή σας μέρα.
2: Και στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, καλή δύναμη και θερμά συλληπιτήρια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή, και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στο budget που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή να έχει κοντά τη σχολή και να είναι σε απόσταση καλή από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να μην έχεις έξτρα έξοδα για να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το Day My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατάτε σημειώσεις, παιδιά. Καφές κάθε μέρα δώρα από τα

0: Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς Day My Home for Students δεν γίνεται. Μπαίνετε στο day.gr και θα καταλάβετε. Και κάτι ακόμα, παιδιά, το συζητούσαμε και χτες, επειδή γενικά τα πράγματα αρχίζουν και ακριβένουν και με το πετρέλαιο και από εδώ και από εκεί. Να ξέρετε ότι αν μπείτε στη ΔΕΗ, το λένε όλοι οι ενεργειακοί αναλυτές και όσοι γνωρίζουν, και πάρετε το μπλε τιμολόγιο, θα έχετε μια πολύ καλή πολιτική και θα τα βγάλετε καλύτερα πέρα, θα έχετε καλύτερους λογαριασμούς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Προσέξτε, αυτό θα κρατήσει λογικά μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε, όσοι μπορείτε, μπείτε στο μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες στη ΔΕΘ και νομίζω ότι είναι μια καλή λύση. Τώρα, άλλο που έβλεπα τώρα στις ειδήσεις εδώ γύρω. Α, ναι, είναι από χτες αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτες ήταν στο Καστελόριζο και είπε ότι θα μπορέσει, θα προσπαθήσει να στηρίξει τους μόνιμους κατοίκους στο Καστελόριζο. Ναι, βέβαια. Τώρα το Καστελόριζο είναι νησί το οποίο το εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι με κάθε τρόπο. Χτες είχαν βγάλει και ένα φοβερό πρωτοσέλιδο που λέγανε: κοιτάξτε πόσο μακριά είναι το Καστελόριζο από την Τουρκία και πόσο μακριά είναι από την Πελοπόννησο. Δηλαδή, εμείς πάμε, έλεγε, κολυμπώντας σε 5 λεπτά στην Πελοπόννησο, θες 3.
1: Ποιος το έλεγε αυτό,
0: οι Τούρκοι. Ναι, στις πρώτες σελίδες. Δηλαδή, τώρα, εντάξει, αυτό δεν είναι εξωτερική πολιτική, ούτε είναι τοποθετήσεις, αλλά τέλος πάντων, σου λέω τώρα τι προσπαθούσαν οι Τούρκοι να κάνουν, γιατί θεώρησαν ακραία, λέει, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, την οποία εκμεταλλεύεται, λέει, για πολιτικούς λόγους και για κομματικούς λόγους, επειδή έρχονται εκλογές στην Ελλάδα. Εντάξει, οι Τούρκοι ξύνονται τον τελευταίο καιρό, είναι πάρα πολύ ενοχλημένοι από τη συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ και ειδικά από την ασπίδα του Αχιλέα, γιατί τους βάζει στη γωνία και τους δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο εθνικό ζήτημα. Θωρακίζεται η χώρα και με τις φρεγάτες Ιταλικές και με τις φρεγάτες Γαλλικές και με το σύστημα του Αχιλέα και με τα πάντα τα οποία κάνουμε. Και φυσικά από τη μεριά του Ερντογάν, ο οποίος αφήνει και κάτι υπονοούμενο ότι μπορεί να πάμε και σε έκτακτες εκλογές, γιατί δεν μπορεί κανονικά να ξαναβγεί. Άμα πάει κανονικά σε εκλογές στις 28 που είναι, σου λέει κάτσε πως πάμε έκτακτες, αλλά για να πας έκτακτες πρέπει να έχεις μια δικαιολογία. Για αυτή τη δικαιολογία. Και γίνεται και το συγκεκριμένο. Θα έχουμε εξελίξει όμως μέσα στη βδομάδα και στα δικά μας τα πολιτικά. Εκτός από όσα είπε ο κύριος Αντουλάκης, θα σας τα πω και πάλι σε λίγο, γιατί χτες είχε τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ. Την Τρίτη βγαίνει ο Κασιδιάρης από τη φυλακή. Είχε μπει μέσα 13 χρόνια, έτσι, για εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Βγαίνει την Τρίτη, 15 του μήνα, και μάλιστα θα δώσει και μία συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου που θα πει ότι θα προσπαθήσει να μπει στη Βουλή, θα δημιουργήσει ένα κόμμα. Τώρα, εδώ να σας πω τι γίνεται για να ξέρετε. Οι αποφάσεις που τον έκοψαν το 2023 από κόμμα ή να είναι πίσω από κόμμα και όλα αυτά δεν έχουν ισχύ, έχουν ισχύ μέχρι την Τρίτη. Τι έλεγαν αυτές οι αποφάσεις? Το απαγόρευαν να κάνει κόμμα ή του απαγόρευαν να βρίσκεται πίσω από κόμμα ως αρχηγός, όπως γινόταν με τους Σπαρτιάτες. Αλλά τώρα μπορεί να κατέβει, από ό,τι φαίνεται.
1: Θα τον εμποδίσουν όμως, όπως μας έλεγε η δικηγόρος του. Εκτιμά ότι θα επιχειρήσουν.
0: Πρέπει να αλλάξει νομοθεσία. Ναι, γιατί το κλογοδικείο δεν κατάφερε τίποτα ιδιαίτερο με τους Σπαρτιάτες. Λοιπόν, αυτός τι κάνει, το τι μπορεί. Μπορεί να κατέβει ανεξάρτητος σε μια εκλογική περιφέρεια και να κατέβει και ένα ανεξάρτητο κόμμα. Δεν έχουμε καμία σχέση. Εντάξει. Και αφού εκλεγεί, ξέρω εγώ, να πει ότι εγώ στηρίζω, ή πριν τις εκλογές, να πει ότι εγώ στηρίζω το συγκεκριμένο κόμμα. Και να κατέβει ανεξάρτητος σε μια περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι δύσκολο να το απαγορεύσεις. Και θα το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε μετά το εκλογοδικείο δεν είναι εύκολο.
1: Υπάρχει παράθυρο.
0: Φυσικά, εννοείς. Και να ξέρετε ότι από Τρίτη θα δείτε ότι ο Κασιδιάρης θα είναι θέμα μεγάλο για την πολιτική ζωή του τόπου. Θα δούμε. Τώρα, όσον αφορά, επειδή μας στέλνετε και τα μηνύματα, κάτσε να στείλουμε καλημέρα. Καλημέρα, Αλικάκη, γεια σου, να σε καλά. Καφεδάρα φτιάχνει Αλικάκη και μπράβο. Κωστάκη, γεια. Καλή Κυριακή, γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Μελέτη, αγαπημένε. Καλή εκπομπή, λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, φιλαράκι. Δεν διορθώνει τίποτα ο χρόνος, απλώς σε μαθαίνει, εγκυμνάζει να συνυπάρχεις με αυτά, λάθη, προδοσίες κλπ. Για να μην φουντάρεις, μάλιστα. Έλεγε σχετικά με όσα είπε πριν ο δικηγόρος ότι ο χρόνος τα βελτιώνει όλα. Οκ, Γιώργη. Γεια σου, Ζάκη μου. Γεια σου, Θανάση. Ο Θανάσης ξεκίνησε πάλι. Καλή σεζόν να έχετε. Βάλτε με στην κλήρωση για την τούρτα. Εννοείται. Θανάση, πού γυρνάς? Σε βλέπω, βγήκες έξω. Δυνατός. Μπράβο. Έχει και καλό καιρό. Καλημέρα. Λοιπόν, είπαμε 6, 9, 4, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 9. Όσοι στέλνετε μηνύματα, μπαίνετε σφαίρα σε διαγωνισμό και σε λίγο 10 τούρτες για εσάς να περάσετε είτε από το Ήλιον, από τα Μαρών, τα Ζαχαροπλαστεία, είτε από το Εγάλιο. Με όλη μας την αγάπη να έχετε το γλυκάκι της Κυριακής ή όποτε θέλετε εσείς μες τη βδομάδα. Ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται τώρα. Τώρα για τον κύριο Ανδρουλάκη, χτες που έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και στο διαδίκτυο, αλλά και, και από την κυβέρνηση και γενικότερα από, από
1: τα άλλα κόμματα. Τα μέτρα, τα πιο βασικά.
0: Έδωσε χτες ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή βγήκε και έδωσε. Και είδα και πολύ συγκεκριμένα αυτά που είπε και τουλάχιστον εγώ από ό,τι βλέπω τους δικούς του υποψήφιους λένε ότι είναι και κοστολογημένα, λένε ότι είναι και πολύ συγκεκριμένα, λένε ότι θα είναι και μέχρι μέσα σε βάθος τετραετίας και ότι είναι ένα προς ένα πάρα πολύ προσεγμένα. Για να ξέρετε τι γίνεται τώρα. Έχει δώσει 7 νομοσχέδια στους πρώτους 6 μήνες. Εντάξει. Λοιπόν, έχει τώρα η αιχμή είναι τι θέλει να χτυπήσει, ακρίβεια, να βοηθήσει την παραγωγή, την εργασία, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη και το δημογραφικό. Εντάξει. Το δημογραφικό τεράστιο θέμα. Προτείνεται λοιπόν φορολόγηση υπερκερδών, ισχυρότερη επιτροπή ανταγωνισμού, μείωση της κιλοβατόρας στο ρευματάκι, παιδιά, έως 30%, σταδιακή επαναφορά, αυτό μέσα σε 4 χρόνια, της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού και πάει τώρα στα εργασιακά και λέει καταργούμε το 13ωρο και πιλωτική τετραήμερη εργασία, δηλαδή να το εφαρμόσουμε, να δούμε γίνεται. Και άμα γίνεται, βλέπουμε. Παράλληλα, προτείνει 40.000.
1: Αυτό να ξέρεις πάντως με το πιλωτική τέτοια. Το υποστηρίζει πάρα πολύ κόσμο. Και ειδικά νέοι, όπως ο απέναντί μου ο κύριος. Να το είδες. Δηλαδή θα το ήθελες, θα το βλέπεις θετικά.
0: Θα γλιτώσει βενζίνη, πήγαινε έλα μια φορά. Ναι. Θα έχει ένα τριήμερο για να μπορέσει να περάσει πιο άνετα.
1: Πιστεύω ότι θα τσιμπήσουν δηλαδή από
0: εγώ
1: αυτό.
0: Εγώ θα το έκανα άνετα.
1: Και σαν πιλωτικά που αναφέρεται.
0: Ναι, παιδί μου. Ναι. Άνετα το κάνεις αυτό. Μα τώρα είσαι καλά και επειδή η Ελλάδα.
1: Σου λέει ρε φίλε, να δουλεύουμε 4 μέρες. Να παιδευόμαστε, να ζοριζόμαστε λίγο περισσότερο, τουλάχιστον 3 να καθόμαστε.
0: Και εγώ ξέρεις τι θα έκανα.
1: Δεν θα έπαιρνα. Το κεφάλι και τα φρύδια.
0: Δεν θα έπαιρνα Παρασκευή.
1: Τι θα έπαιρνε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Όχι. Θα δούλευα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και θα έπαιρνα σουκουδού. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, έτσι για τη Δευτέρα.
1: Τον εργοδότη
0: σου. Για το
1: τον εργοδότη σου τον ρώτησε.
0: Ελπίζω να μην ακούει ούτε η κυρία Ζαχαρέα, ούτε ο κύριο Παπα-Νικολάου, να μην ακούει κανένα τώρα. Έτσι. Ναι, ωραία, για τεμπελιά όλοι πρώτοι, λέει ο Τζόνι. Σταμάτα, βρε. Σταμάτα, βρε αμέσω.
1: Ωραία,
0: όνομα. Λοιπόν, περίμενε.
1: Ναι,
0: προτείνει επίση ο κύριο Ανδρουλάκη 40.000 κοινωνικέ κατοικίε. 200 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί έω 3 ετών. Σημαντικό αυτό.
1: 200 ευρώ το μήνα.
0: Για κάθε παιδί έως 3 ετών, προστασία πρώτης κατοικίας και έως 120 δόσεις. Πολιτικά μίλησε τώρα για. Τα, εντάξει, φυσιολογικό ήταν να συγκρουστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό που λένε ότι άμα δεν. Ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν, δηλαδή αν φύγει ο Μητσοτάκης θα μας επιτεθούν οι Τούρκοι και θα μας πάρουν τη χώρα. Του είπε ότι αυτό δεν γίνεται, παιδιά, ηρεμήστε. Και επίσης άφησε και ένα παραθυράκι ότι Αλέξη Τσίπρα, εδώ είμαι. Με κάποιο τρόπο δεξιά-αριστερά, δες το και εσύ να το δούμε κι εμείς, να δούμε μήπως συνεργαστούμε μετά. Δεν το κλείσε δηλαδή το συγκεκριμένο παράθυρο, το άφησε λίγο εκεί πέρα. Καλημέρα στο τριλή παρέα, και εγώ μέσα για τούρτα. Κώστας Κουκόπουλος, όλοι μέσα μην το συζητάς. Καλημέρα αγαπημένοι. Σε αυτή τη χώρα τα πάντα ξεχνιούνται και τίποτα δεν γίνεται. Μαρία, αχ, μαράκι μου, αυτό μας το είπε πριν και με στεναχώρησε πάρα πολύ ο γιατρός που ήταν ο πλαστικός που είπε ότι τους το λέγαμε και από τους το λέγαμε τι έγινε. Και σας πω κάτι.
1: Το έχω ακούσει και από άλλους γιατρούς ότι κάνουμε καταγγελίες και στον ιατρικό σύλλογο. Και ο ιατρικός σύλλογος θέλω τυφλή και γιατί δεν παρεμβαίνουν και γιατί δεν παρεμβαίνει το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι. Και λέω Γιώργης, εγώ εσύ και η Άννα λέω ως δημοσιογράφη θα μπορούσαμε να κάνουμε τετραήμερη εργασία άμα έχει 70 δημοσιογράφους παραπάνω και αντικαθιστούσε ένα στον άλλο. Έτσι δεν γίνεται με τίποτα. Γεια σου Διονυσάκη μου, φυσικά μπαίνεις στην κλήρωση.
1: Οι δημοσιογράφοι είναι μια ειδική κατηγορία που από μόνοι τους δεν έχουν αυτό.
0: Γιατί
1: που
0: οι νοσηλευτές θα μπορούσαν. Οι νοσηλευτές θα μπορούσαν που είναι μικρός ο αριθμός τους.
1: Τι τετραήμερη. Τώρα υπάρχει πρόβλημα με τους νοσηλευτές.
0: Εφταήμερη θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Γεια σου μαράκι μας, καλημέρα στο Γιώργη. Τι λέει, καλημέρα. Στη γυναίκα μου Χαλίνα και την κόρη μου Αριάδνη.
1: Τι ωραία ονόματα φίλε, είναι αυτά.
0: Χαλίνα. Αλήθεια,
1: από
0: ωραίο.
1: Από πού βγαίνει το Χαλίνα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρεις καμία Χαλίνα εσύ.
0: Μπορεί να μην είναι Ελληνίδα η κυρία.
1: Ναι, πάρα, ναι.
0: Γεια στη λέει εσύ Γιώργη. Από πού είναι η σύζυγος.
2: Έγινα Χαλίνα με πατήσεις.
0: Καλό, ήσουν καλός. Ήσουν καλός. Έχει πει φίλος μου αλητεία, κάνει μεγάλη αλητεία. Σταματάνε με την κοπέλα του σε ένα, όπως περπατάνε εκεί πέρα, σταματάνε σε ένα μαχαζί το οποίο είχε ήδη σπιτιού και είχε κάτι πολύ ωραία βάζα και αυτά τα βλέπει άλλη και είχε και ένα χαλάκι κάτω και έγραφε ταπέτο 20 ευρώ, έτσι λέγεται το, επειδή είναι μικρός τάπητας. Και λέει, τι είναι το ταπέτο? Άτσι, λέει, δεν ξέρεις. Λέει, τι είναι, ρουμάνικη λέξη, λέει, έρχεται από τους Ρωμά. Και κάθε τι άλλη τον ακούει. Έρχεται από τους Ρωμά, λέει, είναι μια λέξη του εξωτερικού. Είναι η αργό τους. Λέει, και πώς έχει βγει? Λέει, όταν τα παιδιά, λέει, τα μικρά κάνανε μπάνιο, επειδή γλιστράγανε και λέγανε «Μαμά, ταπέτο, μαμά, ταπέτο», βγήκε έτσι το χαλάκι για να πατάνε για να μην πέσουν. Το τι ξύλο έφαγε από τη γυναίκα του, δεν φαντάζεστε. Γιατί άλλη καθότανε 10 λεπτά να τον ακούσει για το ταπέτο. Μαμά ταπέτο, μαμά ταπέτο. Γεια σου Κωνσταντίνε, ωραίο ρε φίλε. Ωραίο λιδακτίνε. Καλημέρα, ωραίος ο Κρίνος. Καλημέρα, πέρα τη τούρτα, είστε το πιο γλυκό δίδυμο. Η Βάσο, γεια σου Βασούλα μας. Γεια σου Ρενάτα μας, τι κάνεις? Ευχαριστούμε για την τούρτα. Γεια σου Παναγιώτη. Καλημέρα, παιδιά, σε όλους. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Στείλτε τις καλημέρες σας και όλοι μπαίνετε στο διαγωνισμό. Πάμε break.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: να μεταφερθούμε λίγο, να πάμε μια βόλτα στην πατρίδα μου, στην όμορφη Θεσσαλονίκη, όπου εχθές πραγματικά κατακλείστηκε από κόσμο, γέμισε. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια συναυλία, νομίζω, τις τελευταίες δεκαετίες. Μιλάω για τον Αντώνη Ρέμο, που πλήθος κόσμου τον στήριξε, παρά τα παρατράγουδα που προηγήθηκαν, αλλά και πάρα πολλοί συναδελφοί του, γνωστοί καλλιτέχνες, ήταν εκεί. Και παρά τη βροχή, γιατί υπήρξε κατακλυσμός, mm-hmm. και παραλίγο να τους χαλάσει τα σχέδια. Εκεί ήταν η καλή συνάδελφος, η Μέρη Αυγερινοπούλου, στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου, και κατέγραψε τα πάντα και την έχουμε μαζί μας. Μέρη μου, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή και στους δύο.
1: Να σε καλά.
2: Όλα καλά και όλα υπέροχα. Εχθές ήταν μια δύσκολη μέρα.
1: Ναι. Και εγώ στο Δελτίο είχαμε ζωντανή σύνδεση την ώρα που υποτίθεται θα είχε ξεκινήσει η συνέβλεια. Και λέω, όχι ρε παιδιά, λέω τώρα να έχει πιάσει τέτοια βροχή για να μην μπορεί να ξεκινήσει και τόσο κόσμο να περιμένει.
2: Παιδιά, χθες είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα, ηλιόλουστη καλά. Με παραπάνω υγρασία, ξέρει η Άννα.
0: Ναι.
2: Έχω σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Η Άννα είναι από τη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τα τερτύπια της πόλης. Κάποια στιγμή 6 και 27 ανοίξανε οι ουρανοί και έγινε ο κατακλυσμός. Οπότε εκείνη την ώρα να πούμε ότι δεν υπήρχε ποτέ θέμα να πέσει η σκηνή, να πέσουν τα φώτα που ακούγανε και λέγανε διάφορα.
0: Ναι.
2: Τέτοιο θέμα δεν υπήρχε ποτέ. Απλώς έτρεχαν οι άνθρωποι της παραγωγής να σκεπάσουν τα μηχανήματα, να σκεπάσουν. Εσείς ξέρετε τώρα και από την
1: τηλεόραση,
2: ξέρετε πώς γίνεται. Λοιπόν, υπάρχουν πάντοτε ή ανεγκέφαλοι, και το λέω έτσι ακριβώς γιατί δεν μπορεί όταν βρέχει να πηγαίνεις κοντά εκεί που υπάρχουν καλώδια.
0: Ναι.
2: Πάντα φωνάζουμε στις συναυλίες μακριά από τα καλώδια. Όχι ότι θα γίνει κάτι, αλλά.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Ακριβώς.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν. Και αφού λέγανε ότι τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει, ο Αντώνης Ρέμος μαζί με την άντρη του Ορφανίου, την παραγωγό του Γαλαξία Live, μέχρι τελευταία στιγμή το παλέψανε με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μην απογοητευτεί, γιατί είχαν έρθει πάρα πολλοί κόσμος από τις γύρω περιοχές, πάρα πολλοί φίλοι του Αντώνη αγαπημένοι από την Αθήνα, και πραγματικά θα ήταν στεναχώρια τόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος ήθελε στην πόλη του να κάνει ένα τεράστιο δώρο. Και επειδή ξέρετε και είπατε και εσείς και προηγουμένως για τα πολλά παρατράγουδα, πολύ γκρίνια, παρπαδάκι.
0: Πολύ γκρίνια, ναι. Και πολύ άδικο πολύ αυτό που γίνεται στον Αντώνη Ρέμο. Θα ήθελα να το πω, Μέρη, και του έδειξε πολύ ο κόσμος και η Θεσσαλονίκη, αλλά και οι Έλληνες, ότι πραγματικά στηρίζουν την τέχνη, στηρίζουν τον Αντώνη Ρέμο, όπως αγαπούσαν, αγαπούν και το δείχνουν και εκφράζουν το σεβασμό απέναντι στο Γιώργο Μαζονάκη, και όσο ήταν εν ζωή, αλλά και τώρα με αυτό που συνέβη. Η ίδια αγάπη υπάρχει και στον Αντώνη Ρέμο και σε όλους τους καλλιτέχνες, και ήταν πολύ άδικο αυτό που έγινε. Όμως τελικά,
1: ξέρεις τι
0: αυτό που λέμε,
1: υπήρχε κόσμος ο οποίος είπε, γιατί ο Αντώνης να μην ακυρώσει τη συναυλία επειδή χάθηκε ο Μαζονάκης.
0: Και τόσο υποκριτικό αυτό.
2: Παιδιά, αυτό είναι εξαιρετικά υποκριτικό.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή ο Αντώνης Ρέμος, ας πούμε, που κάνει ένα δώρο, μία δωρεάν συναυλία για τόσο κόσμο στην πόλη του, κάνει ένα τεράστιο δώρο. Δηλαδή άλλοι καλλιτέχνες, και δεν το λέω αυτό με κανένα δείγμα, με κανένα ψήγμα, ξέρετε. Ας πούμε η Ελένα Ζουγανέλη, άλλα μας.
1: Ναι.
0: Είχαν πολλοί καλλιτέχνες και προγραμματισμένες πρεμιέρες και στα μαγαζιά τους που έγιναν κανονικά.
2: Να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που συνέβη στο Γιώργο Μαζονάκη, που εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ ακόμα, σας το λέω πάρα πολύ ειλικρινά.
1: Γιατί έχει συνεργαστεί και μαζί του και τον ήξερες χρόνια.
2: Αγάπη, δεν έχω συνεργαστεί μαζί του. Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί που το ξέρω από την πρώτη μέρα που βγήκε. Με την έννοια ότι όταν ήρθε στην Αθήνα ήταν ζωοδόχο πηγής στο Λίντο. Εγώ ήμουν στην απογευματινή, τώρα μιλάμε το 92, 93 τότε. Και πηγαίνω από την απογευματινή σε ένα νέο παιδί, και ήταν ο Γιώργος, η αδελφή μου, τον βοήθησε να μην μετάθεσή του στο στρατό. Και ήταν ένα παιδί εξαιρετικό. Το Γιώργο, πραγματικά δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι έφυγε. Καλά, με τον τρόπο που έφυγε, δεν το συζητήσουμε.
1: Καλά, ναι, τι να λέμε τώρα.
2: Ό,τι πιο έχουμε ακούσει. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Γιώργος έφυγε. Το Γιώργο το ξέρω, είναι παιδί εξαιρετικό, ευγενικό, με συνέστημα. Τι να σου πω τώρα.
0: Μέρη, υπήρχε κόντρα Μαζονάκη Ρέμου. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Εσύ.
2: Να σα πω κάτι, παιδιά. Αυτά είναι τα εσχλάτου του δικού μας επαγγέλματος. Αυτά είναι τα εσχλάτου του δικού μας επαγγέλματος. Ψάχνουμε να βρούμε την είδηση και να κάνουμε κατάσταση εκεί που δεν υπάρχει κατάσταση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να σου πω κάτι. Εμείς μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι. Προσέξτε, δεν ξέρω εάν έχει συμβεί ποτέ τίποτα. Έτσι, σας το ξεκαθαρίζω.
0: Ναι.
2: Αλλά πείτε μου, εμείς οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας δεν έχουμε διαφορές.
1: Ναι,
2: δεν λέω ότι υπήρχε διαφορά Γιώργου Αντώνη. Έτσι,
0: ναι, βέβαια.
2: Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε διαφορές μεταξύ μας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Κάνετε ένας άνθρωπος έτσι άδικα και ψάχνουμε να βρούμε γιατί τότε είπε ο Γιώργος αυτό και ο Αντώνης, οποιοδήποτε Αντώνης, δεν απάντησε το άλλο. Έλα, παιδιά.
0: Περιέγραψε μας λίγο ποια ήταν η πιο δυνατή στιγμή της χθεσινής βραδιάς. Πολλοί ήταν εκεί. Είδαμε τη Δέσποινα Βανδύ στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου. Ήταν και τη Γαρμπή.
2: Η συνευλία ήταν να ξεκινήσει στις 8, γιατί και εκεί πέρα υπήρχε μια φασαρία. Μήπως ενοχλήσει την πόλη.
0: Ναι.
1: Έλα, μωρέ. Τι πόλη. Κοιμάται η πόλη, μωρέ, στις 9 και στις 10.
2: Πες μου, σε παρακαλώ πολύ.
1: Κάτσε ήσυχη τώρα. Θα πει στο Θεσσαλονικιό, πέσε για ύπνου στις 10. Θα σε διώξει από τη Θεσσαλονίκη.
2: Δηλαδή, οι καλλιτέχνες που έχουν από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ξεκίνησε να τραγουδάει στις 10 παρα 25 ο άνθρωπος. Έπρεπε να μπει όλος ο κόσμος και να ξεκίνησε. Φυσικά είπε για τον Γιώργο, εννοείται για τον Γιώργο, αλλά ήταν, παιδιά, τόσο ωραίο, γιατί ο Αντώνης το έκανε πραγματικά στο πάρτι. Αυτό που κάναμε με τον Αρναούτογλου, που χορεύανε δίσκο, που αγαπάχανε και αρχίσανε τις αναπολύσεις. Τι κάνανε πιτσιρικάδες στην πόλη. Γιατί αυτοί οι δύο γνωρίζονται παιδί όφεν, δεν γνωρίζονται τώρα. Λοιπόν, χορεύανε δίσκο, να τους δείτε να χορεύουν δίσκο επάνω στη σκηνή. Όταν έφερε τον Κώστα Χατζή, όταν άρχισε να αφιερώνει στην κόρη του και να δείχνει στην κόρη του τι ζούσε και πώς το ζούσε όταν αφιερώνει στη μητέρα του. Ξέρεις, αυτά ήταν στιγμές διάχυτες μέσα στη συναυλία. Εμένα ο Αντώνης πραγματικά το απαλάμβανε στο μεδούλι του.
0: Συγκινήθηκε λογικά, Μέρη, έτσι, να γυρνάει.
2: Να σου πω, παιδί μου, κάτι. Ξεκίνησε, φυσικά δάκρυσε ο άνθρωπος. Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι. Παιδιά, για μας δεν θα είναι μεγάλη χαρά όταν βγαίνουμε και από κάτω υπάρχουν 300.000 κόσμου. Σε αποθεώνουν. Το κάνεις δωρεάν. Το κάνεις δώρο. Τραγουδά στην πόλη σου, θυμάσαι. Γι' αυτό και ξεκίνησε το τραγούδι. Το έφυγα από το σπίτι μου μια μέρα.
0: Με μπελάδες.
2: Ακριβώς. Γιατί φυσικά η Μίσα δεν ήθελε να φύγει. Το τραγούδι είναι αυτοβιογραφικό. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Γιατί ο Αντώνης έπαιρνε το τρένο κρυφά από τη μάνα του, τη Μίτσα, η οποία είναι προσωπική μου φίλη και την αγαπώ πάρα
1: αυτά.
2: Πολύ.
1: Αυτό πάλι δεν του τράβηξε το μαλλί τότε.
0: Οι γονείς μας δεν θέλανε από τη Θεσσαλονίκη να φύγουμε στην Αθήνα. Αυτό μας συνδέει όλους.
2: Δεν το ξέρε η γυναίκα. Παίρνει το τρένο, το τρελό το παιδί, ερχόταν στην Αθήνα, πήγαινε τραγούδι, πώς να είναι, γυρνάκι και ξαναγύρνα και τέλη μέρα. Τη έλεγε και μείνει στον τάδε.
1: Αυτό
2: είναι. Δεν ήξερε η γυναίκα ότι είχε πάρει όμως το τρένο και είχε έρθει στην Αθήνα.
0: Μερή, παραλίγο να είχαμε και ένα κάτι
1: τυχημά.
0: Σοβαρό με την Κέτη Γαρμπή.
1: Γλίστρησε
0: η καλλιτέχνη. Θα είναι καλά, όλα καλά.
1: Πέρσι με τόσο νερό εκεί και με την Τακούνα, πού να γλιτώσει.
2: Λοιπόν, δεν ήταν μόνο το Τακούνι, παιδιά, επειδή μου είχε ξανατύχει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ γρασία. Έτσι, το τελευταίο μα μιλάει. Μην το κρύψουμε άλλο.
1: Τι λες τώρα, σε τρυπάει στο κόκαλο.
2: Ακριβώς, γιατί πέρα αυτό μου έχει τύχει με την Έλληνα Παπαρίζου να σπάω στα παπούτσια τη στην Κύπρο. Από την υγρασία που γλίστρησε. Φυσικά δεν έπεσε η Έλενα. Υπάρχει, το έχω ζήσει. Να τραγουδάει και να φέρνει τα παπούτσια. Λοιπόν, όπως γύρισε η Κέτη, έφυγε μονοκόμματι, όπως τα είδατε.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει παίξει παντού. Εγώ που μίλησα προσωπικά μαζί της μου και εκείνη την ώρα είχε πάει πίσω, της βάλανε φυσικά πάγο και όλα τα σχετικά μου, ότι ήταν μια χαρά. Και μου λέει, και αυτό και έκανε και το βίντεο, αν το είδατε, που εξηγούσε ότι όλα καλά.
0: Μπράβο.
2: Είχε χτυπήσει, όχι τον αγκώνα που φαίνεται, αλλά λίγο το γονατό της.
1: Άμα είναι λίγο και όλα καλά, εντάξει.
0: Περαστικά πάλι καλά στη γυναίκα.
1: Δεν μου λες, πού θα σε δούμε σένα τώρα από Σεπτέμβρη. Όχι από Σεπτέμβρη, από
0: την οικογένεια. Καλά, εδώ θα είναι η μέρη.
2: Από Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι.
2: 21 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η Κατερίνα καινούριο και με χαρά θα είμαι μαζί της.
0: Καθημερινά, Μέρη.
2: Θα είμαι δύο φορές την εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Τρίτη και Πέμπτη.
1: Τι λάπια, ποιος θα είναι ο ρόλος σου και για πες πώς τη βλέπεις την τηλεόραση, πώς θα βλέπεις αυτά τις εξελίξεις αυτή τη χρονιά.
2: Ο ρόλος μου θα είναι αυτός που τρώω και τώρα μαζί σας. Δηλαδή να ξεδιπλώνω αυτά που ξέρω, όλα τα κουτάκια, αυτά που έχω, γιατί όπως καταλαβαίνεις, άλλοι λένε την ιστορία διαβάζοντάς την. Εγώ την έχω ζήσει. Οπότε στο δικό μου το κομμάτι, αυτό το έχω ζήσει. Είμαι σχεδόν, παράδειγμα, 37 μισό σε ηλικία, το τονίζω και δεν θέλω ποτέ να το ξεχάσετε. Κλείνω 38 χρόνια στο χώρο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι επειδή είμαι άνθρωπος πεζοδρομίου, με την έννοια ότι έχω κάνει το ρεπορτάζ, αν μη τι άλλο, το έχω ζήσει αυτά που είναι να πω. Την τηλεόραση τη βλέπω όπως τη βλέπετε κι εσείς. Με έναν σκληρό ανταγωνισμό. Και με όλους να νομίζουν ότι είναι πρωταθλητές και ότι είναι πρώτοι. Είναι σκληρό άθλημα.
1: Να σου πω τώρα, επειδή
2: με σύνεση, με σύνεση και με διένεια.
0: Από ό,τι είπε, με όλους να νομίζουν ότι είναι πρωταθλητές και πρώτοι.
1: Ναι, κερδάμε όλοι. Προχώρα, μην το συζητάς. Πες μου κάτι, επειδή όπως είπες σε τόσα χρόνια στο χώρο, θέλω να σε ρωτήσω για το Μαζονάκι, επειδή τον ήξερες και αρκετά. Θεωρείς ότι έμεινε ένα παιδί της Νίκαιας με την καλή έννοια? Γιατί εμένα αυτό είναι το ρεπορτάζ.
2: Ναι, παιδιά.
1: Ο Γιώργος δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
2: Το σούπερ σπίτι στην Κλειφάδα θα πήγαινε, θα σου μαγείρευε, θα σου σέρβιρε. Το ευχαριστώ στην αδελφή μου ήταν αιώνιο. Δηλαδή κάθε φορά που θα βλέπετε εγώ, κάθε φορά θα την τιμούσε, κάθε φορά θα την ευχαριστούσε. Δεν είχε μύτη, δεν είχε του παίξεις. Ήταν ένα παιδί, ένα πολύ καλό, ευαίσθητο παιδί.
0: Με τεράστια πειθαρχία.
2: Όλοι οι δαίμονες μπορεί να έχει ένας τέτοιος ευαίσθητος άνθρωπος. Ήταν ένα καλό ευαίσθητο παιδί. Απλώς ξέρεις, πάρα πολλοί κόσμος αρέσκεται στο να κολλάει δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους, γιατί έχει να πάρει.
1: Ναι, λογικό είναι.
2: Φως, λάμψη, χρήμα, έχει να πάρει. Και εκεί πρέπει για μένα να υπάρχει πάντοτε, αν ο ίδιος ο καλλιτέχνης δεν μπορεί ή οποιοδήποτε, πρέπει να υπάρχει ένας που τον αγαπάει πραγματικά.
0: Μερούλα, κλείνοντας, ετοιμάζεις και κάτι στο Μεγάρο Μουσικής για να ξέρουν οι ακροατές μας
1: και για να
0: πούμε ναι.
2: Δεν θα τραγουδήσω φωτίστος. Δεν ηθική σε κανένας. Δεν θα παίξω. Παρότι το Μεγάρο Μουσικής, για να καταλάβετε, ήμουν από την γενέση του Μεγάρου, όταν μου χτιζότανε με πρώτη συναυλή 17 Μαρτίου του 1991 του Γιούρι Μπασμέτ. Για να καταλάβετε, δηλαδή. Όχι, εμείς η εταιρεία Λουμάντ και η Έλληνα Χατζή Αλεξάνδρου θα φέρει τον Τζιμ Κέρτις. Ο Τζιμ Κέρτις είναι ένας life coach υπρωτιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βγει πολύ προς τα έξω και έχει γίνει και πολύ γνωστός πια σε εμάς και λόγω της Τζένιφερ Άνιστον, γιατί είναι ο σύντροφός της.
0: Είναι ο σύντροφός της, ναι.
2: Ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα για πρώτη φορά, έρχεται στην Ευρώπη για πρώτη φορά, και αυτό σε έλκη καταγωγή από την Κρήτη, έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη να κάνει μια τέτοιου είδους ομιλία, η οποία θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής 22 Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Και ήδη γίνεται χαμός εξ όσων γνωρίζω γι' αυτό, σωστά?
2: Κοίταξε, είναι πολύ καλός, επειδή τον έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε συνομιλήσει. Είναι πραγματικά πολύ καλός και επειδή ο ίδιος όλα ξεκίνησαν από ένα προσωπικό του πρόβλημα που του συνέβη στα 20 του χρόνια και ο άνθρωπος περπατάει και καλά και όλα αυτά και βγαίνει με τον μπαστούνι του, ξέρεις, δείχνει τις πιθανότητες το πώς μπορείς εσύ ο ίδιος να αλλάξεις τη ζωή σου και πώς μπορεί εσύ ο ίδιος να πας τα πράγματα διαφορετικά. Είναι αυτό που λέω και σε εκπομπές που κάνω, γιατί κάνω και ραδιόφωνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι αυτό που λέω πάντοτε, βλέπε που θέλεις να πας για να μην πας εκεί που κοιτάς. Πόσες φορές και πόσοι άνθρωποι η ζωή τους έχει κάνει έτσι ώστε να μην, όταν τους δεις, αποκλείεται να τα καταφέρουν, αποκλείεται να μπορούν. Κι όμως είναι βουλευτές, είναι ευρωβουλευτές, είναι life coacher, είναι άνθρωποι που παίζουν μουσική, να μην λέω ονόματα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Είναι το πώς σε υποστηρίζει το περιβάλλον σου, πώς ο ίδιος πιστεύει στον εαυτό σου, πώς εσύ θέλεις την καλύτερη ζωή. είναι δύναμη ψυχής. Θα μου πεις, υπάρχουν οι αντικσότητες, το ξέρω. Αλλά πόσοι άνθρωποι είναι αγωνιστές
0: μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής. Αυτό δείχνει τη δύναμη ψυχής.
1: Και άκουγα τώρα και πριν αφήσουμε και απλώς μία τάκα που άκουσα από το Μαζονάκη στη συνέντευξη που είχε δώσει, νομίζω, στον Τάσο Τρίφωνος, νομίζω ήταν, που είπε ότι.
2: Ναι, η τελευταία συνέντευξη ήταν στον Τάσο Τρίφωνος.
1: Λέει ότι. Αυτή δεν θυμάμαι ποια ήταν, ήταν κάποια άλλη.
0: Θα σου πω.
1: Που είπε, ρε παιδί μου, ότι ήρθε η μάνα μου και με είδε σε ένα νησί που τραγούδαγε. Και ήμουν, λέει, δεν ξέρω, ήμουν, λέει, σε ένα τόσο δάδο ματιάκι και δεν είχα ούτε νερό, λέει.
0: Ναι,
2: στον
0: Αντώνη.
1: Και λέει, δεν είχα ούτε νερό. Ναι. Και η μάνα του έφυγε κλαίγοντας η καημένη, γιατί το παιδί της είχε φύγει 15 χρονών τώρα. 15 χρονών. Τρίτη γυμνασίου παιδί. Μωρό, ένα παιδάκι.
0: Από τότε ξεκίνησε και χτυπούσε πόρτες μόνος του και πέρασε δυσκολίες. Δεν τα βρήκε. Δεν γεννήθηκε σε μεγάλα σαλόνια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις.
2: Γιατί είπε ότι κυνήγαγε το όνειρό του.
0: Βέβαια.
2: Πάση θυσία.
0: Ακριβώς.
2: Εκεί, Σπύρο μου, ανοίγεις μία άλλη συζήτηση. Μία πολύ βαθιά κουβέντα. Πολύ ωραία. Που μάνες που είναι στην κατηγορία π.χ. τη δική μου,
1: ναι,
2: θα ήταν μαζί με τον Γιώργο. Δηλαδή, εκεί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Κοίταξε.
2: Είναι πολύ βαθύ κομμάτι. Δεν κρίνω, αλλά στο λέω, δεν κρίνω, ποτέ δεν ξέρεις, υπάρχουν παιδιά, υπάρχει άντρας, υπάρχει οικογένεια, υπάρχει προσωπική ζωή, αλλά υπάρχουν και οι μητέρες οι οποίες, και ο πατέρας, δεν το μάνα. Υπάρχουν οι γονείς οι οποίοι όταν βλέπουν ότι το παιδί έχει ψυχή, έχει ταλέντο, έχει τεράστια αποδοχή, είναι εκεί.
1: Ναι. Δηλαδή, βέβαια, άμα το παιδί είναι μαχητής, είναι τρομερό πράγμα. Και, ένα, αγάπη, και χρειάζεται και κάτι ακόμα. Και τύχη.
2: Βεβαίως.
1: Να έχεις τύχη.
0: Βέβαια, ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης δεν πίστευε στην τύχη, πίστευε στο Θεό. Ναι. Έλεγε ότι ο Θεός μου το χάρισε. Ο Θεός.
2: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί θέλεις, δεν τρέχεις. Δεν αφήνεις ένα πλάσμα το οποίο πλάθεται. Ναι. Έτσι, παιδιά, ξέρεις, πλάθεται εκείνη την εποχή, εκείνη την ηλικία μόνο του. Ξέρω ότι είναι τεράστια θυσία.
1: Μάλιστα.
2: Το ξέρω.
1: Ευχαριστούμε.
2: Αλλά πρέπει να
0: πάντα πάντα απολαμβάνουμε την κουβέντα μαζί σου, Μέρη Αυγερινοπούλου.
1: Θα σε απολαύσουμε και στην τηλεόραση. Και θα σε απολαμβάνουμε και εκεί.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Μέρη, για τον χρόνο σου. Ευχαριστούμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα, λέει ο Μπίλι Δεκίτο. Όλα τα μηνύματα διαβάζουμε εδώ. Ας μην ξεχνάμε φυσικά και τη δήλωση του Αντώνη Ρέμου σχετικά με την περηφάνεια που νιώθει για την ίδια καταγωγή με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Μάλιστα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό πρέπει να προσέξετε που θα το βρείτε, παιδιά, να είναι επιπλωμένο, να έχει τα βασικά, να έχει τα εξτραδάκια του, να είναι κοντά σε καφέ, να είναι κοντά σε εστιατόρια για να περνάτε όμορφα. Όμως, για το ρεύμα, η λύση είναι μία. Και να φροντίσετε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το Day My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατάτε σημειώσεις, προσέξτε. Καφεδάκι κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γεύσμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Ωραία είναι, έτσι. Φοιτητικό σπίτι χωρίς Day My Home for Students δεν γίνεται. Μπαίνετε στο day.gr και θα καταλάβετε τι λέμε. Κυρία Εθανό, πείτε μας 10 νούμερα από 1 ως 223.
8: Λοιπόν, 1.
1: Ναι.
8: 50.
1: Ναι.
8: 68.
1: Ναι. Γιώργος Λιώνης, Μαράγδα Πανοπούλου.
0: Περίμενε.
1: Διονύσης Καζάλας. Προχώρα. 3XP.
8: 150.
1: Γιάννης Κρεζιάς.
8: 160.
1: Φίλιππος Τσούκας.
8: 178.
1: Ντιμ Γκάς.
8: 197.
1: Αργυρέας Δημήτρης.
8: 199.
1: Αναγνώστου Σούλα.
8: Λοιπόν, 200 και 201.
1: Σευγγυλή και Χριστίνα Ανδρέου. Οι 10 για τις τούρτες. Πάτε. Θα σας πάρουν τηλέφωνο, θα σας ενημερώσουν. Θα πάτε ή στο Ήλιον
0: ή στο Εγάλεο, στα Ζαχαροπλαστεία Μαρών, στο Γιάννη Γλυκό, από το Σπύριο και την Άννα, για να παραλάβετε την τούρτα που θα σας προσφέρει ο Γιάννης με πολύ πολύ αγάπη.
1: Γεια σου φιλαράκι Αντώνη. Καλημέρα, ίσα ίσα σας πρόλαβα. Λέει, μας έχετε μπερδέψει, λέει ρε παιδιά, με την αλλαγή της ώρας. Ναι, παιδιά, είπαμε. Είναι Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Μεθάνο Μπούπα στον ήχο και Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. 9 με 11.
0: Απογειώνουμε
1: τα πιο πρωινή. Πιο πρωινή, διότι όπως σας είπα εγώ ξεκάθαρα, και αυτό αφορά σε μένα και όχι στην Άννα, γερνάω και δεν ξυπνάω τα πρωινά, δεν μπορώ. Μία η τουαλέτα, μία να πιάστηκε ο σβέρκος, μία το χέρι πονάει, μία από εδώ, μία ένα όνειρο είδε ένα τέτοιο, να λίγο νερό για τη στέγνωσε το στόμα. Καταλαβαίνω ότι χρειάζομαι κι εγώ, ξυπνάω πιο νωρίς. Οπότε λέω, έλα, αφού θα πας που θα πας, προχώρα. Θα φάω αμυγδαλωτά, λέει. Έχασα την τούρτα, θα φάω αμυγδαλωτά, λέει ο Αντώνης. Έχεις στείλει και εσύ πιο νωρίς, φιλαράκι. Αμυγδαλωτά, ωραία.
0: Δεν πειράζει. Ο Γιάννης ο Γλυκός είναι μεγαλόψυχος. Θα δώσει, θα μοιράσει κι άλλα γλυκά.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Μη σας νοιάζει τίποτα. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχετε. Με δύναμη τα παιδάκια αύριο στο σχολείο κάνανε τον αγιασμό τους. Αύριο θα πάνε μέσα. Δεν ήθελα να πιάσουμε γκρίνια σήμερα πόσες δασκάλους έχουν και αν δεν έχουν και τι γίνεται.
0: Και τι θα πληρώσουν οι καημένοι.
1: Και τι θα πληρώσουν οι γονείς. Παπούτσια πήρατε. Πήρατε παπούτσια. Πρέπει να είχατε πάρει. Χθες παπούτσια αθλητικά όλοι πρέπει να πάρουν. Υπάρχουν ωραίες λύσεις και στα εκπτωτικά και σε γενικότερα. Βρίσκεις ωραίες λύσεις και με 40 και 50 ευρουδάκια παίρνεις καλά.
0: Καλά, και δεν χρειάζεται να έχουμε καινούργια παπούτσια αν τα υπάρχοντα είναι καλά.
1: Πάνε το. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Ναι,
0: τέτοιο. Ότι ντε και καλά πρέπει να πάμε με καινούργια αύριο στο σχολείο.
1: Ζουν ένα δράμα τώρα οι γονείς, γιατί υπάρχουν τα πιο. Τα αγόρια είναι πιο cool. Θέλουν ένα παπούτσι που να κλωτσάει καλά. Η πιο μικρή.
0: Ναι, αλλά τα κορίτσια.
1: Κλωτσάει καλά. Τα κορίτσια που πάνε γυμνάσιο τώρα θέλουν μια μάρκα.
0: Θέλουν.
1: Ναι, μια μάρκα, ένα τέτοιο. Αυτοί δεν τα χαλάνε.
0: Ναι.
1: Και αυτά. Ναι.
0: Γιατί χωρίς τη μάρκα δεν θα τους παρατηρήσουν.
1: Εντάξει, θέλουν τη μάρκα τώρα, γιατί, που δεν είναι η μάρκα αυτή και πολύ ακριβή. Δεν είναι ότι παίζουν, αλλά θέλουν αυτήν εκεί πέρα. Επίσης, ας πούμε, έχω δει ότι όλα τα εφηβάκια μου μοιάζουν όλα ίδια, ρε παιδί μου. Έχουν αυτή τη μακριά μαλούρα, φοράνε ένα ωραίο σορτσάκι, ξέρω εγώ, και έχουν και αυτό το τυραντάκι από πάνω με το μπλουζάκι τους, που τα παίρνουν από 2-3 μαγαζιά που είναι φτηνά οικονομικά.
0: Θα πιάσουμε το θέμα νέοι γονείς και έξοδα κτλ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και το πώς κυρίως έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα στις δεκαετίες. Δηλαδή, πώς ήμασταν εμείς το 80 και το 90 και πώς πηγαίναμε σχολείο και πώς είναι τώρα τα πράγματα.
1: Και έχει γίνει και κουβέντα και για την ποδιά. Κάποιοι ζητάνε να γυρίσει και η ποδιά πίσω.
0: Ναι, ακούσαμε την κυρία Λατινοπούλου. Ναι, βέβαια. Πολύ όμορφες ήταν.
1: Ωραίες. Τότε
0: είναι ακριβές αυτές. Έχω κάνει ρεπορτάζ για το Σταρ.
1: Ναι.
0: Είχα βρει γνήσια τότε που είχε ένα από τα κομμάτια, βέβαια. Και είχα κάνει και γύρισμα. Για το Σταρ με την στολή
1: βάλει.
0: Του. Βέβαια, βέβαια. Με χωρούσε.
1: Καλά, βέβαια. Σε χωράνε όλα τα ρούχα. Δεν έχει θέμα.
0: Βρήκανε σχολική ποδιά. Ήταν πολύ όμορφη, μπορώ να πω. Πολύ ωραίο χρώμα και πολύ καλή ποιότητά της.
1: Ναι, βέβαια. Και, βέβαια. Και γι' αυτό ήταν και πιο ακριβές όμως, έτσι.
0: Ναι, δεν το.
1: Ήταν λίγο
0: δεν
1: πιο τσιμπημένη.
0: Εγώ δεν πρόλαβα την ποδιά. Σου λέω μετά για το ρεπορτάζ το έκανα.
1: Ήταν πιο τσιμπημένη. Κάτσε να το περίμενε. Περίμενε γιατί μου στείλανε ένα πολύ. Α. Καμακάρι! Ο Νίκος ο Καμακάρης είναι εδώ. Πολύ ωραία φωτογραφία ο Αντώνης. Ελάχι, πες τον καμακάρι να μπει μέσα λίγο. Ναι, τώρα έχει εκπομπή. Θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε τα πάντα. Γιατί γίνεται ένα τέτοιο τζερζερό. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν να πάνε καλά τα παιδιά στο σχολείο αύριο, να ξυπνήσουν. Πάρτε τους τα κινητά το βράδυ, να μην μείνουν πολλή ώρα με το κινητό, να είναι μια χαρά. Να ξυπνήσουν το πρωί, να έχουν διάθεση, να μπουν σιγά σιγά στα τμήματά τους και εμείς από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε την κρίνια για τα σχολεία και αν υπάρχουν δάσκαλοι και δεν υπάρχουν και αυτά. Και κλείνω με το εξής. Είπα στον άντρα μου ότι θα δωρήσω τα ρούχα μου σε ανθρώπους που πεινάνε. Μου απάντησε ότι όσοι χωράνε στα ρούχα μου δεν πεινάνε. Η κηδεία του είναι αύριο. Ειδήσεις και Νικόλας Καμακάρης.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
9: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σαφές μήνυμα για την εξωτερική πολιτική και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Αναφέρει πως το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου της ασπίδας του θα είναι ελληνικό και προαναγγέλει σημαντική εξαγγελία για τη στήριξη των κατοίκων του Καστελόριζου. Αναφερόμενο στην πρόσφατη τριμερή συνάντηση στο Κάιρο, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική και παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Με τη συνέντευξη τύπου που ξεκινά σε μία ώρα στο Βελίδι, ολοκληρώνεται η παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί. Χαρακτήρισε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διαδρομή μέχρι τις κάλπες θα είναι το τελευταίο μίλι της σημερινής κυβέρνησης. Δεσμεύθηκε για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις εντός του πρώτου εξαμήνου διακυβέρνησης με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Για βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και κανένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση ανατμήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά μέχρι και τα Διόδια Λευσίνας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τη 1:30 μετά το μεσημέρι στους δρόμους του Δήμου Καλυθέας λόγω ημιμαραθωνίου. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Στο Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του νότιου Ιράν, στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσε Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της κομιτείας ΚΕΣΜ. Δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση του πλήγματος. Επεισόδιο με πυροβολισμούς έλαβε χώρα τα ξημερώματα έξω από beach bar που βρίσκεται στην Ανάβησο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν βρήκαν κάποιον. Ωστόσο, από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν στους χώρους του καταστήματος, εντόπισαν δύο κάλικες και κυλίδες αίματος. Λίγο η ώρα αργότερα, ειδοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία ότι στο κέντρο υγείας Καλυβίων είχαν μεταβεί δύο τραυματίες. Ο ένας εντοπίστηκε ένας 20χρονος Έλληνας που είχε τραύμα από γυαλί στη γάμπα και ένας 41χρονος Πακιστανός, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα στον νόμο από σφαίρα. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δύο τραυματίες στις καταθέσεις τους έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη στο κατάστημα. Σε λαϊκή αγρυπνία θα εκτεθεί από τις 7:30 το απόγευμα μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στη συνέχεια ισορρός του θα μεταφερθεί και θα ταφεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, και ενώ στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνονται πλέον στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής αρχείων από το ιατρείο στο Κολωνάκι, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και αποκαλύπτουν ενέργειες που έγιναν στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν από την ανακοπή καρδιάς του τραγουδιστή. Ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι επιτέθηκε σε βιτιοφόρο με ντίζελ, σκοτώνοντας δύο Ρώσους στρατιώτες και θέτοντας εσκεμμένα σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ουκρανικού Πυρηνικού Σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ και ο Ινδός πρωθυπουργός προσέφεραν αμφότεροι τις υπηρεσίες τους για τη διεξαγωγή συνομιλιών για την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι ο Ρώσος πρόεδρος καλωσόρισε την προσφορά τους, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Οι τρεις ηγέτες είναι μεταξύ αυτών που συμμετείχαν σε σύνοδο κορυφή στο Νέο Δελχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την κορυφή στο πρώτο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8:35. Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Στις 6 το απόγευμα, Καλαμάτα Βόλος. Στις 7, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Στις 9, Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης. Και στις 9:30, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και ο καιρός σήμερα φθινοπορεινός και νικός, στην Αττική ήπιες βροχές, μπόρες στα βορειοανατολικά με τη θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό, σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: αστέρια.
1: Μα να θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Πρωινό Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή να έχετε. Να εξελίσσετε το Σαββατοκύριακο όπως ακριβώς το είχατε σχεδιάσει ή με ευχάριστες ανατροπές και εκπλήξεις. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Alpha Radio 989, εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα με το ημερολόγιο καταστρώματος. Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Ο Θάνος Μπούπας στη ρύθμιση του ήχου. Φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με μηνύματα και καλησπέρες και απόψεις και διαφωνίες ενδεχομένως σε αυτά που λέγονται. Θέλουμε και τα σχόλιά σας για τα της επικαιρότητας. Είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα και τα της πολιτικής ειδησιογραφίας. Φυσικά και τα υπόλοιπα, με το μεγάλο θέμα να παραμένει στην επικαιρότητα το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κυρίως όλα αυτά που αποκαλύπτονται και αυτό τον χώρο των ιατρικών υπηρεσιών που υπόσχονται θαύματα που είναι ανεξέλεγκτα τελικά και εκεί νομίζω ότι τίθεται και ένα μεγάλο θέμα πια ευθυνών της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων. Θα τα δούμε όλα αυτά μόνο αναλυτικότερα στη συνέχεια. Η τρόπη επικοινωνία στο mail onair@alpharadio989.gr, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες του προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας, οι καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε. Θέλω να σας προειδοποιήσω ότι δεν έχω πιει καφέ. Θάνο, μη γελάς καθόλου, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα γιατί πήρα τον καφέ. Πήγα στη στάση του λεωφορείου και διαπιστώνω ότι το ποτηράκι έχει τρύπα και τρέχει. Λέω, λίγο θα τρέχει. Πιάνω ένα-δυο χαρτομάτιλα από την τσάντα, τα βάζω από κάτω, πάτω εκεί να. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα έχει μου σκέψει όλο το χαρτομάτιλο. Καταλαβαίνετε ότι δεν τρέχει πολύ. Δεν είχα χρόνο όμως να πάρω άλλο καφέ. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Θέλω στοργή και προδέρμου. Σε σένα το λέω. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας. Τα πράγματα είναι όπως πρέπει να είναι Κυριακές στο λεκανοπέδιο. Τα πράγματα είναι αρκετά ήσυχα. Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα στο λεκανοπέδιο. Δεν θα αντιμετωπίσετε κάποιο ζήτημα με την κυκλοφορία. Μόνο στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει λίγο κίνηση, εκεί πριν το Παναθηναϊκό στάδιο. Μόνο αυτό το σημείο ενδεχομένως να σας προβληματίσει κάπως αυτήν την ώρα στο λεκανοπέδιο. Μία από τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας είναι και η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Φυσικά δεν είναι είδηση η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, δεν το λέω υπό αυτήν την έννοια. Λέω απλώς ότι περιλαμβάνει συμβολισμό, ιδιαίτερο συμβολισμό, δεδομένου ότι η περιοχή του Καστελορίζου είναι η περιοχή που αμφισβητείται κατά κόρον από την Τουρκία, πέραν όλων των υπολείπων αξιώσεων και αμφισβητήσεων που έχει συνολικά για την περιοχή του Αιγαίου. Η περιοχή του Καστελορίζου στην Ανατολική Μεσόγειο είναι νομίζω ένα από τα σημαντικότερα κομβικότερα σημεία και γι' αυτό έχει και ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του Πρωθυπουργού με αφορμή τη σημερινή επέτειο 83 ετών, αν θυμάμαι καλά, από την απελευθέρωση του νησιού. Εκεί ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα σαφέστατο μήνυμα για ότι η σταθερότητα την οποία η χώρα μας θέλει στην περιοχή δεν σημαίνει και υποχωρητικότητα και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί να δείξουμε καμία ανοχή σε τετελεσμένα που θα επιχειρηθούν. Αυτά φυσικά είναι λόγια καλώς λεγόμενα, δεν το συζητάει κανείς. Νομίζω ότι είναι απαραίτητα αυτά τα μηνύματα και να ξεκαθαρίζεται η κατάσταση προς τους επίδοξους αναθεωρητές ιστορίας και συνόρων. Από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνουμε ότι έχουν μια πολύ μεγάλη ουρά από πίσω, έχουν ένα πολύ μεγάλο βάθος από πίσω και πάρα πολλές μεγάλες απαιτήσεις από πίσω. Ο Πρωθυπουργός από εκεί επέλεξε να κάνει και την κυριακάτικη ανάρτησή του που πάντοτε κάνει τις Κυριακές. Έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη στήριξη των ακριτικών νησιών, το οποίο νομίζω το ακούμε όλοι με θετικό τρόπο. Θεωρούμε ότι είναι μια θετική αναφορά από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Φτάνει αυτό να συμβαίνει και στην πράξη.
διότι νομίζω πως δεν έχουν γίνει και τόσα πολλά και τολμηρά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, τη στήριξη των ακριτικών νησιών, τη στήριξη των πληθυσμών εκεί που παραμένουν με πείσμα και δύναμη και κουράγιο να κρατάνε, να φυλάνε θερμοπύλες και με κίνητρα, γιατί όχι, ενδεχομένως κάποιοι να φύγουμε από τα αστικά κέντρα και να πάμε να μείνουμε σε αυτές τις ακριτικές περιοχές και τα ακριτικά νησιά συγκεκριμένα. Και μιλάμε φυσικά, η στήριξη πώς θα έρθει, με οικονομική ενίσχυση, με επενδύσεις εκεί για να γίνουν δουλειές, με ενίσχυση της υγείας και της παιδείας. Ο καθένας που θα σκεφτόταν ενδεχομένως να εγκαταλείψει ένα αστικό κέντρο και να μεταβεί σε μια ακριτική περιοχή, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόταν ήταν τι θα κάνω να αρρωστήσω, πού θα πάω, πού θα με περιθάλψουν και πού θα πάνε σχολείο τα παιδιά. Ειδικά αν πρόκειται για οικογένεια φυσικά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν είναι τόσο τολμηρές οι μέχρι τώρα κινήσεις και οι δράσεις της σημερινής και της χθεσινής κυβέρνησης, των κυβερνήσεων του κ. Μητσοτάκη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η αναφορά και οι αρχές γενομένες από αυτήν την επίσκεψη θα υπάρξουν αυτές οι πιο δραστικές παρεμβάσεις. Πάμε στραγούδι.

0: με την οποία θα καλυφθούν. Γιατί έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές το έργο να φτάνουμε στο μέσο της χρονιάς και να υπάρχουν ακόμα κενά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στην τρίτη λυκείου, ανιψιά μου, στην τρίτη λυκείου που παρακολουθούσε τα μαθήματα της κατεύθυνσης τα οποία θα διαγωνίζονταν στο τέλος στο πλαίσιο των πανελλαδικών, δεν είχε καθηγητή να τις οικονομικών, οικονομίας, μέχρι το Φλεβάρι. Σε ένα μάθημα που θα διαγωνίζει το παιδί στο τέλος για τις πανελλαδικές. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά αν δεν υπήρχε το φροντιστήριο, δεν θα υπήρχε δυνατότητα για αυτό το παιδί να δώσει πανελλαδικές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό, να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός, γιατί είπαμε ότι έχουμε και το έχουμε διαπιστώσει ήδη, μια ανάσα, έχουμε πάρει μια ανάσα από τα σαραντάρια. Ωστόσο αναμένονται και τοπικές βροχές. Χθες είχα μια έτσι και στην Αθήνα νομίζω και σε κάποιες περιοχές έτσι, να μην φανταστείτε, τσουρτσούρισμα. Σήμερα θα έχουμε νεφώσεις, αλλά κυρίως θα είναι έθριος ο καιρός. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν και μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Ισχυρή η άνεμη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 37 στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια και 29 στα ορεινά. Κατά διαστήματα είπαμε θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και θα έχουμε κάποιες βροχές. Τώρα και αύριο έθριος ο καιρός, με αυξημένες νεφώσεις και ενδεχομένως κάποιες βροχούλες τοπικές. Ενδεχομένως δεν έχουμε και έτσι, αραιή σκόνη από αύριο. Και το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας. Αυτό είναι το βέβαιο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 11 και 20. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τις καλημέρες τις δικές σας, με τα δικά σας μηνύματα. Είναι πάρα πολλές οι καλημέρες, μάλλον πάρα πολλά τα μηνύματα και πάρα πολλές οι αντιδράσεις για αυτή τη δήλωση. Τι λέγαμε και χθες του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη σχετικά με την ανεργία. Ότι θα πρέπει να χορηγείται μέχρι 2 μήνες το επίδομα ανεργίας, γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά βρίσκει, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Και νομίζω ότι το ερώτημα που όλοι μας ήρθε στο μυαλό, τα λέγαμε και χθες, είναι πόσο, κατά πόσο έχει κινηθεί στην αγορά εργασίας ο κύριος Μαρινάκης. Γιατί δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα αν η αναφορά του αφορούσε στους κανονικούς εργαζόμενους, στους κοινούς ή σε εκείνους του κομματικού σωλήνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και 21 πρώτα λεπτά εδώ στον Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Εδώ θα είμαστε 11 με μία πλέον, η ραδιοφωνική μας παρέα τα Σαββατοκύριακα εδώ στην Αλφα Radio 989. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα, όπως είναι ο Δημήτρης, ο έτερος Δημήτρης, ο Μάκης, την καλημέρα μας, και έχουμε και τη δική του φυσικά, η Εύη, η Σοφία και η Γιώτα, καλημέρες, απλές καλημέρες. Η Μαριάννα, τι μας λέει, τι δουλειά λέει, δεν μας είπε.

Γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά βρίσκει, αλλά πώς. Α, αναφέρεται στον κύριο Μαρινάκη. Οποιαδήποτε δουλειά. Έχουν ανοίξει τόσες δουλειές με την καλή μας την κυβέρνηση που το τρέχει τόσο καλά το σύστημα προς την ανάπτυξη. Οποιαδήποτε δουλειά. Και καλοπληρωμένες όλες. Καλημέρα στο Στάθη. Πολλές έλλειψεις λέει στα σχολεία και έλλειψη οργάνωσης. Λέγανε πως θα έδιναν βιβλία στην τάξη της κόρης μου Παρασκευή. Τελικά πήγε Δευτέρα με 3 ώρες μάθημα στην πρώτη λυκείου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια σε αρκετές περιπτώσεις και το έχω ακούσει και από άλλους γονείς και για διάφορες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για κάποιο λόγο, εντάξει, λες ρε παιδί μου, μια αστοχία μπορεί να γίνει να μην πάνε τα βιβλία στο συγκεκριμένο σχολείο. Καλημέρα και στη Βίκη που μας έχει στείλει εδώ την καλημέρα της. Τι λέει, όλοι μέσα φυλακή και θανατική ποινή, Ελλαδιστάν. Για ποιους λες βρε Βίκη, για εξήγησέ μας. Αναφέρεται και στην υπόθεση. Μου αρέσει που τα έχει στείλει σε διαφορετικά μηνύματα Βίκη, έχει στείλει 4-5 με email. Μας λέει ότι κούνια που τον κούνια και τον Μητσοτάκη. Για ποιο θέμα? Μήπως εννοείς το Μαρινάκι, μήπως εννοείς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το θέμα της ανεργίας. Και λέει, αναφέρεται και στο θέμα αυτό με τον απεινιδωτή. Και αβάζεις βρε παιδί μου αυτές. Να πω την και τελευταία καλημέρα εδώ και στη Μαρία που μπήκε τώρα στην παρέα και στείλει την καλημέρα της. Διαβάζεις όλη αυτή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και για άλλη μια φορά σκέφτεσαι ότι πραγματικά, ξέρω, αποτύχει ζούμε σε αυτή τη χώρα. Άλλος ένας χώρος που αποδεικνύεται τόσο ξέφραγο αμπέλι, τόσο ανεξέλεγκτος, τόσο να μην έχει σκύψει από πάνω μια αρμόδια κρατική αρχή ή ένας αρμόδιος φορέας. Αυτοί οι τύποι, διαβάζω τώρα, φαντάζομαι τα έχετε ακούσει. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ισορρός του λαϊκού, δημοφίλους λαϊκού τραγουδιστή θα θεθεί σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια από τις 7.30 σήμερα το απόγευμα έως το πρωί της Δευτέρας, ώστε φίλοι, συγγενείς και πλήθος, το πλήθος των θαυμαστών του να τον αποχαιρετήσουν. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο από το 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Μάλιστα, η οικογένεια ζητεί αντί Στεφάνου να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις έρευνες που λέγαμε πριν, αφενός ότι η τελευταία συνεδρία στο συγκεκριμένο μηχάνημα διήρκησε 42 λεπτά, που λέγανε αρχικά οι γιατροί ότι δεν πρόλαβε να ξεκινήσει. Διαβάζεις ότι ψάχνανε στο AI για το συμβουλέ, πώς το λένε, οδηγίες, πώς τον επαναφέρουν. Παίρναν πανικόβλητο ένα στον άλλον. Εσύ ο απεινιδωτής λειτουργεί, πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής? Ήταν λέει 2 χρόνια λέει χωρίς μπαταρίες ο απεινιδωτής. Δείχνει δηλαδή ότι υπήρχε μια εγκατάσταση που υποτίθεται ότι παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, η οποία ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν έχει καμία σχέση με τα στοιχειώδη της ιατρικής. Παρ' όλα αυτά λειτουργούσε, είχε πελατολόγιο, είχε ασθενείς, πελάτες, παύλα ασθενείς. Και λες, κανένας ποτέ δεν έλεγξε τίποτα. Κανένας ποτέ δεν ελέγχει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Και ακούς ότι αυτοί οι άνθρωποι διαφημίζαν τα υπερσύγχρονα μηχανήματά τους από το διαδίκτυο και συμμετείχαν και σε ιατρικά συνέδρια που υποτίθεται μπορεί να ήταν από την αιγίδα, ξέρω εγώ, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Δεν λέω εγώ ότι μπορεί να έχει ευθύνη ο Προέδρος ή όλος ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Αλλά κάποιος δεν πρέπει να ελέγχει. Εκ των υστέρων, πάντα έβλεπα κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, που έλεγε το πλαίσιο θα γίνει και θα φτιαχτεί και θα. Γιατί πάντα εκ των υστέρων και πρέπει να ανακαλύπτουμε το πρόβλημα μετά από μια τραγωδία? Γιατί είναι τραγωδία ένας άνθρωπος 54 χρόνων, ασχέτως αν είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και επειδή είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, γίνεται τόσο μεγάλη. Γιατί φανταστείτε ένας από εμάς που δεν, τους ανώνυμους όπως λένε, να είχε αυτή την τύχη του Μαζονάκη. Θα γινόταν το συντόρος για τις ελλείψεις στο συγκεκριμένο χώρο που παρήχε υποτίθεται ιατρικές υπηρεσίες? Θα αποκαλύπτονταν ότι το πλαίσιο το συνολικό είναι πατεσκύλια, λέστε? Πολύ αμφιβάλλω.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να μια παραγγείλει. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί, μου τάζει ο ωκεανός, ο κομίτες φωτά.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σε 11.30. Άνω τελεία, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, για να συνδεθούμε λίγο με την κρατική τηλεόραση, γιατί είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο, όπου βρίσκεται στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά. Έτσι, η Μεγίστη συνεχίζει να υπηρετεί αυτό που αληθινά συμπυκνώνει ο βηματισμός της στον χρόνο. Την παρουσία της ως μέρος του εθνικού μας κορμού, την ανεκτίμητη προσφορά μαζί με την καρτεριά και την λεβεντιά των κατοίκων της. Τη φυσική της ομορφιά, αλλά και ένα δυναμισμό που εκπέμπει μια διαρκή προοπτική ελπίδας από την ανατολική εσχατιά της πατρίδας μας και ολόκληρης της Ευρώπης. Και αυτήν ακριβώς την παρακαταθήκη περηφάνειας είναι που μας εμπνέει και που ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελόριζο σήμερα. Θωρακίζοντας την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξή του, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων του. Με μειωμένους φόρους, με τη μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%, με επιδοτήσεις, με μηδενικό ένφια. Υπάρχουν όμως και ειδικά κίνητρα για δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εδώ, όπως για επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Χθες είχαμε την ευκαιρία με τον κύριο Δήμαρχο να συζητήσουμε αναλυτικά τις προοπτικές και τις προκλήσεις αυτού του τόσο όμορφου ακριτικού τόπου. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία σήμερα να σας πω δύο κουβέντες για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του ακριτικού μας νησιού, το οποίο πρωτίστως εστιάζεται στο πώς θα μπορέσουμε όχι απλά να κρατήσουμε τους Καστελοριζιούς στον τόπο τους, αλλά να πείσουμε περισσότερους συμπολίτες μας να έρθουν και να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τοποκατοικίας. Πρώτον λοιπόν, θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, και ίσως σημαντικότερο, επιλέξαμε στο Καστελόριζο να κάνουμε κάτι μοναδικό, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία του. Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ, καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους, η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028, θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος και λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν άμεσα από το Υπουργείο Οικονομίας. Επιπλέον, σε συνέχεια της συζήτησης που είχα χθες με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη, ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Έτσι, ανταποκρινόμενοι και στο διαρκές αίτημα και των συναδέλφων βουλευτών μας, από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζος Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί. Κάθε Τετάρτη, να ζητήσατε, την Τετάρτη λοιπόν θα ξεκινήσει αυτό το δρομολόγιο από τις αρχές του επόμενου έτους. Θα το ξαναπώ. Το Καστελόριζο δεν είναι ένα ακόμα από τα νησιά μας. Είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδος και κάθε Έλληνα. Και ταυτόχρονα, μαζί με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, αλλά και υπό την κεντρική επίβλεψη της κυβέρνησης, θα ολοκληρώσουμε τα μεγάλα έργα για να αναβαθμίσουμε επιτέλους τις υποδομές του νησιού, κλείνοντας έτσι εκκρεμότητες δεκαετιών. Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης και κυρίως και σημαντικά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα λέει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο, στην εκδήλωση για την επέτειο της 83η επέτειο για την απελευθέρωση του νησιού. Και νομίζω ότι έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και τα 5.000 ευρώ ετησίως σε οικογένειες, προσαυξημένα κατά ένα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για οικογένειες που ζουν στο νησί, αλλά και για οικογένειες που θα μετοικήσουν εκεί, που θα πάνε να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο και να αναζωογονήσουν τον πληθυσμό φυσικά. Νομίζω ένα σημαντικό μέτρο και το νέο επιδοτούμενο δρομολόγιο που θα συνδέει το Καστελόριζο με το κέντρο, με την Αθήνα. Δρομολόγιο φυσικά Αθήνα, Ρόδος, Καστελόριζο, που θα εκτελείται κάθε Τετάρτη, στο οποίο μάλιστα υπήρξε και πολύ θερμό χειροκρότημα. Προφανώς το έχουν ανάγκη, το έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία. Και νομίζω ότι θετικά μπορεί να κριθεί το γεγονός ότι η κεντρική κυβέρνηση βάζει στο χάρτη μέτρα συγκεκριμένα, στοχευμένα για μια τόσο ευαίσθητη περιοχή συνολικά για τη χώρα. Θα τα δούμε και αναλυτικότερα στη συνέχεια για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Θα δούμε και τι άλλο έχει πει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μιχαλάκη. Είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θαλασσεμίας. Γιατί υπήρξε στο μέσον της εβδομάδας μία ανακοίνωση από την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας που αφορούσε σε επίγουσα έκκληση για αίμα. Είναι ένα θέμα που ασχοληθήκαμε το καλοκαίρι σε ό,τι αφορά στις ελλείψεις αίματος. Πάντα το καλοκαίρι υπάρχουν ελλείψεις σε αίμα. Νομίζω χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται. Υπάρχουν όμως ειδικές κατηγορίες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από αίμα. Κυρία Μιχαλάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή Κυριακή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην συντροφιά μας να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις. Φαντάζομαι ότι είναι όπως το περιέγραψα. Οι ασθενείς, οι άνθρωποι που πάσχουν από θαλασσεμία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σταθερά διαστήματα ανάγκη από αίμα, έτσι δεν είναι?
3: Πάρα πολύ σωστά. Η θαλασσεμία είναι γνωστή και ως μεσογειακή αναιμία. Είναι μια πάθηση στην οποία λόγω ενός ελαττωματικού γονιδίου δεν μπορεί να γίνει σύνθεση της αιμοσφαιρίνης. Άρα για να μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε, να επιβιώνουμε, χρειαζόμαστε τακτικές μεταγγίσεις αίματος, οι οποίες συνήθως είναι για κάθε πάσχοντα θα πρέπει να παίρνει κάθε 15 μέρες 2 φιάλες αίματος.
0: Αυτό είναι όμως απαραίτητο, κάθε 15 μέρες 2 φιάλες αίματος.
3: Μάλιστα, στην παρούσα φάση, λόγω των τεράστιων ελλείψεων που παρουσιάζονται στην Αθήνα κυρίως, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, οι πάσχοντες από θαλασσεμία δεν μεταγγίζονται ούτε με αυτόν τον ρυθμό, ούτε με αυτή την ποσότητα αίματος. Δηλαδή, μπορεί να πηγαίνουν για μετάγγιση και να τους λένε δεν έχουμε αίμα ή έχουμε μία φιάλη αίματος και για την άλλη φιάλη αίματος θα πρέπει να περιμένετε. Αυτό οδηγεί σε υπομετάγγιση, που σημαίνει ότι ο οργανισμός του θαλασσεμικού πρέπει να ζήσει με μικρότερη αιμοσφαιρίνη από αυτή που χρειάζεται για να είναι καλά, με όλες τις κακές συνέπειες για την υγεία του ασθενούς.
0: Ποιες είναι αυτές, κυρία Μιχαλάκη?
3: Να πάρουμε από την κόπωση τη ζάλη, αλλά από εκεί και πέρα, σε μερικούς ασθενείς που υπάρχουν για καρδιολογικές επιπλοκές, επιβαρύνεται η καρδιά τους και γενικά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κανείς να ζει με πάρα πολύ χαμηλή αιμοσφαιρίνη. Θα πρέπει να ζει σε μια γυάλα, όπως λέμε, και να μην ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες, γιατί οι ασθενείς σήμερα και εργάζονται και έχουν οικογένεια. Και
0: είναι δραστήριοι κανονικά, βέβαια, στην καθημερινότητά τους.
3: Ακριβώς, που έχει κάθε άνθρωπος. Είναι παράλογο κατά τη δική μας γνώμη αυτό που συμβαίνει σήμερα ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρότι, όπως είπατε, το καλοκαίρι υπάρχουν λήψεις θέματος και είναι παράλογο για μας, γιατί ενώ είναι γνωστό πόσες είναι οι ανάγκες για τους θαλασσιμικούς ασθενείς. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε 2.500 θαλασσιμικούς ασθενείς. Γνωρίζουν όλες οι αρχές ότι για αυτούς τους ασθενείς χρειάζονται 125.000 φιάλες αίματος το χρόνο. Γιατί αναρωτιόμαστε, γιατί δεν υπάρχει μια συστηματοποίηση ώστε να μην έχουμε αυτές τις τραγικές καταστάσεις που βιώνουμε το καλοκαίρι.
0: Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η συστηματοποίηση, για εξηγήστε μας.
3: Κοιτάξτε, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας από το 2017 είχε εφαρμόσει ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για τα 6 νοσοκομεία της Αττικής, μέσα από τα οποία σε ζωντανό χρόνο έβλεπε τι μονάδες υπάρχουν σε κάθε νοσοκομείο και γινόταν, όπως λέμε, μια ανταλλαγή, μια καλύτερη διεκπεραίωση. Δυστυχώς όμως αυτό το πληροφοριακό σύστημα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε λειτουργία, γιατί έχουν επαναφέρει ένα παλιότερο πληροφοριακό σύστημα και δεν υπάρχει αυτό που ζήσαμε τα 2 τελευταία χρόνια, δηλαδή αυτή η κεντρική διαχείριση του αίματος που κάπως λίγο βελτιώνε. Θα πρέπει να λειτουργούν οι αιμοδοσίες των νοσοκομείων με περισσότερο προσωπικό, θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις, να λειτουργούν το πρωί και το απόγευμα. Βέβαια, το καλοκαίρι πάντα είναι και το θέμα των διακοπών.
0: Βέβαια, ότι φεύγει ο κόσμος και αφήνει σε δεύτερη μοίρα τη μέρημνά του να πάει να δώσει αίμα. Αυτό το πληροφοριακό σύστημα, γιατί πήγαμε στο προηγούμενο, άντι υποτίθεται συγχρονιζόμαστε. Έχετε, ξέρετε, λεπτομέρειες γιατί το εγκαταλείψαμε το καινούργιο σύστημα και πήγαμε στο πιο παλιό.
3: Υπήρξε από το Υπουργείο μια πρωτοβουλία να χειριστεί κάποια χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν ξέρω γιατί γυρίσανε στο προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα. Πάντως στη στιγμή αυτή δεν λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργήσε για τα προηγούμενα χρόνια. Ο Υπουργός είχε πει ότι και εκείνο το σύστημα είχε κάποια κενά. Παρ' όλα αυτά, αντί να πηγαίνουμε πιο μπροστά, δηλαδή να επεκταθεί το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, να μπουν περισσότερα νοσοκομεία κτλ., γυρίσαμε σε κάτι που και παλιότερα δεν απέδιδε. Αυτά σε σχέση με το πληροφοριακό σύστημα. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαν να γίνονται τακτικές καμπάνιες, ιδίως στη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχουμε δει πόσο απέδωσαν οι καμπάνιες για τις μεταμοσχεύσεις και πόσους κόσμους πλέον προσέρχεται.
0: Θεωρείτε ότι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ολιγορεί σε αυτό το θέμα, γιατί βλέπω συχνά και καμπάνιες, βλέπω και εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνονται σε συνεργασία με διάφορους φορείς, με τη στάση πρόσφατα.
3: Όχι, δεν ολιγορεί. Κάθε άλλο, δηλαδή, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όμως θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των αιμοδοσιών των νοσοκομείων, να υπάρχει καμπάνια για να έρχεται ο κόσμος ακόμα και το καλοκαίρι να δίνει αίμα και να καλυφθεί κάπως αυτό το τεράστιο κενό που έχει δημιουργηθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιχαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
0: Η κυρία Μιχαλάκη, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θαλασσεμίας, για αυτήν την δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι ασθενείς, περίπου 2.500 όπως ακούσατε, την περίοδο του καλοκαιριού, ενώ χρειάζονται 2 φιάλες αίμα κάθε 15 ημέρες. Πολλές φορές γίνεται υπομετάγγιση με 1 μπουκάλα αίματος, 1 φιάλη, που καταλαβαίνετε ότι έχει άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα, στην υγεία τους και στις δραστηριότητές τους. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το χάσαμε το τραγούδι, αλλά δεν πειράζει, νομίζω ότι άξιζε το κόπο. Πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αφού μπω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και σας πω ότι έχουμε νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς, να είναι στον προϋπολογισμό που θέλεις. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να ελέγξεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις επιπλέον έξοδα, και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατά σημειώσεις, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
2: Τι βλέπεις?
1: Το νόημα της ζωής.
3: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
2: μπουχό.
3: Αληθή.
1: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
4: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφαρέιντιο 989 στα ραδιόφωνά σας. Πρωινό Σαββάτου. Όχι Σαββάτου, όχι προς Θεού. Είναι Κυριακή σήμερα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, νομίζω ότι για τα δεδομένα να μην έχει πιει κάποιος καφέ είναι το πρώτο λαθάκι που κάνω. Έτσι, Θάνου. Εντάξει, νομίζω ότι το δικαιούμαι. Λοιπόν, από άποψη κυκλοφορίας τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά στο λεκανοπέδιο. Υπάρχει μόνο μία ανάσχεση στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, στο ύψος εκεί της Ανθούσας, από το Γέρακα συγκεκριμένα μέχρι την Παλίνη. Γενικά έχει πυκνή ροή από τα Βρυλίσια μέχρι την Παλίνη, ωστόσο το βασικότερο σημείο είναι εκεί μετά την Ανθούσα που θα σας απασχολήσει. Εάν κινήσετε στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, επαναλαμβάνω. Κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ ήσυχα. Πάμε να πούμε καλημέρες σε φίλους που μπήκαν στην παρέα, όπως για παράδειγμα εδώ ο Στάθης μας λέει: το όποιος θέλει δουλειά βρίσκει, μου θυμίζει συζήτηση καφενείου όπου ένας μπάρμπας βολεμένος επικρίνει τους καταφτούν τεμπέληδες. Δεν είναι τόσο απλή υπόθεση εύρεσης εργασίας που να ταιριάζει στις ανάγκες κάποιου, λέει ο Στάθης, και νομίζω ότι καθένα συμφωνεί μαζί του. Καθένα συμφωνεί. Και ξέρετε, ενδεχομένως να χρειαστεί και κάποια στιγμή να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλεις, που είναι η δουλειά σου, γιατί οι ανάγκες είναι τέτοιες κτλ. Δεν μπορείς να το κάνεις όμως εσέι. Δεν μπορείς εσέι από τη στιγμή που κάνεις αυτό που είσαι στη δουλειά σου, έχεις μείνει άνεργος και ψάχνεις πάλι σε αυτό το χώρο και δεν βρίσκεις. Θα κάνεις κάτι άλλο προσωρινά, γιατί ο βιοπορισμός προέχει, έχει μια άμεση προτεραιότητα, αλλά δεν μπορείς εσέι να κάνεις κάτι άλλο. Γιατί προφανώς εκείνοι που λένε δουλειά βρίσκεις, έχουν και αυτό στο μυαλό τους. Να πάνε να κάνεις οτιδήποτε. Και δεν είναι ντροπή να κάνεις οτιδήποτε. Δεν το λέω από αυτή την έννοια, έτσι, μην με παρεξηγήσετε. Η Φρόσο, καλώς την. Εδώ και η Φρόσο. Και η Βάσο είναι στην παρέα μας με την καλημέρα της. Για να πούμε και και ακόμα μερικές καλημέρες εδώ στη Φωτεινή. Μας λέει ο κύριος Μαρινάκης, είναι από αυτούς λέμε χορτάτος, ο χορτάτος είναι από αυτούς για τους οποίους λέμε ο χορτάτος δεν ξέρει τι θα πει νηστεία. Οπότε είναι περιττό, λέει, ο χορτάτος το νηστέικο δεν το πιστεύει, μόνο η τσέπη τους. Λέει η Φωτεινή για τις δηλώσεις του κυρίου κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Η Μαρία μπήκε στην παρέα με απλή καλησπέρα βέβαια. Την ευχαριστούμε. Και η Γιώτα και η Αγγελική και ο Γρηγόρης και η Άννα. Απλές καλησπέρες. Η Όλγα, συγγνώμη, όχι η Όλγα, η Σμαράγδα. Μήπως να στέλνουμε, λέει, τα βιογραφικά μας στον κύριο Μαρινάκη. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Δεν είναι κακή ιδέα. Τώρα που το λες, δεν είναι κακή ιδέα. Να του πεις, υπουργέ, αφού βρίσκεις εσύ τόσο εύκολα δουλειές, έχει το βιογραφικό με ξοσιρτάρι σου παραδίπλα και άμα δεις και προκύψει κάτι, τι σου κάνει, δε, στείλε ένα... Αυτό βέβαια, επειδή ξέρετε οι φιλελεύθεροι και νεοφιλελεύθεροι γενικά την κρίση την κάνουν ευκαιρία, μπορεί να κάλεσε να ανοίξει ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας σου, κύριος Μαρινάκης. Καλημέρα να πούμε, περίμενε που είμαστε, ναι, εδώ στην Όλγα. Μας λέει ότι δεν θα πήγαινε κανένας από εμάς γιατί κάθε επίσκεψη έκανε 300 ευρώ, λέει, αλλά πολύ σωστά τα λες. Α, για τα ιατρία αυτά του τύπου σαν αυτό που κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα πήγαινε κάποιος από εμάς, αλλά φαντάσου, ξέρετε ποιο είναι το ανησυχητικό. Γιατί ποιος, όταν βλέπεις ότι υπάρχει τέτοιο μπάχαλο από την άποψη, από άποψη ελέγχων και επιτήρησης από τις αρμόδιες αρχές, ποιος σου λέει ότι τα απλά μικροβιολογικά κέντρα, αυτά τα ιδιωτικά διαγνωστικά που πηγαίνουμε όλοι μας να κάνουμε πια εξετάσεις, ποιος σου λέει ότι ελέγχονται? Έχεις εμπιστοσύνη ότι το Υπουργείο Υγείας, η Ιατρική Σύλλογη, ο Πανελλήνιος, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, ότι τα ελέγχει κατά πως πρέπει για την επάρκεια των μηχανημάτων, ότι είναι εντάξει συντηρημένα, ότι το προσωπικό έχει τις γνώσεις που χρειάζεται, που απαιτείται, που απαιτούνται για να περιθλάψει έναν ασθενή? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα και η ανησυχία? Καλημέρα, ο φίλος ο Στέφανος λέει, γιατί ξεπουλάμε λοιπόν το αεροδρόμιο του Καστελορίζου? Άλλο αυτό.
Άλλο η ενίσχυση της αγροτικής περιοχής και άλλο η επένδυση που θα φέρει δουλειές και χρήμα. Στέφανε, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που είναι εμπνέονται, που έχουν εμπνευστεί την πώληση των αεροδρομίων, ακόμα και σε ακριτικά νησιά όπως το Καστελόριζο, δεν το θέλουν ξεπούλημα. Θεωρούν ότι είναι μια επένδυση που θα φέρει ίσα ίσα θετικά ωφέλη. Θα έχει ωφέλη για το νησί. Η Έφη. Καλημέρα Νικόλα, σήμερα και σε ακούλε από το ραδιόφωνο και χαίρομαι όσον αφορά για την αιμοδοσία. Όποιος μπορεί, σώζει ζωές. Το λέμε πάρα πολλές φορές, Έφη, ότι η αιμοδοσία είναι σημαντική. Ότι μπορούμε με λίγο από το χρόνο μας, με μία φιάλη αίμα, να σώσουμε ανθρώπους, συνανθρώπους μας. Πολλές φορές και πάντα φιλοξενούμε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και πάντα με διάφορες αφορμές το λέμε το πόσο χρειάζεται να δίνουμε αίμα. Και αιμοπετάλια, μια άλλη διαδικασία, πιο δύσκολη βέβαια, πιο χρονοβόρα και πιο έτσι ανατριχιαστική, αν το καλοσκεφτείς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό μια άλλη διαδικασία που απαιτείται. Ο Δημήτρης μας λέει, θα πρέπει οι Έλληνες να δίνουμε περισσότερο αίμα, να μπει στην κουλτούρα μας και στη ρουτίνα μας. Μην ξεχνάμε ότι μεγάλο ποστό του αίματος είναι εισαγόμενο. Ναι Δημήτρη, έχεις δίκιο. Θα πρέπει να μπει στην κουλτούρα μας και νομίζω, επειδή κάθε καλοκαίρι και με κάθε αφορμή ασχολούμαστε με το θέμα της αιμοδοσίας, νομίζω ότι τα στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας είναι ενθαρρυντικά, ότι χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται, αυξάνεται και ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών, αυξάνονται και οι διαθέσιμες φιάλες, ωστόσο δεν πάβει να υπάρχει έλλειμμα. Καλημέρα καπετάνιε, λέει ο Μάνος. Μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Μάνος, επειδή μου στέλνει πάντα διάφορα χιουμοριστικά και προσπαθώ να τα μεταφέρω όσο καλύτερα γίνεται στον αέρα. Είναι ένας τώρα με ένα, ξέρετε, άραβας, παιδί μου, μια καμήλα στην έρημο και τρέχει και λέει, θα σας σκοτώσουμε όλους. Και μετά δείχνει που το βομβαρδίζει ένα προφανώς αμερικάνικο, εν πάση περιπτώσει ένα ελικόπτερο Απάτσι. Και λέει, πού είναι, λέει, τα ανθρώπινα δικαιώματα, πού είναι τα Ηνωμένα Έθνη, την ώρα που το βομβαρδίζουν. Το πιάσαμε το μήνυμα, έτσι. Και άλλο ένα χιουμοριστικό εδώ, με αυτό κλείνω αυτό το πακέτο μηνυμάτων από τη Σμαράγδα. AI είναι αυτό, τι είναι αυτό το... Ο Άδωνης Γεωργιάδης, σαν να μην πω Χριστός, εν πάση περιπτώσει Ιεραπόστολες με το Φωτοστέφανο, δεν υπάρχουν ασθενείς, τους θεραπεύσαμε όλους. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, σε περίπου ένα λεπτό από τώρα η ώρα θα είναι ακριβώς 12. Θα πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Υπενθυμίζω πώς μπορούμε να τα συζητάμε όλα μέσω mail onair@alpharadio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε. Νικόλας Χαμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας, οι διαφωνίες σας που πυροδοτούν το διάλογο και ενδεχομένως να μας φτάσουν και σε ένα κοινό συμπέρασμα. Όλα ευπρόσδεκτα. Μόλις να υπενθυμίσω ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε λίγα λεπτά αναμένεται να παραχωρήσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, από την οποία θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μέτρα στήριξης των κατοίκων του Καστελόριζου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το νησί με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε μεταξύ άλλων την καθιέρωση δωρεάν στέγης για τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς στο Καστελόριζο. Μας πίκρανε εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως κοινικό για το πέρασμα της χώρα στα μνημόνια, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως σήμερα και στο νησί και σε όλη την Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Έστειλε και μήνυμα στην Τουρκία πως η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις φιλίας χωρίς εντάσεις, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, το Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Με τη συνέντευξη τύπου που ξεκινά αυτή την ώρα στο Βελίδι, ολοκληρώνεται η παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί, χαρακτήρισε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διαδρομή μέχρι τις κάλπες θα είναι το τελευταίο μήλι της σημερινής κυβέρνησης. Για βροχή δισεκατομμυρίων ανέξοδες υποσχέσεις και κανένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στα δύο Διαλευσίνας και στα δύο ρεύματα. Πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι την Παλίνη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τη 1:30 μετά το μεσημέρι στους δρόμους του Δήμου Καλλιθέας λόγω ημιμαραθωνίου. Επεισόδιο με πυροβολισμούς έγινε τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν βρήκαν κάποιον. Από τον έλεγχο, ωστόσο, που πραγματοποίησαν στους χώρους του καταστήματος, εντόπισαν δύο κάλικες και κοιλίδες αίματος. Λίγη ώρα αργότερα, ειδοποιήθηκε η αστυνομία ότι στο κέντρο υγείας Καλυβίων είχαν μεταβεί δύο τραυματίες. Ένας 20χρονος Έλληνας, ο οποίος είχε τραύμα από γυαλί στη γάμπα, και ένας 41χρονος Πακιστανός, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα στον νόμο από σφαίρα. Οι δύο τραυματίες της θέσεις τους δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη. Σε λαϊκή αγρυπνία θα εκτεθεί από τις 7:30 το απόγευμα μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες ισόρος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στη συνέχεια ισόρος του θα μεταφερθεί και θα ταφεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Αύριο απολογούνται δύο γιατροί, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Ο Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του νότιου Ιράν, στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσε Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της κομιτείας ΚΕΣΜ. Δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση του πλήγματος. Ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι επιτέθηκε σε βιτιοφόρα με ντίζελ, σκοτώνοντας δύο Ρώσους στρατιώτες και θέτοντας εσκεμμένα σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, στις 6 το απόγευμα Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρη, στις 9:30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και ο καιρός σήμερα φθινοπορεινό το σκηνικό. Στην Αττική ήπιες βροχές, μπόρες στα βορειοανατολικά με τη θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 12:05 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Είναι πια μεσημέρι Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Καλοκαιρινό μεν, με κάποια αστάθεια δε. Ευτυχώς έχει πέσει θερμοκρασία, η οποία, μην χαίρεστε, θα ξανανεύει. Θα έχουμε έναν θερμό Σεπτέμβρη. Έλλης Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας στο mail onair@alfaradio989.gr, στο Viber 6947-989-989 και στο Messenger Νικόλας Χαμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με την κρατική τηλεόραση και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Κόστος 400 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Και βέβαια η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τζίρους αυταπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, που από 10.000 ευρώ το όριο της απαλλαγής του ΦΠΑ πάει σε τζίρο 20.000 ευρώ, και αυτό το μέτρο είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι ένα σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεώνασμα που δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία, ώστε να έχουμε και πιο υγιή οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα δημοσιονομικά, αλλά και καλύτερη δίκαιη κατανομή όλης της ανάπτυξης που θα υπάρχει στη χώρα, και όχι αυτή η ανάπτυξη να είναι ένα πεδίο κερδοσκοπίας και συσσόρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας.
4: Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Λιαλιούτη από τα Νέα και έπεται η κυρία Φωτιάδου από το Open να ετοιμάσει.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δηλώσει σε όλους τους τόνους πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, ωστόσο, μετά την εμφάνιση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεν τον κάνουν να φαίνεται και τόσο ρεαλιστικός. Παραμένετε πεπισμένος πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει? Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, μήπως η δεύτερη είναι πιο εφικτή? Ευχαριστώ.
3: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κόσμος το λέει. Δεν πάει άλλο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή, ριζοσπαστική. Μια πολιτική αλλαγή που θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη. Και θα το αντιμετωπίζει ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης για να του δώσει ένα επίδομα και για να υφαρπάξει με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε αδιαφάνεια. Η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή.
4: Το λόγο τώρα έχει η κυρία Φωτιάδου και να ετοιμάζει, από το Open, και να ετοιμάζεται ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα.
6: Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Από την άλλη, εσείς έχετε αποφασίσει από το συνέδριό σας να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που πρωθυπουργός σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ένα άλλο πρόσωπο, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από ένα άλλο κόμμα, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές. Σας ευχαριστώ.
3: Κυρία Φωτιάδου, το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη. Με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη το ανώτατο όργανο είναι το συνεδριό του. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη δικαιοσύνη, στα διέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύεται η παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
4: Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουβέλης από τον Αλφα για την επόμενη ερώτηση.
7: Κύριε Πρόεδρε, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε μόνο στα οικονομικά των μέτρων. Υποστήριξε επίσης ότι μερικά από αυτά τα μέτρα τα υλοποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, δεδομένου όμως ότι αυτά τα μέτρα έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, αποχωρούν το κοινωνικό κράτος. Μήπως σας βοηθούν να φτιάξετε νέες κοινωνικές συμμαχίες, να διαβρύνετε το ακροατήριό σας και να, με στόχο τη νίκη που είπατε πριν από λίγο, αλλά την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή?
3: Κύριε Φωτεινέ, η κοινωνική ατζέντα για μας δεν είναι μια στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών. Ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μία θεωρία. Γι' αυτό ξεκίνησαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και πάνε μαζί και με τους θεσμούς. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση της νέας πορείας που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Όταν λοιπόν μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για το ιδιωτικό χρέος, αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που χρωστάει ένα δάνειο. Αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία, διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει αλλά τα φαντς τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωσή του για να του πάρουν ένα κίνητο και όχι στη ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας. Ένα νέο παιδί που θα κάνει μηχανογραφικό και θα επιλέξει τη σχολή του όχι βάσει της φιλοδοξίας του, όχι βάσει των ονείρων του, αλλά θα εξαρτηθεί η επιλογή του από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν είναι ζήτημα μόνο αυτού του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου, είναι ζήτημα της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που έχει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μια ασθένεια και θέλει δίπλα του το Εθνικό Σύστημα Υγείας και που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα να πάει μπροστά. Θέλουμε πρόοδο και ευημερία για όλους τους Έλληνες. Για όλους. Γι' αυτό όλη μας η κοινωνική ατζέντα η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με συγκεκριμένα μέτρα, τον σύγχρονο υγειονομικό χάρτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας, οι κανόνες, οι πραγματικοί κανόνες για πραγματικό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και όχι η μετατροπή κολεγίων σε πανεπιστήμια όπως έκαναν όμως Πιερακάκη. Η στεγαστική μας πολιτική με ζώνες πίεσης, ζώνες φέρουσας ικανότητας, πλαφών σε ενίκια συγκεκριμένες ζώνες, κατάρριση Golden Visa, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μείωση των ενοικίων. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε σύντομα. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι ανισότητες θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα πιστέψει ότι η σημερινή κατάσταση, το σημερινό πολιτικό σύστημα, ίσως και το σημερινό πολίτευμα, δεν τους κοιτά.
2: Λοιπόν, ακούσαμε ένα εκτενές απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ατζέντα. Τα όσα έχει πει μέχρι τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω από αυτό προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Πάμε.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12 και 20. Ανωτελεία, διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και ελπιδοφόρο θέμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με Alpha Radio 989 στα ραδιοφωνά σας, 12 και 23 πρώτα λεπτά. Είστε εδώ πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Περίπου 35 λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί, κάτι παραπάνω. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από τα Βρυλίσια μέχρι την Παλίνη. Εκεί αυτό το κομμάτι έχει αρκετή κίνηση, έχει και κάποιο τροχαίο. Να ξέρετε πως θα δυσκολευτείτε αρκετά σε εκείνο το σημείο. Είναι το μοναδικό βέβαια σημείο στο λεκανοπέδιο που ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε πρόβλημα αυτήν την ώρα, εάν και εφόσον βρίσκεστε στο τιμόνι. Λοιπόν, να πούμε κάποιες καλησπέρες, κάποιες καλημέρες, κάποια μηνύματα δικά σας να δούμε. Ο Στάθης λέει ότι είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ανοίξει πολλές δουλειές, σέρβις και λάτζα σε ξενοδοχεία, καθαριότητα στα Airbnb, delivery, πλατφόρμες και μη. Να πάει ένας νεαρός να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του ή ακόμα και την αγορά της μηχανής του είναι ok. Να το δούμε όμως σαν κανονική δουλειά δεν γίνεται, λέει ο Στάθης, με αφορμή αυτή την κουβέντα που κάνουμε, κάνει όλη η κοινωνία δηλαδή. Για τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, αφενός ότι πρέπει να δίνεται μέχρι 2 μήνες το επίδομα ανεργίας, αφετέρου ότι άμα θέλει να βρει δουλειά, βρίσκει, λέει. Κάποιος φιλοσοκράτης, νομίζω πάλι ο Στάθης μας το χαρακτήρισε καφενιακού τύπου αυτό το επιχείρημα νωρίτερα και δεν νομίζω ότι απέχει από την πραγματικότητα. Ο Μάνος. Περίμενε γιατί είναι λίγο μεγάλο, Μάνο. Για την υπόθεση λέει του ιατρίου, λέει των κομπογιανητών γιατρών, στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης λέει υπέστη ανακοπή και χάσε τη ζωή του, ακούστηκε φυσικά ξανά το γνώριμο φταίει ο Άδωνης. Με βάση λοιπόν όσα δήλωσε ο Ανδρέας Φουστάνος, κορυφαίος πλαστικός χειρουργός και πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, αρμόδιος για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, όχι το Υπουργείο. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν αποτελεί ιδιοκτική αρχή. Οι έλεγχοι στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε δειγματοληψίες και καταγγελίες. Για να διευρυνθούν συστηματικές αυτεπάγγελες παρεμβάσεις, απαιτούνται θεσμικές αλλαγές. Ο χώρος διέθετε νόμιμες βεβαίως λειτουργίας για παθολογικό ιατρείο και στεγαζόμενο ιατρείο άνευ ειδικότητας. Καμία από τις δύο δεν επέτρεπε τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Η βασική παρανομία που διερευνάται επομένως δεν ήταν η ύπαρξη του ιατρείου, αλλά όσα φέρονται να έκανε μέσα σε αυτό οι γιατροί παραβιάζοντας τους όρους λειτουργίας του. Συνεπώς το Υπουργείο μπορεί ασφαλώς να κριθεί και, το συνολικό θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορεί όμως να θεωρείται υπεύθυνο επειδή δεν γνώριζε κάθε παράνομη πράξη που ένας αδειοδοτημένος γιατρός επέλεγε να αποκρύπτει. Αυτά δεν είναι καταλογισμός ευθύνης, είναι γνωστή πολιτική ανάγκη να φταίει για όλα ο Άδωνης κτλ. Sorry, αλλά δεν φταίει για όλα ο Άδωνης. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Μάνο. Και μπορείς να το γράψεις και στο ημερολόγιο σου. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν μπορεί να ξέρει το θεσμικό πλαίσιο όμως. Αυτό που λες ότι ενδεχομένως χρειάζεται αλλαγές, ώστε να υπάρχει και εποπτεία του Υπουργείου πέραν του Ιατρικού Συλλόγου και να υπάρχουν και απαραίτητες διώξεις, το θεσμικό πλαίσιο λοιπόν είναι και ευθύνη του Υπουργείου. Δεν είναι. Αλλά ότι δεν μπορεί να ξέρει ο Γεωργιάδης και ο κάθε υπουργός και ότι σαφέστατα έχει να κάνει με τις αρχές, τις υπηρεσίες και πώς ακριβώς είναι δομημένη αυτή η διαδικασία ελέγχου, εννοείται. Η Έφη, Νικόλα, είσαι ένας από τους λίγους που διαβάζεις όλα τα μηνύματα, νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μου, βρε Έφη. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι, τουλάχιστον εδώ στον Αλφα Ρέιντιο, ξέρεις, δεν είναι λίγο πράγμα ο ακροατής να σε τιμάει με την άποψή του, ακόμα και αν είναι διαφορετική. Εγώ θεωρώ σημαντικό ότι μπαίνει στη διαδικασία ακόμα και να σε επικρίνει. Εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα για βρισχές, για αυτά και τα λοιπά. Αυτά εντάξει, δεν νομίζω να είναι αξία λόγου. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε έτσι κι αλλιώς τέτοια σχέση. Είσαι φαν του ραδιοφώνου, Εφ. Μπράβο. Λοιπόν, καλώς και το Διονύση. Καλή Κυριακή, λέει, με υγεία. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ για το θέμα της μεσογειακής ανεμίας. Σε ό,τι διαφορά λέει στις δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, π.χ. Μαρινάκης, Γεωργιάδης κτλ., αν ζούσε ο Αριστοφάνης, θα είχε υλικό για να γράψει μια νέα κωμωδία για τη σύγχρονη πολιτεία. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Να είσαι καλά, Διονύση. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12.30. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε τις καλησπέρες και τα μηνύματα. Εδώ η συζήτηση μας αρέσει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, περίπου 28 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Alpha Radio 989. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας στο mail onair@alpharadio989.gr, το Viber 6947-989-989 και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα, τα μεγάλα της ειδησιογραφίας και ενδεχομένως και τα πιο μικρά, αυτά που πολλές φορές δεν κερδίζουν τις εντυπώσεις στην παρουσίαση των ειδήσεων, αλλά έχουν τη δική τους ιδιαίτερη σημασία και αξία. Όπως για παράδειγμα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εδώ πέρα είδηση που διαβάζω, μας έρχεται από τη Γαλλία και είναι γνωμοδότηση του Γαλλικού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας. Και λέει ότι οι άτυπες ώρες εργασίας βλάπτουν σοβαρά την υγεία των εργαζομένων. Επαναλαμβάνω, είναι γνωμοδότηση του Γαλλικού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας. Τώρα, για να ορίσει το άτυπα ωράρια εργασίας, ο οργανισμός προσδιορίσε τρεις κύριους τύπους. Την εργασία το Σαββατοκύριακο, τις πολλές ώρες εργασίας άνω των 8 ωρών την ημέρα ή και των 40 ωρών την εβδομάδα, άνω των 40 ωρών, τις βάρδιες μεταξύ 5 το πρωί και 8 το πρωί και μεταξύ 7 το απόγευμα και μεσάνυχτα. Αυτές θεωρεί άτυπες ώρες εργασίας ο οργανισμός για να καταλήξει αυτή τη σχετική γνωμοδότηση. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γαλλικό Οργανισμό, τα άτυπα ωράρια εργασίας αφορούν το 55 έως 75% του εργαζόμενου πληθυσμού, πρωτίστως υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, καταστηματάρχες, εργάτες, νοσηλευτές, φροντιστές, πολιτές, ταμείες, εργάτες συντήρησης, βοηθούς κατοίκων φροντίδας, αρτοποιούς, μάγειρες, σερβιτόρους και φυσικά άλλα επαγγέλματα, εγώ θα βάλω και το δικό μας, τους δημοσιογράφους. Όπως αναφέρει ο επιστημονικός διευθυντής για την υγεία και την εργασία, υπάρχει πολλή επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τις επιπτώσεις της νυχτερινής εργασίας στην υγεία, αλλά και στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή. Η εργασία τα Σαββατοκύριακα είναι επίσης επιζήμια για την προσωπική ζωή, αλλά και όπως υποδεικνύουν μελέτες για την ψυχική υγεία, κατάθλιψη, άγχος και τη σωματική υγεία, διαταραγμένος ύπνος, πόνη, κόπωση, μυοσκελετικές διαταραχές και ατυχήματα. Το χρέος ύπνου, αυτό που λέμε ότι πρέπει να κοιμηθώ, το άγχος, η διαταραχή της οικογενειακής ζωής συσσωρεύονται, θα αναρρώνετε λιγότερο, θα έχετε λιγότερο αναζωογονητικό ύπνο με συνέπειες για τη γενική σας κατάσταση, την ψυχική σας υγεία, εξηγεί ο επιστημονικός διευθυντής του ANSES. Οι άτυπες ώρες εργασίας πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο, καταλήγει ο οργανισμός, σημειώνοντας πως όταν δεν μπορούν να αποφευχθούν, πρέπει να ρυθμίζονται καλύτερα, για παράδειγμα με ορισμένες από τις προστασίες που παρέχονται για τη νυχτερινή εργασία, ιατρική παρακολούθηση, διατάξεις για τις εγγύους κτλ. Ένας νομικός ορισμός των άτυπων ωρών εργασίας θα επέτρεπε την καλύτερη πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, πιστεύει περαιτέρω ο Γαλλικός Οργανισμός. Με το χέρι στην καρδιά τώρα, πόσοι από εσάς που είστε στη συντροφιά δεν αναγνωρίσατε τον εαυτό σας σε μια από τις κατηγορίες αυτές? Αφενός τον άτυπο ώρα εργασίας, μπορεί να δουλεύετε Σαββατοκυριακά, μπορεί να δουλεύετε πολύ νωρίς το πρωί 5 με 8, μπορεί να δουλεύετε πολύ αργά το βράδυ 7 με 10, 7 με 12, τα μεσάνυχτα, μπορεί να δουλεύετε νυχτερινή βάρδια μες στο πλαίσιο της δουλειάς σας. Και πόσοι δεν συνδυάσατε αυτόματα τον τρόπο αυτής της δουλειάς, ακόμα και αν δεν είναι ομώνυμος έτσι και είναι περιστασιακός κάποιες φορές μέσα στο μήνα, και δεν συνδυάσατε αυτόν τον τρόπο δουλειάς, τις άτυπες ώρες εργασίες, με συμπτώματα σαν αυτά που περιέγραφα, για παράδειγμα ότι πρέπει να κοιμηθώ γιατί δεν θα αντέξω, ρε παιδί μου, αυτό το άγχος του ύπνου ή προβλήματα στον ύπνο, διαταραχές στον ύπνο. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος εργαζόμενος που δεν έχει διαταραχές στον ύπνο. Και δεν μιλάμε
για διαταραχή στον ύπνο, ζεστάθηκα γιατί κάνει ζέστη και ξύπνησα από τη ζέστη. Μιλάμε να ξυπνάς χωρίς λόγο, να μην κοιμάσαι ενιαία, πως λένε, στρωτά τη νύχτα, να μην μπορείς να κοιμηθείς καλά, αν και νιώθεις νυχταγμένος και κουρασμένος. Για τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι προχωράμε εδώ στην Αλφα Radio 989. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Θα μου βάλεις λίγο το χαλί, γιατί πρέπει να κάνω μια συνεννόηση. Θάνο, σε παρακαλώ πολύ. Μια στιγμούτσα το χαλί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα έχουμε διαβάσει μια πολύ ωραία είδηση. Θα έχουμε τη συνέντευξη που προσπαθούμε εδώ και λίγη ώρα, αλλά υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Διαβάζω εδώ πέρα ότι υπάρχει ανακοίνωση από την Oxfam, είναι ΜΚΟ κατά της φτώχειας, που λέει ότι το Δούνου του φτωχοποιεί τις χώρες που δανείζει και διαλύει τις δομές τους. Νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο και εμείς ειδικά εδώ σε αυτή την γωνιά του πλανήτη το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Θα επανέλθουμε συνέχεια σε αυτό. Προς το παρόν θα καλησπερίσω τον κύριο Κώστα Δαρδανό. Είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου. Υπάρχει λόγος που τον έχουμε στην παρέα μας σήμερα. Καλώς σας, μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλώς σας μεσημέρι. Μια μικρή διόρθωση. Είμαι μέλος του Συμβουλίου του Οργανισμού. Είμαι πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, της NLV.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την διάθεση. Εκ παραδρομής.
1: Ναι, επειδή είμαι και στα δύο συμβούλια, συμβαίνει.
0: Το σίγουρο είναι ότι έχετε απόλυτη εικόνα και σας καλέσαμε γιατί το προλόγησα πριν το θέμα στους ακροατές, λέγοντας ότι έχουμε ένα θέμα που είναι ελπιδοφόρο. Εμένα τουλάχιστον αυτό μου βγήκε μόλις είδα τη σχετική είδηση, ότι έχουν αυξηθεί οι δανεισμοί βιβλίων στις δημόσιες, δημοτικές και παιδικές βιβλιοθήκες το προηγούμενο χρόνο, το 2025. Είναι έτσι?
1: Έτσι είναι. Απλά τα στοιχεία δεν είναι αυτό που λέμε ακριβή, γιατί δεν έχουμε στοιχεία από όλες τις βιβλιοθήκες.
0: Ναι.
1: Το παρήγορο, το πολύ θετικό στην όλη υπόθεση, δεν ξέρω, είδατε, φαντάζομαι, τα στοιχεία που κατατάσσονται οι Έλληνες μαθητές που δεν μπορούν να διαβάσουν τα στοιχειώδη.
0: Ναι.
1: Οι γνώσεις που έχουν δεν επαρκούν για τα στοιχειώδη πλέον. Οι μισοί μαθητές δεν έχουν τη στοιχειώδη παιδεία, γλωσσική και μαθηματική. Ξέρουμε όπου όσες χώρες έχουν σχολικές βιβλιοθήκες, και εννοώ βιβλιοθήκες ενεργές, όχι συλλογές βιβλίων. Προσέξτε, τεράστια διαφορά. Άλλο ράφια με βιβλία και άλλο βιβλιοθήκη οργανωμένη με βιβλιοθήκο νόμο, που το μάθημα γίνεται και μέσα στη βιβλιοθήκη. Μαθαίνεις να ερευνάς, να ψάχνεις μόνος σου, να αναζητάς και τη διαφορετική άποψη. Καταλαβαίνετε.
0: Άρα θέλει και μια διαφορετική υποδομή, θέλει και προσωπικό εξειδικευμένο κτλ. Έτσι.
1: Ναι, όχι απλώς βάζουμε μια. Είχε γίνει παλιά επί Αρσένη, 750 βιβλιοθήκες. Δυστυχώς αυτό ναυάγησε το σχέδιο, γιατί απολύθηκαν οι συμβασιούχοι. Και τώρα, προχθές ψηφίστηκε το γράφει κοινή υπουργική απόφαση για την ίδρυση νέων βιβλιοθήκων και τον εμπλουτισμό καινούριων. Μιλάμε για βιβλιοθήκες τώρα, όχι συλλογές, επιμένω.
0: Ναι. Καταλαβαίνω πάρα πολύ και νομίζω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει.
1: Είναι σαν να λέμε έχω μια αποθήκη με φάρμακα και έχω και ένα φαρμακείο.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Είναι τεράστια διαφορά. Επομένως μιλάμε για η βιβλιοθήκη ξανά στην εκπαίδευση, γιατί δεν πάσχουμε από πρόσβαση στη γνώση. Με την τεχνητή νοημοσύνη έχει τελειώσει η πρόσβαση στη γνώση. Πάσχουμε από κριτική σκέψη. Άτομα που ξέρουν ποιο είναι το σημαντικό και ποιο είναι το ασήμαντο. Αυτό είναι η κριτική σκέψη. Και μαθαίνουν διαλεκτική. Μαθαίνουν δηλαδή να σκέφτονται και διαφορετικά από ό,τι σκέφτονται.
0: Θεωρείτε
1: αυτό
0: ότι
1: το επιτυχάνει η βιβλιοθήκη. Ξέρουμε δε με έρευνα του ΟΣΔΕΛ ότι οι πλουσιότεροι των Ελλήνων, αυτοί δηλαδή που έχουν ο μισθός τους είναι στην ανώτατη κλίμακα, διάβαζαν βιβλία μικρή. Είναι ξεκάθαρο αυτό και υπάρχει και σε όλες τις χώρες του κόσμου που έχουν γίνει σχετικές έρευνες.
0: Συνδέεται.
1: Ναι, γιατί η ανάγνωση δημιουργεί φαντασία, δημιουργεί πνευματικό πλούτο, δημιουργεί αναζήτηση, σε βάζει να σκεφτείς διαφορετικά, νιώθεις διαφορετικά, γιατί τα συναισθήματα δεν είναι αυτόματα στον άνθρωπο. Εκπαιδευόμαστε να έχουμε συναισθήματα, εκπαιδευόμαστε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Δεν γίνεται αυτό επειδή μάθαμε 5 πράγματα από την οικογένεια, από το σχολείο. Εάν κάποιος δεν ανοιχτεί στον ωκεανό, σαν τον Μάρκο Πόλο, στον ωκεανό της ανάγνωσης και της γνώσης μόνος του, δεν μπορεί να έχει δικά του συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι της κοινωνίας, είναι της συμμόρφωσης.
0: Θα είχαν, λέτε, οι βιβλιοθήκες στο σχολικό περιβάλλον επιτυχία με δεδομένο το πώς τα παιδιά έχουν αποτραβηχτεί στα smartphone κτλ.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι πάρα πολύ απλό. Υποχρεωτικό 2 ώρο εβδομάδας στη βιβλιοθήκη να μάθεις να παίρνεις βιβλίο, να βρίσκεις βιβλίο. Να μάθεις να ξεχωρίζεις τα περιεχόμενα από τα ευρετήρια, από το γλωσσάρι. Να μάθεις να βρίσκεις πού είναι κάθε κεφάλαιο. Αυτά θα πρέπει να γίνεται άσκηση βιβλιοθήκης. Να βρίσκεις ένα θέμα μέσα σε ένα βιβλίο. Να βρίσκεις από το ευρετήριο πού είναι το κάθε βιβλίο. Να βλέπεις το βιβλίο σαν κάτι έξω από το καθώς και τη συμμόρφωση, γιατί το βιβλίο σήμερα είναι συμμόρφωση. Αν θυμάστε παλιά, στη γενιά μας τα καίγανε τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Τέτοια αγάπη έχουμε καλλιεργήσει ως χώρα, ως προς το βιβλίο. Το βιβλίο πρέπει να είναι παιδική χαρά. Το βιβλίο πρέπει να είναι απόλαυση. Το βιβλίο να φύγει από τη στήρα απομνημόνευση των πανελλαδικών εξετάσεων ή των εξετάσεων στο σχολείο ή των τεστ. Το βιβλίο το βλέπει το παιδί και τρομάζει. Θέλει να πάει γρήγορα στο κινητό να ξεφύγει. Η βιβλιοθήκη είναι, θέλει βιβλιοθήκο νόμο που ξέρει πώς γίνονται αυτά. Δεν γίνονται μόνο με το δάσκαλο. Οι πολλοί δάσκαλοι δεν ξέρουν, πολλοί καθηγητές γυμνασίου δεν ξέρουν πώς γίνονται αυτά. Θέλει τον εξειδικευμένο με τρόπους που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες και ήδη χρησιμοποιούνται ακόμα την εποχή του κινητού. Ξέρουμε δηλαδή ότι όπου υπάρχει σχολική βιβλιοθήκη, τα παιδιά ξεφεύγουν σε πρωτιές, σε καλλιέργεια, σε φαντασία. Στο διπλανό σχολείο που δεν υπάρχει, τα παιδιά καθυλώνονται. Έχουν γίνει πειράματα και στην ίδια χώρα και στην ίδια πόλη. Μάλιστα. Άρα, σχολική βιβλιοθήκη σημαίνει όχι παράθυρο στο μέλλον, σημαίνει όλο κατάφωτο το δωμάτιο.
0: Πόρτα ορθάνυχτη.
1: Ναι.
0: Κύριε Δαρδανή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Έχουμε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλές αναγνώσεις.
0: Καλές αναγνώσεις.
1: Είναι και η έκθεση βιβλίου στο πεδίο του.
0: Βεβαίως. Είναι σε εξέλιξη. Βεβαίως.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κώστας Δαρδανός είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου για τις βιβλιοθήκες και την αύξηση. Που λέγε νωρίτερα και είχε ενδιαφέρον. Μάλλον θα πάω πρώτα σε διαφημίσεις και θα τα πούμε συνέχεια μετά και το θέατρο, έτσι, γιατί έχουμε θέατρο μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin, ρυθμιστής ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Alpha Radio 989. Έχουμε περίπου 10 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ακούσετε φυσικά αναλυτικά στη συνέχεια και από τα δελτία των ειδήσεων και από τις υπόλοιπες εκπομπές, από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Εμείς, όπως πάντα, αυτή την ώρα της εκπομπής πάμε στον χώρο του θεάτρου και θα καλησπερίσουμε την κυρία Μαρία Μαλταμπέ, ηθοποιός, για να μιλήσουμε για την παράσταση «Η Κίτρινη Ταπετσαρία». Κυρία Μαλταμπέ, καλώς μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Κάνετε καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε,
1: καλό
0: βέβαια.
1: Από καλό καιρό.
0: Και όχι καλό χειμώνα, έτσι δεν λέμε τέτοιες κουβέντες.
1: Ακόμα με τέτοια ζέστη, πώς να το φανταστούμε.
0: Ακόμα είναι ιδανικός ο καιρός για βόλτες βραδινές και για θερινό κινηματογράφο κτλ. Και για μπανάκια, βέβαια. Εσείς όμως θέλετε να μας καθίσετε στη θέση του θεατή στο θέατρο.
1: Εμείς έχουμε μπει στην διαδικασία της προετοιμασίας της. Βέβαια, οπότε να είμαστε σε άλλο κλίμα.
0: Λοιπόν, τι είναι η Κίτρινη Ταπετσαρία?
1: Λοιπόν, η Κίτρινη Ταπετσαρία είναι ένα διήγημα που γράφτηκε από τη Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν το 1890 και δημοσιεύτηκε το 1892 με μια καταπληκτική γραφή, το οποίο έχει δημιουργήσει από τότε μέχρι τώρα απίστευτες αναγνώσεις, κινηματογραφικά έργα που εμπνεύστηκαν από αυτήν, θεατρικά έργα επίσης, και νομίζω ότι συνεχίζει και καλά κρατεί. Είναι ένα εκπληκτικό κείμενο με απίστευτο σαρκασμό και ειρωνία και υποδόριο χιούμορ. Ουσιαστικά είναι ένα ημιαυτοβιογραφικό κείμενο. Είναι μια περιπέτεια που βίωσε η ίδια και την αποτύπωσε μέσα σε δύο μέρες, δηλαδή γράφτηκε μέσα σε δύο μέρες το καλοκαίρι του 1890, φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί μιλάει για μια γυναίκα η οποία καταπιέζεται από όλο αυτό το πατριαρχικό σύστημα που την περιβάλλει και με αφορμή την επιλόγια κατάθλιψη που βιώνει μετά από την γέννηση του παιδιού της, προσπαθούν οι γύρω της να την βοηθήσουν να θεραπευτεί. Οπωσδήποτε υπάρχει το στίγμα των ψυχικών νοσημάτων για τη γυναίκα εκείνη την εποχή από μια ανδροκρατούμενη ιατρική επιστήμη, οπότε αυτό που συνήθως έκαναν και συνιστούσαν οι γιατροί εκείνη την εποχή ήταν η φτωρέστη κιούρη θεραπεία ανάπαυσης, που αυτό σήμαινε απομόνωση της γυναίκας, καμία επαφή με κοινωνική ζωή και βέβαια της απαγορευόταν να γράψει, να ζωγραφίσει κτλ. Η ίδια εδώ, στο διήγημα, η ηρωίδα, η οποία δεν έχει και όνομα, και αυτό είναι σημαντικό, θα πούμε γιατί μετά, η διέξοδος της είναι η γραφή, γράφει λοιπόν. Οπότε της απαγορεύεται να γράψει. Μπαίνει λοιπόν μέσα σε ένα εξοχικό απομονωμένο, σε μια σοφίτα όπου περιβάλλεται από μια κίτρινη ταπετσαρία και εκεί μέσα, μέσα σε περίπου 3 μήνες, αρχίζει να ανοίγει τις πόρτες δειλά-δειλά της τρέλας. Δηλαδή απομονωμένη εκεί, χωρίς να μπορεί να...
0: Χωρίς τη διέξοδο που έχει με το γράψιμο.
1: Χωρίς να βλέπει άνθρωπο, χωρίς να μπορεί να μιλήσει, χωρίς να μπορεί να εκφραστεί καλλιτεχνικά. Χωρίς να μπορεί ουσιαστικά να δει το παιδί της, γιατί και η ίδια δεν μπορούσε αλλά και δεν της το επέτρεπαν παραελάχιστα, αρχίζει να αναπτύσσει μια ιδιότυπη σχέση με την ταπετσαρία του τοίχου, όπου εκεί προβάλλεται όλη της, αρχίζει και συνειδητοποιεί όλο αυτό που της συμβαίνει, όλη αυτή η καταπίεση που δέχεται, αρχίζει να βλέπει μια γυναίκα πίσω από την ταπετσαρία που δεν είναι άλλη από τον εαυτό της τον ίδιο, η οποία την βλέπει να προσπαθεί να αποδράσει από την ταπετσαρία να βγει. Και στο τέλος, το αισιόδοξο τέλος είναι ότι καταφέρνει μέσα από την αναγνώριση που συμβαίνει, αναγνωρίζει το τι της συμβαίνει σιγά σιγά σταδιακά, και αποφασίζει να σώσει τον εαυτό της και να σώσει και να βγάλει και τη γυναίκα από την ταπετσαρία. Οπότε έχουμε μία έξοδο της γυναίκας, εσκίζει την ταπετσαρία και έχουμε μία έξοδο της γυναίκας από αυτήν την κατάσταση προς το φως.
0: Είναι ένα φεμινιστικό κείμενο πάντως, έτσι.
1: Είναι ένα φεμινιστικό κείμενο, θεωρήθηκε από το κίνημα του φεμινισμού ως το πρώτο λογοτεχνικό μανιφέστο. Η ίδια η Γκίλμαν ήταν μια φοβερή ακτιβίστρια που μίλησε και έγραψε, εξέδωσε περιοδικό, έγραψε πολλά μυθιστορήματα και ποίηματα για την θέση της γυναίκας, έδινε διαλέξεις εκείνη την εποχή στην Αμερική. Ουσιαστικά ήταν ένα γερό χτύπημα στην Βρετανική Αμερική της εποχής. Όμως, γιατί το κάνουμε εμείς τώρα αυτό, έτσι? Γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο, δυστυχώς.
0: Ήταν το επόμενο ερώτημά μου, αν θεωρείτε ότι ο φεμινισμός έχει θέση στη σύγχρονη κοινωνία.
1: Ναι, από ό,τι βλέπετε από την καθημερινότητά μας έχει θέση, και όχι μόνο έχει θέση, επιβάλλεται να έχει θέση και πιο ισχυρή θέση. Βλέπουμε γύρω μας την καθημερινότητα ένα συνεχή αγώνα των γυναικών να υπάρξουν, να ακουστούν, να η χειριστική συμπεριφορά και οι πατριαρχικές δομές καλά κρατούν ακόμα και σε εμάς τις ίδιες τις γυναίκες προς άλλες γυναίκες, να το πούμε και αυτό.
0: Έτσι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Κριτική μας, έτσι. Λοιπόν, και στις εργασιακές σχέσεις και στις προσωπικές σχέσεις και στις οικογενειακές σχέσεις, και βλέπουμε τα βήματα μέχρι τα ακραία φαινόμενα των γυναικοκτονιών που κάθε λίγο και λιγάκι μας συνταράσουν όλους. Οπότε νομίζουμε ότι έχει πάρα πολύ, και το βλέπουμε και από το κοινό και από τους θεατές οι οποίοι έρχονται και συνομιλούν μαζί μας, γιατί η παράσταση παίζεται εδώ και 2 χρόνια και πάμε για τρίτη χρονιά.
0: Α, είναι τρίτη χρονιά.
1: Ναι, έχει παιχτεί με επιτυχία, ανέβηκε τον Μάιο του 2025, παίχτηκε πρώτη σεζόν τότε, μετά παίχτηκε τον επόμενο χειμώνα και τώρα είναι ο τρίτος χρόνος. Παράλληλα, η παράσταση περιοδεύτηκε σε πόλεις της Ελλάδας, γιατί ο στόχος μας ήταν και η επιθυμία μας αρχικά να επικοινωνήσει το κείμενο αυτό και με γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην Αθήνα για να δουν θέατρο. Mm-hmm. Το καλοκαίρι συμμετείχε στο φεστιβάλ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, πάμε Δημοτικό, με πολύ μεγάλη επιτυχία και εκεί. Και φέτος πάει για την Αλκμίνη. Η πρεμιέρα μας είναι στις 7 Οκτωβρίου, την Τετάρτη, 9.30 ώρα, και κάθε Τετάρτη 9.30 ώρα στο Θέατρο Αλκμίνη. Παράλληλα θα περιοδεύει και σε διάφορες πόλεις πάλι της Ελλάδας μέσα στο φθινόπωρο και το χειμώνα. Και επίσης έχει εκδοθεί το κείμενο της παράστασης, η διασκευή δηλαδή η θεατρική, από τις εκδόσεις 24 γράμματα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα και μάλιστα να το πω και αυτό, στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 το απόγευμα, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου με ένα πολύ ωραίο πάνελ συνομιλητών. Μαζί μας θα είναι και η κυρία Ασπασία Θεοφίλου, ιδρύτρια του κινήματος για την έμφυλη βία Strong Me, ο Λευτέρης ο Βίχος ο ψυχολόγος, και κοινωνική λειτουργή. Γενικότερα θα είναι μια πολύ ωραία συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Θα ήταν ωραίο να έρθετε κι εσείς να την παρακολουθήσετε.
0: Μάλιστα. Να, 7 Οκτωβρίου. Ξεκινάτε 7 Οκτωβρίου, είπαμε, στο Θέατρο Αλκμίνη. Θέλω φυσικά, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να αναφερθούμε και στους υπόλοιπους συντελεστές. Εσείς παίζετε και έχετε και τη θεατρική διασκευή, έτσι, του διηγήματος.
1: Εγώ έχω κάνει τη θεατρική διασκευή του διηγήματος και παίζω στην.
0: Είναι ένας γυναικείος μονόλογος.
1: Είναι ένας γυναικείος μονόλογος. Την μετάφραση την έχει κάνει η Κική. Την σκηνοθεσία έχει η Φραντσέσκα Μινούτολη, τα σκηνικά έχει φτιάξει ο Βαγγέλης ο Αγναντόπουλος και την υπέροχη μουσική ο Γιώργος ο Βαρσαμάκης.
0: Μάλιστα.
1: Η παραγωγή είναι του New Duke Productions και την υπεύθυνη επικοινωνία θα έχουμε την Νατάστα Παπά μαζί μας.
0: Κυρία Μαλταμπέ, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία. Καλό τάξη την παράσταση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Η κυρία Μαρία Μαλταμπέ για την παράσταση «Κίτρινη τα πετσαρία» της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν στο Θέατρο Αλκμίνη από τις 7 Οκτωβρίου. Τα ακούσατε τα δεδομένα. Δεν πάμε σε τραγούδι τώρα, όπως καταλαβαίνεις, Στάνο, γιατί φτάνουμε σιγά-σιγά στην κορυφή της ώρας και στο δελτίο. Να δώσω δύο μηνύματα μόνο, δύο καλημέρες να πω. Ο φίλος Βαγγέλης είναι, Βαγ Χαγ μου γράφει, εν πάση περιπτώσει. Καλά τα είπε, λέει, το μηχάνημα που ήταν δηλωμένο, σε ποιο χώρο δεν γίνεται στήχηση υπηρεσιών και ιατρίου. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Και η αλήθεια δεν ξέρω και ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο, γιατί μιλάμε για το ιατρείο στο οποίο έπαθε ένα κοπή, πέσε ένα κοπή και χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Μάνος, φεμινισμός, λέει, μάλιστα, θα τα πούμε άλλη ώρα γι' αυτό, μεγάλο κεφάλαιο. Διακρίνω κάποιες ενστάσεις. Φύλαξέ τα, κράτησέ τα, σημείωσέ τα, γράψε τα μες τη βδομάδα και το άλλο Σαββατοκύριακο τα ξαναλέμε. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο. Μένετε φυσικά συντονισμένοι εδώ πιστοί στο ραδιόφωνο του Αλφα. Πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσω να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πούμε ότι μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Αλλά okay, θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις τις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο dei.gr. Μένετε συντονισμένοι μετά το δελτίο των ειδήσεων τη Βασιλική Γιούτσου, ακολουθεί Μαρία Νικόλτσιου. Εμείς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι. Δεν έχουμε πια παρασκευιάτικο ραντεβού, έτσι. Μη με αναζητάτε εκείνη την ημέρα. Δεν θα είμαι εδώ.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μέτρα στήριξης των κατοίκων του Καστελόριζου, ανακοίνωσε το πρωί ο Πρωθυπουργός από το νησί με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε μεταξύ άλλων την καθιέρωση δωρεάν στέγης για τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς στο νησί. Μας πίκρανε η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως σήμερα και στο νησί και σε όλη την Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Έστειλε και μήνυμα στην Τουρκία πως η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις φιλίας χωρίς εντάσεις με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, το Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Κοστολογημένο και τεκμηριωμένο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε ως πελάτες, σημείωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη τύπου που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Επανέλαβε πως στόχος του κομματός του είναι να είναι το πρώτο στις εκλογές και πως δεν αλλάζει η απόφαση για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι την Παλίνη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για μισή ώρα ακόμη στους δρόμους του Δήμου Καλλιθέας λόγω ημιμαραθωνίου. Επεισόδιο με πυροβολισμούς έγινε τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν βρήκαν κάποιον, ενώ από τον έλεγχο στους χώρους του καταστήματος εντόπισαν δύο κάλικες και κελίδες αίματος. Λίγη ώρα αργότερα ειδοποιήθηκε η αστυνομία ότι στο κέντρο υγείας Καλυβίων είχαν μεταβεί δύο τραυματίες. Ένας 20χρονος Έλληνας, ο οποίος είχε τραύμα από γυαλί στη γάμπα, και ένας 49χρονος από το Πακιστάν, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα στον νόμο από σφαίρα. Οι δύο τραυματίες στις καταθέσεις τους έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το επεισόδιο. Σε Λαϊκή Ακρυπνία θα εκτεθεί από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σωρός του Γιώργου Μαζανάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οικία. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Απολογούνται αύριο δύο γιατροί, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, και ενώ στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνονται πλέον στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής αρχείων από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του νότιου Ιράν στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις. Ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι επιτέθηκε σε βιτιοφόρα με ντίζελ, σκοτώνοντας δύο Ρώσους στρατιώτες και θέτοντας εσκεμμένα σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, στις 6 το απόγευμα Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός ΠΑΟΚ Άρης, στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και ο καιρός σήμερα: φθινοπορεινός κυνηγός, στην Αττική ήπιες βροχές με τη θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί Μαρία Νικόλτσιου.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ο κύριος Μπούπας είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Και η Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Λοιπόν, σήμερα επειδή είναι Κυριακή, όλοι μου λέτε άντε να αλλάξει ο καιρός. Ξεκινάμε μουσικά και μπαίνουμε μετά ευθύς αμέσως στο πρόγραμμά μας.

0: Με ένα υπέροχο τραγούδι της δικιάς μας Νιώτης. Μια δύσκολη ημέρα σήμερα, λαϊκό προσκύνημα για τον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη και βεβαίως διεξάγεται μια πολύ μεγάλη έρευνα σε σχέση με τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή και βεβαίως μια τεράστια συζήτηση για όλα αυτά τα περίεργα, τα κομπογιαννήτικα, τα ολιστικά, τα οποία προφανώς όλοι θέλουμε, και την υγεία και την ευζοία και το well-being και όλες αυτές τις μοντέρνες εκφράσεις, αλλά πάνω απ' όλα η υγεία και η ασφάλεια του εκάστοτε πελάτη, του εκάστοτε ασθενού. Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε και με ανθρώπους που δούλεψαν μαζί του. Έτσι, μια μικρή κατάθεση ψυχής, ο κύριος Νικοσούλης, καταξιωμένος σκηνοθέτης, με πάρα πολλά έτσι, βίντεο, κύριε Σούλη, και όχι μόνο μαζί του στο ενεργητικό σας. Μία λέξη από σας, ο δικός σας Γιώργος.
1: Ο Γιώργος μου, αυτό είναι το αυτό που νιώθω, και ότι δυστυχώς πέρα από το πόνο που χάθηκε είναι το πόσο άδικα χάθηκε. Δηλαδή είχε πάρα πολύ ακόμα ο Γιώργος μπροστά του και έφυγε χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, να το πω έτσι. Δεν το χωράει ο νους μου, με πονάει πάρα πολύ.
0: Εσείς συνεργαστήκατε πολλές φορές, πολλά χρόνια. Τώρα ίσως είναι λίγο μπανάλη ερώτηση που κάνω, αλλά τελικά στα απλά καταλήγουμε. Κάτι που σας έχει μείνει, μια στιγμή, μια συνεργασία, μια συνθήκη.
1: Ακούστε, τον Γιώργο τον γνώρισα στα 21 του. Και μετά δουλέψαμε όταν πια, νομίζω 10 χρόνια μετά, mm-hmm. την εποχή που έκανε το Gucci φόρεμα. Και βεβαίως
0: και το Gucci φόρεμα, πρέπει να πούμε, για όσους δεν το ξέρουν, ήταν από τις πρώτες φορές στην Ελλάδα που κάποιος σε μεγάλη πίστα ράπαρε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, το Gucci φόρεμα ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά, έτσι, δεν είναι?
1: Νομίζω, έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δεν είχε ξαναγίνει, τουλάχιστον από καλλιτέχνη του είδους, για να το λανσάρει, όπως είπατε, στις μεγάλες πίστες και με μια θεατρικότητα και όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο εκείνη την εποχή, γι' αυτό λέω ότι αυτή η εποχή έχει γράψει μέσα μου, mm-hmm. όπου μετά πήγε και μια περίοδος 6 χρόνων που ήμασταν συνεχώς μαζί, 100%, δηλαδή κάναμε τα πάντα παρέα. Mm-hmm. Εγώ σχεδόν δεν έκανα άλλους καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο. Αλλά είχα να κάνω με τα πάντα ό,τι αφορούσε τον Γιώργο. Ήμουνα κάθε βράδυ στο καμαρίνι. Καταλαβαίνετε, ήταν ολοκληρωτικό. Mm-hmm. Αλλά ωστόσο μου άρεσε. Αυτή η εποχή μου έχει μείνει. Έτσι. Με τον Γιώργο που είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Να φανταστείτε τι ενέργεια είχαμε. Τελειώναμε από το Κάζι τα ξημερώματα. Και φεύγαμε και πηγαίναμε στο Λουτράκι για να πάμε σε ένα after, mm-hmm. για να κάνει ο Γιώργος όχι πληρωμένη εμφάνιση.
0: Και να περάσει καλά ο ίδιος.
1: Ναι, να περάσει καλά και να κάνει τον Gucci, ας πούμε. Ήταν χρυσή εποχή.
0: Και μια εποχή που όλοι ζήσαμε. Γιατί και εγώ αυτή τη. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ είμαι γεννημένη 72 και μάλιστα συγκινήθηκα το 95. Απλά δεν το έχω ανεβάσει ακόμα. Θέλω να περάσουν οι μέρες και θα το ανεβάσω μετά. Τότε στο Sky κάναμε με τον Δημήτρη τον Αβιέρο μια εκπομπή που τη λέγαμε από Σπόντα 95. Και ήταν καλεσμένος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πιτσιρίκη. Τώρα το 95, εμείς που έχουμε γεννηθεί το 72, ήμασταν 23 χρονών. Εντάξει, ήταν ωραία χρόνια. Κύριε Σούλη, θέλω να μείνω σε αυτά, να μην σας ταλαιπωρώ. Έχετε και ένα μικρουλάκι έτσι, θέμα υγείας, περαστικά εύχομαι.
1: Ακούτε τη φωνή μου, πώς είναι?
0: Ερκοντισονίτιδα, όλοι την έχουμε πάθει. Να είστε καλά, κύριε Σούλη. Χαρά μας και τιμή μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
0: Αυτό είναι το Gucci φόρεμα. Ακούστε με τι άκου, κύριε Μπούπα, να μαθαίνεις την παλιά. Το ξέρεις, αλλά δες πώς ραπάρανε τότε, λέμε 90s.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
9: Παπαγέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
8: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Και βεβαίως θα τα πούμε το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Θέλω να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη μάχη της ΔΕΘ, τη μάχη της Θεσσαλονίκης. Και πολλοί λένε βεβαίως ότι Ελλάς και ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δίνουν μια μεγάλη μάχη για την κυριαρχία στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Ζητούμενο είναι η δεύτερη θέση, προκειμένου να μπορέσουν με το δικό τους τρόπο και τα δύο κόμματα να ηγηθούν των εξελίξεων. Η κυρία Παπαδοπούλου είναι στη τηλεφωνική γραμμή, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάς, του Ελλάς, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστώ πολύ ότι κάνετε όπως είστε και την Κυριακή στις επάλξεις, κυρία Παπαδοπούλου.
12: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
11: Λοιπόν, είδαμε την παρουσία του κυρίου Τσίπρα και της ομάδας της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε τώρα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και λέτε ότι υπάρχει μια μεγάλη μάχη, να το πούμε ανοιχτά, για τη δεύτερη θέση. Εξαπολύει επίθεση, επικρίνει τον κύριο Τσίπρα για έλλειμμα συνέπειας. Λέει το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει με τη διαδρομή μας. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κυρίου Τσίπρα. Λέει, υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Η δική σας απάντηση ποια είναι αυτή τη στιγμή περί συνέπειας λόγων και πράξεων?
12: Ναι, κυρία Νικόλτσιου, νομίζω ότι το μείζον εδώ και αυτό που προκύπτει από μια σειρά και ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων είναι ότι η ελληνική κοινωνία ζητά πράγματι την πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Και το βλέπουμε αυτό σε ένα συντριπτικό ποσοστό. Σχεδόν το 79%, το 80% ζητά να αλλάξει η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτό λοιπόν για να επιτευχθεί, κατά τη δική μας εκτίμηση, πρέπει να συναντηθεί ο προοδευτικός κόσμος, οι δημοκράτες πολίτες, σε έναν νικηφόρο και ισχυρό προοδευτικό πόλο. Με ένα πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο, με δυνατότητα

0: ταυτότητα διακυβέρνησης και νομίζω ότι η Ελλάς, έχοντας και στις αποσκευές της και την διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ότι και με βάση τις θέσεις τις οποίες αναπτύξαμε στη ΔΕΘ και νομίζω ότι πράγματι ακουμπούν στα πολύ μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή και σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, που αντιπαραθετικά δεν ακούσαμε τίποτα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε πολλές κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι γιατροί και οι εκπαιδευτικοί μας, οι οποίοι έχουν βάλει πλάτη στη χώρα τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Επιβίωσης, τα λέγαμε. Το βλέπουμε και με τους εκπαιδευτικούς και τους αναπληρωτές σε όλη την επικράτεια, το ζήτημα που αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, και με τη στέγαση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά είναι τα κρίσιμα και θα πρέπει να καλέσουμε τους πολίτες πραγματικά στη βάση των θέσεών μας, αλλά και της βούλησης πραγματικά να ανατραπεί η κυβέρνηση, η οποία θα έλεγα ότι το είδαμε και πρόσφατα, κυρία Νικόλτσου, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα.
1: Δηλώσεις Μαρινάκη.
0: Οι δηλώσεις Μαρινάκη νομίζω δεν πρέπει να φύγουμε από αυτό το πεδίο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί λίγα μόλις 24 ώρα μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι ένα τυχαίο στέλεχος, ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα στον Πρωθυπουργό και είναι τα αυτιά και το στόμα του, θα λέγαμε, προτείνει τον περιορισμό, τον δραστικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Νομίζω είναι μια αποκαλυπτική δήλωση σε σχέση με τις προθέσεις της κυβέρνησης. Είναι κρυφή ατζέντα κατά τη δική μας εκτίμηση. Και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση εκ μέρους του Πρωθυπουργού.
1: Υπήρξε αντίδραση, είδαμε για την κυρία Κεραμέως να λέει ότι αυτό ήταν προσωπική άποψη και ο ίδιος βεβαίως δήλωσε ότι είναι προσωπική άποψη.
0: Είναι νομίζω το άδειασμα εντός εισαγωγικών της κυρίας Κεραμέως απολύτως προσχηματικό. Και το γεγονός ότι δεν είναι προσωπική άποψη προκύπτει αφενός από το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Και αφετέρου πρέπει να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές σας ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε παλαιότερες δηλώσεις του, τυχαία θα σας πω 11 Ιουνίου του 2024, είχε πει ότι πρέπει να δούμε πώς θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην επιδοματική μας πολιτική και ότι δεν θέλει το επίδομα εργασίας να είναι αντικίνητρο για την εργασία. Και ο κύριος Μαρινάκης επίσης είναι ο ίδιος που σε προηγούμενη δήλωσή του έχει πάλι πει ότι ο κόσμος βολεύεται με το επίδομα ανεργίας και πρέπει, λέει, να κάνουμε την εύρεση εργασίας μονόδρομο. Συνεπώς εδώ υπάρχει μια κρυφή ατζέντα, όπως υπήρχε κρυφή ατζέντα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Λέτε δηλαδή ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών λαγός αυτή η κίνηση?
0: Απολύτως, απολύτως. Είναι μια κίνηση η οποία μας δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης, μια βαθιά αντιλαϊκή και αντικοινωνική δήλωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι ελλήμωσιν του κράτους, είναι πληρωμένο το επίδομα από τις εισφορές των εργαζομένων. Και αυτό ο κύριος Μαρινάκης έρχεται και η κυβέρνηση να μας πει ότι πρέπει να κατευθυνθεί προς τις επιχειρήσεις, προς την ενίσχυση των επιχειρήσεων, πυροδοτώντας έτσι και τον κοινωνικό αυτοματισμό, θέτοντας μια κοινωνική ομάδα έναντι της άλλης. Όταν η αλήθεια είναι ότι και οι επιχειρήσεις και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια, ενώ θα μπορούσαν να έχουν στηριχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν υπήρξε η δυνατότητα της χρηματοδότησης. Σχεδόν το 77% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε ελάχιστες επιχειρήσεις και όχι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Συνεπώς δεν φταίνει άνεργοι, με λίγα λόγια, αν μπορώ να το συνοψίσω έτσι, ούτε το επίδομα το οποίο πληρώνουν οι ίδιοι από τσέπη τους, αλλά οι πολιτικές της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα, θέλω να μείνουμε σε αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Παπαδοπούλου, αναπληρώτηρα εκπρόσωπο του Ελλάς, της Ελλάς. Παρόλο που είναι Κυριακή, είναι σε επάλξεις. Τώρα από εδώ και πέρα έτσι θα είναι.
0: Και όσο
1: πλησιάζουμε προς τις εκλογές, να δούμε βεβαίως πότε θα γίνουν. Δεν έχει Σαββατοκύριακα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στον Αλφαρέντιο. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, τώρα θα μου επιτρέψετε λίγη αυτοαναφορικότητα. Δεν το πολύ συνηθίζω, αλλά με κάποιους ανθρώπους υπάρχει ιστορική διαχρονική αγάπη. Θα σας τα πω όλα. Συγκινήθηκα με αφορμή ένα βίντεο για το Μαζό, τον αγαπημένο μας αφορά. Είναι μαζί μας τώρα ο αγαπημένος Ζαν Καφά. Ζαν Καφά τον λέμε και τον λέγαμε όλοι. Πολύ αγαπημένος φίλος, χρόνια αρχισυντάκτης μου. Ένας από τους έτσι πολύ χαρισματικούς ανθρώπους και της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και των DEX και των τατού και των, της πένας. Μέρη πολύ βουά, έχει πάρει το δρόμο του τυπογραφείου, είναι πραγματικότητα. Ζαν Καφά καλορίζικη. Την ημέρη πολύ βουά και μετά θα πούμε και τι μας ενώνει και τι με συγκίνησε επίσης.
1: Μαρία, καταρχήν σε ευχαριστώ. Καλησπέρα σε σένα και τους ακροατές σου. Είμαι πολύ συγκινημένος και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Και το λέω και το εννοώ αυτό.
0: Και εγώ το λέω και το εννοώ. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη.
1: Υπάρχει αγάπη και ξέρεις κάτι. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ακούγομαι στον Α989 του οποίου μου κομμάτι όταν ξεκίνησε.
0: Ακριβώς.
1: Πριν από 20 τόσα χρόνια. Ας μην λέμε. Πολλά χρόνια.
0: Πολλά, πολλά.
1: Είμαστε όλοι καλά όσοι και όσοι βγαίνετε στον αέρα και οι συνάδελφοι τεχνικοί από πίσω. Λοιπόν, η Μέρη Πολύβουα είναι το πρώτο μου βιβλίο, αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει και δεύτερο.
0: Θα υπάρξει,
1: είναι
0: θα
1: μια
0: υπάρξει.
1: Συλλογή, είναι μια συλλογή με διηγήματα που κυκλοφορεί πια, είναι τυπωμένο το βιβλίο και βρίσκεται στο φεστιβάλ βιβλίου στο πεδίο του Άρεως από τις εκδόσεις Κύφαντα.
0: Και πότε υπογράφει στο πεδίο του Άρεως για να είμαστε εκεί?
1: Θα είμαι εκεί την Τετάρτη το απόγευμα και το βράδυ 9.30 ώρα θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση. Στις 9.30 ώρα το βράδυ στο περίπτερο 176 των εκδόσεων Κύφαντα και στη συνέχεια θα γίνει μια παρουσίαση από τη συνάδελφό μας την Ελεονόρα την Ορφανίδου και τον συγγραφέα τον Βαγγέλη τον Γιαννίση, που θα μιλήσουν και θα πούμε δύο κουβέντες για το βιβλίο.
0: Τι είναι η Μέρη?
1: Εγώ να σου πω
0: να, ό,τι Μέρη, μπορείς να πεις. Ό,τι να κάνουμε Μέρη, που λέμε τα σπόιλ, τα μη σπόιλ. Ναι, τι είναι η Μέρη?
1: Η Μέρη Πολύβο είναι ένας χαρακτήρας. Είναι μια γυναίκα. Είναι μια ιστορία ερωτική η οποία δεν πήγε πολύ καλά. Γενικά οι ιστορίες του βιβλίου, τα διηγήματα του βιβλίου έχουν να κάνουν με ανθρώπους που δεν τους έχουν πάει και πολύ καλά τα πράγματα. Όχι σε όλους και όχι σε όλα τα διηγήματα. Έχω προσπαθήσει να φτιάξω ιστορίες από πράγματα που παρατηρώ πολλά χρόνια και στους ανθρώπους και στην πόλη, γιατί για μένα η πόλη δεν είναι μόνο ένα σκηνικό, είναι ένας χαρακτήρας.
0: Σωστό.
1: Ένας χαρακτήρας για την ίδια μου τη ζωή.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, δεν είναι, όπως και η μουσική, δεν είναι κάτι για υπόκρουση. Δεν είναι κάτι. Είναι κάτι το οποίο κυκλοφορώ μέσα του και κυκλοφορεί μέσα μου. Οπότε έχω προσπαθήσει και ελπίζω να έχω καταφέρει σε ένα βαθμό να αποτυπώσω ανθρώπους και τα συναισθήματά τους, τις χαρές τους, πίκρες και λύπες και ποδίδες και απελπισίες μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζουν.
0: Και κάθε αυτό διήγημα είναι...
1: Αυτό είναι το βιβλίο. Κάθε διήγημα είναι αυτόνομο, δεν έχει καμία συνάφεια το ένα με το άλλο. Απλώς θα μπορούσε να μπει ένας υπότιτλος, όπως έχουμε γράψει και στο πιστόφυλλο, ότι είναι ιστορίες σε μέρη Πολύβουα.
0: Πολύβουα, ακριβώς. Άρα ναι. Το Πολύβουα, Μέρη Πολύβουα δεν είναι ένα γαλλιστή επώνυμο. Είναι η βοή της πόλης μας, ίσως.
1: Ναι, ίσως είναι και αυτό.
0: Ή της ψυχής μας.
1: 100%. Αυτή για να κάνει θόρυβο, αλλά πότε είμαστε εκεί να την ακούσουμε την καημένη.
0: Εύχομαι πραγματικά καλορίζικο, καλοτάξιδο μάλλον. Καλορίζικο θα λέμε για ένα βιβλίο. Καλοτάξιδο, Γιάννη, είναι ένα υπέροχο άνθρωπο.
1: Ό,τι και να πούμε, είναι καλή.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλω όμως, Γιάννη, τώρα συνέπεσε. Έβλεπα προχτές, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι εμείς ήμασταν μια ομάδα, ο Γιάννης ο Καφάτος, όλοι οι συνομήλικοι, έτσι, ο Δημήτρης ο Αβιέρος, εγώ, κάποια άλλα παιδιά, που το 1995 εργαζόμασταν τότε όλοι στο Sky, στον τηλεοπτικό Sky. Τότε λοιπόν είχε προκύψει ένα κενό, νομίζω το κενό ήταν η ώρα του αείμνηστου του Κακαουνάκη, και είχε πει τότε, παιδιά, ελάτε να κάνετε μια εκπομπή. Και πώς θα την κάνουμε την εκπομπή, ήταν Κακαουνάκης τότε, ο Σταμάτης, ο Μαλέλης. Λέει, κάντε την εκεί, infotainment. Εντάξει, είναι και ο Αβιέρος, είναι και ο Καφάτος που είναι πιο του καλλιτεχνικού και του μουσικού, τότε ακούγατε και όλες τις ωραίες μουσικές. Είσαι και εσύ, Νικόλτσου, έτσι αριστεροφασέα κτλ. Κάντε το όπως θα το κάνετε. Τέλος πάντων, και στήσαμε με αρχισυντάκτη τότε τον Γιάννη τον Καφάτο. Εσύ είσαι ο πρώτος αρχισυντάκτης, έτσι. Την εκπομπή από σπόντα.
1: Την εκπομπή από σπόντα.
0: Που ήταν.
1: Πες,
0: συνέχισε εσύ.
1: Λοιπόν,
0: τι ήταν ακριβώς.
1: Πολύ γενναιόδορο, γιατί εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερο.
0: Έλα, συνομίλη και εμάς όλοι. Ναι.
1: Λοιπόν, η εκπομπή από σπόντα ξεκίνησε. Θέλαμε να κάνουμε τότε δεν υπήρχε ούτε όρος φασεϊσμός που είπες εσύ, ούτε όρος infotainment.
0: Σωστό.
1: Εμείς θέλαμε να κάνουμε ένα νεανικό μαγκαζίνο.
0: Αλλά σε ένα τότε κανάλι πολύ hardcore ενημερωτικό, έτσι. Δηλαδή,
1: ένα κανάλι hardcore.
0: Όταν λέμε hardcore, δηλαδή λέγανε φέρε το Sky, ας πούμε, τότε.
1: Ναι, ακριβώς. Και ναι, γιατί ακόμη τότε τα μέσα λειτουργούσαν για τον πολίτη. Τώρα δεν το κάνουν όλα και με συγχωρείς που το λέω αυτό. Δεν σε αφορά, αλλά δεν αφορά και τον Α, αλλά...
0: Είναι η άποψή σου και την καταθέτεις και είναι απολύτως δεχτή και έχει σε πολλά πράγματα δίκιο. Συνέχισε.
1: Οπότε λοιπόν με ο Νίκος ο Κακαουνάκης είχε αναλάβει τότε ένα ρόλο συμβούλου. Ο Σταμάτης ο Μαλέλης ήταν διευθυντής μας. Εγώ έτσι κι αλλιώς ήμουν αρχισυντάκτης στην πρωινή εκπομπή. Είχα αρχίσει, προσπάθησα να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα. Και έτσι λοιπόν στήσαμε αυτή την εκπομπή του από σπόντα με τον Δημήτρη τον Αβιέρο, τον καλό μας φίλο.
0: Και την είπαμε από σπόντα, γιατί την πήραμε από σπόντα, έτσι ψάχναμε όνομα. Ναι.
1: Πρέπει να πω, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ότι είχαμε μια μεγάλη κόντρα, όχι εσύ και εγώ, με την σύμβουλο του προγράμματος, αν θα το κάνουμε μία λέξη ή δύο λέξεις.
0: Σωστό, τεράστιο θέμα. Τεράστια.
1: Εγώ έλεγα ότι πρέπει να είναι δύο λέξεις. Όχι, λέει μία λέξη θα το κάνουμε, είναι πιο... Δεν θυμάμαι τελικά πώς βγήκε η εκπομπή.
0: Πρέπει να δω. Όχι, νομίζω ότι είναι δύο λέξεις.
1: Να το βρούμε.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και εγώ έτσι νομίζω τώρα. Τέλος πάντων.
0: Γιατί κάνουμε αυτή την εισαγωγή, λοιπόν. Ναι, συνέχισε εσύ, πες εσύ την ιστορία.
1: Εκπομπή, είδα και εγώ προχθές που ανέβασε ο Δημήτρης τον Μαζονάκη. Εσύ με τον Δημήτρη, που ήσασταν δύο και εξακολουθείτε να είστε δύο άνθρωποι πολύ οξυδερκείς, με πολύ μεγάλη ευαισθησία, όσο μπορούσαμε κι εμείς οι από πίσω. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν πέρασε κόσμος και δουνιάς.
0: Ο Τσίπρας, βέβαια, εντάξει, η εκπομπή έγινε. Εγώ την έκρυβα. Η αλήθεια είναι όταν βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας, ντρεπόμουν να το πω.
1: Η πρώτη εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα
0: ήταν εκεί.
1: Με την φάση των καταλήψεων στο πολυκλαδικό. Ήταν όλα τα σχολεία ήταν σε κατάληψη εκείνη την εποχή. Αυτός ήταν πρόεδρος, νομίζω, στο πολυκλαδικό Αμπελοκήπο.
0: Όχι, ήταν λίγο μεγαλύτερος. Νομίζω ότι ήταν λίγο το 1995. Ήταν φοιτητικές εκλογές.
1: Εγώ ήμουν. Ήταν η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση.
0: Ακριβώς, σε καναπέ. Ναι, σε εμάς.
1: Εκεί, στον καναπέ του από σπόντα.
0: Και βεβαίως, δεύτερος καλεσμένος, νομίζω ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ο δεύτερος μας καλεσμένος. Και τρίτη η Βανδύ. Και είδες τι όμορφο που ήταν. Δηλαδή, ξεσυκινήθηκα, τον έβασε και ο Δημήτρης. Πέρα από την. Τώρα, παιδιά, έχει αυτοαναφορικό το εκπομπή, αλλά δεν πειράζει.
1: Πέρα από το αυτοαναφορικότητα, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας ιδιωτικής τηλεόρασης, Μαρία, αυτό που συζητάμε. Και δεν έχει να κάνει. Θα μπορούσε να είναι ένας άλλος παρουσιαστής, θα μπορούσε να είναι ένας άλλος αρχισυντάκτης. Αλλά αυτά που λέει ο συγχωρεμένος ο Μαζονάκης, ο οποίος πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη, ρε παιδί μου, έχουν μια αξία πια.
0: Πώς δεν έχουν.
1: Έχουν μια αξία για το γεγονός ότι υπήρχαν δημοσιογράφοι τότε που θέλαμε να δώσουμε βήμα στους καινούριους ανθρώπους που έβγαιναν στο κουρμπέτι σε όλα τα είδη. Γιατί το αποσπόντα δεν βγήκε μόνο ο Μαζό και η Βανδύ. Μάλιστα θυμάμαι τότε μου λέγανε, βγάλε αυτή την κοπέλα, είναι πολύ καλή.
0: Μα έχει το θυμάμαι.
1: Φιλολογία,
0: ναι, γερμανική φιλολογία, μπράβο, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι. εξαιρετική, ευγενέστατη, τη θυμάμαι.
0: Θυμάσαι, είχαμε και την Αείμνη στη Σόκου. Είχαμε...
1: Η Ροζίτα Σόκου, την οποία νομίζω με είχατε και εμένα στο
0: στούντιο. Ναι, σε είχαμε γιατί είχαμε άγχος να την αντιμετωπίσουμε. Λέγαμε, πρέπει να κάτσουμε να τα δω. Όχι, απίστευτες... πραγματικά πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε, όχι από δημοσιογραφική διαστροφή, αλλά από έτσι συναισθηματική, να το πω, από ένα συναισθηματικό ενδιαφέρον, αυτές οι εκπομπές υπάρχουν στο YouTube, έχουν δικαιώματα Sky, αλλά μπορείτε να τα βρείτε. Αν πατήσετε εκπομπή από σπόντα, θα βρείτε διάφορα όμορφα πράγματα, και το Γιάννη τον Καφάτο και εμένα και το Δημήτρη τον Αυγέρο, που πρέπει να πούμε για το Δημήτρη ότι έχει κάνει ένα εξαιρετικό ραδιόφωνο μουσικό. Συγγνώμη που το λέω, είμαστε σε εταιρεία που έχει μουσικά ραδιόφωνο. Αυτό όμως είναι στη Χαλκίδα.
1: Οπότε δεν πιάνει στην Αθήνα.
0: Δεν είναι ανταγωνιστικό. Έτσι.
1: Home radio.
0: Και είναι μουσικάρες. Λοιπόν, αγαπώ Γιάννη Καφάτο, καλό ταξίδι, Μέρη Πολύβοα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά, Μέρη Πολύβοα, και αγάπη.
1: Περιμένει μαζί μου την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 9.30 ώρα. Στην σκηνή Αριστοτέλη, στο Φεστιβάλ Βιβλίου, από τις εκδόσεις Κύφαντα.
0: Γεια σου, Ζαν Καφά. Φιλιά και αγάπη. Πολύ το χάρηκα.
1: Πολύ.
0: Να σε καλά. Χαιρετώ.

Λοιπόν, λέτε ότι έχει ακόμη. Προφανώς έχει ακόμα κουνούπια, βρε παιδιά. Δεν έχει έρθει το φθινόπωρο καν. Λέει ότι θα βρέξει, δεν ξέρω, κάπου έχει αρχίσει και να βρέξει. Αλλά προφανώς υπάρχουν ακόμη κουνούπια και τώρα είναι και πιο ύπουλα. Ξέρετε, γιατί ξεχνιόμαστε και ανοίγουμε τα παράθυρα, νομίζουμε ότι είναι φθινόπωρο. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί έχουμε το Repel Spray, κλασικά, το καλύτερο για τα κουνούπια και για μικρά παιδιά και για μεγάλα παιδιά και για όλα τα παιδιά. Κρατάει 8 ώρες, πραγματικά εμένα με έχει σώσει, γιατί εγώ είμαι το έντομο αποθητικό της παρέας, έτσι. Όπου έχει κουνούπι έρχεται σε μένα, δεν πάει πουθενά άλλου, οπότε εγώ έχω το Repel Spray μου και είμαι... Σένια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, Μαρία Νικόλ στα μικρόφωνα, ο κύριος Μπούπας είναι στην κονσόλα του ήχου. Να είστε όλοι και όλες καλά, είπαμε παρά την δύσκολη επικαιρότητα θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται από αυτήν εδώ τη συχνότητα να σας παρουσιάζουμε όμορφα πράγματα, όμορφες πρωτοβουλίες. Θέλω να πάμε στο Μιχάλη Φαλιάγκα, στον υπέροχο Έλληνα ηθοποιό που αποφάσισε από την κτηνιατρική να μεταμπηδήσει στην τέχνη. Βεβαίως και η κτηνιατρική είναι μια τέχνη, έτσι, του να σώζεις μικρά ζωάκια, έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Και αυτό είναι μια τέχνη, και η ιατρική νομίζω είναι μεγαλύτερη τέχνη.
1: Έτσι ακριβώς, Μαρία. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια τέχνη, είναι μια πολύ όμορφη τέχνη και χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω ότι και η Ελλάδα δυναμικά συνεχίζει και ανεβαίνει σε αυτό το κομμάτι της κτηνιατρικής και της φιλοζωίας, αλλά όπως είπες, πλέον το δικό μου το κομμάτι είναι στην υποκριτική.
0: Λοιπόν, είναι και στην υποκριτική, είναι και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην θεατρική σκηνή της Νέας Υόρκης και όχι μόνο. Και είσαι εδώ μαζί μας, Μιχάλη, γιατί θέλετε να ανεβάσετε, να το πω πολύ απλά, τη Λύση Στράτη στη Νέα Υόρκη. Είναι η νέα δική σου πρωτοβουλία. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς το ετοιμάζετε, τι αναμένετε να δούμε και πότε?
1: Είναι... Όπως είπες, είναι μια δικιά μας πρωτοβουλία με την θεατρική ομάδα που ξεκίνησα τον Μάιο, έχοντας κάνει την πρώτη μας παραγωγή. Τώρα συνεχίζουμε για κάτι πιο ωραίο, πιο μεγάλο, πιο ελληνικό. Γιατί το όραμά μας είναι να φέρω το αρχαίο ελληνικό θέατρο, δράμα και κωμωδία στην Αμερική, να το εκμοντερνήσω, να το σερβίρω στους ανθρώπους και από εκεί να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Οπότε η Λύση Στράτη είναι κάτι το οποίο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και θα είναι και κοντά στις εκλογές της Νέας Υόρκης τους επόμενους μήνες. Σκεφτόμαστε στην αρχή του επόμενου χρόνου. Και με συγκινούν και με αγγίζουν τα νοήματα που υπάρχουν μέσα από αυτό το θεατρικό. Είναι ένα πολύ μεγάλο project. Παρ' όλα αυτά είμαστε στην αρχή, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Έχουμε πολύ ταλαντούχα άτομα και θα πάει πάρα πολύ όμορφα.
0: Να ευχηθούμε καλό ταξίδι, Λύση Στράτη, στη Νέα Υόρκη. Ήθελα να σε ρωτήσω, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ ωραία στροφή κατά καιρού στο Hollywood, ή ο κινηματογράφος, έτσι ανακαλύπτει, και οι πλατφόρμες πρέπει να πω το έχουν κάνει αρκετά, ανακαλύπτουν κάποιες ιστορικές περιόδους. Ξέρω, κάποια στιγμή ήταν το Gothic πολιτισμόδας, κάποια άλλη εποχή ήταν οι Vikings. Το τελευταίο διάστημα, και αυτό είναι υπέροχο, και με αφορμή και την Οδύσσεια του Νόλαν, αλλά όχι μόνο του Νόλαν, πρέπει να το πούμε αυτό, η αρχαία Ελλάδα είναι πραγματικά πολύ στα πράγματα, να το πω έτσι, και με σούπερ ηθοποιούς, με πολύ με στάρους του Hollywood, έτσι, τώρα Ζεντάγια, Πάτισον και πολλά νέα παιδιά που αρέσουν στη νέα γενιά. Βλέπουμε Αθηνά, παίζουν όλους αυτούς τους ρόλους. Πώς το βλέπεις αυτό εσύ στην Αμερική, να το πω έτσι, είναι η αρχαία Ελλάδα trend?
1: Είναι. Για πολύ καιρό και ακόμη, ειδικά στην Ανατολική Ακτή, στη Νέα Υόρκη, είναι πολύ της μόδας, ήταν πολύ της μόδας ο Σέξπιρ. Αλλά τώρα ξεκινάει πάρα πολύ και το αρχαίο ελληνικό θέατρο, η αρχαία ελληνική κουλτούρα, που θεωρώ ότι έχει νοήματα και έχει πράγματα να δώσει τα οποία είναι επίκαιρα και είναι... Δεν θα γίνουν ποτέ παλιά.
0: Με όρους όμως εμβάθυσης, έτσι, όχι με όρους, ξέρεις, μόνο ωραία μπράτσα, ωραίοι άντρες, this is Sparta και μέχρι εκεί, γιατί είδαμε και στο σενάριο του Νόλαν ότι υπάρχει το θέμα του νόστου, το θέμα της δικαίωσης, δηλαδή υπάρχουν το ταξίδι, τι αυτό σημαίνει για την ψυχή. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια με όρους εμβάθυνσης σε σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
1: Όχι, καθόλου λάθος, 100%, και γι' αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή δεν είναι απλά μια επιφάνεια, όπως είπες, ας δείξουμε λίγο τον Πάτινσον, ας δείξουμε λίγο την Anne Hathaway, τον Matt Damon. Και το είδα πολύ πολύ χαρακτηριστικά αυτό. Ήμουνα σε μια Ασία ελληνική τραγωδία που ανέβηκε στο LaGuardia το Μάιο, που είναι το μεγαλύτερο ίδρυμα στο Queens καλλιτεχνικό, στις Τροάδες. Και ο κόσμος το αγάπησε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ελληνικό. Ο κόσμος, δηλαδή, ήταν σχεδόν sold out οι παραστάσεις και ρωτούσε τι είναι οι Τροάδες, πώς είναι, πού μπορούμε να βρούμε κι άλλα σχεδόν ελληνικά δράματα. Είχα και μια άλλη πρόταση μετά να συμμετέχω στον Ιδίποδα από μια άλλη παραγωγή που θέλουν να ανεβάσουν. Έχω σε αυτήν ήμουνα, έκανα τον Ταλφίδιο.
0: Είσαι πολύ σχηδής και παίζεις και σκηνοθετής και producer. Κύριος Φαλιάγκας είναι πραγματικά πολύ σχηδής. Έχει ένα ταλέντο, είναι καλλιτεχνικό ταλέντο, αλλά είναι και πολύ σχηδής και doer, να το πω έτσι.
1: Μου αρέσει αυτή η φράση. Περισσότερο στην υποκριτική βλέπω τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι ένας ανήσυχος καλλιτέχνης θέλει να γράφει, θέλει να σκηνοθετεί. Η τέχνη βρίσκεται παντού. Η τέχνη βρίσκεται στη ζωή μας καθημερινά.
0: Ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ καλό ταξίδι, να καταφέρει να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει το ταξίδι της η δική σου Λύση Στράτη στη Νέα Υόρκη. Εδώ θα είμαστε να αναδεικνύουμε όλα τα ωραία πράγματα που κάνουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Και αυτή είναι, γιατί να ξέρετε ότι κυρίες και κύριοι είναι πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον και ανταγωνιστικό κοινό, έτσι. Είναι από όλο τον κόσμο άνθρωποι που πάνε στην Αμερική και θέλουν να κάνουν καριέρα, οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι ο κύριος Φαλιάγκας βρίσκεται δική του περπατησιά. Χαιρετώ, καλό χειμώνα και καλό ταξίδι Λύση Στράτη.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια θα πω, και εμένα μήνυμα θέλω να αφήσω ότι δεν είναι τίποτα πιθανό, και όποιος νέος άνθρωπος σκέφτεται να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα στην άλλη πλευρά του ωκεανού, θέλω να του δώσω όλο το κουράγιο ότι να το κάνει, να κυνηγήσει τα όνειρά του. Αυτό μας μένει να κάνουμε στη ζωή μας, να ακολουθούμε τα όνειρά μας.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.

Γυρίσαμε, γυρίσατε, που λέει και το έργο. Γυρίσαμε όλοι και τα παιδάκια γυρίσανε στα σχολεία. Οπότε μικρά και μεγάλα παιδάκια θέλουμε δύναμη. Φροντίζουμε λοιπόν τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά με τα ζελεδάκια Vita Fix από την ίντερνετ, που συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ίχνοστοιχεία για ένα ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα. Οι επιλογές είναι δύο. Το Vita Fix Immuno από την μία σε σχήμα αστεράκι με βιταμίνη C, ψευδάργυρο, φυτικά κυλίσματα και γεύσεις με ουρό. Το έχω δοκιμάσει, να σου πω, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, και το Vita Fix Multiprobio από την άλλη έχει σχήμα αρκουδάκι, έχει προβιωτικά, πρεβιωτικά, βιταμίνες A, D, C, B, φολικό και γεύση φράουλας. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδημες ίνες, δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Back to Vita Fix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία από την ίντερνετ. Πάρε και εσύ κάνα Vita Fix, μικρό παιδί είσαι, δεν τριαντάρισες ακόμα. Λοιπόν, η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ είναι σε εξέλιξη στο Βελίδιο. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Κυρία Γιούτσου, όπως προσέλθει για το Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά ο Χάρης Ντιγριντάκης. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α, 7 παρ 10 το βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, φιλιά και αγάπη. Μία εβδομάδα μάλλον φθυροπορεινή, μακάρι να ξεκινήσει να δροσίσει λίγο. Χαιρετώ, γεια σας, γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μέτρα στήριξης των κατοίκων του Καστελόριζου ανακοίνωσε το πρωί ο Πρωθυπουργός από το νησί με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε μεταξύ άλλων την καθιέρωση δωρεάν στέγης για τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς στο Καστελόριζο. Μας πίκρανε η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως σήμερα και στο νησί και σε όλη την Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Έστειλε μήνυμα στην Τουρκία πως η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις φιλίας χωρίς εντάσεις, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Κοστολογημένο και τεκμηριωμένο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε ως πελάτες, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Επανέλαβε πως στόχος του κόμματός του είναι να είναι το πρώτο στις εκλογές και πως δεν αλλάζει η απόφαση για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνήθηκε ότι έταξε δισεκατομμύρια. Δεν έχω χάρισμα να σερβίρω ψέματα, απάντησε σε όσους τον επικρίνουν ότι δεν έχει επικοινωνιακό χάρισμα. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην Ανάβης. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν βρήκαν κάποιον από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν στους χώρους του καταστήματος. Έντοψαν δύο κάλικες και κοιλίδες αίματος. Λίγη ώρα αργότερα ειδοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία ότι στο κέντρο υγείας Καλυβίων είχαν μεταβεί δύο τραυματίες. Ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από γυαλί στη γάμπα και ένας 41χρονος από το Πακιστάν με διαμπερές τραύμα στον νόμο από σφαίρα. Οι δύο τραυματίες της καταθέτουν. Τους έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό. Σε λαϊκή αγρυπνία θα εκτεθεί από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Η κηδεία θα τελεστεί αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Ο Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του νότιου Ιράν στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσε ο Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο τον κυβερνήτη της κομιτείας ΚΕΣΜ. Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League στο ποδόσφαιρο, στις 6 το απόγευμα Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟ Κάρης και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και ο καιρός αύριο για την Αττική προβλέπονται διαστήματα βροχής με τη θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Χάρης Ντιγριντάκης.
2: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο, Κυριακή στις 2 ώρα το μεσημέρι. Είμαστε εδώ για αρκετές οικονομικές ειδήσεις, για business stories που σας ενδιαφέρουν και πληροφορίες που θα τις μοιραστούμε μαζί σας. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο κοντά μου. Είμαι ο Χάρης Τιγριντάκης και στην παραγωγή είναι η Βίκη Ζιάμπρα, φίλες και φίλοι. Θα μιλήσουμε για τα μέτρα στη Θεσσαλονίκη, τον απόϊχο όλων των δηλώσεων των πολιτικών αρχηγών. Και θα σχολιάσουμε μαζί με τον πρώτο μας καλεσμένο καλός ή κακός κείμενα όλων αυτών των δηλώσεων. Όπως προείπα, έχω κοντά μου ένα άνθρωπο που ξέρει την αγορά, δεν είναι απλώς πρόεδρος ενός επιμελητηρίου και δίνει τους δικούς του αγώνες για να πετύχει όσα περισσότερα μπορεί για την ελληνική επιχείρηση. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζή Θεοδοσίου. Είδα τις ανακοινώσεις του μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ήταν λίγο έτσι Όχι, ήταν καλλιτεχνικά αυστηρές, να το πω σωστά, και ήθελα έτσι μαζί να τις ακτινογραφήσουμε, αποκρυπτογραφώντας φυσικά τι υπόθηκε, αλλά κυρίως αυτά που θέλει η επιχειρηματικότητα, κύριε Χατζη Θεοδωσίου. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα κύριε Τιγκτάνη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
2: Πάμε στο διατάφτα. Θέλω να μου πείτε τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Καταρχήν να σας πω, και ίσως νομίζω ότι ξέρετε από αυτά που είδα τελευταία, δεν είπε τίποτα για μας. Είχαν δημιουργηθεί τις ομιλίες του μεγάλες προσδοκίες.
2: Μήπως θα κάνει κάποια, συγγνώμη σας διακόπτω, θα κάνει κάποια ειδική ανακοίνωση το Νοέμβριο για τις επιχειρήσεις? Ίσως, δεν ξέρω.
3: Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Μπορώ να σας πω ότι με βάση την εμπειρία μου, όχι την επιχειρηματική, την πολιτική, αυτή τη στιγμή ξέρετε και είμαι σίγουρος το έχετε μάθει ότι έχουν βγει, όπως λέμε, στα κάγκελα όλοι οι μικρομεσαίοι. Έχω δεκάδες ανακοινώσεις από κλαδικά σωματεία. Σας θυμίζω ότι στελέχη που προέρχονται, ξέρετε, από το χώρο το κυβερνητικό, για πρώτη φορά, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, βγάλανε σκληρές ανακοινώσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι αλήθεια ότι μας έδωσε υποσχετική για το μέλλον. Ένα όραμα που ξεκινάει για να έχει κάποια πήξη εμάς τα μέτρα το 29 έως το 35. Και να σας πω και η έκφραση που ακούσεις, είσαι μάιμουν αφαστριφίλη. Δηλαδή είναι πολύ μακριά από αυτό τώρα, πρακτικά. Αυτό που περιμέναμε και το ξέρετε καλά, δεν περιμέναμε και αυτό που φαντάζεται κάποιος ότι θα γίνουν, θα έλεγα, απίθανες εξελίξεις, αλλά περιμέναμε για παράδειγμα ότι θα γίνει κάτι άμεσα για την προκαταβολή φόρου. Θα σας πω γιατί λέω για τα δύο μέτρα. Η προκαταβολή φόρου είναι ένα μέτρο μνημονιακό. Προκαταβολή φόρου σημαίνει δίνω δανεικά στο κράτος χωρίς επιτόκιο. Και την ίδια στιγμή όταν χρωστάω στο κράτος, το έω ένα 6% επιτόκιο. Άρα περιμέναμε εδώ κάτι που θα γίνει άμεσα, όχι το 50%.
2: Το κογλυφικό επιτόκιο, επαναλαμβάνω.
3: Το κογλυφικό. Ναι. Περιμέναμε κάτι με το τέλος επιδεύματος. Ακόμη δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται για όλη την Ελλάδα εκτός Αττικής. Και μη μου πείτε το δημοσιονομικό χώρο, θέλει μεγάλη κουβέντα τι σημαίνει λέξη δημοσιονομικό χώρο.
2: Το τέλος, συγγνώμη, επιδεύματος, είπανε θα πάει και στην Αττική.
3: Θα πάει σε δύο χρόνια.
2: Ναι, σταδιακά, ναι, σωστά.
3: Ναι, ξέρετε, πρέπει να επιβιώσετε για να πάτε. Σας θυμίζω ότι το τελευταίο εξάμεινο κλείσανε 32.500 επιχειρήσεις. Άρα, το να λέμε ένα μέτρο. Η ερώτηση ήταν τι είπε που έχει άμεση εφαρμογή. Το άλλο είναι λίγο οραματικό. Mm-hmm. Άμεση εφαρμογή δεν έχει τίποτα από αυτά που είπα. Και βεβαίως, ακόμα και συνταγματή φορολόγηση. Επίσης, να εξηγήσω γιατί. Όταν μας έχεις βάλει και πληρώνουμε, λέω στον Πρωθυπουργό, 4 παρόχους, θέλουμε ένα πάροχο για τα φως, ένα πάροχο για τα My Data, ένα πάροχο για την ψηφιακή καταργασία, ένα πάροχο για το ψηφιακό τιμολόγιο. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να λες τεκματή φορολόγηση. Τεκματή φορολόγηση, για να καταλάβουμε, πέρα το αυτό που ακούω ότι δεν μπορεί να το δηλώνει, βάζεις την ίδια μοίρα ένα μαγαζί που είναι στο Κολωνάκι με ένα μαγαζί που είναι στην Άρτα. Δεν στέκει αυτό. Και βεβαίως δεν εξασφαλίζει κάποιος το κέρδος το οποίο εισήγεται από καταβολή φόρου. Τι προκαταβολή, ξέρω εγώ αν θα έχω κέρδος για να έχω δίνοντα σε προκαταβολή. Σε αυτά που επιμένω ήταν μνημονιακά μέτρα, περιμέναμε όλες τις κάποιες αλλαγές που δεν έγιναν. Άρα πρακτικά έχουμε δίκιο. Εγώ όμως ήμουν από αυτούς που, μιας και διαβάσατε την ανακοίνωση μου, είπα σε κάποιες κατηγορίες, έδωσε σε κάποιες κατηγορίες. Δηλαδή έδωσε χρήματα στους ταξιούχους, έδωσε χρήματα στους αγρότες, έδωσε μελλοντικά γιατί και αυτά είναι του χρόνου το 27, 500 ευρώ στους υπαλλήλους. Σε εμάς δεν έδωσε τίποτα. Και εάν έχετε μια άλλη άποψη, ξέρετε ότι σας εκτιμώ ιδιαίτερα, να την ακούσω. Τι έδωσε μας αύριο? Αυτό που έδωσε είναι μελλοντικό.
2: Δεν έδωσε τίποτα. Η μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν ήταν κάτι.
3: Μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές αφορά τους εργαζόμενους. Γίνεται ένα μεγάλο λάθος. Όχι τις εργοδοτικές. Είναι οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.
2: Ποιος τις πληρώνει? Ποιος τις πληρώνει αυτές?
3: Εμείς.
2: Ακριβώς. Επιχειρηματίες.
3: Ναι, προσέξτε όμως. Έχει σημασία. Γιατί αν το βάλουμε σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει από το υψηλότερο μη μισθολογικό κόστος της Ευρώπης. Δηλαδή, αν είσαι στο υψηλότερο και σε κατεβάσει λίγο, δεν σημαίνει ότι έχετε σπουδαία. Και αυτό τι σχέση έχει? Ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ του ο μισθός των εργαζομένων να μην είναι 1.000 ευρώ, να έχει 1.200, 1.300. Για να τον δώσεις όμως, θα μου αφαιρέσεις κάποιους φόρους και ξεκινάω τους μνημονιακούς, θα μου μειώσεις το μη μισθολογικό κόστος για να μπορώ να το δώσω. Φέτος είναι μια χρονιά που από παράγοντες που δεν είναι εξωγενείς, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Έχουμε τρία μεγάλα θέματα. Ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Αυτά επιβαρύνουν το κόστος μιας επιχείρησης και ταυτόχρονα είχαμε μείωση των τζίρων. Θυμίζω ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας αλλά και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μιλάνε για μείωση του τζίρου προς 50%. Σε ό,τι αφορά που είστε πολύ ειδικό στην τουριστική περίοδο. Πάρα πολλοί κόσμοι μικρή κατανάλωση. Δουλέψανε πάρα πολύ και είχαμε αύξηση του τζίρου του μινι μάρκετ, το σούπερ μάρκετ, αλλά όχι των καταστημάτων εστίασης, διασκέδασης, Δηλαδή, ο κόσμος φάνηκε ότι ακόμη και δεν είχε λέει αυτά, δεν πήγε να πάρει ρούχα ή παπούτσια, ήρθε να κάνει διακοπές και έτρωγε στο σπίτι του. Ναι. Και αυτό το ακούσατε με σίγουρα και από μεγάλα ξενοδοχεία, που άλλος πήρε ένα μεγάλο δωμάτιο να έτρωγε στο δωμάτιό του.
4: Γενικά κάνανε θράφη στα all inclusive. Είχαν συγκεκριμένο budget. Πάρα πολλοί πήγαν σε luxury, πήγαν σε ακριβά πακέτα, αλλά λένε αυτά θα χαλάσω, αυτά θα πληρώσω. Τέλος.
3: Το λέτε απόλυτα σωστά. Αυτό είπα και εγώ, γιατί εγώ με συνομίλησα και με κάποιους που έχουν μεγάλες μονάδες και μου είπαν αυτό που λέτε.
4: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν άκουσα κάτι για τις δόσεις, 72 δόσεις. Είναι δυνατόν να λένε να έχει ψηφίσει, το βλέπω, δεν βλέπουν ότι την αστοχία, ότι πολύ λίγοι έχουν μπει σε αυτή τη ρύθμιση για τη αφορά πριν από το 23 χρέη, που θα μπορούσε να το κάνει από τώρα, από σήμερα, όσα χρωστάς.
3: Το ένα είναι αυτό, να σας πω κάτι. Το ένα είναι λοιπόν ότι δουλεύει με επιδόγιο 5,8% και το παράλογο. Ενώ στο εργαστικό είναι 3%. Είναι και ένας παραλογισμός. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλο. Θέλω να σας πω εγώ ότι δεν θα είχα αντίρρηση ούτε με τις 72 ώρες και θέλω να σας πω το πρόβλημα ποιο είναι, για να μην φτάσουμε στο σημείο να πούμε 120 ώρες και δεν φτάνουν. Αυτός που χρωστήσε, κύριε Τικριτάκη, το 2014 100.000 στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ, σήμερα αυτά είναι 350.000. Γιατί έχουν προσαυξήσει και πρόστιμα. Τι λέμε εμείς? Εγώ δεν έχω αντίρρηση, βεβαίως θα έλεγα τελικό ζωή, και με 72 θα ήμουν ικανοποιημένος υπό τον όρο να πληρώσω το κεφάλαιο, δηλαδή αυτό που χρωστάω, σε ένα λογικό τόκο. Άρα το 100 θα γινόταν 150-160. 350 δεν θα πληρωθεί ποτέ. Στην κατηγορία λοιπόν αυτών που αδυνατούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους είναι 330.000 επιχειρήσεις. Αν δεν πάρθουν δραστικά μέτρα, που εξηγώ τι σημαίνει δραστικά, να πληρώσω αυτά που χρωστάω και ένα λογικό τόκο. Οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα είχαν σχέση με το οικονομικό περιβάλλον. Μα το ΑΕΠ της χώρας, θυμίζω, από 260 δις και φτάσει 165. Γιατί φταίει αυτός για την κοινωνική κατάσταση της οικονομίας? Αν δεν βοηθηθεί. Αν δεν βοηθηθεί, θα σας πω τη συζήτηση που θα κάνουμε στον επόμενο 1-1,5 χρόνο. Θα συζητάμε για πόσους πληστηριασμούς θα γίνουν σε καταστήματα που είναι ιδιόκτητα από τους επαγγελματίες, στα σπίτια τους, γιατί δεν μπορεί να το αποπληρώσει σε ύφεση. Όσο υπάρχει δε η σύγκρουση στο Ιράν, που ξέρετε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή σημαίνει αν δεν συμβεί στον καυσίμων ή αν δεν συμβεί τον καυσίμων, τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, γιατί τα προϊόντα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα, για να τα γίνουν καύσιμα. Άρα αυτό το χρέος θα μεγαλώνει, γιατί δεν έχει παραπάνω έσοδα. Αν είχαμε ένα αριθμό ανάπτυξης καλών των μικρομεσών, όλα αυτά θα φαντάζονταν πράγματα τα οποία μπορούσαν να λειτουργήσουν. Όσο όμως πέφτει ο τζίρος, ανεβαίνει το λειτουργικό κόστος, ο κόσμος αδυνατεί να μπορέσει να καταναλώσει από τις επιχειρήσεις όλα αυτά που, γι' αυτό σας είπα, το δούμε των εκτόσεων. Άρα αυτό είναι βέβαιο ότι θα φέρει νέα χρέη. Να θυμίσω ότι το ιδιωτικό χρέος σήμερα είναι όσο το ΑΕΠ, 250 δισεκατομμύρια. Είναι το ιδιωτικό χρέος.
4: Ναι. Τεράστιο θέμα, τεράστιο ζήτημα. Και ξέρετε.
3: Αλλά μείνετε και σε αυτό και θέλω να του δώσετε τη βαρύτητα.
4: Ποιο?
3: Είστε έμπειρος και παλιός. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη εποχή. Το λέω καλόπιστα και μπράβο τους. Να βγουν την επόμενη μέρα άνθρωποι της αγοράς που είναι γνωστό ότι ανήκουν στον χώρο τον κυβερνητικό και να διαμαρτυρηθούν τόσο έντονα. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι η δυσαρέσκεια είναι σωστή, ότι περιβάλλει τους πάντες. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να είναι ικανοποιημένος. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Συνήθως χρειάζεται να ακούτε και φωνές διαφορετικές. Τώρα δεν υπάρχει καμία φωνή διαφορετική. Ότι όλοι λένε ότι δεν μπορεί να μην υπάρξει ένα μέτρο για τους μικρομεσαίους, ξεκινώντας πάρα πολύ από τη ρευστότητα, από την προκαταβολή φόρου. Δηλαδή μπαίνουν ζητήματα που περιμέναμε κάποιες απαντήσεις.
4: Σπουδαίο. Για πέστε μας για το έργο του επιμελητηρίου, τι άλλο ετοιμάζετε?
3: Σας ευχαριστώ. Εμείς δεν σταματάμε, όπως ξέρετε. Και καλό είναι να πω ότι αυτό το έργο δεν είναι ποτέ μόνο έργο του Προέδρου. Έχουμε 40 επιτροπές που εκφράζουν κλάδους οικονομίας, εκφράζουν θεματικές ενότητες. Τώρα άμεσα ετοιμάζουμε έναν αγώνα δρόμου που τον κάναμε με επιτυχία στο πεδίο του Άρεως. Είναι τέλη Σεπτέμβρη και είναι πολύ όμορφο και έρχονται οικογένειες και παιδιά. Αμέσως μετά έχουμε.
4: Τρέχετε κι εσείς, κύριε Χατζή Θεοδωσίου, τρέχετε κι εσείς τον αγώνα?
3: Τρέχω, αλλά δεν διανύω μεγάλες αποστάσεις, γιατί δεν θέλω να προκαλέσω με την φυσική μου κατάσταση. Διανύω μικρότερες.
4: Οκ, εντάξει. Σωστός.
3: Θα έχουμε τις βραβεύσεις, όπου φέτος είναι μια ειδική χρονιά, γιατί φέτος θα βραβεύσουμε πέρα από επιχειρήσεις και ανθρώπους από την τέχνη, τον πολιτισμό, που είναι επαγγελματίες, θυμίζω, γιατί κάποιος λέει γιατί είναι επαγγελματίες, είναι μέλη μας και αυτοί. Ανθρώπους που είναι βετεράνοι, θα έλεγα. Θέλοντας να δείξουμε ότι για μας υπάρχει ενιαία έκφραση στην οικονομία, ότι και αυτοί αποτελούν κομμάτι της οικονομίας, πρόσωπα γνωστά, και νομίζω ότι θα έχει και μια άλλη νότα η φετινή εκδήλωση των βραβεύσεων.
4: Οκ, αναμένουμε λοιπόν. Εγώ να σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ
4: Γιάννης Χατζή Θεοδωσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Επίσης.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο σιδηρόδρομος σιγά σιγά τροχοδομεί σε ράδες ποιότητας. Δεν τίθεται θέμα πλέον ασφάλειας όπως ήταν στο παρελθόν. Τα τρένα θα εξχωριστούν κάποτε από την Hellenic Train. Το πεδίο εδώ, θα υπάρχει πεδίο εδώ ξυλαμπρό. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει και μια ουσιαστική τετρομολογημένη κίνηση από πλευράς των ακινήτων του ΟΣΕ, που δεν είναι λίγα. Καταρχάς έχουμε ένα rebranding της ΓΕΑ ΟΣΕ, στην οποία ανοίγουν τα ακίνητα, και πλέον θα λέγεται Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα. Βλέπω ότι έχει ένα χαρτοφυλάκιο 110.000 στρέμματα γης, παρακαλώ, 4.800 κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 630.000 τετραγωνικών μέτρων, και η στρατηγική επένδυση είναι η ενεργή διαχείριση, προστασία, ορίμανση και αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας. Έχουμε εμβληματικά ακίνητα τα οποία προχωρούν. Μιλάμε για την ανάπτυξη Logistics Parks, Logistics Park, με συγχωρείτε, όπως και άλλοι σταθμοί σιδηροδρομικοί, οι οποίοι πλέον όχι απλά ανακαινίζονται, γίνονται εμπορικό κέντρο, αποκτούν ζωή όπως στην Ευρώπη δηλαδή. Πάμε λίγο στο θριάσιο εμπορευματικό κέντρο, που είναι σε έκταση 588 στρεμμάτων. Εκεί θα γίνει Logistics Park περίπου 265.000 τετραγωνικών μέτρων, φίλες και φίλοι. Θα έχει αποθηκευτικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και άμεση σύνδεση με το οδικό, λιμενικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Το έργο, με τη χρηματοδοτική στήριξη της Αμερικανικής Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, 140 εκατομμύρια ευρώ, προωθείται από την κοινοπραξία ΕΤΒΑΒΙΠΕ Gold Air, το γαλλίνικο του γαλλίνικο, και αποτελεί ένα από τα εμβληματικά αναπτυξιακά έργα του χαρτοφυλακίου της ΓΕΑ ΟΣΕ, Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα πλέον από εδώ και πέρα. Ένα άλλο είναι το πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, για όσους μας ακούτε. Αυτή είναι 672 στρέμματα, έτσι. Θα γίνει η ανάπτυξη ενός εμπορευματικού κέντρου συνδυασμένων μεταφορών. Εκεί ήδη υπάρχει διαγωνισμός που τρέχει από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Growth Fund, το παλιό υπερταμείο, μάλλον. Μην ακολουθώ τώρα όλα αυτά τους νεωτερισμούς πάνω στις ορολογίες. Τώρα, για το έργο του Γκόνου ενδιαφέρονται ΟΛΘ, ο Οργανισμός Λιμένων Θεσσαλονίκης, και η Gold Air, και ο Actor με την Trade Estates. Trade Estates είναι του ομίλου Φουρλή, αν δεν κάνω λάθος. Το έργο αποτελεί στρατηγική επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα, αξιοποιώντας τη θέση του ακινήτου στη Βυτική Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα άλλο ακίνητο 400 στρεμμάτων στη Λάρισα, που έχει ολοκληρώσει η ΓΕΑ ΟΣΕ, να το πούμε έτσι, η Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα, όπως θα μετονομαστεί, τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος. Ήδη υπάρχει υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι. Στο σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών Λαρίσης θα γίνει ένας σύγχρονος συγκοινωνιακός και αστικός κόμβος με μεικτές χρήσεις και ενισχυμένη σύνδεση με το ευρύτερο δίκτυο μεταφορών. Το κτίριο της παλιάς σιδηροδρομικής, το σιδηροδρομικό σταθμό

Πελοποννήσου. Εκεί και αν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν υπάρχει έργο, έτσι. Εδώ προτείνεται η αποκατάσταση των κτηρίων, των δύο υφιστάμενων σταθμών, και Λαρίσης και Πελοποννήσου, που μαζί συνιστούν το Σιδηροδρομικό Συγκρότημα Αθηνών. Έχουν ήδη δημοσιευτεί προσκλήσεις εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος, και θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Είναι ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πειραιά που θα τον αξιοποιήσουν, ο νέος επιβατικός σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης, που είναι ένα σημαντικό project αστικού μετασχηματισμού με σύνδεση με το λιμάνι, το μετρό κλπ. Για τους τέσσερις προαναφερθέντες σιδηροδρομικούς σταθμούς έχουν προχωρήσει πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές μελέτες και έχουν κατατεθεί οι σχετικοί φάκελοι για τον καθορισμό των χρήσεων γης και των όρων δόμησης με στόχο την περαιτέρω θεσμική και επενδυτική ορίμανσή τους. Και άλλα θα βγουν στην πορεία. Η Λάρισα, ο Πλαταμόνας και το Κατάκολο στην Πελοπόννησο. Μιλάμε για πάρα πολλά έργα και ελπίζω ότι ΓΕΟΣΕ, που συνεργάζεται με δημόσιους φορείς, θα προχωρήσει σε πραγματικά και ρεαλιστική αξιοποίηση όλων αυτών των ακινήτων, έτσι. Έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Στυλίδα, Χαλκίδα, Πελοπόννησο και άλλες περιοχές. Οι χρήσεις περιλαμβάνουν χώρους στάθμευσης, δημοτικές υπηρεσίες, αστικές αναπλάσεις, πολιτιστικές χρήσεις. Σπουδαίο έργο, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε να προχωρήσουν σχετικοί διαγωνισμοί για να αναπτυχθεί έτσι περαιτέρω το κομμάτι των εμπαρευματικών μεταφόρων. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, και πάμε σε ενδιαφέροντα business stories. Θριαλίδα για το πρώτο αποτέλεσε πρόσφατα. Πέρναγα από τη Νέα Κηφισιά, εκεί που είναι η πλατεία Τιθανόπουλου, και σε ένα κτίριο φάντασμα έχει γίνει ένα εκπληκτικό μαγαζί. Ένα μαγαζί με αρκετούς νεοτουρισμούς, όπου και με μια μοναδική κάβα μέσα, αλλά και ωραίο φαγητό, σημαντικά έτσι όμορφο περιβάλλον, να το πω. Έψαξα, βρήκα, είδα και αντίστοιχες επιχειρήσεις που έχει, άλλη κομμάτια που έχει ο ίδιος επιχειρηματίας, έτσι με σφραγίδα ποιότητας. Είναι ο Γιώργος Τσιακαλάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κάβα Νέκταρ, που μου έκανε σήμερα την τιμή να είναι κοντά μου. Καλησπέρα, κύριε Τσιακαλάκη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα και σε εσάς, καλά. Δόξα τω Θεώ.
1: Θέλω να μας πείτε λίγο το προφίλ της Κάβας Νέκταρ και έτσι ποια είναι η παρουσία της στην ελληνική αγορά σήμερα.
2: Μάλιστα. Η Κάβα Νέκταρ είναι μια εταιρεία που υπάρχει στον χώρο του αναψυκτικού ποτού, μπύρας, κρασιού, χυμού και νερού. Υπάρχει εδώ και 43 χρόνια. Είναι μια εταιρεία την οποία την ίδρυσα εγώ και σήμερα έχει μεγαλώσει αρκετά, ειδικά στο χώρο του χορέκα. Εδρεύει αυτή τη στιγμή στη Νέα Κηφισιά η έδρα, αλλά οι αποθήκες και τα γραφεία είναι στο Ολυμπιακό χωριό, στους Στρακομακεδόνιες, σε οικόπεδα 11.500 μέτρων και περίπου 4.500 κάλυψη αποθηκών και γραφείων.
1: Logistic center, σημαντικό για την περιοχή. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αντίστοιχο εκεί πέρα. Και ήθελα έτσι, έχοντας, όπως προαναφέρατε, περισσότερες από 4 δεκαετίες εμπειρίας στην αγορά ποτών, πώς βλέπετε να κινείται σήμερα η αγορά? Από τη μία έχουμε μια διελκυστίδα μεταξύ ακρίβειας και πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και από την άλλη μεριά έχουμε και τα μέτρα που έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ, και πόσο έχουν επηρεάσει όλα αυτά τις επιλογές του καταναλωτή?
2: Λοιπόν, μετά από κρίσης χρόνων που περάσαμε, οι περισσότερες ήταν από το 9 μέχρι το 11-12, η πρώτη κρίση στο χώρο μας. Η δεύτερη ήταν τότε με τα capital controls, το 15, και η τρίτη ήταν φυσικά με το COVID, 2 χρόνια, που ειδικά στο χώρο το δικό μας δημιουργήθηκε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Όμως, εδώ και 2-3 χρόνια, με το κομμάτι πολέμων στην Ουκρανία, με το νέο πόλεμο κάτω στο Ιράν και όλη σε αυτή την κατάσταση κρίσης που υπάρχει στην περιοχή, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και από πλευράς ακρίβειας και λειτουργικότητας και εξόδων, μάλλον και μεγέθους εξόδων των καταστημάτων εστίασης. Λόγω ρεύματος, πετρελαίου, φυσικού αερίου. Και φυσικά με τα νέα μέτρα της συγκεκριμένης κυβέρνησης, η οποία βάζοντας σύνδεση της ταμιακής μηχανής των καταστημάτων, όπως και την κάρτα εργασίας των υπαλλήλων, δημιουργήθηκε ένα κόστος σίγουρα μεγαλύτερο από το κόστος λειτουργίας που υπήρχε μέχρι πρότινος. Έρχεται λοιπόν, και όπως είπατε, να συμπληρώσει το πρόβλημα στο λειτουργικό και στο τζίρο των καταστημάτων τα μέτρα πλέον του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ας το πούμε, με τα μέτρα της τροχιάς για το όριο του αλκοόλ και με τους ελέγχους φυσικά του ορίου αλκοόλ στους οδηγούς. Εκεί λοιπόν έχουμε μία μείωση σημαντική. Μπορεί να είναι και 30% στο αλκοόλ, ειδικά στο σκληρό αλκοόλ. Μιλάμε για ουίσκι, βότια, τζιν που έχουν 40 βαθμούς αλκοολικούς δείκτες, 43, και λιγότερο φυσικά στην πύρα στο κρασί. Το κρασί έχει 11,5, 13 και η μπύρα έχει γύρω στο 4,5 με 6. Έχει δημιουργήσει όντως μεγάλο πρόβλημα στις καταναλώσεις του αλκοόλ.
1: Ναι.
2: Και έχει μειώσει πάρα πολύ τις καταναλώσεις και πραγματικά δυσκολεύει τον κόσμο. Αλλά και γενικά την κρίση και την ακρίβεια γενικά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά στην Ελλάδα αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες, έτσι.
1: Mm-hmm. Αλήθεια είναι.
2: Και από το πρόβλημα του τουρισμού, ότι και οι τουρίστες πλέον που έρχονται στην Ελλάδα, που μπορεί να είναι ο αριθμός να είναι και μεγαλύτερος από αυτόν που έρχονταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά οι καταναλώσεις είναι μικρότερες.
1: Και η διάρκεια παραμονής είναι μικρότερη. Παλιά μένα παραπάνω. Κύριε Σιαγαλάκη, έχετε ισχυρή παρουσία. Είπατε, αναφερθήκατε εσείς στο κομμάτι χορέκα. Hotel, restaurant, καφέ, για όσους δεν το ξέρουν. Πόσο καθοριστική είναι η πορεία του τουρισμού, επειδή το είπατε, για την αγορά των ποτών, και τι εικόνα έχετε φέτος για την εστίαση και την φιλοξενία, έτσι να το δούμε. Μιλήσαμε λίγο γι' αυτό βέβαια, αλλά αναπροορισμό, επειδή εσείς προμηθεύετε από πλοία, από ξενοδοχεία, ανά την Ελλάδα.
2: Ναι. Λοιπόν, εμείς επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία, η Cava Nectar ΑΕ, είναι εταιρεία που εξυπηρετεί, ας πούμε, τα 3/5 αυτή τη στιγμή του Ελευθέριος Βενιζέλος. Εξυπηρετούμε το μεγαλύτερο κομμάτι του επιβατικού στόλου, δηλαδή Attica Group, που είναι Blue Star, ANEC, Hellenic Waste και Superfast, που πάνε Πάτρα Ιταλία. Άρα, mm-hmm. λοιπόν, έχουμε ένα πραγματικό δείκτη το πώς συμπεριφέρεται, γιατί εκεί είναι πραγματικά δείκτης του τουρισμού, όπως και εξυπηρετούμε φυσικά ξενοδοχεία, αρχαιολογικούς χώρους, που πάλι έχει σχέση με τον τουρισμό. Ο τουρισμός λοιπόν μέσα στο καράβι ή στα αεροδρόμια έχει μια σταθερή συμπεριφορά. Ξοδεύουν πραγματικά όσο ξοδεύανε πάντα. Δεν έχει μειωθεί. Δηλαδή μέσα στα αεροδρόμια και μέσα στα καράβια δεν έχει μειωθεί η κίνηση.
1: Δεν οδηγάνε εκεί, σωστό.
2: Μπράβο, ακριβώς. Στα εστιατόρια, όσον αφορά τώρα πάμε στα εστιατόρια, γιατί το χορέκα έχει σχέση με εστιατόρια, κλπ. Εκεί είναι μειωμένη και φυσικά, γιατί και οι τουρίστες που έρχονται από όποια μεριά του κόσμου και να έρθουν, έχουν και στις χώρες τους οικονομική κρίση. Ένα αυτό που σημαίνει ότι έρχονται και το budget των εξόδων τους για τις διακοπές τους είναι μικρότερο. Και στη διάρκεια ημερών, αλλά και στα έξοδα τα καθημερινά. Εδώ υπάρχει και μια δικλίδα, μια παράμετρος που λέγεται ξενοδοχείο και all inclusive. Εκεί τι γίνεται. Τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή έχουν ανεβάσει το τζίρο τους στο κομμάτι το δικό μας, ειδικά των ποτών. Γιατί προσπαθούν να κρατήσουν τον κόσμο μέσα και τον κρατούν με τον εξής τρόπο. Έχουν ανεβάσει τον αριθμό των γευμάτων, δηλαδή ενώ έχουν το πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, μπορούν κάποια στιγμή, πώς λέγαμε εμείς δεκατιανό που είχαμε ενδιάμεσο ή απογευματινό, βάζουν και κάποια ενδιάμεσα γεύματα. Αυτό που κάνουν το δεύτερο, είναι ότι μέσα στα ξενοδοχεία δημιουργούν βραδιές με events, δηλαδή ελληνική μουσική, ένα ωραίο event με κάποιες παρουσιάσεις κρασιών, με ποτών κλπ. Οπότε προσπαθούν να κρατήσουν τον κόσμο μέσα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος που μένει μέσα στα ξενοδοχεία δεν φεύγει για να διασκεδάσει σε χώρους εστίασης και διασκέδασης εξωτερικά. Φυσικά εδώ, επειδή κάνουν τις πόλεις ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στα νησιά μας, όλο και ξεφεύγει ο κόσμος και σκορπίζει έξω στα μαγαζιά και γίνεται κάποιος γύρος. Αλλά είναι μειωμένος και έχει φανεί.
1: Ναι. Τι θέλω να ρωτήσω. Επειδή ερχόμενο στο κατάστημά σας, ήρθα, επισκέφτηκα μια φορά, είδα έτσι ένα πρωτότυπο στυλ. Έρχεσαι, παίρνεις το μπουκάλι, βάζετε ένα charge και τρως βέβαια, γιατί ναι, δεν μπορεί να το πιεις έτσι. Είναι πρωτοποριακό αυτό και πάρα πολύ όμορφο. Για πέστε μας τώρα τα επόμενα βήματα της Cava Nectar.
2: για τους τρεις. Ήδη αυτή τη στιγμή, μετά την δεύτερη λιανική μας, η μία βρίσκεται στην Ερμού 121 ανάμεσα στη Θυσίου Μοναστηράκη και λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο όπως και στο νέο κατάστημα στην πλατεία Λεών στη Νέα Κηφισιά. Είναι μία κάβα. Είναι μία κάβα η οποία θεματικό έχει το κρασί από όλο τον κόσμο, με όλες τις ποικιλίες, αλλά η προβολή είναι περισσότερα πλέον στους ελληνικούς ηνοποιούς, στα ελληνικά κρασιά, γιατί πραγματικά έχουν γίνει η νέα γενιά που έχει μπει μέσα, έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά και έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με τα ηνοποιεία των γειτονικών κρατών, όπως είναι Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία. Και φυσικά δεν θέλω να πω τρίτες χώρες, δεν μιλάμε και για Αργεντινή, Χιλή κλπ. Πάντα οι λιανικές στην Αθήνα ειδικά κάναν τη διαφορά, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια έχουν έρθει οι συνάδελφοί μου και έχουν φτιάξει υπέροχες λιανικές και πραγματικά κάναν καινοτομία στο χώρο μας. Εδώ πήραμε μια απόφαση εμείς και κάνουμε κάτι ιδιαίτερα όμορφο. Έξω ότι δημιουργήσαμε καταστήματα κάβας λιανικής με πάρα πολύ ωραίο design μέσα και πολύ όμορφη εικόνα σαν κάβα, έχουμε δημιουργήσει ένα μπιστρό στα μαγαζιά μας, στην Αθήνα λίγο μικρότερο με θέα την Ακρόπολη, στην Κηφισιά ένα πιο μεγάλο, με τη δυνατότητα λοιπόν όλων των ανθρώπων, όποιου βαλαντίου να πούμε, έχει τη δυνατότητα να πάρει από την τιμή του ραφιού με 10 ευρώ επιβάρηση, να κάτσει στο τραπέζι, να απολαύσει όποιο κρασί της αρεσκίας του από όποια περιοχή και ποικιλία, έτσι, ελληνική ή περιοχή της Ελλάδος, αλλά και όποιου ποικιλία και περιοχής ξένων κρατών. Να απολαύσει λοιπόν ένα κρασί με 10 λοιπόν ευρώ επιβάρηση και συνοδευόμενο από πλατό τυριών, είτε από ένα φαγητό που έχουμε φτιάξει σε μια κουζίνα που έχουμε υπέροχη και με πολύ καλό σεφ, να δοκιμάζει φαγητά και γεύσεις που ταιριάζουν στα κρασιά. Ανάλογο ποιο κρασί πίνεις, παίρνεις και το ανάλογο γεύμα ή φαγητό, πιάτο. Μπράβο. Και εκεί λοιπόν έχουμε αυτό το κόνσεπτ. Και υπάρχει φυσικά, όπως και είδατε κι εσείς στην επίσκεψή σας, υπάρχει μια ανταπόκριση πολύ μεγάλη.
1: Καλά, εγώ τώρα έπινα κάτι, αλλά πήρα από αρκετά πιάτα γιατί μένα μου αρέσει και το φαΐ, ξέρετε. Οφείλω να το καταθέσω. Γιατί ήταν ωραία. Λοιπόν, Γιώργος Τσιακαλάκης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Τσιακαλάκης, επιχειρηματίας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κάβα Νέκταρ. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Και σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε σε ένα άλλο business story, φίλες και φίλοι. Το άφησα έτσι τελευταίο. Είναι από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κίσα μου, όπου ανακάλυψα, το γνώριζα, απλά δεν περίμενα να έχει τέτοιο γκέλ, να το πω έτσι, στο κομμάτι του τουρισμού. Είχαμε ακούσει για μέλη Κυθήρων, μέλη έτσι από Κάλυμνο. Όμως η Κρήτη, επειδή κάθισα και διάβαζα, έχει τη μοναδικότητα με πάνω από 150 βότανα, μπορεί και παραπάνω. Στη περιοχή λοιπόν της Κισάμου, να το πω έτσι σωστά, της Δυτικής Κρήτης, η Σταθάκης Family είναι, ξεχωρίζει, οφείλουμε να το καταθέσουμε. Το θέμα είναι γιατί. Και έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον Φραγκίσκο Σταθάκη, ιδιοκτήτη και υπεύθυνο παραγωγής της εταιρείας, της φερόνιμης εταιρείας παραγωγής Σταθάκης Family, να μιλήσουμε για την ιστορία και να μάθουμε μαζί με, να μας διαφωτίσει γιατί το κριτικό μέλι διαφέρει. Καλησπέρα κύριε Σταθάκη, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα κύριε Τιγρητάκη, μια χαρά εσείς.
3: Η δική σας ιστορία βλέπω ότι ξεκινά, διαβάζω, το 1963. Πώς φτάσατε από τα πρώτα μελίσια στη σημερινή έτσι Σταθάκης Family και τι έχει αλλάξει περισσότερο μέσα σε αυτές τις 6 δεκαετίες?
4: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε τρίτης γενιάς μελισσοκόμοι. Ήταν ο παππούς, ο μπαμπάς και μετά αναλάβαμε και εμείς την επιχείρηση και το συνεχίζουμε. Το μόνο που έχει αλλάξει από τότε είναι ξεχρονιστήκαμε ως προς τους μεθόδους παραγωγής. Η φιλοσοφία μας και η ποιότητα που παράγουν τα μελίσια μας, δηλαδή το μέλι που παράγουμε, παραμένει το ίδιο αναλύωτο, με ίδιες θρεπτικές αξίες και τα ίδια, πρεσβεύουμε τα ίδια ιδανικά που πρόσβευε και ο παππούς ο Δημήτρης.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι, έτσι, απαντήστε μου, πόσα βότανα περίπου έχει η Κρήτη?
4: Η Κρήτη έχει 187 ενδυμικά βότανα. Τα οποία αυτά τα γυρεόκοκκι ανοιχνεύονται στο κρητικό μέλι και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά σε σχέση με τα άλλα μέλια, είτε ελληνικά είτε σε παγκόσμιο επίπεδο μέλια. Είναι ένας διατροφικός θησαυρός το κρητικό μέλι.
3: Επειδή έχω μάθει, έχω διαβάσει μερικά, πάτε τα μελίσια σας από τη μία μεριά της Κρήτης στην άλλη για να, βρείτε, για να συναντήσετε αυτά τα βότανα.
4: Βεβαίως. Εξασκούμε την ομαδική μελισσοκομεία, όπως γνωρίζετε. Πάμε από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη και ακολουθούμε τις ανθοφορίες ανά 40-50 μέρες περίπου, που αρχινά μία ανθοφορία και τελειώνει μία άλλη. Μεταφέρουμε τα μελίσια στις ανθοφορίες αυτές, σε απόκριμνα μέρη, σε επικίνδυνα σημεία, ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε και να υπάρχει αυτή η βιοποικιλότητα μέσα στο προϊόν μας.
3: Πόσο δύσκολο είναι για μια οικογενειακή επιχείρηση, από την Κίσαμο κιόλας, να ανταγωνιστεί μεγάλους διεθνείς παίχτες στο ράφι?
4: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε και ένα πλεονέκτημα ότι το κριτικό μέλι έχει και ταυτότητα. Είναι αυθεντικό, έχει και αυθεντικότητα και ταυτότητα. Ούτως ώστε ο ψαγμένος καταναλωτής που ενδιαφέρεται για να πάρει μια υπερτροφή όπως είναι το μέλι, το αναγνωρίζει, το έχει μάθει και μας επιλέγει στο ράφι, στα ράφια που είμαστε ανά τον κόσμο. Είμαστε σε 17 χώρες εξάγουμε, οπότε υπάρχει αναγνωρισιμότητα. Το θυμαρίσιο μέλι είναι εξακουστό ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον το κριτικό θυμαρίσιο, όπως και το πευκοθυμαρόμελο που είναι POP, ισοποιημένης ονομασίας προέλευσης, παράγεται στην Κρήτη. Είναι ένα ιδιαίτερο μέλι, σπάνιο μέλι, και αυτό τη χάνει πλέον σιγά σιγά να γίνει το όλο και πιο δημοφιλές στα ράφια και στον καταναλωτή.
3: Φέτος πώς, κύριε Σταθάκη, πώς κινήθηκε η παραγωγή? Βλέπετε πλέον στην πράξη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη μελοσοκομεία?
4: Μάλιστα. Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή δεν είναι πλέον κάτι που λέγαμε, έλα, δεν είναι κάτι, είναι fake. Είναι γεγονός. Δυστυχώς είναι γεγονός. Όλο και πιο μεγαλύτερες περιόδους ανοβρίας, και ειδικά στην Κρήτη, ψυρασίες, υψηλές θερμοκρασίες, αυτά που προσανατολίζουν τις μέλισσες, δηλαδή, και είναι τις αφοφορίες βασικά λόγω της ψυρασίας, διότι το μελίσι, αν δεν υπάρχει βιοπικιλότητα, ας το πούμε, αν δεν υπάρχει τέλος πάντων ανθοφορία στη φύση, απλά δεν θα συλλέξει μέλι. Mm. Οπότε λοιπόν η κλιματική αλλαγή μας χτυπά την πόρτα. Οι μέλισσες βλέπουν μια νευρικότητα πάνω σε αυτές. Υπάρχει δυσκολία και κάνουμε πιο συχνές μεταφορές, ακόμα πιο συχνές μεταφορές ανατοποθεσίες για να μπορούν να επιβιώσουν οι μέλισσες. Είναι πρόβλημα, είναι σοβαρό πρόβλημα η κλιματική αλλαγή. Αλλά φέτο, λόγω ότι είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις στην Κρήτη και είχαμε και όψιμες βροχοπτώσεις, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, αυτό βοήθησε πάρα πολύ τις ανθοφορίες και πήγαμε εξαιρετικά καλά και ποσοτικά και ποιοτικά.
3: Ναι.
4: Σε επίπεδο Κρήτη, δηλαδή όλη η παραγωγή.
3: Για εμάς τους άσχετους, κύριε Σταθάκη, πώς καταλαβαίνουμε αν ένα μέλι είναι καλό και δεν είναι προϊόν χημικής επεξεργασίας?
4: Κοιτάξτε, καταρχήν ο καταναλωτής πρέπει όταν πιένει στο ράφι για οποιοδήποτε προϊόν, όχι μόνο στο μέλι, να αρχίζει λίγο να πονηρεύεται. Και πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Δεν μπορείς να βλέπεις, ας πούμε, 5 μέλια κριτικά σε ένα ράφι και να κυμαίνεται από μια χή τιμή, ας πούμε, και να βλέπεις ένα άλλο κριτικό μέλι στη μισή τιμή. Κάποιο δεν μπορεί να είναι οι 4-5 παραγωγοί παράτυποι και αυτός να είναι, ας πούμε, έξυπνος. Πρώτο κριτήριο είναι αυτό. Δεύτερο κριτήριο είναι όταν βλέπουμε το μέλι να είναι πάρα πολύ ρευστό. Δηλαδή το παίρνουμε από το βάζο, το γυρίζουμε λίγο ανάποδα. Όταν λοιπόν δούμε το μέλι να είναι πάρα πολύ ρευστό και συνάμα και φτηνό, τότε δεν είναι μέλι. Είναι αναμειγμένο με άλλου είδους μέλια, πολύ ποδιέστερα, που είναι εισαγωγής μέλια. Ένα μέλι λοιπόν που είναι παχύρευτο, που διατηρεί το εξόδες του, που έχει μια αξιοπρεπή τιμή στο ράφι, που πόσο μάλλον να γνωρίζουμε και τον παραγωγό, δηλαδή να έχουμε επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του, να γνωρίζουμε από πού είναι. Εσείς όπως είπα τυχάνει να είστε από εδώ την περιοχή, άλλος μπορεί να γνωρίζει ένα άλλο από μια άλλη περιοχή που κάθεται σε ένα ράφι, ας πούμε, ένα προϊόν. Είναι και αυτό ένα κριτήριο, μπορεί να επιλέξει ένα μέλι.
3: Ναι. Εσείς κάνετε και εξαγωγές εξ όσο γνωρίζω και θέλω να μου πείτε σε πόσες χώρες έχετε παρουσία και αυτές οι χώρες, δηλαδή υπάρχει συνεχής ενδιαφέρον, ιδιαίτερη σπουδή για το ελληνικό, για το κριτικό μέλι?
4: Βεβαίως. Λοιπόν, εμείς εξάγουμε σε 17 χώρες όπως προείπα. Από το 2014 ξεκινήσαμε την εξαγωγή με δραστηριότητα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάθε χρόνο είμαστε ανωδικοί. Βλέπουμε ότι οι καταναλωτές του εξωτερικού γίνονται φανατικοί καταναλωτές στο κριτικό μέλι. Mm-hmm. Τους αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι ένα μέλι το οποίο θα το πάρουν και είναι εκτός των διατροφικών του, των διατροφικών τους συνήθειών και να πούν δεν το θέλουν. Είναι ένα μέλι το οποίο είναι κοντά στις γεύσεις τους. Είναι ένα αρωματικό μέλι το οποίο κάθε χρόνο κερδίζει έδαφος στα ράφια του κόσμου.
3: Πολλοί κόσμος επισκέπτεται και το Cretan Honey Experience που έχετε δημιουργήσει, που έχει δημιουργήσει η Σταθάκης Family στην Κίσα μου. Υπάρχει, εκεί πραγματικά έχεις μια βιωματική εμπειρία. Τι θα συναντήσει ο επισκέπτης και γιατί αποφασίσετε να μετατρέψει το μέλι από ένα προϊόν έτσι, σε αυτή την εμπειρία?
4: Βεβαίως. Καταρχήν στον αγώνα μας να κατακτήσουμε και να μάθουμε τους ξένους και σε αρκετές χώρες να μάθουν το κριτικό μέλι, δημιουργήθηκε η σκέψη ότι μα είναι δυνατόν να κάνουμε ένα αγώνα και να πηγαίνουμε από χώρα σε χώρα και ενώ εδώ έρχεται τόσος κόσμος να μην εκπαιδεύουμε και εδώ τον κόσμο που έρχεται. Οπότε λοιπόν δημιουργήσαμε, κάναμε τις εγκαταστάσεις μας, επισκέψεις μας. Ο επισκέπτης που έρχεται στο χώρο μας βλέπει live την ώρα που γίνεται η παραγωγή μελιού, την ώρα που γίνεται η εξαγωγή μελιού από τις κερίθρες και βγαίνει το πρωτογενές μέλι και γίνεται η διαδικασία και μπαίνει στη δεξαμενή, στο δεξαμενισμό. Το βλέπει επί τόπου. Υπάρχει κάποια σεμινάρια τα οποία ο επισκέπτης μπορεί να κάτσει να ενημερωθεί για το πώς παράγεται το μέλι, δηλαδή πώς η μέλισσα από το νέκταρ το μετατρέπει σε μέλι, πώς δουλεύει η κοινωνία της μέλισσας. Και επίσης μπορεί να κάνει κάποια σεμινάρια γευσηγνωσίας μελιού, να μάθει να ξεχωρίζει το μέλι, να μάθει να ξεχωρίζει ποικιλίες μελιού και να μάθει να συγκρίνει και το κριτικό μέλι με ένα fake μέλι. Τις διαφορές. Είναι απίστευτη εμπειρία, όντως είναι experience, δηλαδή ο επισκέπτης που θα έρθει φεύγοντας φεύγει με γέλιο και πραγματικά γεμάτος, νιώθει γεμάτος. Και αυτό μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενους να το εξελίξουμε και να το συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά.
3: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά εγώ ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το επόμενο, ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη Σταθάκης Family.
4: Λοιπόν, το επόμενο μεγάλο στοίχημα έχει να κάνει ακόμα, έχει να κάνει πιο πολύ με το κομμάτι της εμπειρίας, έχει να κάνει με το κομμάτι, ας πούμε, της επισκεψιμότητας, επειδή ο τουρισμός, η διασύνδεση του πρωτογενού τομέα με τον τουρισμό για μας είναι, πλέον έχει μπει σε απόλυτη προτεραιότητα. Το επόμενο στοίχημα είναι να δημιουργήσουμε μία ψηφιακή υψέλη, όλη την εγκατάσταση, εκ των οποίων ο επισκέπτης μπαίνοντας μέσα να αισθάνεται ότι μπαίνει σε μια κυψέλη και βλέπει την κοινωνία την ώρα που η μέλισσα, η εργάτρια έχει φέρει το μέλι στην κυψέλη, να βλέπει τη βασίλισσα να γεννάει, να βλέπει άλλες μέλισσες, νεκταροσυλλέκτρες και γυροσυλλέκτρες να αποθηκεύουν γύρι και μέλι. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο σε σμίκριση να μπαίνει και να περπατάει μέσα σε μια κυψέλη. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα που έχουμε βάλει με τη βοήθεια της τεχνολογίας και τα επόμενα χρόνια θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε.
3: Τα μέλια τα βρίσκουμε στα ράφια όλων των σούπερ μάρκετ ή έχετε κάποια άλλα σημεία που τα βρίσκουμε?
4: Υπάρχουν επιλεγμένα σημεία πόλης στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν και σε σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. Σε δύο αλυσίδες συγκεκριμένα στην Αθήνα.
3: Ωραία. Φραγκίσκο Σταθάκης, ιδιοκτήτης και υπεύθυνος παραγωγής εταιρείας Σταθάκης Family. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας φέρετε πιο κοντά στο μέλι και σε όλη αυτή την βιωματική εμπειρία που ζήσαμε από την περιγραφή που κάνατε.
4: Να είστε καλά κι εσείς. Θα χαρώ όταν θα κατέβετε στην ιδιαίτερη πατρίδα σας. Θα χαρούμε κοντά. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και από κοντά και να σας κεράσουμε τα μέλια μας.
3: Μέλι έχει το στόμα σας. Αμήν και πότε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά, κύριε Τικράκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε και απόψε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Εμείς θα είμαστε το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σάββατο 2 με 3, Κυριακή 2 με 3 κοντά σας. Στον ήχο ήταν δίπλα μου η Πόπη η Ματζίκα, η Βίκη Ζιάμπρα στην παραγωγή, ήμουνα ο Χάρης Διγρυντάκης. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 3.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ορέστης Παπά στη ρύθμιση του ήχου. Βίκυ Καρατζαφέρη στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Νέα ώρα αυτή τη σεζόν. 3 με 4 κάθε Σάββατο και Κυριακή στον Αλφα Radio 989. Έχουμε ξεκινήσει με κέφι και καλή διάθεση και θα λύσουμε και φέτος όσο περισσότερες απορίες μπορούμε, βάζοντας στο τραπέζι διάφορα ζητήματα που άπτονται γενικότερα με την καλύτερη ποιότητα ζωής, με την ευζοία, με την υγεία, με τη φροντίδα του εαυτού, του σπιτιού και όλων αυτών των πάρα πολύ σημαντικών παραμέτρων που κάνουν τη ζωή μας με κάποιο τρόπο, όσο και να το πεις, καλύτερη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα μιλήσουμε σήμερα λοιπόν για ένα θέμα που αναστατώνει πάρα πολλούς από εσάς, από εμάς. Έχει να κάνει με τις κατσαρίδες, γιατί ειδικά φέτος το καλοκαίρι για κάποιο λόγο είχαμε έξαρση των κατσαρίδων, στην Αθήνα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα κουβεντιάσουμε για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει για αυτό το παλιό έντομο, θα το χαρακτηρίσω, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Και θα μας τα εξηγήσει όλο ο κύριος Γιώργος Λάμπρου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΣΕΑΜΕ, όπου ΣΕΑΜΕ είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μειοκτονιών Ελλάδος. Κύριε Λάμπρου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καρατζαφέρη.
0: Θέλω να μάθω τα πάντα γύρω από τις κατσαρίδες, γιατί πραγματικά με την έξαρση που είχαμε φέτος, τουλάχιστον στην Αθήνα, αναζωπηρώθηκαν πάλι κρυμμένοι φόβοι και τραύματα, φαντάζομαι σε αρκετούς εξημών. Γι' αυτό και θεώρησα ότι είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν και αρκετοί μύθοι γύρω από τις κατσαρίδες. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η αλήθεια τελικά. Για παράδειγμα, οι κατσαρίδες εμφανίζονται μόνο το καλοκαίρι?
1: Οι κατσαρίδες υπάρχουν όλο το χρόνο. Προφανώς δεν εξαφανίζονται με κάποιο μαγικό τρόπο το χειμώνα. Απλά το καλοκαίρι είναι εντονότερη η παρουσία τους. Προφανώς σε υψηλές συνθήκες και χαμηλότερη θερμοκρασία, υγρασία, με συγχωρείτε, συγκεκριμένο εύρος εννοώ, είναι ιδανικές συνθήκες για να ολοκληρώσουν πιο γρήγορα τον κύκλο αναπαραγωγής τους, οπότε να αναπτυχθούν ταχύτερα οι πληθυσμοί.
0: Ποιος είναι ο πιο διαδεδομένος μύθος που δεν ισχύει σχετικά με τις κατσαρίδες?
1: Αυτό που μόλις αναφέρατε, εμφανίζεται μόνο το καλοκαίρι, και το λέω αυτό υπό την εξής έννοια. Εμείς είναι σημαντικό το χώρο που θέλουμε να προστατεύσουμε, δηλαδή το χώρο που κινούμαστε, που ζούμε, που εργαζόμαστε, που αποθηκεύουμε τα πράγματά μας. Να θυμόμαστε ότι ένας τακτικός έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες. Κατά την άποψή μου, πρέπει, εφόσον έχουμε διαπιστώσει το προηγούμενο διάστημα ότι υπάρχει το πρόβλημα στο χώρο μας, να εμπιστευόμαστε μια διοδοτημένη επιχείρηση κατά πολλών ειδών τρακτικών και να ζητούμε τον υπεύθυνο επιστήμονα να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους στα κρίσιμα σημεία, προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπάρχει πρόβλημα, εφόσον υπάρχει, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Μεταξύ άλλων, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στην περίπτωση που εντοπιστεί ένα επιβλαβές έντομο, όπως η καταρίδα, σε έναν κατοικημένο χώρο, είναι σημαντικό να εντοπίσουμε, να διαπιστώσουμε και με ποιον τρόπο μεταφέρθηκε ή βρέθηκε. Δηλαδή,
0: από πού θα το βρούμε αυτό? Έχει να κάνει με το, για παράδειγμα, κάποιες κατσαρίδες οι οποίες πετάνε, μπορεί να ανέβηκαν από το σιφόνι, να μπήκαν από τη βεράντα στο σπίτι και να τις βρούμε στην κρεβατοκάμαρα. Δεν πάει να πει ότι ήρθαν, ας πούμε, από κάπου, από το παράθυρο π.χ. της κρεβατοκάμαρας. Έτσι δεν είναι?
1: Ωραία. Ας ακολουθήσουμε λίγο την ιστορία όπως μου την περιγράψατε. Δηλαδή, κάποιος θεωρεί ότι μία κατσαρίδα πέταξε μέσα στο σιφόνι και βρέθηκε μέσα στην κρεβατοκάμαρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, εφόσον μιλάμε για σιφόνια, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε έλεγχος στα φρεάτια της αποχέτευσης.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν εκεί υπάρχει κινητικότητα.
0: Αυτό γίνεται στις πολυκατοικίες έτσι κι αλλιώς, ή θα έπρεπε να γίνεται και δεν γίνεται? Μια φορά το χρόνο, νομίζω Μάιο συνήθως.
1: Το μεσοδιάστημα, το πλήθος των εφαρμογών ανά έτος, αν θα είναι μία, δύο, τέσσερις ή περισσότερες, εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε κατάστασης. Εν προκειμένου, επειδή μιλάμε για πολυκατοικίες, κάθε πολυκατοικία, και αυτό σχετίζεται με την κατασκευή του αποχετευτικού, με την κατασκευή εν συνεχεία των υδραυλικών στην πολυκατοικία και οπωσδήποτε με την κινητικότητα των συγκεκριμένων εντόμων, τον πληθυσμό του, τα κεντρικά φρέατα, τους κεντρικούς αγωγούς. Άρα, όλα αυτά αλληλοσυνδέονται. Τώρα, επιτρέψτε μου να έρθω σε αυτό που συζητάγαμε, επανέλθω σε αυτό που συζητάγαμε πριν. Γιατί, ναι, έστω ότι έχεις βάλει μια καθαρίδα στο αποκυπευτικό, στο συμφώνι και φτάνει με κάποιο τρόπο στο
0: σπίτι μας. Ναι.
1: Ωραία. Πρέπει να δούμε στο σπίτι αν υπάρχει κάποιο άνοιγμα στην υποδομή. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Εμείς έχουμε σε αρκετές περιπτώσεις όπου ένα διαμέρισμα εντοπίζει πρόβλημα σε κάποια σημεία του χώρου, δηλαδή συνήθως στην κουζίνα ή το μπάνιο, εντοπίζουμε ανοίγματα σε αναμονές που υπάρχουν για τις αποκετεύσεις των πλυντηρίων ρούχων και πιάτων. Δηλαδή υπάρχουν αναμονές, υπάρχουν ανοιχτά κανάλια τα οποία κατ' ουσίαν οδηγούν στην αποκέτευση, μέσω των οποίων μπορούν να εισέλθουν έντομα, επιβλαβή έντομα από την αποκέτευση στον ιδιωτικό μας χώρο. Αυτά επειδή είναι συνήθως σε σημεία τα οποία δεν τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, δηλαδή πίσω από τον πάγκο της κουζίνας, πίσω από τα πλυντήρια.
0: Ναι.
1: Είναι κρυφά σημεία, οπότε εκεί πρέπει να γίνει αντιθεώρηση. Και οπωσδήποτε, εάν υπάρχουν αυτά, πρέπει να σφραγιστούν. Άλλη περίπτωση, μπορώ να μεταφέρω από την κοινή εμπειρία, είναι άνοιγμα το οποίο υπήρχε σε τυχοποιία, όπου είχε περάσει σωλήνα φυσικού αερίου. Οπότε τι γίνεται. Από το άνοιγμα παίρναγε σωλήνα, υπήρχε ένα μεγάλο διάκαινο ανάμεσα στην τυχοποιία, κατ' ουσίαν, στην τρύπα που είχε γίνει στη σωλήνα. Δεν είχε μονωθεί η κλίση αυτό με κάποιο τρόπο. Οπότε από εκεί μπορούσε να εισβάλλουν έντομα στο χώρο τα οποία κατ' ουσίαν ερχόντουσαν από όμορο ακίνητο.
0: Ναι. Να ρωτήσω. Ναι, συγγνώμη.
1: Μεγάλη σημασία η υποδομή μας. Αν μου επιτρέπετε και έχουμε το χρόνο, να σου πω άλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Από το άνοιγμα που υπάρχει για να περνάνε οι σωλήνες του κλιματισμού.
0: Μάλιστα. Οπότε χρειάζεται μια επιθεώρηση ούτως ή άλλως. Η άλλη μου ερώτηση είναι η εξής. Αν δούμε ένα, δύο, τρία πολύ μικρά κατσαριδάκια, κάπου εκεί είναι και η μαμά τους και ο μπαμπάς τους.
1: Λοιπόν, όταν κάποιος επαγγελματίας του κλάδου μας, κάποιος υπεύθυνος επιστήμονας, μιλάει με κάποιον ιδιώτη και του λέει αυτό, μια βασική ερώτηση που γίνεται είναι πού τα είδατε, τι ώρα τα είδατε και το μέγεθος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση το μικρό κατσαριδάκι όπως το περιγράφεται να μην είναι
0: ορφανό.
1: Να μην είναι να είναι στο τελικό στάδιο ανάπτυξης. Να είναι ενήλικο, παρόλο που στα μάτια μας φαίνεται μικρό σε μέγεθος.
0: Ναι.
1: Και αυτό οφείλεται, είναι ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά του είδους που ανήκει.
0: Ναι. Κοίτα να δεις που πρέπει να μάθουμε και τα είδη των κατσαρίδων τελικά. Εδώ φτάσαμε. Για να μπορούμε να τις ξεχωρίζουμε.
1: Ναι. Αυτό για μας είναι πολύ βασικό, γιατί ουσιαστικά αφού αντιληφθούμε το είδος, μπορούμε να ξέρουμε, να εκτιμήσουμε και τα σημεία που πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι, ώστε να δούμε και πώς έχει βρεθεί το έντομο αυτό. Για παράδειγμα, εάν μιλάμε για βλατέλα γερμανικά, δηλαδή πυλό κατσαριδάκι ή αλλιώς γερμανικό κατσαριδάκι όπως χαρακτηρίζεται, αυτό μπορεί να μεταφερθεί με φορτία, με κούτες, με συσκευασμένα τέλος πάντων φορτία, αναψυκτικά, θυμούς, οτιδήποτε τέλος πάντων συσκευασμένο. Γιατί θα κρυφτεί με στη συσκευασία, με κάποιο τρόπο θα φτάσει στο χώρο μας. Και στο χώρο μας θα φωλιοποιηθεί σε σημεία επίσης δυσπρόσιτα, όπου είναι προστατευμένο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Αναφέρω μοτέρα από ψυγεία, κουζίνες, ηλεκτρικές συσκευές, μπρίζες, κανάλια καλωδίων κτλ.
0: Κύριε Λάμπρου, θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη διακοπή και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Μείνετε μαζί μας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
3: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
2: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
4: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
2: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
5: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
3: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου.

0: εκεί που έχουμε ψεκάσει ή που έχουμε βάλει το τζέλ. Έτσι δεν είναι?
1: Ο υπεύθυνος επιστήμονας της κατατεθειμένης επιχείρησης, εφόσον έχει συλλέξει πληροφορίες και γνωρίζει το έντομο στόχο, δηλαδή το έντομο το οποίο έχει βάλει στο χώρο μας, κατ' ουσίαν είναι επιβλαβές για τη δημόσια υγεία και σίγουρα προκαλεί όκληση σε εμάς, επιλέγει τη μέθοδο που θα ακολουθήσει, ως όμως έχοντας υπόψη την ηθολογία του. Εάν αποφασίσει, εάν εκτιμήσει ότι πρέπει να γίνει ψεκασμός, αυτός θα γίνει με εγκεκριμένο σκεύασμα, στοχευμένα σε κατάλληλα σημεία. Εάν χρειαστεί να γίνει δολωματική εφαρμογή, με το τζέλ όπως μου αναφέρατε,
0: ναι,
1: αυτό θα γίνει σε συγκεκριμένα σημεία. Τα τζέλ, για παράδειγμα, που αναφέρατε, έχουν προσελκυστικούς παράγοντες, τροφοελκυστικά κατ' ουσίαν.
0: Οπότε πάει να φάει εκεί και τσουπ.
1: Ναι. Οπότε έλκει το έντομο.
0: Ναι.
1: Τώρα, κάτι όμως. Εμείς ως αποδέκτες της υπηρεσίας μπορούμε να προσφέρουμε στην τακτικότερη επίλυση του προβλήματος, πώς, έχοντας, διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο υγιεινής στον χώρο. Πρέπει να είναι καθαρός ο χώρος.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σας πω από την κοινή εμπειρία πάλι περιπτώσεις όπου γίναν τα απαραίτητα, δεν λύθηκε το πρόβλημα αμέσως, ξαναεμφανίστηκε στο μοχρονικό διάστημα. Γιατί υπήρχαν υπολείμματα τροφών κάτω από πάγκους κουζινών, πίσω από ψυγεία κτλ. Οπότε τα έντομα μπορούσαν, αρχικά δεν επιλέγαν το τζέλ γιατί
0: είχαν χορτάσει από τα ψίχουλα στο ψυγείο.
1: Ακριβώς. Επιτυχή τροφή λειτουργούσε ανταγωνιστικά. Και υπήρχε ένα ιδανικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν ταχύτερα. Επιπλέον, επειδή μιλάμε για χώρους, για σημεία τα οποία δεν καθαριστεί, δεν είχαν επιθεωρηθεί κιόλα. Οπότε συνεχίζουν να υπάρχουν πληθυσμοί σε σημεία τα οποία δεν ήταν προσβάσιμα.
0: Ναι. Οι κατσαρίδες προτιμάνε, ας πούμε, αν δεις μια κατσαρίδα που την ψεκάζεις εσύ με το έντομο αποθητικό που έχεις στο σπίτι σου. Την έχεις δει, ξέρω εγώ, πάνω στο μπατζούρι του υπνοδωματίου, θα πω ένα τυχαίο παράδειγμα. Σκοτώνεται αυτή. Ξαναβλέπεις την άλλη μέρα ή μετά από κάποιες μέρες πάλι στο ίδιο σημείο μια ίδια κατσαρίδα. Αυτό πώς δικαιολογείται, με κάποιο τρόπο?
1: Εάν συζητάμε για παρουσία εντόμου εξωτερικά της κατοικίας μας.
0: Εσωτερικά, μεταξύ ας πούμε του μπατζουριού και του τζαμιού. Που ωραία, εκεί δεν έχει και τρόφιμα, θέλω να πω, για να πεις ότι της έλκει κάτι.
1: Ωραία. Εσείς τώρα μου περιγράψετε λοιπόν το εξής. Σας το περιγράφω τεχνικά πώς αντιλαμβάνομαι. Βλέπει κάποιος ένα έντομο, χρησιμοποιεί ένα σκεύασμα το οποίο
0: από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Δεκάζει το έντομο,
0: ναι,
1: και την άλλη μέρα ξαναβλέπει έντομο. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Στην περίπτωση λοιπόν που συζητάμε, αυτός ο άνθρωπος τι έκανε? Με κάποιο τρόπο ανάτωσε το έντομο που εντόπισε εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν αναζήτησε το σημείο που είναι εστίαμα αναπαραγωγή.
0: Μα πού να το βρει αυτό? Να σας πω, κύριε Λάμπρο, αυτά εσείς τα ξέρετε, οι ειδικοί. Εμείς οι απλοί πολίτες, πού να ξέρουμε που μπορεί να είναι η φωλιά και αν είναι και άλλη στρατιά από πίσω?
1: Ακριβώς, αυτό ήθελα να σας πω. Οπότε, εάν δούμε ένα έντομο και ψεκάσουμε το έντομο, είναι πιθανό να ξαναδούμε άλλα έντομα στο ίδιο σημείο.
0: Στο ίδιο σημείο, γιατί, αυτό σας ρωτάω. Δηλαδή, το σημείο αυτό τι μπορεί να έχει που έλκει το έντομο το διαφορετικό ξανά? Αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Στο ίδιο ή σε άλλο σημείο. Θα μπορούσε εκεί κοντά να είναι το άνοιγμα μέσω των οποίων εισβάλλουν στο χώρο.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Ένας απλός παράγοντας. Θα μπορούσε εκεί κοντά να είναι μια εστία, ας πούμε. Σχετικά πρόσφατα, σε επαγγελματικό χώρο, εντοπίστηκαν κατσαρίδες ένα μήνα μετά απεργασίες απεντόμωσης.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό, όταν έγινε ο έλεγχος, εντοπίστηκε μία κούτα, στην οποία μέσα υπήρχαν έντομα κατσαρίδες σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Αυτή η κούτα έχει μεταφερθεί από μία αποθήκη, δεν το είχαν αντιληφθεί οι άνθρωποι, δεν είχαν βάλει πάνω σε ένα καναπέ, θα είχαν μία εκτροφή αν μου επιτρέπετε η έκφραση, δείτε

0: Τους αγάπησαν, θέλαν να κάνουν εκεί την οικογένεια. Σου λέει είναι καλοί άνθρωποι αυτοί, είναι ωραία εδώ η Κούτα, ας αναπαραχθούμε.
1: Κατ' ουσίαν, εντάξει, μιλάμε για έναν κόσμο που συνυπάρχουμε με τα έντομα, με τα ζώα και προφανώς ο άνθρωπος, όλη η συζήτηση γίνεται γιατί τα συγκεκριμένα έντομα είναι επιβλαβή για τη δημόσια υγεία.
0: Και επειδή αγαπάνε και τη βρωμιά και σκαρφαλώνουν και από τα συμφόνια, μπορεί να είναι και φορείς ενδεχομένως και πολλών μικροβίων. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Λάμπρου, ένα σύντομο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τι γίνεται με το ρόλο που μπορεί να έχουν οι Δήμοι στα οργανωμένα προγράμματα διαχείρισης αυτών των επιβλαβών οργανισμών? Δηλαδή, ποιος είναι τι πρέπει να κάνει κάθε Δήμος ξεχωριστά? Είπαμε τώρα για την πολυκατοικία καθενός εκάστου που γίνεται απεντόμωση μια ή δύο φορές το χρόνο. Ο ρόλος που έχουν οι Δήμοι.
1: Οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Τους πόρους αρμοδιότητας τους μπορούν να κάνουν, μπορούν να αναθέτουν σε αδεδοτημένη επιχείρηση, σε αδεδοτημένο φορέα την υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κατσαρίδας ή άλλων επιβλαβών εντόμων. Λέω όμως, πόρους αρμοδιότητας τους, αυτοί μπορεί να είναι δρόμοι συγκεκριμένοι που αφορούν τους δήμους, ας πούμε, μπορεί να είναι τα δημόσια, τα δημοτικά κτίρια, κτλ. Αντίστοιχα, τα ίδια έργα μπορεί να αναθέσει και η περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δήμοι που έχουν προγράμματα σε εξέλιξη, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν και κατσαρίδες. Ωστόσο, σε όλο αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, ξαναλέω, και συμβολή των πολιτών, υπό την έννοια ότι ο ιδιωτικός χώρος δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να είμαστε πιστοποιημένοι ότι λαμβάνουμε και εμείς αμέτρα. Γιατί από ένα ειδικό χώρο μπορεί να ξεκινά ένα πρόβλημα και να επηρεάσει ένα ολόκληρο τετράγωνο. Δηλαδή, πρακτικά όλα τα γειτονικά ακίνητα.
0: Ναι.
1: Όλες τις γειτονικές κατοικίες. Οπότε, όλα αυτά είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας για την επίλυση του ζητήματος, για την καταπολέμηση του ζητήματος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάμπρου. Χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και την πρόσκληση. Να είστε καλά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και τώρα θα μιλήσουμε για όλες αυτές τις αυξημένες μυοσκελετικές ενοχλήσεις που ενώ νομίζαμε ότι αν δεν δουλέψουμε για κάποιες μέρες ή αν φύγουμε διακοπές θα τα ξεχάσουμε όλα και θα είναι όλα τέλεια, όταν επιστρέφουμε έρχονται και μας βρίσκουν. Και δεν ξέρω τι ρόλο παίζουν οι καιρικές μεταβολές. Τέλος πάντων, θα κουβεντιάσουμε και για τα συμπτώματα τα οποία καλό είναι μόλις τα παρατηρήσουμε να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Τις απορίες μας θα λύσει ο κύριος Ιωάννης Πολυθοδόρος, ο οποίος είναι διευθυντής στο 4ο νευροχειρουργικού τμήμα του νοσοκομείου Ερίκος Δινάν. Γεια σας κύριε Πολυθοδωράκη.
2: Καλησπέρα κυρία Καρατζαφέρη.
1: Ισχύει αυτό, το έχει και άλλος κόσμος? Τι παρατηρείτε από τους ασθενείς, δηλαδή άρτια αφιχθέντες από τις διακοπές και με την επιστροφή στα καθήκοντα να παραπονιούνται και να γκρινιάζουν ότι έχουν είτε τη μέση τους, είτε τον αφιένα τους, είτε διάφορα άλλα μυοσκελετικά? Είναι κάτι που όντως το παρατηρείτε να συμβαίνει?
2: Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο και ειδικά το Σεπτέμβριο όταν επιστρέφουμε τις διακοπές υπάρχει μια μεγαλύτερη προσέλευση ασθενών και στα νοσοκομεία, στα επίγοντα αλλά και στα ιατρία, παραπονούμενοι για συμπτώματα από τον αφιένα, από τη μέση. Ένα παράδοξο φαινόμενο θα σκεφτεί κανείς
1: εφόσον
2: υπάρχει ξεκούραση. Είναι πολλοί λόγοι που συμβαίνει αυτό. Καταρχήν, πολλοί άνθρωποι γυρίζοντας από τις διακοπές γυρίζουν με μια μεγαλύτερη τάση να δουλέψουν περισσότερο, να επιστρέψουν στο γυμναστήριο. Οπότε, αυτά τα δύο σε συνδυασμό μπορούν να προκαλέσουν μια αύξηση των συμπτωμάτων, μια υπερφόρτωση. Ειδικότερα όταν στις διακοπές έχουν περάσει ένα χρονικό διάστημα που έχουν ξεκουραστεί, έχουν χαλαρώσει.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε πως είναι σε έναν αθλητή, παραδείγματος χάρη, που επιστρέφει στην προπόνηση μετά από κάποια διάστημα ξεκούρασης.
1: Θέλει μέτρο δηλαδή. Θέλει σταδιακά, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Αυτές οι ενοχλήσεις, κύριε Πολυθοδωράκη, σε ποια σημεία του σώματος εντοπίζονται συνήθως?
2: Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη μπορεί να έχουμε στην μέση, και που μπορεί κάποιες φορές μπορεί να έχουμε δηλαδή οσφυαλγία, πόνο στη μέση, και μπορεί να συνδυάζεται με κάποια αντανάκλαση προς το πόδι, οπότε μπορεί να μιλάμε για ισχυαλγία ή για οσφυαλγία, και το αντίστοιχο μπορεί να έχουμε και στον αφιένα, πόνο δηλαδή αφιεναλγία, πόνο στον αφιένα, και με αντανάκλαση στο χέρι που μπορεί να είναι βραχιαλγία, δηλαδή να είναι η σχέτη αφιεναλγία, αφιενοβραχιόνιο σημειολογία. Εξαρτάται, παραδείγματος χάρη, κάποιος ο οποίος δουλεύει σε ένα γραφείο και θα επιστρέψει στο γραφείο, θα κάθεται πολλές ώρες καθιστός, θα κοιτάζεται σε μια οθόνη, θα δουλεύει σε ένα πληκτρολόγιο που θα έγινε σκυμμένος. Αυτό θα οδηγήσει σε μια φόρτιση και του αφιένα. Το σκύψιμο και μπορεί είναι σαν να βάζουμε 15 κιλά βάρος στον αφιένα.
1: Mm-hmm.
2: Όταν γράφουμε στο πληκτρολόγιο και εκεί πάμε.
1: Εντυπωσιακό τα 15 κιλά.
2: Ναι. Και αντίστοιχα, φανταστείτε ότι στην εποχή μας χρησιμοποιούμε εκτός από τον υπολογιστή, χρησιμοποιούμε το κινητό, χρησιμοποιούμε τάμπλετ. Επομένως, αρχίζουμε και βλέπουμε σε νεαρότερες ηλικίες προβλήματα από ό,τι παλιότερα.
1: Λόγω του σκυψίματος πάνω από την οθόνη, λέτε.
2: Ναι, για πολλή ώρα. Φανταστείτε ότι έχουμε βγάλει και έναν όρο γι' αυτό. Είναι το tech-neck που λέμε. Ο αφιένας της τεχνολογίας.
1: Ναι. Να ρωτήσω, αυτή η πόνη, αυτές οι ενοχλήσεις στον αφιένα ή στη μέση, είναι πόνοι οι οποίοι ενδέχεται να προϋπήρχαν και απλά το σώμα τους θυμάται με την επιστροφή μας στην κλασική μας ρουτίνα, ή μπορεί να προκύψουν και ευνηδιαστικά? Και εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στα αλήθεια θεραπεία? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος λόγω δουλειάς ή λόγω τρόπου καθημερινότητας και διαβίωσης έχει από καιρού εις καιρών κάποιες ενοχλήσεις είτε στον αφιένα είτε στη μέση, αυτοί είναι πόνοι οι οποίοι θα υφίστανται παγίως ή με κάποιο τρόπο μπορούν να αντιμετωπιστούν? Και δεν εννοώ το χειρουργείο, εννοώ άλλες μεθόδους ενδεχομένως μη επεμβατικές.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν συζητάμε για μια κατάσταση που παρατηρείται σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.
1: Ναι.
2: Δηλαδή φανταστείτε ότι τα επεισόδια οσφυαλγίας είναι περίπου κάθε χρόνο στο 22% του πληθυσμού.
1: Ναι.
2: Και ένα 44% έχει δεύτερο επεισόδιο μέσα στο χρόνο. Και καταλαβαίνετε γιατί αριθμό συζητάμε. Αντίστοιχα, 8 στους 10 ανθρώπους θα βιώσουν κάποιο επεισόδιο στη διάρκεια της ζωής τους. Άρα είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία που μπορεί να πάει κανείς στο γιατρό.
1: Mm-hmm.
2: Αυτή τώρα τα συμπτώματα μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, από μια μυϊκή, ένας μυϊκός πόνος λόγω ότι κάναμε κάποια πράγματα, ξεπεράσαμε κάποια όρια. Μπορεί να είναι από μια αρθρίτιδα που υπάρχει είτε στη σπονδυλική, είτε στον αφιένα, είτε στην σφυϊκή μοίρα. Μπορεί να είναι από μια ρήξη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Είναι πολλές διαφορετικές αιτίες που υπάρχουν. Εκείνο που έχει σημασία, βέβαια, είναι αντιμετωπίζουμε τον ασθενή ανάλογα με το πώς εμφανίζεται στο γιατρό. Τι εννοώ? Αν έχω έναν ασθενή που έχει νευρολογική σημειολογία, κάποια αδυναμία στο χέρι, στο πόδι, αυτός ο ασθενής είναι ασθενής που πιθανόν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Και πότε θα χειρουργηθεί? Ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης. Αν το πόδι είναι παράλυτο και δεν έχει αίσθηση, θέλει άμεσο χειρουργείο. Αν έχει μια μικρή αδυναμία, μπορεί να περιμένει. Θα ξεκινήσει λοιπόν με μια... Αν δεν έχει νευρολογική αδυναμία, θα ξεκινήσουμε μια συντηρητική θεραπεία. Θα δώσουμε κάποια θεραπεία για τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα που οδηγούν τον ασθενή να μην μπορεί να λειτουργήσει. Επομένως, συνήθως τα συμπτώματα τα αντιμετωπίζουμε με μια αγωγή, με αντιφλεγμονώδη, μυοχαλαρωτικά. Παυσίπονα μπορεί να συνδυάσουμε με μια άλλη συμπτωματική θεραπεία, όπως είναι η φυσικοθεραπεία, χειρομάλαξη, μασάζ. Και αν μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα δεν έχουμε βελτίωση των συμπτωμάτων, το λογικό ποιο είναι? Μπορεί να μην αντέχω τον πόνο ούτε ένα λεπτό.
1: Ναι.
2: Αλλά αν αντέχω τον πόνο, το λογικό να κάνω θεραπεία χωρίς να βλέπω αποτέλεσμα, το λογικό χρονικό διάστημα είναι 3 μήνες. Μετά πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Αυτή την
1: αν δούμε δηλαδή ότι επιμένει παρά τα μέτρα που μας έχει συστήσει ο ειδικός. Πριν από αυτό όμως θέλω να ρωτήσω.
2: Και θα ήθελα να σας πω ότι και πάλι δεν πάμε στο χειρουργείο.
1: Ναι.
2: Όταν
1: είναι η τελευταία λύση δηλαδή.
2: Βελτίωση, όταν δεν έχουμε βελτίωση μπορεί να πάμε σε κάποιες μεθόδους που είναι για την αντιμετώπιση του πόνου. Πάλι συμπτωματικές, όπως είναι μια έγχυση στεροειδών, μια αδικήματα, είναι τεχνικές επεμβατικής διαχείρισης πόνου. Και μόνο και αν και αυτό αποτύχει και έχουμε χειρουργικό αντικείμενο μπορεί να πάμε σε επέμβαση. Άρα σε ένα στους 100 ασθενείς οι 5 τελικά μπορεί να φτάσουν στο χειρουργείο.
1: Ναι. Και φαντάζομαι έτσι. Και μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, αφού δείτε εσείς οι ειδικοί ότι δεν αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα. Εγώ αυτό που θέλω να μου διασαφηνίσετε είναι ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξουμε τώρα το φθινόπωρο. Και επίσης μια άλλη ερώτηση είναι για πόσο καιρό μπορεί αυτά να μας ενοχλούν μέχρι να χτυπήσει το καμπανάκι και να πάμε στο γιατρό. Γιατί ξέρετε νομίζω καλύτερα από εμάς ότι οι περισσότεροι τείνουμε να τα υποτιμούμε και λέμε έλα μωρέ εντάξει έκανα μια κίνηση θα περάσει. Και έτσι αμελούμε να πάμε έγκαιρα στο γιατρό. Επίσης και ποιος είναι ο ειδικός γιατρός? Είναι ο ορθοπαιδικός, είναι ο νευροχειρουργός? Πού πρέπει να απευθυνθούμε?
2: Λοιπόν, καταρχήν, συνήθως οι ασθενείς που υποτιμούν τα συμπτώματα είναι οι ασθενείς που δεν αισθάνονται ιδιαίτερα ή είναι πρώτη φορά που τους συμβαίνει
1: ναι.
2: ή δεν αισθάνονται ότι επηρεάζεται η καθημερινότητά τους σημαντικά. Ο ασθενής που νιώθει να επηρεάζεται η ζωή του σημαντικά θα πάει είτε στα επίγοντα του νοσοκομείου είτε σε κάποιο γιατρό.
1: Με την πρώτη φορά, με την πρώτη ενόχληση.
2: Είναι αρκετά, αν είναι ιδιαίτερα έντονα.
1: Αν είναι οξία, δηλαδή. Μπορεί όμως ναι. να μην είναι και οξία, δηλαδή ακριβώς. να μην περάσουμε κατευθείαν σε έντονο πόνο.
2: Συνήθως λοιπόν οι ασθενείς που θα πάνε άμεσα είναι αυτοί που βλέπουν κάτι που έχει τελείως διαφορετικό, ξαφνικό, πολύ έντονο. Οι άλλοι ασθενείς που έχουν, κάνανε μια ξύνηση και έχουν μια μικρή ενόχληση, συνήθως ο πόνος δεν θα πάνε στο γιατρό γιατί ο πόνος είναι ανεκτός.
1: Ναι.
2: Αν τώρα ο πόνος αυτός που είναι, μπορεί να είναι ένας πόνος είτε στη μέση είτε στον αχένα και μπορεί να δίνει αντανάκλαση στο χέρι του αχένα ή στις μέσεις να δίνει στο πόδι, αν αυτός ο πόνος επιμένει και βλέπουμε ότι παίρνοντας απλά παυσίπονα ή απλά φάρμακα δεν βελτιώνεται, τότε πρέπει να μας δει κάποιος γιατρός. Φυσικά αν έχει νευρολογική αδυναμία που μπορεί να είναι μουδιασμά, μπορεί να είναι αδυναμία στο χέρι ή στο πόδι, αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως πρέπει να πάει στο γιατρό.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Πολυθοδωράκη, θα κάνουμε μια γρήγορη διακοπή και επιστρέφοντας θέλω να μας περιγράψετε με απλά λόγια ποια είναι η αίσθηση αυτού του πόνου που συζητάμε. Επιστρέφουμε.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μιλάμε με τον κύριο Ιωάννη Πολυθοδωράκη, ο οποίος είναι διευθυντής στο 4ο Νευροχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου Ρίκος Δινάν. Κύριε Πολυθοδωράκη, είσαστε και πρώην πρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης, άρα ξέρουμε ακριβώς σε ποιον ειδικό απευθυνθήκαμε για να μας λύσει τις απορίες. Κουβεντιάζουμε λοιπόν για αυτή την επιστροφή στην καθημερινότητά μας τώρα το φθινόπωρο και για πόνους που μπορεί να προκύψουν είτε στη μέση είτε στον αφιένα. Και πώς μπορούμε να τους διαχειριστούμε. Και σας ρώταγα πριν από τη σύντομη μας διακοπή, αν μπορείτε να μας περιγράψετε με κάποιο τρόπο πώς ακριβώς εκδηλώνεται αυτός ο πόνος και πώς είναι η αίσθηση αυτού του πόνου. Αν τέλος πάντων μπορείτε να καταλάβετε αυτό που ρωτάω. Ναι, γιατί ναι, ναι. Και πόνος από πόνο διαφέρει, έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν συνήθως ο πόνος αυτός είναι ένας πόνος που μπορεί είτε να ξεκινήσει απότομα είτε σιγά σιγά.
3: Ναι.
4: Έτσι. Μπορεί να σχετίζεται...
3: Απότομα από μια κίνηση δηλαδή που μπορεί να
4: αυτό
3: κάνουμε.
4: Το απότομα μπορεί να είναι είτε από μια κίνηση, το πιο συνηθισμένο και το οποίο έχει περάσει στο συλλογικό υποσυνείδητο των Ελλήνων είναι το σκύβο και μένο και λέμε λουμπάγο.
3: Ναι.
4: Το λουμπάγκο είναι μια λέξη που σημαίνει οσφυαλγία στα ιταλικά. Ουσιαστικά όμως τι έχει μείνει σε όλο τον κόσμο, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος σκύβει και μένει. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό. Άρα, κάνοντας μια κίνηση, σηκώνοντας ένα βάρος, μπορεί να έχω έναξη των συμπτωμάτων. Μπορεί να είναι ένα άλλο γεγονός, όπως ένα φτάρνισμα, ένας βήχας. Πολύ συχνό φαινόμενο επίσης. Επομένως, έχουμε
3: δηλαδή,
4: τις
3: αν στερνιστώ ή βήξω πολύ δυνατά, τι να με πονέσει η μέση μου ή ο αφιένας μου.
4: Βεβαίως, υπάρχει ένα ποσοστό 10% που παροδηγεί σε ρήξη δίσκου, μέσω σπονδυλίου δίσκου.
3: Μάλιστα.
4: Είναι ένα από τα πολύ συχνά φαινόμενα.
3: Α, είναι επομένως, συχνό.
4: Ναι, ναι, είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Δηλαδή, πάρα πολλοί ασθενείς που βλέπουμε στο ιατρείο περιγράφουν έναξη των συμπτωμάτων μετά από κάτι τέτοιο. Άρα, λοιπόν, μπορεί να είναι από μια κίνηση, από ένα τυχαίο γεγονός, να ξεκινήσουν τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι είτε μόνο στον αφιένα, είτε μόνο στη μέση, ή μπορεί να έχουν αντανάκλαση σε κάποιο άκρο. Αν είναι τον αφιένα, στο χέρι. Αυτό συνήθως είναι δείγμα ότι υπάρχει πίεση κάποιας νευρικής ρίζας. Ουσιαστικά από την σπονδυλική σύλλη και από τον νοτιό μυελό βγαίνουν κάποια νεύρα ανά επίπεδο που εμείς τα ονομάζουμε ρίζες, γιατί μοιάζουν πολύ με τις ρίζες των φυτών που διακλαδίζονται μετά στο σώμα. Όταν λοιπόν μια κύλημα στο σπονδυλίου δίσκου ή κάποια άλλη παθολογία ενοχλεί την νευρική ρίζα, θα μας δώσει συνήθως, εκτός από πόνο στην περιοχή, θα μας δώσει και αντανάκλαση στο χέρι ή στο πόδι. Οπότε αυτό είναι ένα σημείο ότι κάτι ενοχλεί την νευρική ρίζα. Αν αυτό επιμένει, θα πρέπει να επισκεφτώ έναν ειδικό γιατρό.
3: Αυτό το μούδιασμα που περιγράφουν κάποιοι, το μυρμήγιασμα ή ακόμα και το αίσθημα του ηλεκτρισμού, είναι αυτή η αίσθηση του πόνου
4: λοιπόν,
3: που σας ρώτησα?
4: Η αίσθηση είναι όταν ενοχλείται η νευρική ρίζα και αρχίζει να επηρεάζεται το περίβλημα του νεύρου, μπορεί να μας δώσει είτε μούδιασμα, είτε ηλεκτρικό ρεύμα, είτε καυσαλγία. Αυτά λοιπόν είναι ενδείξεις ριζικής ενόχλησης του νευρικού ιστού. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει.
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω επίσης το εξής. Μας περιγράψατε κάτι που το έχουμε ακούσει από πολλούς ανθρώπους να το παθαίνουν. Δηλαδή αυτό το σκύβο και μένω, το λουμπάγκο που μας εξηγήσατε νωρίτερα.
4: Ναι.
3: Εκεί, μέχρι να φτάσουμε να πάμε στο γιατρό, την ώρα που συνέβη αυτή η κρίση, να το πω έτσι, και που δεν μπορούμε να σηκωθούμε, τι πρέπει να κάνουμε? Έχει νόημα να προσπαθήσουμε, ας πούμε, να τρίψουμε τη μέση μας και σιγά σιγά να προσπαθήσουμε να επανέλθουμε όρθιοι? Πρέπει να πάμε να ξαπλώσουμε? Πρέπει, αν είμαστε μαζί με κάποιον άλλον άνθρωπο, να μας προσφέρει κάποιο άλλο είδους βοήθεια?
4: Κοιτάξτε, επειδή ουσιαστικά σε αυτή τη στάση ενοχλεί το νευρικό συστός, προσπαθούμε όσο γίνεται, χωρίς να προκαλέσουμε περισσότερο πόνο, αν μπορούμε να σηκωθούμε ή να πάμε να βρούμε μια θέση που θα ανακουφιστούμε. Αυτό μπορεί να είναι και στο κρεβάτι, να ξαπλώσουμε, μπορεί και όχι, μπορεί να είναι στην καρέκλα.
3: Ναι.
4: Γιατί είναι, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί στο κρεβάτι να επιδεινώνει το πόνος. Επομένως, ψάχνουμε να βρούμε μια θέση που είμαστε καλύτερα. Από εκεί και πέρα, μπορεί, αν έχουμε διαθέσιμο κάποιο απλό παυσίπονο ή κάποιο φάρμακο απλό αντιφλεγμονώδες, εκείνη την ώρα να τον πάρω, μήπως μας βοηθήσει και μέχρι να μπορέσω να δω κάποιο γιατρό.
3: Στο κομμάτι του αφιένα μπορεί να υπάρχει το γυρίζω και μένω?
4: Ναι, το ίδιο πράγμα.
3: Είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι που λέει ο λαός, το νευροκαβαλίκεμα. Ή είναι διαφορετικό, ή δεν ισχύει επιστημονικά? Ναι.
4: Ο λαός χρησιμοποιεί κάποιες λέξεις και πολλές φορές τις χρησιμοποιεί με λάθος.
3: Ναι, γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
4: Και ας πούμε, πια από τις πιο γνωστές λάθος εκφράσεις είναι το αφιενικό σύνδρομο, που είναι κάτι που το χρησιμοποιούν και οι γιατροί. Αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει σαν έννοια. Ούτε τον νευροκαβαλίκεμα υπάρχει. Συνήθως υπάρχει είτε μια πίεση της νευρικής του από μια κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, είτε του νότιου μυελού, είτε και μπορεί να συνεπάρχει ένας έντονος μυϊκός σπασμός που πολλές φορές ο κόσμος τον περιγράφει σαν ψήξη. Ενώ δεν είναι ψήξη, είναι μυϊκός σπασμός.
3: Ναι. Πάντως, ο κόσμος όταν παθαίνει αυτά, ήθιστε να πάει πρώτα στον ορθοπαιδικό.
4: Ωραία.
3: Έτσι δεν είναι?
4: Λοιπόν,
3: πώς το χειριζόμαστε?
4: Κοιτάξτε, καταρχήν το αντικείμενο των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης είναι αντικείμενο των χειρουργών σπονδυλικής στήλης. Η χειρουργή σπονδυλικής στήλης μπορεί να είναι είτε ορθοπαιδική είτε νευροχειρουργή. Πέραν αυτού όμως, επειδή ακριβώς μιλάμε για μια τεράστια, καταρχήν ας το πω χοντρικά, αγορά, εμπλέκονται πάρα πολλές διαφορετικές ειδικότητες. Όπως παραδείγματος χάρη, πολλές φορές θα δουν και ο ρευματολόγος, δηλαδή και ο φυσικοθεραπευτής, ο φυσίατρος, ο ορθοπαιδικός, ο νευροχειρουργός. Δεν είναι όλοι οι κατάλληλοι για να αντιμετωπίσουν συνολικά το θέμα. Μπορεί σε κάποιες απλές περιπτώσεις να μπορεί και ένας ορθοπαιδικός και ένας νευροχειρουργός που δεν έχει εξειδίκευση να αντιμετωπίσει το θέμα. Όπως αντίστοιχα, θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Όπως αντίστοιχα, ένας οποιοδήποτε μηχανικός, πολιτικός μηχανικός και αρχιτέκτονας μπορεί να φτιάξει ένα κτίριο μικρό, ένα σπίτι, αλλά δεν μπορεί να φτιάξει έναν ουρανό ψήσι. Χειρουργός σπονδυλικής στήλης έχει εκπαίδευση, είτε είναι ορθοπαιδικός είτε είναι νευροχειρουργός, και ξέρει να δει το πρόβλημα σφαιρικά. Δεν σημαίνει ότι θα πει πάω στο χειρουργείο. Και θα σας πω πάλι ότι σε κάποιες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης δεν βλέπει τον ασθενή αμέσως. Υπάρχει ένας συνεργαζόμενος νοσηλευτής, ο οποίος θα κάνει όλη την εκτίμηση, την συντηρητική θεραπεία, και όταν δεν θα υπάρχει κάτι άλλο να κάνει, τότε θα τον παραβλέψει στον ειδικό σπονδυλικής στήλης. Επομένως, αυτό είναι διαφορετικό από χώρα σε χώρα, αλλά γενικότερα οποιοδήποτε νευροχειρουργός, οποιοδήποτε ορθοπαιδικός μπορεί να δει το απλό περιστατικό, το πιο σύνθετο χρειάζεται χειρουργός σπονδυλικής στήλης, είτε νευροχειρουργό είτε ορθοπαιδικό.
3: Και μια τελευταία ερώτηση. Στην περίπτωση λοιπόν που κριθεί για κάποιον ασθενή ότι δεν έχουν αποδώσει τα προηγούμενα μέτρα και καλό είναι να χειρουργηθεί, αυτού του τύπου οι χειρουργικές επεμβάσεις έχουν μόνιμα αποτελέσματα? Δηλαδή, εάν κάποιος χειρουργηθεί για τη μέση του, ποτέ ξανά δεν θα έχει πρόβλημα?
4: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Καταρχήν, η χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνει η κατάλληλη επιλογή ανάλογα με το πρόβλημα που έχει ασθενής. Γιατί μπορεί να έχει ασθενής μια απλή κύλη μέσα στο σπονδυλίου δίσκου, που επηρεάζει μόνο τον νευροκρεστό και να χρειάζεται μια απλή μικροσκοπική, μικροενδοσκοπική δισκεκτομή. Μπορεί να έχει μια στένωση του σπονδυλικού σωλήνα, να θέλει αποσυμπίεση, μπορεί να έχει αστάθεση στη σπονδυλική στήλη και να χρειάζεται σπονδυλοδέσια. Είναι πολύ διαφορετικά ανάλογα με το αντικείμενο, το πρόβλημα που υπάρχει. Ναι. Από εκεί και πέρα, όποιος χειρουργός πει στον ασθενή ότι αν χειρουργηθεί δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ξανά πρόβλημα, τότε λέει ψέματα. Εντάξει.
3: Ναι.
4: Με βάση τα παγκόσμια δεδομένα, κάθε επέμβαση έχει ένα ποσοστό που μπορεί να έχει υποτροπή, μπορεί να έχει κάποια άλλη εξέλιξη μελλοντικά και να χρειάζεται μια καινούργια παρέμβαση. Αυτά είναι χαμηλά τα ποσοστά, αλλά υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη σε μια δισκεκτομή απλή, υπάρχει ένα ποσοστό που είναι 4%, το οποίο μπορεί μελλοντικά να ξαναέχει πρόβλημα και να ξαναχρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Εντάξει.
3: Ναι.
4: Επομένως, αυτά είναι που κανονικά πρέπει ο ασθενής όταν συζητάει με τον γιατρό του να έχει πλήρη ενημέρωση για όλα. Και βέβαια, το να πει κάποιος τα δικά μου χέρια δεν υπάρχουν, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ψέμα, σκόπιμο ψέμα και υπερβολή. Το λένε οι Αμερικάνοι bias, καταρχήν είναι μεροληψία.
3: Ναι. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει νόημα, το έχουμε συζητήσει και με άλλους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, το να επιλέγουμε και το σωστό ειδικό αναπερίπτωση και να ρωτάμε και πού πηγαίνουμε, δεν πηγαίνουμε όπου να είναι, ειδικά για τόσο ευαίσθητα θέματα τα οποία είναι καθοριστικά για την ποιότητα ζωής καθενός εκάστου, κύριε Πολυθοδωράκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
4: Παρακαλώ.
3: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Γεια σας.
3: Αυτό ήταν λοιπόν. Σας περιμένουμε ξανά το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 3. Θυμίζουμε για άλλη μια φορά τη νέα μας ώρα. Φέτος είμαστε 3 με 4. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Σάββατο πάλι εδώ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

4 λεπτά μετά τις 5 στον Αλφα Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας μέχρι τις 8. Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ είμαστε για 3 ώρες με τη μικρή μας πόλη. Αυτή τη μικρή ιδιαίτερη πόλη, την οποία την έχουμε φτιάξει με το γούστο μας όπως ακριβώς τη θέλουμε, για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να συζητάμε, να κάνουμε βόλτες, να ακούμε μουσικές, τραγούδια, να συζητάμε, να βλέπουμε φωτογραφίες, να επικοινωνούμε. Στον ήχο παρέα μου έχω τον Κωνσταντίνο Ρέκα. Και ποδαρικό σήμερα, το πρώτο μήνυμα της εκπομπής έρχεται από τη Μαριάννα Κοκκιναρά. Γεια σου Μαριάννα, η οποία μου λέει καλησπέρα, καλή μας ακρόαση. Ωραίες έτσι ανάσες. Ωραία, χαλαρά θέλω να είμαστε. Να αφήσουμε τις ιστερίες και τα στρες και τα άγχη πίσω. Τουλάχιστον για αυτό το τρίωρο να είμαστε τελείως, τελείως διαφορετικά. Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη είναι, έρχεται παρέα με, με το κορυφαίο γραφείο ταξιδίων Manisys Travel. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τι συμβαίνει και πώς μπορούν να οργανώσουν ένα αξέχαστο ταξίδι. Γιατί νομίζουμε ότι με τόσες πληροφορίες που μπορούμε να βρίσκουμε εύκολα πια, ότι αυτό, η πληροφορία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι γνώση, παιδιά. Η πληροφορία μας λέει τι υπάρχει. Η γνώση είναι αυτός που ξέρει τι αξίζει. Το σχήμα οξύμορο στην όλη υπόθεση είναι ότι σήμερα το ωραίο είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Το δύσκολο είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα επίσης. Είναι και ωραίο αλλά και δύσκολο. Μέσω Google μπορούμε να βρούμε 100 ξενοδοχεία. Δεν μπορεί να σε γνωρίσει και να σου πει ποιο από τα 100 είναι πραγματικά για σένα. Άλλο έχω πρόσβαση στην πληροφορία και άλλο γνωρίζω ένα προορισμό. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, για τα υπέροχα ταξίδια μας, Manisys Travel, και οι βόλτες μας Κυριακή απόγευμα ξεκινάνε. Φτιάξτε το απογευματινό καφεδάκι ή ένα ελαφρύ ποτό, ό,τι μπορείτε, και ελάτε. Να δυναμώσει και η ένταση του ραδιοφώνου, παρακαλώ. Η επικοινωνία μας γίνεται με μηνύματα μέσω Viber 6947 989 989.

SMS και μήνυμα με τη συνδρομή του πολύ αγαπημένου αξέχαστου φίλου μας Δάκη. Η στιγμή. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Άλεξ, ο οποίος δηλώνει παρόν και μου λέει: σε έχω βάλει στο πρόγραμμα μου κάθε Σαββατοκύριακο, θα συντονίζομαι. Και αυτός είναι ο κύριος Μέλλοου και μου στέλνει τη φωτογραφία ένα ξυλάκι κουκλί. Ο κύριος Μέλλοου είναι θαύμα. Καλησπέρα, έτοιμο το καφεδάκι και εκεί κοντά στη Δύση που θα μας βρει παρέα με τις υπέροχες μουσικές θα πιούμε και το ποτάκι μας. Η φίλη μας η Βίκη που μας ακούει από τη Ρόδο. Καλησπέρα Βίκη μου. Έτσι θέλω να μπούμε στην ατμόσφαιρα. Τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου. Α, ήταν χθες, μόλις χθες. Ένα τραγούδι που έχει κάνει χιλιάδες επανεκτελέσεις, χιλιάδες διασκευές. Έχει τραγουδηθεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Ξεκίνησε από τη Γαλλία, τον Σαρλ Αζναβούρ.

Το τραγούδι γαλλικά είναι το Encore του Σάρλ Αζναβούρ βέβαια. Μετά έγινε αγγλικά, Yesterday When I Was Young. Μετά τραγουδήθηκε, όπως σας έλεγα, σε χιλιάδες χώρες και σε χιλιάδες γλώσσες. Τα ελληνικά λόγια έχει γράψει η Νινή Ζαχά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
12: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
11: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
12: Σε περνάς στην κορυφή.
11: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
12: Γιατί όποιος γυρίζει...
8: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Το μεγάλο θέμα των ημερών μας. Πάρα πολλά ψέματα. Πολλά.
14: Δεν υπάρχει λόγος να υποφέρω, ούτε καν να προφέρω το όνομα σου εδώ. Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air conditioning στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις.

διπλό κι βρες το πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο και αγνώρισε όποιον λέει να τον δεις. Είναι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

πολύ αγαπημένος Φίβος Δηληβοριάς. Ψέματα, μόνο ψέματα, πες μου ψέματα. Μόνο με αυτά έχουμε συνηθίσει να ζούμε. Όταν ακούσουμε κάποια αλήθεια, κλωτσάει. Κλωτσάει το θέμα. Και εναντιονόμαστε στην αλήθεια, έτσι. Μας αρέσουν τα ψέματα, τα κουκουλώματα, τέτοια, ε. Okay. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Άλεξ έχει ανησυχίες και θέλει να το κουβεντιάσουμε κιόλας. Μου λέει, με απασχολεί ένα θέμα σχετικά με τον, με το δυστοπικό μέλλον. Η τέχνη είναι τέχνη, ακόμα και με τεχνική νοημοσύνη. Πότε πάβει η τέχνη να είναι τέχνη? Λοιπόν, είναι μεγάλο θέμα, Άλεξ. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε στο ραδιόφωνο. Να απαντάω εγώ, να απαντάς εσύ κτλ. Καήκαμε. Απλώς θέλω να σου πω ότι πολύ φρέσκο, πολύ επίκαιρο, μόλις ανακοινώθηκε, σπάνιο, αποφάσισαν οι ισχυροί της τεχνολογίας, συμφώνησαν, πράγμα σπάνιο, ότι πρέπει να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Επιτέλους συμφώνησαν και ο Elon Musk και ο Sam Altman και ο Dario Amodei, οι μεγάλες εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να παγώσουμε προσωρινά τη βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε η πρόληψη των κινδύνων να μπορέσει να ακολουθήσει το ρυθμό, έγραψε ο Amodei σε μήνυμα που δημοσίευσε στον προσωπικό του ιστότοπο. Να μπει φρένο στην ανάπτυξη του AI. Έτσι πρέπει, γιατί ακόμα δεν ξεκίνησε, κοντεύει να πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Αργά ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν. Το παρήγορο είναι ότι συμφώνησαν επιτέλους, πράγμα σπάνιο, τα μεγάλα κεφάλια, ότι να βάλουν λίγο φρένο. Οκ, καλό είναι αυτό. Λένε ότι ψέμα μπορούν. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μου, στον Γιώργο τον Βρέτα. Άργησα 10 λεπτά, δήμαρχε. Ελπίζω να μην μου βάλεις απουσία. Όχι, Γιώργο μου, αλλή μόνο. Ελπίζω να περάσουμε ένα υπέροχο απόγευμα μαζί σου. Κάνε τα μαγικά σου. Έγινε. Α, να τα καφεδάκια. Μια ωραία φωτογραφία με λουλουδάκια.

υπέροχη αγαπημένη Βίκη Καρατζόγλου σε ένα τραγούδι που τους έγραψε ο Θέμης Καραμουλατίδης και ο Γεράσιμος Βαγγελάτος. Ψίχουλα.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Και ωραία λόγια. Μ' αρέσουν τα λόγια που έχουν κρυμμένα μηνύματα και νοήματα. Αυτό είναι η τέχνη που λέμε. Και όχι, μην με ρωτάτε αν είμαι εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είμαι καθόλου εναντίον. Δεν είμαι καθόλου εναντίον της ανάπτυξης και της καινούργιας τεχνολογίας. Όλα τα θέλω, ειλικρινά. Αρκεί πίσω από όλα αυτά να υπάρχει παιδεία, να υπάρχει κουλτούρα, να υπάρχει πολιτισμός. Γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά, είναι καταστροφικά, ό,τι και να βγει. Και η τεχνολογία, αν δεν έχει από πίσω της κουλτούρα, είναι φωνικό όπλο.

ευκαιρίες δοθήσεις. Στασούλα, καλησπέρα. Να σου πω ότι το σύστημα εδώ δεν δέχεται κλήσεις. Βλέπω ότι παίρνεις, αλλά δεν έχουμε τέτοιο σύστημα. Μόνο γραπτά. Για κλήσεις ξέρεις που.

Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη. Ταξιδεύουμε στη μικρή μας πόλη παρέα με την Manesis Travel, διότι αυτοί είναι οι γνώστες, αυτοί ξέρουν τα πάντα. Γιατί ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο λάθος σημείο μπορεί τελικά να είναι λάθος ξενοδοχείο. Και μου έχει τύχει αυτό. Έχω κλείσει μέσω ίντερνετ ένα υπέροχο ξενοδοχείο, το οποίο ήταν στο διαόλου τη μάνα, και βέβαια ήταν το λάθος ξενοδοχείο. Εν πάση περιπτώσει, στα ταξίδια η λεπτομέρεια αλλάζει πολλές φορές ολόκληρη την εμπειρία.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θα καταλάβατε πιθανόν ότι η μουσική που ακούμε είναι από κινηματογραφική ταινία και όχι όποια και όποια. Είναι μουσική του Jerry Goldsmith από το αριστούργημα του Ρωμάν Πολάνσκι, Chinatown.

0: χρησιμοποίησα τη μουσική του Jerry Goldsmith από το Chinatown, μια ταινιάρα του Ρωμάν Πολάνσκι, με αγαπημένους, πολύ αγαπημένους all time ηθοποιούς, τον Jack Nicholson και τη Faye Dunaway. Βέβαια παίζει και αυτή η τεράστια μορφή του σινεμά, ο John Huston. Για να υποδεχτώ τον κύριο Γιώργο Χατζηνικολάου. Κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Μουρατή, τι κάνετε?
0: Σωστά τα είπα?
1: Σωστά τα είπατε όλα, ενθουσιάστηκα που άκουγα τη μουσική αυτή στο τηλέφωνο, μου έκανε εντύπωση που το άκουγα.
0: Γιατί διάβασα ότι σήμερα το βράδυ παίζετε το Chinatown.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Α, ωραία, γιατί έχω οργανώσει να έρθουμε.
1: Στα αρχή δεν το ξέρω, λέω αυτή η μουσική, τι ακούω τώρα, κάτι μέσα στα κομπιούτερ μας εδώ ακούω ή στο ραδιόφωνο?
0: Μα λέω θέλω να μιλήσω με κάποιον που έχει ένα θερινό κινηματογράφο. Και μετά έμαθα, δεν το ξέρα δηλαδή. Στο Επικολωνό έχω έρθει πάρα πολλές φορές και έχω δει πάρα πολλές ωραίες παραστάσεις και έχω καθίσει και στην αυλή τότε που κάπνιζα για να καπνίσω. Και τώρα είδα ότι το έχετε κάνει κινηματογράφο την αυλή και ενθουσιάστηκα.
1: Ναι, λέγαμε να μην μείνουμε σιωπηλοί το καλοκαίρι. Να κάνουμε κάτι το καλοκαίρι. Έχουμε αυτόν τον ωραίο πλάτανο και κάτω από αυτόν τον ωραίο πλάτανο μπορεί να κάτσει να βλέπει σινεμά. Το έχουμε οργανώσει έτσι σαν θερινό σινεμά.
0: Μα είναι υπέροχο. Το έχετε κάνει πολύ ωραίο και όντως το στολίδι της αυλής είναι αυτός ο τεράστιος πλάτανος. Για πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, και κάνετε και ωραία αφιερώματα. Είστε οι υπεύθυνοι του κινηματογράφου?
1: Ναι. Ένας από τους υπεύθυνους τέλος πάντων, αλλά και αυτός που το έσπρωξε να συμβεί.
0: Ναι. Και πόσο καιρό λειτουργεί?
1: Τώρα από πέρσι. Είναι η δεύτερη χρονιά φέτος. Το αποφασίσαμε να είναι κάθε Ιούλιο και Σεπτέμβριο.
0: Αύγουστο?
1: Τον Αύγουστο δεν είναι.
0: Κλείνει.
1: Κλείνει γενικά. Όλοι οι συνεργάτες, όλο το team κλείνει. Είναι η περίοδος των διακοπών μας.
0: Ωραία. Άρα δουλεύετε το καλοκαιρινό σημαδάκι 2 μήνες το χρόνο.
1: 2 μήνες το χρόνο. Τέλεια. Όλο το άλλο είμαστε θέατρο. Αφού και δεν υπάρχει άλλο, είναι μόνο ο Αύγουστος που είναι η τρύπα, όντως.
0: Ναι.
1: Και όλο το υπόλοιπο μήνες είναι θεατρικές δραστηριότητες.
0: Ναι, ναι. Έχω έρθει πολλές φορές, αλλά δεν ήξερα ότι υπήρχε σύνομα. Αλλά αφού μου λέτε ότι είναι από πέρσι, οκ. Okay. Δικαιολογούμε κάπως. Και τι αφιερώματα. Τι αφιερώματα. Πώς?
1: Έχουμε κρατήσει και λίγο low profile, να πούμε. Πέρσι ήταν, δεν το διαφημίσαμε καθόλου, ήταν πιο πειραματική η προσπάθεια.
0: Αυτό που κάνετε, δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ λάθος. Είναι τόσο ωραίο πραγματάκι ένα κόσμημα και δεν το διαφημίζετε κάπως?
1: Το βάλαμε, το σπρώξαμε στους φίλους του θεάτρου με τα social και αυτά, το κάναμε.
0: Δηλαδή, πάει καλά?
1: Ωραία. Πάει καλά, ναι.
0: Ωραία,
1: καλά.
0: Ωραία, τέλεια. Τώρα θα πάει και καλύτερα που σας βγάλαμε και στο ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνατε.
0: Το χειμώνα, ναι. Στο χειμώνα στο θέατρο ξεκινάτε πότε?
1: Ξεκινάμε μέσα στον Οκτώβριο. Έχουμε φέτος η δεύτερη φορά που καταπιανόμαστε με τον Μακδόνα. Ο Μάρτιν Μακδόνα. Ίσως να είχατε δει το «Η Βασίλισσα της Ομορφιάς». Αν και μας είχε κόψει τότε η πανδημία κάπως.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα είμαστε πάλι σε ένα έργο του Μακδόνα από την ίδια εποχή, την αρχική του εποχή του Μακδόνα. Λέγεται «Η Μοναξιά της Δύσης». Έχει μεταφραστεί και κυκλοφορεί σαν βιβλίο στα βιβλιοπωλεία ως «Μοναξιά της Άγριας Δύσης». Η Μοναξιά της Δύσης το έχουμε πει εμείς και έτσι πάει σιγά σιγά να καθιερωθεί ο τίτλος, γιατί έτσι είναι και ο εγγλέζικος.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ένα έργο, όποιος ξέρει από Μακδόνα, κινηματογραφικά είναι γνωστός. Πέρσι ανεβάσαμε και την ταινία του κιόλας, «Οι Τρεις Πινακίδες».
0: Που έχει πάρει και το Όσκαρ η...
1: Μπράβο.
0: Η
1: σύζυγος του Κοέν.
0: Του Κοέν, ναι.
1: Ναι.
0: Η Φράνσις Μακδόρμαντ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στο θερινό κινηματογράφο του Επικολωνό. Όχι, τι να ξαναγυρίσουμε. Έχω δει στο Επικολωνό μέχρι και την Καριοφυλιά Καραμπέτη, για να καταλάβετε.
1: Ήταν 4 χρόνια εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: 4 χρόνια. Δύο παραστάσεις. Μία...
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, είχατε δει το Λατσούγκα, μάλλον.
0: Το Λατσούγκα, ναι.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστική. Κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα σας δω, ελπίζω να σας δω το βράδυ που θα έρθουμε να δούμε το Chinatown.
1: Μην μας έρθετε σήμερα που είναι γεμάτο.
0: Είσαστε γεμάτοι.
1: Άμα έρθετε θα σας βρούμε θέση.
0: Καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ πάντως.
0: Για χαρά σας. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ναι, ναι.
0: Ορίστε το καλοκαιρινό σινεμαδάκι, το Επικολωνό.
2: τα καλύτερα μας χρόνια.
0: Α, μισό λεπτό τώρα γιατί τραγουδάει μας σχολείο.

τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κελαϊδόνη από τη φωνή της Μίκη Γουσχολιού, γιατί μιλάγαμε πριν για το θερινό κινηματογράφο Επικολωνό, που είναι ακριβώς η αυλή του θεάτρου Επικολωνό, που όπως σας είπα απόψε παίζει και ακούσατε ότι είναι και γεμάτο, το Chinatown του Ρωμάν Πολάνσκι.

Προηγουμένως το τραγούδι του Καραμουρατίδη με τη Βίκη Καρατζόγλου, υπέροχο. Ευχαριστώ πολύ, μου λέει η Αθηνά. Ναι, τα ψίχουλα, υπέροχο. Τα λόγια είναι του Γεράσιμου Βαγγελάτου, έτσι, Αθηνά.

καλλιτέχνες που μαθαίνουμε τα νέα τους και μας μιλάνε εδώ στην εκπομπή. Θέλω να βγάζουμε και έτσι καλοκαιρινά σινεμαδάκια ή τέτοια πράγματα. Γι' αυτό, οπότε, αν έχετε κάτι να μου συστήσετε, κάτι που αξίζει και έχετε πάει και πρέπει να κερδίσει λιγάκι δημοσιότητα, να μου το λέτε, να το οργανώνουμε σιγά σιγά. Η φίλη μας η Τασούλα μου λέει: Νίκο μου, καλησπέρα και σε όλη την παρέα της μικρής μας πόλης. Μα τι ωραία που βρεθήκαμε πάλι όλες και όλοι μαζί να βολτάρουμε χέρι-χέρι παρέα με την υπέροχη μουσική σου. Τασούλα μου, τα φιλιά μου. Ευχαριστώ.

0: Και όμως η μουσική που ακούμε είναι ελληνική. Υπερθαλαντούχος, υπέροχος Σταύρος Λάντσιας. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα, απλώς δεν τα προωθούν τα μέσα. Προτιμούν να ασχολούνται με άλλα υποδέστερα πράγματα και να αφήνουν τα ταλέντα να παιδεύονται. Σταύρος Λάντσιας, εξαιρετικός μουσικός, εξαιρετικός συνθέτης. Διάβαζα μια τρομερή ιστορία, δεν την είχα πάρει είδηση και δεν ξέρω γιατί τώρα πήρε δημοσιότητα. Είναι ένας ψαροτουφεκάς, ο οποίος πήγε να ψαρέψει. Το 18 έγινε αυτό. Και εκεί που είδε ένα ψάρι και το είχε κατέβει στα 42 μέτρα και το ακολούθησε το ψάρι για να το καμακώσει και ξαφνικά βλέπει μπροστά του ένα πράγμα που στην αρχή νόμιζε, είπε ο ίδιος, νόμιζε ότι ήταν βράχια, αλλά δεν ήταν βράχια, ήταν αμφορείς. Να μην σας τα πολυλογώ. Ανακάλυψε παλιό ναυάγιο του 5ου αιώνα π.Χ. με 600-650 αμφορείς ηλικίας 2.500 ετών, παρακαλώ. Είδατε ο ψαροτουφεκάς. Δεν ξέρω γιατί πήρε τώρα δημοσιότητα. Τώρα το είδα και εγώ το θέμα. Δήμος Αδάμης λέγεται ο καταδίτης. Και μπράβο του που κάνει αυτή την ανακάλυψη και το είπε στις αρχές για να επέμβει και η ενάλεια αρχαιολογική. 600-650 αμφορείς όλων των ειδών, λέει, ηλικίας 2.500 ετών, μάλιστα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ένα τραγούδι αληθινό κομψοτέχνημα, ενορχιστρωτικά και αυτές οι υπέροχες διφωνίες. Σταύρος Χιόλας, με τη συμμετοχή του Αλκίνο Ιωαννίδη. Κοίτα τη χαραυγή.
1: Κοίτα τη χαραυγή. Κοίτα τη χαραυγή.
0: Εξαιρετικές διφωνίες, εξαιρετικές.
1: Σου χαιρέτησα και ξάπλωσα στο χώμα, μα η ψυχή μου ονειρεύεται ακόμα.
0: Παρόλο την τρομακτική βροχή που είχε χθες στη Θεσσαλονίκη, αυτό το μπουρίνι, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου έγινε και ο κόσμος που μαζεύτηκε ήταν κάτι το απίστευτο, ήταν πάρα πολύ λαός. Είχαμε και την επική τούμπα της και της Γαρμπίν, η οποία το είπε και η ίδια. Έφαγα μια επική γλίστρα, αλλά είμαι καλά, εντάξει. Λοιπόν, όλο το ανάθεμα που έφαγε ο Ρέμος για τη συναυλία αυτή, δεν ξέρω τι τους έπιασε πάλι, οι γνωστοί αντιρρησίες του πληκτρολογίου, δεν θέλανε να γίνει αυτή η συναυλία, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάμε. Απόστολος Μόσιος.
1: Έχτιζα χρόνια ένα ξύλινο σκαρί.
0: Παραγωγή Βασίλης Παπακοσταντίνου.

από το υπέροχο άλμπουμ του που λέγεται «Θυμωμένα όνειρα», «Δώσ' μου μια θάλασσα», ο Απόστολος Μόσιος με παραγωγό τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Εδώ είμαι, σιγά μην έλειπα. Πού θα βρω καλύτερη παρέα? Βολτάρω μαζί σας, όλοι μας, μια ζεστή αγκαλιά. Κοραλία Μαριέλη. Καλώς την Κοραλία.

Χαίρομαι που οι φανατικοί ακροατές της μικρής μας πόλης αισθάνονται πάρα πολύ ωραία παρέα, χέρι-χέρι, να κάνουμε βόλτες και να λέει ο ένας τον άλλον να με προσέχεις. Νίκος Πορτοκάλουγλου.

0: Alpha Radio 989.
1: Alpha Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης εδώ με τη μικρή μας πόλη. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8, 3 ώρα μουσικά ταξίδια. Παρέα μας έχουμε την Manesis Travel.

0: ξέρει κανείς από πού να προφυλαχτεί στις μέρες μας. Τα πάντα είναι εύκολα και τα πάντα είναι επικίνδυνα. Αυτό έχω καταλάβει. Διαβάζω τώρα ότι η πασίγνωστη εταιρεία που φτιάχνει προϊόντα για τα μαλλιά τις έρνουν στα δικαστήρια, τις έκαναν μήνυση και πάει στα δικαστήρια, διότι υπάρχει, λέει, κίνδυνος από ένα προϊόν της που είναι για το ίσιωμα των μαλλιών να προκαλεί καρκίνο. Καταλαβαίνετε, πάθανε σοκ. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω διεθνώς τώρα, έτσι. Μεγάλη εταιρεία που τις έκαναν μήνυση και τις έρνουν στα δικαστήρια γιατί το προϊόν του ισιώματος των μαλλιών προκαλεί καρκίνο. Και η ερώτηση είναι γιατί το αφήνεις να κυκλοφορήσει στο εμπόριο. Δεν γίνονται εξετάσεις, δεν εξετάζει κάποιος αυτά τα προϊόντα. Δεν ξέρω τι να πω, παιδιά, ειλικρινά. Δεν ξέρουμε δηλαδή από πού να προφυλαχτούμε. Ήταν η Βίκη Καρατζόγλου στην πιο δύσκολη ώρα και είναι η τριάδα. Όνειρο βαθύ λέγεται το τραγούδι και είναι ο Δημήτρης Καράς, παρέα του ο Στάθης Δρογώσης και ο Απόστολος Ρίζος.
1: Όταν θα βγεις το φως μέσα από την κοιλιά, όταν θα κλάψεις μοναχός σε μια γιορτή,

Φαντάζομαι όλοι μας να έχουμε προσέξει ότι στα ταξίδια μας το πολυτιμότερο προϊόν είναι ο χρόνος. Ειδικά όταν τα ταξίδια είναι σύντομα, ο χρόνος μετράει πάρα πολύ. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης δεν πληρώνει ένα γραφείο ταξιδιών. Τα λέω αυτά τώρα επειδή έχουμε τη Manisys Travel στην παρέα μας. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης δεν πληρώνει μόνο για υπηρεσίες, πληρώνει και για τον χρόνο που δεν θα χάσει. Ώρες έρευνας, λάθος επιλογές, περιττές μετακινήσεις, κακή σειρά επισκέψεων, ένα βράδυ χαμένο επειδή το ξενοδοχείο βρίσκεται στην άλλη άκρη της πόλης, ουρές στα μουσεία, δεκάδες πράγματα που μπορεί να σε καθυστερήσουν και να χαλάσει τον χρόνο σου. Οι άνθρωποι στη Manisys Travel διαθέτουν κρίση, ευθύνη και λογοδοσία για το συνολικό αποτέλεσμα. Ορφέας Περίδης. Κάτι μου κρύβεις. Κάτι μου κρύβεις.

υπέροχος Ορφέας Περίδης, πόσο πίσω μεταξίδεψες. Σε ευχαριστώ για το ξύπνημα των αναμνήσεων. Βίκη, είδες η Βίκη μου, η μουσική, τα τραγούδια έχουν μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Πολλές φορές και θεραπευτικό λόγο. Αλλά αυτό που λες, το ξύπνημα των αναμνήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει κάποια τραγούδια που τα έχουμε συνδέσει με στιγμές της ζωής μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η μικρή μας πόλη στον Αλφα Radio 989. Την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Βασίλη Γαλανόπουλο. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μόνο που στη μικρή μας πόλη δεν θα θέλω να μιλάμε για τέτοια. Θέλω να κάνουμε μια μικρή αποτοξίνωση. Να λέμε για άλλα πράγματα, να μιλάμε για μουσικές, για τραγούδια, για άλλα, τελείως άλλα. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα.

και ένα ζευγάρι που μας ακούει από τη συννεφιασμένη Βιέννη στην Αυστρία, ο Νεκτάριος και η Ακριβή. Κύριε Μωραθίδη, καλησπέρα. Σας διαβάζουμε στο Facebook, σας ακούμε και στο ραδιόφωνο. Χαιρετισμούς από τη συννεφιασμένη Βιέννη. Νεκτάριος και Ακριβή. Παιδιά, γεια σας. Σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα και που επικοινωνείτε. Θα χαίρομαι να ακούω τα νέα σας και να μας γράφετε τι κάνετε στην Αυστρία. Και δεν σας κρύβω ότι και εδώ αρχίζουν να μαζεύονται κάποια συννεφάκια, ε. Καλησπέρα Νίκο μου, η σημερινή εκπομπή θα αποδειχθεί βάλσαμο για όλους μας που προετοιμαζόμαστε για μια δύσκολη εβδομάδα που μας έρχεται. Το χάδι στο αυτί από τη μικρή μας πόλη. Τα σέβη μου, Γιώργος Πυριόχος. Έχουμε εκπαιδευτεί, Γιώργο μου, στα δύσκολα από ό,τι ξέρεις τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν μας πτωεί. Εύχομαι να πολεμήσεις κάθε δυσκολία και να βγεις νικητής. Πάμε. Η Βίκη επανέρχεται για να μου πει ότι λένε πως η μυρωδιά είναι η πιο δυνατή σύνδεση με ανάμνηση και η μουσική η αμέσως επόμενη. Η μυρωδιά και η μουσική, ε. Η γεύση σε ποια θέση βρίσκεται? Και δεν μιλάω για γεύση φαγητού. Μιλάω για τη γεύση του φιλιού.

Μ' αρέσει επίσης που η ομάδα μας στο Facebook, η μικρή μας πόλη, έχουμε δική μας ομάδα στο Facebook. Θα τη βρείτε εύκολα με ελληνικά. Η μικρή μας πόλη έχει γεμίσει φωτογραφίες από χθες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ό,τι πέφτει στην αντίληψή σας, εκεί επικοινωνούμε και εκεί. Και μια και η Βίκη μίλησε για μυρωδιά, που είναι η πιο δυνατή σύνδεση με την ανάμνηση, ας δούμε ένα ωραίο λουλούδι και μια υπέροχη μυρωδιά. Γιώργος Νταλάρας. Λουλούδι.

Μπράβο βρε Άλεξ, πολύ τάλαντος. Γράφεις ποίηματα και ωραία ποίηματα από ό,τι διάβασα. Και αυτό το καλάθι με τα λουλούδια που μου έστειλες, που το έχεις ζωγραφίσει εσύ, επίσης υπέροχο. Μπράβο.

0: μια Κυριακή συνεφιασμένη με υπέροχη μουσική, μυρωδιές και αναμνήσεις και μια υπέροχη φωνή. Αφήνω το κύριο Μουρατίδη. Μας ταξιδεύεις, αγαπημένε Νίκο μας.
1: Η αγάπη πάει με μπαστούνι.
0: Βίκη Γρηγοριάδου.
1: Εγώ με γκάζια στο τακούνι.
0: Βίκη, σε ευχαριστώ πολύ.

Η φίλη μας η Βίκη από τη Ρόδο δεν το βάζει. Το ψάχνει το θέμα για το, για τις αναμνήσεις που λέγαμε πριν. Και λέει ότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, βγάζει στη σειρά νούμερο 1 οσμή, μυρωδιά. Νούμερο 2 ήχος. Νούμερο 3 εικόνα και γεύση. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα είδες που η γεύση παίζει ρόλο. Πώς το είπα. Καλησπέρα Νίκο μας. Σε σκεπτόμαστε επιστρέφοντας από τη Σύφωνο και ανυπομονούμε να ακούσουμε σε επανάληψη το βράδυ την εκπομπή. Ελπίζω να λάβεις το μήνυμα, μιας και είμαστε μεσοπέλαγα. Στέλνουμε την αγάπη μας, Ροζαλία, Νατάσα, Πικό. Καλή επιστροφή, κορίτσια.

Τι κομματάρα, τι κομματάρα. Σοκράτης Μάλαμας. Πολύ αγαπημένος βέβαια, έτσι. Πριγκιπέσα.

τόσο υπέροχα μηνύματα. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ, παιδιά. Έτσι μ' αρέσει να είμαστε στη μικρή μας πόλη, να συναντιόμαστε, να είμαστε αγαπημένοι, να λέμε ωραία πράγματα ένα στον άλλο, να είμαστε ευγενείς. Δεν θέλω εδώ να έχουμε κακίες και χλεβασμούς και όλα αυτά. Με χαλάνε πολύ άσχημα. Εδώ είπαμε, είμαστε στη μικρή μας πόλη, την οποία έχουμε φτιάξει ακριβώς όπως θέλουμε εμείς.

0: Και πολύ καλά κάνεις, μου λέει η φίλη μου. Έχω σηκωθεί και χορεύω. Και πολύ καλά κάνεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ένα τραγούδι του τεράστιου Απόστολου Καλδάρα σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Στην εκτέλεση που το ακούμε, το αγαπήσαμε, το λατρέψαμε όλοι από το soundtrack της ταινίας Ευτυχία, την ταινία του Άγγελου Φραντζή. Υπέροχη ταινία.
1: Ελπίδες λιγοστές.
0: Εξαιρετική επανεκτέλεση του κομματιού.

0: Είδατε πόσο ωραίο είναι να ξαναζεί ένα τραγούδι μετά από τόσα χρόνια σε μια εμπνευσμένη διασκευή και με μια τόσο ωραία φωνή, τόσο ωραία προσέγγιση. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι ο ερμηνευτής, υπέροχος. Όχι μόνο ότι τραγουδάει σωστά και υπέροχα, αλλά πώς προσεγγίζει το κομμάτι. Τρελαίνομαι. Και τον έχουμε και στη γραμμή μας. Κώστα Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
0: Να μιλάμε στο ελληνικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Δεν έχουμε γνωριστεί. Κώστα μου, δεν έχουμε γνωριστεί.
1: Έχει τύχει μια φορά να συναντηθούμε, αλλά
0: πού?
1: Δεν έχουμε γνωριστεί.
0: Α, πού?
1: Σε μια κοινή εκδήλωση, νομίζω. Ήταν κάπου στο Νιάνο. Όχι στο Νιάνο, κάπου στο κέντρο, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Μπορεί στο Νιάνο. Έκανα κάτι εκδηλώσει στο Νιάνο, ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ήταν στο Νιάνο. Έχει καιρό, ναι. Βέβαια αυτό. Αλλά εγώ σας ξέρω και σας παρακολουθώ χρόνια.
0: Σε ξέρω και σε παρακολουθώ.
1: Σε παρακολουθώ χρόνια και εκτιμώ πάρα πολύ το γούστο σου πρώτα απ' όλα και την προσέγγιση σου σε ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη.
0: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμώ ιδιαίτερα.
1: Και μ' αρέσει πάρα πολύ η αυστηρότητα και η κάθετη άποψη που έχεις. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Γενικά μ' αρέσει στους ανθρώπους, αλλά κάποιοι που όταν το κάνουν. Και υπάρχει και ένα περιεχόμενο σε αυτό που κάνουν, έχει μεγάλη σημασία και έχει και μεγάλη προσφορά. Είναι. Αυτό είναι προσφορά για τους ανθρώπους. Κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν πειράζει. Αρκεί να αφορά κάποιους που το καταλαβαίνουν.
0: Επίτηδες, εγώ το κάνω σε μερικούς ανθρώπους για να είμαι τόσο κάθετος, για να μην τους δίνω ψεύτικες ελπίδες, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ναι, ναι. Καταρχήν ήσουν πάρα πολύ τυχερός που. Πώς γνωρίστηκες με το Μίνο Μάτσα?
1: Το οποίο έχω γνωριστεί πάρα πολλά χρόνια πρωτού συνεργαστούμε με έναν τρόπο καθαρά θα έλεγα φιλικό μέσα στο στούντιο, γιατί εκεί και εμένα ο χώρος εργασίας μου, ένας από τους χώρους εργασίας μου είναι το στούντιο Οντεών, το οποίο είναι του Μίνου.
0: Ναι.
1: Και εκεί γνωριστήκαμε πριν από περίπου θα πω χοντρικά 15 χρόνια περίπου.
0: Α.
1: Τότε λοιπόν υπήρξε μια συμπάθεια αμοιβαία. Και αυτό εξελίσθηκε στον χρόνο με την επαγγελματική συνεργασία και το δυνάμωμα ταυτόχρονα της φιλίας μας. Είμαστε πολύ φίλοι με τον Μίνο από τότε. Η πρώτη μας σχέση επαγγελματική είναι η μουσική που έχει γράψει στο Ινδίποδα επί Κολωνό το 2016, όχι το, ναι, το 2016, όπου εκεί μου ζητάει να κάνω έναν ψάλτη του χορού. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας και μετά ήρθαν τα τραγούδια.
0: Και μετά ήρθαν τα τραγούδια, μετά ήρθε η ευτυχία, μετά ήρθε και η Πανθέη.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει συνδέσει τη φήμη σου, ας πούμε, με την εικόνα, έτσι. Και την ταινία και τηλεόραση. Σε πήρα, Κώστα μου, σε πήρα για να μιλήσουμε λιγάκι για την συναυλία σου την Τετάρτη. Που μας έρχεται στο Βεάκιο του Πειραιά, στο θέατρο Βεάκιο. Θέλω να μου πεις, κάνεις μια συναυλία με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα περιέχει, τι θα ακούσουμε?
1: Αυτή είναι μια παράσταση που την έχουμε ξεκινήσει με τον Νεοκλή εδώ και 2 χρόνια. Και αρχικά την είχαμε σχεδιάσει για να γίνεται σε κλειστά θέατρα. Φέτος το καλοκαίρι όμως είπαμε να τη βγάλουμε βόλτα και στα ανοιχτά θέατρα. Και ξεκινήσαμε από το Κυποθέατρο Παπάγο που καταλάβαμε ότι υπήρξε μια διαφορετική επαφή και πιο. Ενώ το φοβηθήκαμε στην αρχή, να πω την αλήθεια, τι το εγχείρημα.
0: Α, είναι. Συγγνώμη, είναι η ίδια παράσταση που έπαιξε στον Παρνασσό?
1: Αυτή που κάναμε στον Παρνασσό, ναι, είναι τροποποιημένη βέβαια.
0: Τροποποιημένη, οκ, okay, ναι, λοιπόν.
1: Ναι, ένα κομμάτι της, ναι. Αλλά κατά κανόνα θα έλεγα, ναι, ότι είναι αυτή η παράσταση. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ ξεκάθαρο και πολύ άμεσο, θα πω. Αυτή την ελευθερία που παίρνω εγώ και δίνω στον Νεοκλή κάτω από αυτή τη λιτή συνθήκη, μόνο φωνή και πιάνο δηλαδή. Υπάρχουν πολλά πράγματα που στο τραγούδι και στον άνθρωπο που ακούει και μάλλον η επαφή μας εκείνη τη στιγμή είναι πολύ πιο άμεση, νομίζω. Ακούγεται η λέξη πιο καθαρά, ακούγεται η ανάσα, ακόμα και η σιωπή ακούγεται πιο καθαρά.
0: Και να σου το πω κι αλλιώς, μας δίνεται εμάς το κοινό, μας δίνεται η ευκαιρία να τραγουδήσουμε μαζί σου.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν και το ζητούμενο για μας. Θέλαμε να μοιραστούμε όλο αυτό τον πλούτο που έχουμε ως λαός και την παράδοση στα τραγούδια και στη μουσική, που νομίζω πρέπει να είμαστε μοναδικοί σε αυτό, σε όλο τον κόσμο.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Ναι, να το κάνουμε λοιπόν, να έρθουμε όσο πιο κοντά μπορούμε.
0: Και μπράβο σας, και μπράβο σας που το κάνετε. Ναι, στον πυρήνα των τραγουδιών, και μπράβο σας που το κάνετε να μάθει και η νέα γενιά τα τραγούδια αυτά, γιατί σιγά σιγά βλέπω ότι απομακρυνόμαστε και δεν μπορώ να ακούω συνέχεια βλακίες. Ας υπάρχουν και βλακίες, αλλά να μην είναι
1: μονοδιάστατο.
0: Μονοδιάστατο. Λοιπόν, θα τραγουδήσετε, θα παίξετε μεγάλους συνθέτες, έτσι, Θοδωράκη, Ξαρχάκο.
1: Ναι, έχουμε κάνει μια επιλογή από Ξαρχάκο, Θοδωράκη, Λοΐζο, Σπανό, Μικουρούτσικο, Λεοντή, τα δικά μου τραγούδια που έχω δισκογραφήσει με τον Μίνο, και κάποιους άλλους, δηλαδή τον Νίκο Ζουδιαρή. Έχουμε κάνει μια πολύ προσεκτική επιλογή.
0: Τώρα που είπες Λοΐζος, θα είσαι και τη Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι, ναι. Τώρα με βρίσκεται στο δρόμο, πάω για τη Γενική Πρόβα στο Καλλιμάρμαρο, ναι.
0: Α, ναι. Πάρα πολύ χαίρομαι.
1: Και μακάρι να τα καταφέρετε και σε αυτό, αν μπορείτε να έρθετε, θα είναι μεγάλη χαρά.
0: Θα γίνει τη τρελή αύριο, ναι. Το έλεγα και το λέω συνέχεια στις εκπομπές για την συναυλία τη μεγάλη. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Τι θα κάνεις το χειμώνα?
1: Το χειμώνα, πρώτα ο Θεός, θα εμφανιστούμε με τη Γιώτα Νέγκα στο Σταυρό του Νότου, στην κεντρική σκηνή, σε ένα αμιγώς λαϊκό πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει, που θα ετοιμάσουμε μάλλον, τις Παρασκευές. Αυτό αρχής γενομένης θα είναι το Νοέμβρη.
0: Τέλεια.
1: Τις Παρασκευές του Νοέμβρη θα ξεκινήσει.
0: Τέλεια, αγαπώ Γιώτα πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, είναι σπουδαία Γιώτα.
0: Πολύ.
1: Και έχει και αυτή τη στόφα της τραγουδίστριας που σπανίζει πια τις μέρες μας, της παλιάς καλής λαϊκής τραγουδίστριας.
0: Και πολύ γλυκός άνθρωπος και πολύ, πολύ καλή τραγουδίστρια και πολύ γλυκός άνθρωπος. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Κώστα, σου εύχομαι να πάνε όλα υπέροχα.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε. Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε στο Βεάκιο στις 23 του Σεπτέμβρη.
0: Θα κάνω τα δύνατα δυνατά, θα βρεθούμε φέτος οπωσδήποτε.
1: Μακάρι.
0: Καλή πρόβα σου εύχομαι για την αυριανή συναυλία του Λοΐζου και επίσης την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βεάκιο στον Πειραιά, που θα κάνεις το ρεσιτάλ σου με όλες αυτές τις τραγουδάρες. Σου εύχομαι τα πάντα τα καλύτερα.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Άλλο ένα τραγούδι. Λέγεται Ιστορία και είναι το θέμα της σειράς Οι Πανθέοι. Κώστας Τριανταφυλλίδης.

μυρωδιές συνέχεια. Ο Καζαντζάκης έλεγε: «Τα παιδικά μου χρόνια μυρίζουν λεβάντα και γαζία». Πολλά φιλιά Νίκο μου, η μουσική σου μου θυμίζει Ελλάδα σήμερα. Καλοκαιρία, παγωτά, καλοκαίρια, παγωτά, μπάνια. Κατερίνα Μπαϊρακτάρη. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.

ανάβει και αυτό το ξέχασα να το πω. Τεμέτερον, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι πόντιος και ξέχασα, γιατί και εγώ είμαι πόντιος και εσύ Βίκη μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Μου λέει η Βίκη, τραγουδάρα, με τη μελωδική και ζεστή φωνή του τεμέτερου Κώστα Τριανταφυλλίδη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Maneci Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Maneci Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: αγαπώ.
1: Καλησπέρα Νίκο μας. Πόσο χαίρομαι που σε ακούω και στο ραδιόφωνο, μιας και δεν είμαι αυτές τις ώρες σε προσβάσιμο μέσο. Τώρα έτυχε και χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Καταρχάς να σου εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για το μαζό, γιατί ξέρω ότι εσύ έδωσες ένα λιθαράκι για το ήθος αυτού του παιδιού, γιατί πάντα ήταν παιδί στην ψυχή. Σε ακολουθώ στο Facebook πάντα και σε αγαπώ πολύ, Ρενάτα, Ρενάτα Μαγκλάρα. Ρενάτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήταν μόνο λιθαράκι. Το καλοκαίρι του 72 τον γνώρισα. Του έκανα συμβόλαιο, τότε ήμουν στη δισκογραφία. Του έκανα συμβόλαιο στην εταιρεία. Και για μια δεκαετία ήμουν ο μάνατζερ του. Δηλαδή του έχτισα κανονικά όλη την καριέρα. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε.

0: μάτια τα ψυχρά βεγγαλικά σου.
1: Τα βεγγαλικά σου μάτια, μια τραγουδάρα του Στάμου Σέμψη με τον Γιώργο Νταλάρα. Και μια συμβουλή, παιδιά. Βλέπετε, για το, με αφορμή ένα μήνυμα που μου στείλε ο Γιώργης, μιλάει για κάποιους στίχους που ακούσαμε πριν, αλλά τώρα έχει περάσει το κομμάτι, οπότε δεν μπορείς να κάνεις σύνδεση. Και επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε σύνδεση χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να έχουμε δει το σποτάκι που αναφέρεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα μηνύματά σας, για να μπορούμε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι, πρέπει να είναι σύντομα, περιεκτικά και να μην υπονοούν πράγματα. Εδώ πέρα μείνει ραδιόφωνο. Ο λόγος φεύγει. Να είναι συγκεκριμένος και να λέει τα πράγματα που έχει να πει. Ένα τραγούδι του Στέφανο Κορκολή, σε στίχους Ρεβέκα Ρούση. Πόσο κρατάει ένα όνειρο? Είναι από τα τραγούδια που δεν ακούγονται συχνά, με τον Γιώργο Νταλάρα.

σε αφήνουν να γιάσεις, παιδί μου, δεν σε αφήνουν. Άκου τώρα τι βρέθηκε μπροστά μου να διαβάσω. Πού να απολαύσετε αυθεντικό γιαννιώτικο μπακλαβά. Δηλαδή έλεος. Γιαννιώτικο μπακλαβά, ε. Καλά, μπορώ να φάω όλο το ταψί, τι εννοείς. Δεν σε αφήνουν να γιάσεις, παιδί μου. Για να ολοκληρώσουμε και να φτάσουμε στις 7, άλλο ένα τραγούδι που ακούγεται σπάνια. Τι πάθος. Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Λαγίος.

Εδώ λοιπόν είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο με τη μικρή μας πόλη. Μια πόλη που την έχουμε φτιάξει ακριβώς όπως τη θέλουμε. Υπέροχη. Με υπέροχους δρόμους, υπέροχα μαγαζιά. Ωραία καφέ. Ωραίους ανθρώπους, ωραίες συζητήσεις. Τα πάντα είναι ωραία στη μικρή μας πόλη. Κάθε Σαββατοκύριακο στον Alpha Radio 989 από τις 5 μέχρι τις 8. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας και όλοι μαζί παρέα έχουμε το κορυφαίο γραφείο ταξιδίων Manesis Travel. Διότι οι καλές εμπειρίες σε ένα ταξίδι δεν προκύπτουν τυχαία, προετοιμάζονται. Πίσω από την ανεμελιά του ταξιδιώτη υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δουλειάς που ο ταξιδιώτης δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να βλέπει. Να στο πω αλλιώς. Ένα ωραίο ταξίδι είναι λίγο σαν το καλό θέατρο. Εσύ βλέπεις αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή, ενώ η πραγματική δουλειά όμως έχει γίνει πολύ πριν να ανοίξει η αυλαία, έτσι. Μήνες πριν, πολλές πρόβες, έχει προετοιμαστεί το πάντα. Οι καλές εμπειρίες λοιπόν σε ένα ταξίδι δεν προκύπτουν τυχαία, προετοιμάζονται. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Brian Ferry, Don't Stop the Dance.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
3: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Star.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πού είναι το επικολονό? Προφανώς είναι στον κολονό. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω τη διεύθυνση. Στο Google, παιδιά, τα πάντα. Βάλτε το Google στη ζωή σας. Χτυπήστε επικολονό και θα σας το βγάλει αμέσως τη διεύθυνση. Είναι το θεατράκι και η αυλή έξω, κάτω από ένα υπέροχο πλάτανο. Έχει γίνει θερινός σχηματογράφος. Μέχρι το τέλος του μήνα θα παίζονται συγκλονιστικές ταινίες. Ενημερωθείτε. Πρέπει να κάνετε κράτηση, γιατί είναι μικρός ο κινηματογράφος. Και ας πούμε σήμερα που παίζει το Chinatown είναι γεμάτο από ό,τι ακούσατε πριν.
1: Hey, what's happening? Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop. Right on.
0: Όλη η γλύκα του φθινοπόρου είναι το Σεπτέμβριο, το από καλό καιρό που λέμε. Μπορεί να σκοτεινιάζει λίγο πιο νωρίς, αλλά τα πάντα είναι υπέροχα το Σεπτέμβριο, έτσι.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είδα ένα τρέιλερ και σας έχω ήδη μιλήσει για την ταινία «Ο Κόκορας» του Τάσου Γερακίνη, που πρωταγωνιστεί η Κόρα Καρβούνη, η οποία φέτος πρέπει να είναι το 2026 ίσως η πιο ενδιαφέρουσα χρονιά στην καριέρα της, διότι εκτός από ηθοποιός κάνει και το πρώτο της σκηνοθετικό ντεμπούτο. Και βέβαια, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και την παρακολουθώ και όποτε τη βλέπω με τρελαίνει, παίζει πάρα πολύ ωραία, είναι, έχει αυτό που λέμε, έχει στόφα θεατρίνας. Η Κόρα Καρβούνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κόρα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα σου λόγια.
0: Αλίμονο. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, γιατί και σκηνοθετείς φέτος για πρώτη φορά και παίζεις ένα μονόλογο. Και στο, ναι, στο Κόκορα ήσουν πάρα πολύ καλή στο τρέιλερ που είδα. Θα τη δω την ταινία και θα σου πω.
1: Λοιπόν, ξεκινήσω. Ναι, έχω λίγο μια έτσι έντονη χρονιά.
0: Ακριβώς. Ξεκινάμε λοιπόν από την ταινία. Πες μας λίγο με μερικά λόγια για τον Κόκορα.
1: Είναι μια πάρα πολύ όμορφη σύγχρονη ταινία. Είναι μια ουσιαστικά πικρή κωμωδία. Mm-hmm. Που συναντάμε ένα ζευγάρι το οποίο βρίσκεται σε μια κρίση, όπου ο σύζυγος έχει αποφασίσει, ενώ δεν έχουν τα οικονομικά μέσα, ότι ο γιος του πρέπει οπωσδήποτε να φοιτήσει σε κάποιο ιδιωτικό σχολείο. Και από εκεί αρχίζει όλη η ρήξη.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλει να του δώσει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και έτσι θα εκμεταλλευτεί όποιον μπορεί από τους γονείς του, την αδελφή του, τον γαμπρό του, τη σύζυγό του, για να μπορέσει να καταφέρει αυτό του το όνειρο.
0: Τέλεια. Ξεκίνησε η ταινία τώρα, την Πέμπτη μας πέρασε.
1: Τώρα ξεκίνησε και προβάλλεται στις αίθουσες. Έχει ήδη μια πορεία στο εξωτερικό η ταινία και έχει βραβευθεί.
0: Α, ωραία.
1: Έχει παίξει στο Σαν Φρανσίσκο, έχουν πάει στη Νέα Υόρκη. Θα πάνε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Έχει την πορεία της και πάει πάρα πολύ καλά και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις το σκηνοθετικό σου ντεμπούτο φέτος, μετά από χιλιάδες. Χιλιόμετρα στο θέατρο, αποφάσισες να σκηνοθετήσεις, ναι, κιόλας.
1: Αυτό το ήθελα πάρα πολλά χρόνια. Από 26 χρονών, απλά τώρα τα κατάφερα. Μου πήρε 20 χρόνια. Αλλά ναι, θα σκηνοθετήσω μια κωμωδία γαλλική, σύγχρονη. Λέγεται Χώρισε με ΑΕ Θυσία. Στο θέατρο Θυσίων από τις 15 του Οκτώβρη.
0: Από 15 Οκτώβρη.
1: Ναι, ουσιαστικά πρόκειται για έναν κύριο που τον προσλαμβάνεις για να σε χωρίσει από τον πλην σύντροφό σου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Έχει να ιδρύσει μια εταιρεία χωρισμών, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη του χωρισμού και έτσι προσλαμβάνουν αυτόν τον κύριο. Και όταν θα πάει να εκτελέσει μια αποστολή, μπροστά του θα συναντήσει την πρώην του.
0: Γι' αυτό,
1: θα αρχίσει.
0: Όταν συνάντησα τον Μιχάλη τον Συριόπουλο, του λέω τι θα κάνεις το χειμώνα, μου λέει θα σου πω κάτι πολύ ωραίο, θα σου πω. Δεν μου το είπε, αλλά τώρα που μου το λες εσύ, όντως είναι ωραίο.
1: Ναι, ο Μιχάλης ο Συριόπουλος είναι ο πρωταγωνιστής μας, μαζί με τη Βάσο την Καβαλιερά του, το Στάφη Κόικα, και μουσική κάνει ο Φίδος Δελιβοριάς.
0: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Στο Θέατρο Θυσίων, το οποίο έχουμε δει πολύ ωραία πράγματα στο Θέατρο Θυσίων.
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε ξεκινήσει τις πρόβες.
1: Βέβαια, βέβαια. Έχουμε ένα μήνα ακόμα για την πρεμιέρα, έχουμε αρχίσει ήδη, βέβαια.
0: Μπράβο. Πώς πάει?
1: Πάει πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον εμείς διασκεδάζουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί η παράσταση γίνεται για το κοινό και δεν είναι μόνο για μας. Αν διασκεδάζουμε εμείς αρτικά, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπει και το κοινό μέσα σε αυτό το ίδιο κλίμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Οπότε θα τον πάρω τον Μιχάλη όταν πλησιάζει η πρεμιέρα να τα πούμε ξανά.
1: Με τα χαρά.
0: Επίσης διαβάζω λοιπόν ότι σε σκηνοθεσία της εξαιρετικής Νικέτης Κουντούρη θα παίξεις τη Σαπφό. Το τελευταίο ανέκδοτο έργο του Αλέξη Σταμάτη.
1: Ναι, δυστυχώς ο Αλέξης έφυγε κατά τη διάρκεια των προβών. Έχει γράψει έναν συγκλονιστικό σύγχρονο μονόλογο για αυτήν την ποιήτρια και στην ιστορία δεν έχει γραφτεί τίποτα για αυτήν. Κανένα θεατρικό τίποτα. Είναι πρώτη φορά που γράφεται κάτι, το οποίο θα ανέβει στο Θέατρο Βασιλάκου, αλλά τον Νοέμβρη, 30 Νοέμβρη, και θα είναι Δευτέρα και Τρίτη.
0: Α, ωραία. Επίσης, σε ένα θέατρο στο οποίο έχουμε δει πολύ ωραία πράγματα. Δευτέρα, Τρίτη, από τέλος Νοέμβρη. Μπράβο, ωραία. Ζούσε ακόμα όταν πήρες το έργο στα χέρια σου ο Αλέξης?
1: Βεβαίως, είχαμε κάνει συναντήσεις, το δουλέψαμε μαζί και πρόλαβε τουλάχιστον, του στείλαμε, επειδή δεν μπορούσε να έρθει στην πρόβα, του στείλαμε βιντεοληπτικό υλικό και είδε το μισό έργο. Και μιλήσαμε μετά και ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένος.
0: Ωραία. Λοιπόν, ουφ, ήταν και το...
1: Ναι.
0: Ήταν λιγάκι για μας, είχα να του μιλήσω αρκετό καιρό και έπαθα κι εγώ. Μιλάγαμε αρκετά.
1: Ναι, ήταν πολύ, πολύ δύσκολο για όλους.
0: Με καλούσε στις παρουσιάσεις των βιβλίων του, μου στέλνει τα βιβλία του. Ήταν, λοιπόν, μονόλογος Σαπφό σε σκηνοθεσία Νικέτης Κοντούρη. Στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου από τον τέλος Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Κόρα μου, σου εύχομαι όλα να πάνε καλά, να τα καταφέρεις όλα. Να έχεις δύναμη. Τελικά, μια και έχεις ξεκινήσει τώρα, της, σ' αρέσει να σκηνοθετείς?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, ναι.
0: Ωραία.
1: Καμιά φορά έχει τύχει, οι πολλοί ηθοποιοί στην πορεία μας έχει τύχει και να αυτοσκηνοθετηθούμε. Mm. Επομένως δεν είναι κάτι τελείως ξένο στους ηθοποιούς.
0: Ναι, αλλά το να έχεις όλη την ευθύνη της παράστασης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τον αυτοσκηνοθετηθείς.
1: Θέλει να είσαι, ναι, θέλει να έχεις μια πολύ καθαρή άποψη γιατί κάνεις το έργο, να το εμφυσίσεις στους ανθρώπους που είναι δίπλα σου και ταυτόχρονα αυτοί να μπολιάσουν την άποψή σου με όλη τους την προσωπικότητα. Πρέπει να γίνει αυτό το δούνε και λαβήν.
0: Σούπερ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη. Έχομαι και σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Η Κόρα Καρβούνη στον Αλφα Ρέιντιο 989. Παρουσία και στο κινηματογράφο και παίζει στη Σαπφό και σκηνοθετεί στη γαλλική σύγχρονη κωμωδία σχέσεων Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ο Τζορτζ Μάικλ, ο οποίος όταν ηχογράφησε το Older, αφιέρωσε όλο το άλμπουμ στον Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ, το μεγαλύτερο βραζιλιάνο συνθέτη, γιατί ο Τζορτζ Μάικλ είχε μεγάλη αδυναμία στην Latin Jazz και στις Bossa Nova της Βραζιλία και στον Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ, ο οποίος, όπως είπα, είναι τεράστιος συνθέτης. Ένα instrumental κομμάτι από το άλμπουμ Older που λέγεται Free, το κομμάτι. Αλλά πρόλαβε πριν μας αφήσει και αυτός να ηχογραφήσει για ένα ντουέτο με την επίσης τεράστια τραγουδίστρια της Βραζιλίας, την Astrud Gilberto. Είπανε μαζί το Desafinado για ένα άλμπουμ που είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Αυτό ήταν, πλησιάζουμε στο τέλος. Τα φωτάκια στη μικρή μας πόλη αρχίζουν και ανάβουν. Φτάσαμε στην έξοδο. Ανανέωνα το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, 5 το απόγευμα πάντα, 5 με 8. Η μικρή μας πόλη στον Αλφα Radio 989. Μηνύματα πριν το τέλος. Ο Άλεξ μου λέει: εδώ είμαι. Η ώρα φτάνει προς το τέλος, όντως. Ήσασταν υπέροχος, εύχομαι καλή νέα εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άλεξ, που ήσουν στην παρέα και επικοινώνησες. Ο Αλέξανδρος μου λέει: με ωραία μουσική έντυσες και σήμερα το ταξίδι με το μαγικό χαλί πάνω από την πόλη. Next week. Ακριβώς, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά, να περάσετε υπέροχα, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε σήμερα το βράδυ. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε, έχοντας παρέα την Manesis Travel, έχουμε να κάνουμε πολύ ωραία ταξίδια φέτος και να πούμε πολλά πράγματα. Πολλά φιλιά, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα.

0: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα στον
1: Αλφα Ρέντιο 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης.
0: Και αυτή είναι η μία ώρα για το
1: αυτοκίνητο. Απόψε θα επιχειρήσουμε κάτι απολύτως λογικό για όσους αγαπούν το αυτοκίνητο και μάλλον απολύτως παράλογο για μία μόνο ώρα θα το προσπαθήσουμε. Αντώνη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ρε Θιάρη, τι ωραίες μουσικές περιστοιχίζουν την εκπομπή μας. Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές είχαμε αμέσως μετά από εμάς τον κύριο Τριάντη που έπαιζε καταπληκτικές μουσικές. Τώρα έχουμε τον κύριο Μουρατίδη πριν από εμάς. Καθόμουν και άκουγα τώρα και έλεγα να μην έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε εμείς να ακούμε αυτές τις όμορφες μουσικές. Πάμε στα δικά μας.
1: Εγώ
2: πάμε
1: και ο Κωνσταντίνος Ρέκας που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Λες να μην θες να ξεκινήσουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω, πολύ ωραία μουσική. Και εγώ ερχόμενο στο αυτοκίνητο προφανώς και άκουγα τις μουσικές. Ναι, αλλά όχι και να μην ξεκινήσουμε. Εντάξει, κάτσε.
2: Περίμενε. Τρόπος του λέγει. Είμαστε τυχαίροι πάντως να έχουμε σε ένα καθαρά ιδιοσιογραφικό σταθμό τέτοιες ωραίες μουσικές.
1: Ναι. Θα συμφωνήσω. Είσαι έτοιμος για τις 60 στιγμές από 6 χώρες με 10 ορόσημα από την κάθε μία. Έτσι, όχι απλώς 60 διάσημα μοντέλα, αλλά θα έχουμε ιδέες, εφευρέσεις, αγώνες, κάτι λίγο από αγώνες.
2: Έχεις κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Την οποία,
1: κάτσε να τα πούμε πρώτα και να
2: κρίνουμε. Να σου κάνω ένα πρόλογο έτσι και να φτιάξω εσένα που θα τα πεις. Και θα τα πούμε μαζί και να προετοιμάσω και τους ακροατές μας για αυτά που έχεις ετοιμάσει, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έχεις λοιπόν τον κυρίως λόγο και πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι χώρες αυτές οι οποίες έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην αυτοκίνηση. Έτσι. Ξεκινώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Σουηδία. Τι έχει προσφέρει κάθε μία χώρα, γιατί πέρα από τα ωραία αυτοκίνητα, από τα ωραία μοντέλα που έχουν παρουσιάσει, έχουν βάλει βασικά, έχουν χτίσει την αυτοκινητοβιομηχανία και έχουν χτίσει γενικότερα την αυτοκίνηση. Τα λέω καλά?
1: Καλά τα λες. Ναι. Να ξεκινήσουμε. Πάμε, γιατί είναι και πολλά. Και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε τα 60, θα προλάβουμε τα 30.
2: Θα προλάβουμε τα 30 τουλάχιστον, ναι.
1: Όχι, λοιπόν, πάμε, θα δούμε. Ξεκινάμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πολλούς η χώρα που έκανε το αυτοκίνητο μαζικό προϊόν. Στην πρώτη θέση, και θα γυρίσουμε πίσω στο 1901, το Oldsmobile Curved Dash, η πρώτη ουσιαστική μαζική παραγωγή αυτοκινήτου. Πριν από το Model T λοιπόν της Ford υπήρχε το Curved Dash της Oldsmobile. Η Oldsmobile απέδειξε ότι το αυτοκίνητο μπορούσε να κατασκευάζεται σε πραγματική σειρά με τυποποιημένα μέρη και επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Δεν έγινε ακόμα λαϊκό αγαθό τότε, αλλά μετακίνησε το αυτοκίνητο από το εργαστήριο του τεχνίτη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προς το εργοστάσιο.
2: Εγώ είχα την εντύπωση ότι η Ford έκανε όλο που περιέγραψες, το έκανε πρώτη η Ford με το Model T. Το οποίο Model T συνδύασε την απλή ανθεκτική σχεδίαση με την κινούμενη γραμμή στην αρμολόγησή του το 1913. Ο χρόνος και το κόστος κατέρευσαν, έτσι.
1: Να πούμε ότι το Ford Model T πρωτοπαρουσιάστηκε το 1908, ήταν πλήρως μαζική και κινούμενη γραμμή παραγωγής το 1913. Οπότε αν θυμάσαι κιόλας το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, το Ford Model T ήταν στα 10 αυτοκίνητα με τα μεγαλύτερα νούμερα παραγωγής παγκοσμίως.
2: Να πούμε και λοιπόν. Να σκεφτείς ότι τότε ο Ford έλεγε ότι πάρε τη χρώμα θέλεις αρκεί να είναι μαύρο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι, δηλαδή όλα αυτά τα αυτοκίνητα το Model T ήταν μαύρα όλα.
1: Λοιπόν, το Model T συνδύασε απλή ανθεκτική σχεδίαση με την κινούμενη γραμμή συναρμολόγησης του 1913, όπως προείπαμε. Ο χρόνος και το κόστος κατέρευσαν. Τι εννοούμε το κατέρευσαν? Έγινε πολύ πιο απλό και πολύ πιο οικονομικό να παράξει μαζικά. Άρα αυτό το έφερε και πιο κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι το αγόραζαν. Ο Henry Ford δεν πούλησε απλώς εκατομμύρια αυτοκίνητα. Άλλαξε την εργασία, την πόλη και την έννοια της προσωπικής ελευθερίας.
2: Πριν φύγουμε από τη Ford, θα ήθελες να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να μας πεις και δύο λόγια για το χορηγό μας.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον και θέλω να σου πω σήμερα για το Mega Box του Ford Puma, το οποίο βρίσκεται κάτω από το κυρίω χώρο αποσκευών του Ford Puma. Είναι ένα πολύ μεγάλο κουτί, αν μπορούμε να το περιγράψουμε έτσι, το οποίο λέγεται Mega Box. Έχει και βαλβίδα αποστράγγισης, οπότε τι κάνει με αυτό? Μπορείς είτε να μεγαλώσεις το ύψος του πορπαγκάζ σου και να μεγαλώσεις και τη χωρητικότητα κατά 80 λίτρα, αλλά όταν λέμε να μεγαλώσεις το πορπαγκάζ σου εννοούμε το μεγαλύτερο μέγεθος βαλίτσας τρόλεϊ ταξιδίου μπαίνει μέσα όρθιο. Τόσο μεγάλο γίνεται το πορπαγκάζ με το Mega Box και η εταζέρα μένει στη θέση της. Γιατί δίνει πάρα πολύ βάθος. Εγώ θέλω επίσης να σου πω δύο πράγματα γενικότερα, επειδή την τελευταία εβδομάδα, όπως είπα και χθες, οδηγώ ένα Ford Puma. Χθες εστιάσαμε πολύ στο Blue Cruise, που είναι η αυτόνομη οδήγηση που παρέχει Ford, το Ford Blue Cruise. Μιλήσαμε γι' αυτό λοιπόν χθες. Θέλω να σου πω όμως ότι χρησιμοποιώντας αυτή τη εβδομάδα και βάζοντας μέσα και τις κόρες μου, έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά από το πόσο χώρο έχεις διαθέσιμο για μια οικογένεια με δύο σχετικά μικρά παιδιά. Αυτά. Σε ακούω.
2: Εσύ το ξεκινήσαμε να προβάλλουμε το χωρικό μας και συνεχίσαμε σε όλα αυτά που λέμε για οποιοδήποτε αυτοκίνητο και πραγματικά το Blue Cruise είναι κάτι το οποίο θέλω να το οδηγήσω, γιατί από ό,τι μου έχεις πει εσύ και από ό,τι έχω διαβάσει, για μας τους παλιότερους θα είναι κάτι εξωπραγματικό.
1: Ξέρεις κάτι, μπαίνεις λίγο ενδεχομένως λάθος το με εμάς τους παλιότερους. Τι σημαίνει με εμάς, οδηγείς ακόμα,
2: παιδί μου, έχεις δίπλωμα. Στους πιο δύσκολο προσάρμοστους και ηλεκτρονικά αναλφάβητους, όπως μας λες εσύ.
1: Μα δεν έτσι. Και χθες ξεκίνησες με το ότι προσβάλλω, ας πούμε, εσένα για παράδειγμα. Δεν χρησιμοποιώ αυτό. Μπορώ να το πω καμιά φορά για πλάκα. Okay, αλλά δεν είναι έτσι.
2: Εντάξει, για πλάκα
1: είναι μιλάτε, είναι, ναι, προφανώς. Είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση όμως το Blue Cruise. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και οι ακροατές που το βρίσκουν ενδιαφέρον αξίζει να περάσουν από μια έκθεση Ford και να ζητήσουν να κάνουν test drive ένα όχημα με Blue Cruise. Δηλαδή είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε να συνεχίσουμε. Όμως.
2: Το 1912 τι έγινε?
1: Το 1912 συγκεκριμένα για το 1912 και για το αυτοκίνητο θες να πούμε.
2: Το αυτοκίνητο φυσικά.
1: Ωραία, λοιπόν.
2: Η Cadillac. Κάτι έκανε η Cadillac.
1: Λοιπόν, η Cadillac έβαλε ουσιαστικά την ηλεκτρική μίζα στο αυτοκίνητο. Με το Cadillac Electric Self-Starter. Έτσι το ονόμαζε τότε. Τέλος λοιπόν η μανιβέλα, που έπρεπε να γυρίσει μια μανιβέλα μπροστά από το αυτοκίνητο για να γυρίσει το μότο. Το 1912, ναι. Η ηλεκτρική μίζα λοιπόν έκανε το αυτοκίνητο ασφαλέστερο και πολύ πιο εύχριστο. Η εκκίνηση με μανιβέλα απαιτούσε δύναμη και μπορούσε να τραυματίσει κατά περιπτώσεις με λάθος χρήση. Το αυτοκίνητο λοιπόν έπαψε να είναι μηχάνημα για μιμένους και μπήκε στο δρόμο για να γίνει ένα πραγματικό καθημερινό εργαλείο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
2: Να σου πω κάτι σχετικό περί μανιβέλας. Ξέρεις γιατί τα Peugeot έχουν πάντα ένα 0 στα νούμερά τους? Τα 208, 106, 205 κλπ. Γιατί το πρώτο Peugeot που φτιάχτηκε και είχε στη μάσκα του το νούμερό του, το 105 ας πούμε, είχαν να αντιμετωπίσουν το θέμα της τρύπας που μπαίνει η μανιβέλα. Και έτσι σκέφτηκαν ότι τα μοντέλα τους θα έχουν ένα νούμερο το οποίο στη μέση θα έχει ένα 0 και στο 0 αυτό θα είναι η τρύπα που μπαίνει η μανιβέλα για να πάρει μπρος.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Σίγουρο αυτό.
2: Να είναι σίγουρο.
1: Διασταυρωμένο.
2: Εντάξει, διασταυρωμένο το έχω διαβάσει 100.000 φορές.
1: Α, okay. Λοιπόν, τέταρτη θέση, 1927, η General Motors και ετήσια ανανέωση μοντέλων. Το design γίνεται εμπορική δύναμη. Με τους τότε Alfred Sloan και Harley Earl, η GM, η General Motors, οργάνωσε τις μάρκες σε επίπεδα τιμής και καθιέρωσε τη συστηματική αισθητική ανανέωση. Τα facelift που λέμε σήμερα. Το αυτοκίνητο δεν αλλάζει πια μόνο όταν χαλάσει, γίνεται μόδα, κοινωνική άνοδος και προσωπική ταυτότητα. Πέμπτη θέση, 1940, Oldsmobile Hydramatic, το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής με πλήρως αυτόματο κυβότιο.
2: Αυτό ήταν,
1: όμως
2: αυτό,
1: να το εξηγήσουμε, χωρίς συμπλέκτη και χειροκίνητες αλλαγές προφανώς, άρα ένα καθαρά αυτόματο κυβότιο, το Hydramatic έκανε την οδήγηση ευκολότερη και πολύ πιο άνετη. Στην Αμερική των μεγάλων αποστάσεων έγινε καταλήτης. Σήμερα το χειροκίνητο κυβότιο είναι εκείνο που κινδυνεύει να γίνει εξαίρεση.
2: Αλήθεια, στην Αμερική κυκλοφορούν αυτοκίνητα με χειροκίνητα κυβότια ταχυτήτων?
1: Ναι, αλλά είναι πιο
2: κάποια
1: σπάνια.
2: Ευρωπαϊκά, Ιαπωνέζικα, πιστεύω και τέτοια.
1: Όχι, υπάρχουν και pick-up πολλά που μπορείς να τα επιλέξεις με χειροκίνητο κυβότιο και μεγάλα.
2: Πάντως, και... φίλε, εγώ που ήμουν κατά των αυτομάτων κυβωτίων λόγω ράλι κλπ. Τώρα μην μου πεις να οδηγήσω αυτοκίνητο που δεν είναι αυτόματο, ε.
1: Σε καταλαβαίνω, αλλά πάμε στην έκτη θέση. Και στο Willys, στο γνωστό σε όλους MBG και το αυτοκίνητο το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε τη μάρκα την Jeep. Το 4x4 απέκτησε παγκόσμιο λεξιλόγιο. Το Willys ήταν ένα μικρό, απλό, επισκευάσιμο και ικανό να κινηθεί σχεδόν παντού. Μετά τον πόλεμο η ιδέα πέρασε, εννοούμε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η ιδέα πέρασε σε αγρότες, εξερευνητές και ιδιώτες. Ακόμα και το όνομα Jeep έγινε σχεδόν συνώνυμο μιας ολόκληρης κατηγορίας.
2: Πότε θα πούμε την ιστορία πώς πήρε το όνομα το Jeep?
1: Το Popeye and the Jeep. Ναι, θα το πούμε άλλη φορά, γιατί πρέπει άλλη να πάμε φορά, στην 7η θέση. Έτσι, έχουμε φτάσει στο 1956 για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Interstate Highway System. Ο δρόμος που ξανασχεδίασε μια ολόκληρη χώρα. Οι αυτοκινητόδρομοι άλλαξαν αποστάσεις, προάστια μεταφορές και τα ίδια τα αυτοκίνητα. Δημιούργησαν αγορά για μεγάλα και άνετα μοντέλα που ταξίδευαν επί ώρες. Η ιστορία του αυτοκινήτου γράφεται και από τους δρόμους που το φιλοξενούν.
2: Όλοι αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι, οι ατελείωτοι αυτοκινητόδρομοι της Αμερικής, δεν είναι εύκολο να καλυφθούν από αυτοκίνητα που δεν είναι εύκολα να τα οδηγείς, έτσι.
1: Όχι.
2: Και αυτό που είπες προηγουμένως αναδεικνύει το ότι τα αυτοκίνητα που σχεδιάστηκαν τότε σχεδιάστηκαν με προορισμό να κινηθούν σε αυτούς τους δρόμους. Πάμε στη Ford Mustang.
1: Αυτό που ουσιαστικά συνέβη είναι ότι τα αυτοκίνητα μεγάλωσαν μαζί με τους αυτοκινητόδρομους για την Αμερική.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Να πούμε επίσης πριν πάμε στη Mustang ότι οι ακροατές μας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω email αν επιθυμεί κάποιος στο onair@alfaradio989.gr.
2: Αν κάποιος έχει ζήσει στην Αμερική θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι ενδιαφέρον.
1: Okay, λοιπόν, 8η θέση, 1964, Ford Mustang. Γεννιέται το γνωστό σε όλους Pony Car. Καθημερινά μηχανικά μέρη, ακόμα τότε, ελκυστικό αμάξωμα, ατελείωτες επιλογές. Ήταν σχετικά, δεν μπορώ να πούμε οικονομικό, γιατί και ένα Mustang ήταν συγκριτικά με άλλα της εποχής. Δεν ήταν ακόμα muscle cars, αλλά έτσι δημιουργήθηκε η κατηγορία. Τεχνικά δεν χρειάζονταν να είσαι και πλούσιος για να αγοράσεις στυλ και απόδοση. Το Mustang δημιούργησε κατηγορία και έγινε πολιτιστικό φαινόμενο, θα έλεγα εγώ.
2: Το οποίο μέχρι σήμερα πουλιέται και ήταν και αυτό στη λίστα με τα πιο καλοπουλημένα αυτοκίνητα παγκόσμια. Αυτή που διαβάζαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι. Θες να σε πάω στο 1975 και στην 9η θέση.
2: Από τότε. Αυτό που θα πεις τώρα δεν το πιστεύω ότι ήταν από τότε. Πάμε.
1: Ναι, καταλήτης και αμόλυβη βενζίνη. Οι εκπομπές έγιναν μέρος της μηχανικής το 1975. Οι αμερικάνικοι κανονισμοί έφεραν τον καταλήτη σε τεράστια κλίμακα. Αρχικά θεωρήθηκε ότι σκότωναν την απόδοση. Στην πράξη ανάγκασαν τη βιομηχανία να εξελίξει ψεκασμό και ηλεκτρονικό έλεγχο. Συγγνώμη, τελικά δημιουργώντας ισχυρότερους και καθαρότερους κινητήρες. Με την πάροδο των
2: ερωταγές. Αν με ρώταγες πότε μπήκαν οι καταλήτες στα αυτοκίνητα, θα σου έλεγα τουλάχιστον το 80-85.
1: Όχι. Τότε.
2: Αυτή την εντύπωση. Αυτή την εντύπωση είχα. Να μπει από την Αμερική το 75, μέχρι την Ελλάδα το 85, λογικό μου ακούγεται. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Στη δέκατη θέση. Έχουμε βάλει και κάτι ηλεκτροκίνητο. Το 2012 λοιπόν, παρουσιάστηκε το Tesla Model S. Άρα το ηλεκτρικό γίνεται γρήγορο, επιθυμητό και ψηφιακό. Δεν ήταν το πρώτο ηλεκτρικό όχημα. Μπορούμε να πούμε όμως ότι άλλαξε τη φιλοδοξία του. Δηλαδή είχε σχετικά μεγάλη αυτονομία για την εποχή, εξωπραγματικές επιδόσεις από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τεράστια οθόνη, το οποίο είδες πως έχει επικρατήσει τελικά σήμερα.
2: Τα τάμπλετ, τα
1: αναβαθμίσεις λογισμικού από απόσταση, over the air από τότε. Και ανάγκασε τελικά, από ό,τι βλέπουμε σήμερα, ολόκληρη βιομηχανία να δει το ηλεκτρικό ως κεντρικό προϊόν.
2: Τώρα που είπες για υποδυνάμεις και λοιπά, να σου πω ότι αυτές τις μέρες γίνεται στην Καπαδοκία της Τουρκίας η παρουσίαση της ηλεκτρικής Καγέν, η οποία πόσα άλογα είχε, ρε φίλε. Πόσα άλογα, 1.300 άλογα. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Ποιος θα τα οδηγήσει αυτά τα άλογα? Και είναι και λέει αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να πας και εκτός δρόμου. Με 1.300 άλογα. Τέλος πάντων, εγώ αυτά λιγάκι δυσκολεύομαι να τα συνειδητοποιήσω πώς θα υλοποιηθούν. Πάμε παρακάτω.
1: Πολύ αισιόδοξος είσαι σήμερα. Θα το κοιτάξει.
2: Όχι 400 άλογα, δηλαδή.
1: Μέσα στην αισιοδοξία. Λοιπόν, από τη χώρα.
2: Δεν κάτι, εσύ μπορεί να οδηγήσει 1.300 άλογα τώρα. Πάρει μια καγέννη και να βγει με 1.300 άλογα, θα τα καταφέρει.
1: Να σου πω κάτι. Το πηγαίνει εντελώ ανάποδα. Είναι, μισό λεπτάκι. Είναι ένα αυτοκίνητο. Έχει από πίσω μια τεράστια εξέλιξη. Προφανώς και χρειάζεται μια εμπειρία. Παρ' όλα αυτά είναι ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, ακόμα και εγώ, αν δεν είχα τις γνώσεις που είχα, τις ικανότητες κτλ., ναι, θα μπορούσα να το οδηγήσω. Είναι φτιαγμένο για το μέσο οδηγό.
2: Εντάξει, θα τύχει, να το δώσει και στην κόρη σου. Να το δώσει και στην κόρη σου, πάει βολτά.
1: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί πήγαμε εκεί και δεν ξέρω επίσης γιατί πήγαμε εκεί, γιατί δεν βρίσκω ακριβώς τι θέλεις να μας πεις. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει.
2: Όχι, το που έχουν φτάσει υποδυνάμεις. Δηλαδή ξεκινώντας από το Τέσλα με τα 300, πόσο είχε το πρώτο Τέσλα, φτάσαμε στην Πόρσε τώρα να έχει 1.300. Περάσαμε το Ζίκρι με τα 650. Και όλα αυτά.
1: Εντάξει, υπάρχουν και hypercars 2.000 ύπων.
2: Ναι, αυτά απευθύνονται σε ειδικό κοινό.
1: Μισό λεπτάκι. Εντάξει. Και μία Porsche Cayenne, αν δούμε τον δημοκατάλογο της, που δεν θα πάμε τώρα εκεί, αλλά κάποιος μπορεί να ανατρέξει και να το δει στους 1.300 ύπους, δεν είναι ούτε καθημερινό αυτοκίνητο, ούτε για το μέσο οδηγό. Είναι μία ειδική κατασκευή, η οποία είναι ιδιαίτερα ακριβή.
2: Εντάξει, επέτρεψέ μου να έχω την ένστασή μου και πάμε παρακάτω.
1: Την ένσταση ως προς τι, ότι να μην μπορεί κάποιος να αγοράσει.
2: Όχι. Ως προς τις αχρίαστες κατ' εμέ μεγάλες υποδυνάμεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό.
1: Κοίταξε να δεις. Κάθισαν αρκετοί άνθρωποι και κάνανε πάρα πολλές συναντήσεις. Μετά, πάρα πολλοί μηχανολόγοι ασχολήθηκαν με το να εξελίξουν αυτό το αυτοκίνητο. Μετά, πιθανολογώ ότι ο Βάρτερ Ρέλ που οδηγεί ακόμα και είναι ένας από τους ανθρώπους που τελικά αποφασίζει πώς θα βγει μια Porsche στην παραγωγή, το οδήγησε. Έτσι. Και φτάσαμε στο σήμερα, γίνεται μια δημοσιογραφική παρουσίαση, είπε, στην Καπαδοκία, και κάποιος θα μπορεί να το παραγγείλει και να το αγοράσει. Σε όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι που σου περιέγραψα, δεν καταλαβαίνω γιατί διαφωνείς.
2: Εντάξει, άστο.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν,
2: άστο. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε. Όπως θα μπορούσε να πει κάποιος, από τη χώρα της κλίμακας, και εννοούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, της μεγάλης κλίμακας μάλλον, περνάμε στη χώρα του χαρακτήρα που θα ήθελαν να λένε οι Βρετανοί για τη χώρα τους ακριβώς αυτό. Η Βρετανία λοιπόν δεν αντιμετώπισε ποτέ το αυτοκίνητο μόνο ως μέσο μεταφοράς. Και η χώρα που έβαλε χαρακτήρα, σπορ και ιδιοφυΐα απλότητα. Τουλάχιστον έτσι θέλουν να το παρουσιάζουν. Κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν. Σίγουρα όμως θα δούμε τώρα στη λίστα μας πολύ ωραία αυτοκίνητα. Άρα, στην πρώτη θέση για τη Μεγάλη Βρετανία και στην 11η συνολικά αυτή τη στιγμή, είμαστε στο 1907 και έχουμε τη Rolls-Royce Silver Ghost. Το αυτοκίνητο ως απόλυτη ποιότητα για την εποχή και όπως συνέχισε και η μάρκα. Και μέχρι σήμερα.
2: Και μέχρι σήμερα Rolls-Royce λοιπόν, υποδηλώνει ποιότητα.
1: Η Silver Ghost λοιπόν καθιέρωσε την αθόρυβη λειτουργία, την αξιοπιστία και την ποιότητα κατασκευής ως αξίες εισάξιας ταχύτητας. Δημιούργησε το μέτρο σύγκρισης της πολυτέλειας που ακόμα κυνηγούν οι premium κατασκευαστές. Νομίζω ναι, δεν φτάνουν, το να όμως αξιολογούν κάτι τέτοιο τους βοηθά σίγουρα να γίνουν καλύτεροι.
2: Κοιτάξτε, Rolls-Royce είναι Rolls-Royce. Δηλαδή, όταν θέλει να πει πολυτέλεια, δεν νομίζω ότι σου έχετε άλλο πράγμα στο μυαλό σου.
1: Εσένα δεν σου έχει. Γιατί γενικά είσαι τη αντίθεση. Μήπως θες να μας πεις κάτι. Όχι.
2: Στο θέμα πολυτέλεια.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή.
2: Πολυτέλεια.
1: Πάμε να τρέξουμε. 12η θέση, 1922, Austin 7. Το τότε μικρό αυτοκίνητο της Βρετανικής οικογένειας. Βέβαια μιλάμε για το 1922. Συμπαγής, οικονομική και απλή, έβαλε χιλιάδες οικογένειες στο δρόμο. Η αρχιτεκτονική της αδειοδοτήθηκε δυνατώς, ακόμη και σε εταιρείες που αργότερα έγιναν BMW και Nissan. Μικρό αυτοκίνητο, ειδικά για την εποχή, τεράστια γενεολογία. Θέση 13, τρίτη για τη Μεγάλη Βρετανία, από το 1924 στο 1930, ο θρίαβος της Bentley στο Λεμάν. Η αντοχή γίνεται ταυτότητα μάρκας. Οι Bentley Boys, όπως έγιναν γνωστοί, έκαναν το Le Mans θέατρο ταχύτητας, αντοχής και βρετανικού θράσους. Οι νίκες απέδειξαν ότι ο αγώνας μπορεί να χτίσει μύθο ισχυρότερο από οποιαδήποτε διαφήμιση. Να πούμε ότι εντάξει, 24 ώρες του Le Mans είναι θρυλικός αγώνας. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις
2: και
1: κάτι.
2: Και η Bentley, δεν σε παραπέμπει σε πολυτέλεια.
1: Σαφέστατα.
2: Άρα ένα πολυτελές αυτοκίνητο που νίκησε στο Λεμάν.
1: Δεν ήταν έτσι, γιατί οι Bentley ξεκίνησαν ως γρήγορα αυτοκίνητα, ως ιδιαίτερες κατασκευές που συνδυάζαν αυτά τα δύο.
2: Sorry.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Νομίζω ότι
2: και μετά εξελίχθηκε σε luxury μάρκα.
1: Ακόμα. Προσφέρει ταχύτητα.
2: Είναι ναι.
1: Μάρκα. Ναι. Okay. Ναι. Φεύγουμε για ένα. Πάμε σε μια διακοπή.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς.
1: Όχι. Στο είπα γενικά. Φύγαμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Alfa Radio 989. Είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τσαχτάρης. Αντώνη,
2: και τώρα θα μιλήσουμε για την αγάπη σου.
1: Θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο αγαπημένα μου αυτοκίνητα. Στη 14η θέση, στην 4η για τη Μεγάλη Βρετανία, στη 14η συνολικά. Είμαστε στο 1948 και εκεί παρουσιάστηκε το Land Rover Series 1. Θα μπορούσε κάποιος να πει το εργαλείο που έγινε τρόπο ζωής. Σχεδιάστηκε ως απλό όχημα εργασίας με τετρακίνηση και αλουμινένιο αμάξωμα. Βρέθηκε σε φάρμες, στρατούς και αποστολές σε όλο τον πλανήτη. Στο 4x4 πρόσθεσε τη βρετανική εικόνα της εξερεύνησης. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις και εσύ κάτι.
2: Τι να προσθέσω, γιατί Land Rover έχεις να πεις τόσα πολλά πράγματα, αλλά θα σταθώ στο ότι ήταν το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο ήταν από αλουμίνιο, έτσι, με αλουμινένια καρότσα. Το πρώτο.
1: Επιφυλάσσομαι σε αυτό.
2: Όχι. Είναι... Το πρώτο σε μαζική παραγωγή ήταν το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο έβαλε το αλουμίνιο στη γραμμή παραγωγής.
1: Ωραία.
2: Και
1: σε ευχαριστώ.
2: Σήμερα η Land Rover τι είναι?
1: Τι είναι?
2: Είναι μια premium μάρκα η οποία έχει λιγάκι αποστασιοποιηθεί από το χαρακτήρα της του τρόφι του 4x4, του hard 4x4, αν και προσπαθούν πάλι να το ξανακαθιερώσουν αυτό και να δείξουν, αν θέλει, στο κοινό ότι παρά όλη την πολυτέλεια που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα και παρόλο ότι είναι luxury cars κατά κάποιο τρόπο, δεν πάβουν να είναι πάρα πολύ καλά οχήματα για εκτός δρόμου διαδρομές.
1: Κοίταξε, έχει διαχωριστεί σε Land Rover και Range Rover το brand, να πούμε ακριβώς μόνο αυτό. Ένα. Να πούμε ότι ένα Defender ή ένα Discovery είναι ικανότατα αυτοκίνητα και έχουν και πάρα πολύ καλή ποιότητα κύλησης. Δηλαδή, συνδυάζουν αυτό που είπε στο luxury με τις δυνατότητες. Πάμε στη 15η θέση. Ναι. Από το 1948 στο 1960, η Βρετανική σχολή των Roadsters, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. MG και Triumph. Οδική χαρά, χωρίς τεράστια ισχύ, σίγουρα για την εποχή, αλλά και γενικά το μέτρο σύγκρισης από πλευράς ισχύς δεν ήταν κάτι τρομερό

0: αύριο και όπως είπες και εσύ να αναμίζουν τα μαλλιά του στον αέρα.
1: 16η θέση, 1953. Jaguar C-Type και δισκόφρενα στο Λεμάν. Ο αγώνας βελτιώνει το φρενάρισμα και στο δρόμο. Jaguar και Dunlop απέδειξαν το πλεονέκτημα των δισκόφρενων, ειδικά στη θερμοκρασία και στη βροχή. Η τεχνολογία πέρασε γρήγορα στην παραγωγή. Κάθε σύγχρονο λοιπόν δυνατό φρενάρισμα χρωστά κάτι σε εκείνη την πίστα και σε εκείνο τον αγώνα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
0: Μέχρι τότε τα φρένα ήταν ταμπούρα μπρος πίσω, έτσι. Θυμάμαι το πρώτο Volkswagen που είχα. Είχε Volkswagen τη χελώνα.
1: Ναι, να πούμε απλά
0: είχε
1: ότι.
0: Είχε ταμπούρα μπροστά.
1: Ναι,
0: τα οποία ήταν πάντα αρρυθμίστα. Πάντα αρρυθμίστα. Και έπρεπε όλη την ώρα να κάθεσαι να ρυθμίζει τα φρένα για να μην τραβάει τη μόνη δεξιά.
1: Μια μικρή σημείωση. Ναι. Η Jaguar και η Dunlop απέδειξαν αγωνιστικά την αξία των δισκόφρενων. Όχι,
0: δεν έφυγαν
1: τα δισκόφρενα. Απλά το ξεκαθάρισα.
0: Ναι, αλλά κοίταξε ότι από τους αγώνες έχουμε πει πόσες φορές πόσα πράγματα περνάνε στην παραγωγή πια και διευκολύνουν την καθημερινότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: 17η θέση, 1959. Ναι. Μήνυ. Είμαστε. Ο εγκάρσιος κινητήρας αλλάζει συσκευασία. Ο Σερ Άλεξ Σιγόνης έβαλε τον κινητήρα εγκάρσια, την κίνησε
0: εμπρός
1: και τους τροχούς στις γωνίες.
0: Ναι.
1: Ελάχιστο εξωτερικό μέγεθος, εντυπωσιακός χώρος, η διάταξη έγινε η βασική συνταγή δισεκατομμυρίων αυτοκινήτων.
0: Κατ' εμέ είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το Mini δηλαδή έβαλε την αυτοκινητοβιομηχανία σε κάποιους άλλους δρόμους. Πολύ φρέσκους για την εποχή, πολύ μπροστά για την εποχή. Δρόμους στους οποίους θα ήθελε και σήμερα να ακολουθήσουν όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες και βλέπεις ότι με διάφορα αυτοκίνητα προσπαθούν να κατευθυνθούν προς τα εκεί, αλλά είναι θέματα marketing και τα λοιπά, τα οποία τα μεγαλώνουν, τα φαρδένουν, τα ψηλώνουν και ο πρώτος
1: 18η θέση
0: δεν επιτυχάνεται, λέγε μου.
1: 1962, Lotus 25.
0: Το μονοκόπιο
1: πλαίσιο περνά στη Φόρμουλα 1. Ο Colin Chapman αντικατέστησε το σωληνωτό πλαίσιο με άκαμπτο και ελαφρύ μόνοκο πλαίσιο. Η αρχή ότι η ελαφρότητα και καμψέα είναι ταχύτητα επηρεάζει έκτοτε κάθε μονοθέσιο και κάθε σοβαρό sports car.
0: Δεν έχω πω τίποτα απολύτως, προχώρα.
1: 19η θέση, 1970, Range Rover.
0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι. Το 4x4 συναντά την άνεση όμως. Μέχρι τότε το τετρακίνητο είναι κυρίως εργαλείο. Το Range Rover συνδύασε πραγματική εκτός δρόμου ικανότητα με ταξίδι στην άσφαλτο. Δημιούργησε τη γέφυρα προς τη σημαντικότερη εμπορικά κατηγορία της εποχής μας, το SUV. Να πούμε ότι και τα Land Rover και κυρίως μέχρι τότε στην Μεγάλη Βρετανία πόλουνταν σε αγρότες. Και αυτό που προσπάθησε να κάνει και τελικά κατάφερε η Land Rover είναι να αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο με τον ίδιο τρόπο μπορεί να κάνει τις δουλειές στο χωράφι της εποχής και αντίστοιχα να το χρησιμοποιείς και στο δρόμο σαν καθημερινό αυτοκίνητο. Και αυτή ήταν η τεράστια επιτυχία του.
0: Και κάποια στιγμή όταν ακολούθησαν και οι άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, το Toyota, η Isuzu, η Nissan κλπ. Και έβγαλαν τα θηριώδη τετρακίνητα ακόμη και των 7 θέσεων, άρχισε να γίνεται μόδα. Και στην κεντρική Ευρώπη άρχισαν πια να τα χρησιμοποιούν για να πηγαίνουν στο χιονοδρομικό, για να πηγαίνουν εκδρομές εκτός δρόμου. Πέρασε σε αυτό που λέμε ότι το 4x4 συνάντησε την άνεση, αλλά και την διαφορετικότητα στις ελεύθερες ώρες που έχει ο καθένας. Τώρα το γιατί από το 4x4 που ήταν με μοχλούς και λοιπά και μπλέκητο η τετρακίνηση και λοιπά, περάσαμε στα αυτόματα και στα SUVs, είναι μια ιστορία που θέλω να την πω κάποια στιγμή.
1: Θα την πεις, αλλά όχι τώρα. Τώρα θα πάμε στην 20η
0: ακριβώς
1: θέση.
0: Ακριβώς,
1: 1981, McLaren MP4 κάθετος 1. Το πρώτο ανθρακονημάτινο μονοκόκ πλαίσιο στη Φόρμουλα 1. Το ανθρακόνημα ως κύρια δομή πλαισίου έφερε τεράστια καμψία με χαμηλό βάρος και μεγαλύτερη και καλύτερη ασφάλεια. Από τα μονοθέσια της εποχής πέρασε στα supercars και σταδιακά σε περισσότερα αυτοκίνητα παραγωγής.
0: Και εδώ δεν έχω να σου πω τίποτα. Τα ανθρακονήματα έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ στην αυτοκινητοβιομηχανία σε διάφορα
1: μέρη. Στα πάντα, όχι μόνο στα αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Στα πάντα, ναι, αλλά και σε διάφορα μέρη των αυτοκινήτων. Οπότε, εντάξει, ήταν πρώτοι οι Εγγλέζοι οι οποίοι τα ανακάλυψαν και τα εφήρμοσαν και δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω.
1: Δεν έχεις να πεις τίποτα.

0: Τελειώνουμε λοιπόν και με τη Μεγάλη Βρετανία και από το Βρετανικό ταμπεραβέντο περνάμε στην Γερμανική μέθοδο. Ακρίβεια, ταχύτητα, συστήματα και η ίδια γέννηση του αυτοκινήτου. Θα περάσουμε μάλλον σε ένα διάλειμμα, σε μια διακοπή και θα επανέλθουμε με την 21η θέση και την πρώτη για τη Γερμανία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέψαμε. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Φαχτάρης. Και Αντώνη, έχουμε φτάσει στην 21η θέση και στην πρώτη για την Γερμανία, που είναι και το μέρος 3 της, το τρίτο μέρος της απόψινή μας εκπομπής. Η Γερμανία, η χώρα που εφήβρε στη σηματοποίηση και τελειοποίησε το αυτοκίνητο. Είσαι έτοιμος?
2: Εντάξει, εφήβρε...
0: Γιατί το λέμε. Εντάξει. 21η θέση, 1886. Benz Patent Motorwagen, η επίσημη γέννηση του αυτοκινήτου. Το τρίτροχο όχημα του Carl Benz θεωρείται το πρώτο πρακτικό όχημα σχεδιασμένο εξ αρχής γύρω από κινητήρα εσωτερικής καύσης. Και η Bertha Benz απέδειξε με το ταξίδι του 1888 ότι η εφεύρεση μπορούσε να γίνει μεταφορικό μέσο.
2: Okay. Προχωράμε.
0: Συνεχίζουμε. 22η. Πάλι. 1901, Mercedes 35 ύπων. Η βασική μορφή του σύγχρονου αυτοκινήτου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Χαμηλό πλαίσιο, μακρύ μεταξόνιο, κινητήρας και ψυγείο εμπρός. Η Mercedes 35 ύπων, η 35 HP, απομακρύνθηκε οριστικά από την άμαξα χωρίς άλογα και η αναλογία της καθόρισε το αυτοκίνητο για έναν αιώνα.
2: Με μανιβέλα όλα αυτά.
0: Τι να κάνεις.
2: Με μανιβέλα.
0: Το θέμα είναι όλα τα υπόλοιπα που περιγράψαμε. Εντάξει, μανιβέλα, τα υπόλοιπα όμως σημαντικά. 23η, έτοιμος.
2: Εδώ θα σταθούμε πολύ. Εδώ θα σταθούμε.
0: Πού θα σταθούμε?
2: Πάμε. Σε αυτό που θα πεις τώρα.
0: Στον αυτοκινητόδρομο Κολονία Βόνη το 1932, ο δρόμος αποκλειστικά για το αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Εγγενιάστηκε πριν από την επέκταση της Autobahn. Το έτος αυτό το 1932 δεν ήταν, πολλοί λένε ότι ήταν προπαγάνδα του ναζιστικού καθεστώτος, δεν ισχύει, αλλά ήταν η όλη ιδέα ενός δημοσίου δρόμου χωρίς διασταυρώσεις, σχεδιασμένου για συνεχή και υψηλότερη ταχύτητα, κάτι που θεωρούμε ότι οδήγησε και στη σύγχρονη Autobahn της Γερμανίας.
2: Είπα θα σταθούμε, γιατί οι δρόμοι της Γερμανίας είναι για μένα το πρότυπο. Δηλαδή σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Συμφωνώ και για μένα, θα συμφωνήσω απόλυτα.
2: Δεν έχω οδηγήσει στην Ιαπωνία, δεν έχω πάει φυσικά, αλλά και στην Αμερική και λοιπά, όπου έχω οδηγήσει, θεωρώ ότι οι γερμανικοί αυτοκινητόδρομοι είναι πρότυπο. Αν δεν είχαν την κίνηση που έχουν, γιατί έχουν τεράστια κίνηση. Τεράστια κίνηση.
0: Έχουν κίνηση κοντά σε μεγάλες πόλεις και σε ώρες αιχμής.
2: Ναι.
0: Όμως αν κινηθείς εκτός ορών αιχμής και αν είσαι και τυχερός και ταξιδεύεις σε κομμάτια τα οποία δεν έχουν και όριο ταχύτητας, είναι πολύ ωραίο ταξίδι.
2: Και κατά με ξέρεις ποιοι ήταν οι δεύτεροι πιο καλοί αυτοκινητόδρομοι? Όχι. Οι Ιταλικοί. Η Autostrada del Sole και όλοι αυτοί οι δρόμοι ήταν εξαιρετικοί. Μιλάμε για τις εποχές του 60, έτσι.
0: Εντάξει, ακόμα και τώρα η Autostrada del Sole ξεκινάει στο Μιλάνο.
2: Ναι, ναι.
0: Και
2: ναι,
0: συγγνώμη, ναι. Τελειώνει στην Αγκόνα ή τελειώνει στον Πρίντεζη?
2: Στο Μπάρι.
0: Στο Πρίντιζι. Ένα μεγάλο έργο.
2: Ναι, ναι.
0: Και ένας πολύ ωραίος δρόμος. Και αυτό ένωσε όλη την Ιταλία κατά κάποιο τρόπο.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Από βορρά προς νότο. Συνεχίζουμε.
2: Ναι, ναι.
0: 24η.
2: 24η θέση, 1936.
0: Mercedes-Benz 260D, το diesel μπαίνει σε επιβατικό αυτοκίνητο, το πρώτο επιβατικό diesel μαζικής παραγωγής. Ήταν αργό προφανώς, οικονομικό και ανθεκτικό. Άνοιξε μια ευρωπαϊκή ιστορία δεκαετιών, τεράστια εμπορική επιτυχία και κάποιοι θα πούνε ότι είχε αμφιλεγόμενη κατάληξη, τουλάχιστον όπως γνωρίζουμε σήμερα. Αλλά νομίζω ότι προτρέχουμε, γιατί μιλάμε για την κατάληξη του ντίζελ, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν άκρως επιτυχημένο και να δούμε τι θα γίνει. Πάμε στην 26η, συνεχίζω.
2: Κάτσε να σου πω δύο λόγια για τον ντίζελ τώρα, μην μου στερείς αυτή την ικανοποίηση.
0: Εγώ,
2: ξέρεις ότι με...
0: Εγώ να σου στερήσω την ικανοποίηση, έκανα και πίσω την καρέκλα μου. Ναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι το ντίζελ δεν έχει τελειώσει. Ό,τι και να λένε, να δεις ότι κάποια στιγμή το ντίζελ θα επανέλθει με άλλες τεχνολογίες και θα είναι κάτι πάρα πολύ οικονομικό, γερό και προσιτό.
0: Το κρατάω, συμφωνώ και εγώ λέω να πάμε και με αυτή την ωραία πάσα σε ένα μουσικό διάλειμμα. Πώς το ακούς?
2: Να πάμε.

0: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, για τον Ντίζελ, για σένα ήταν, Αντώνη.
1: Όχι, για το επόμενο που θα πεις τώρα. Για το επόμενο αυτοκίνητο που θα πεις τώρα ήταν αυτό το τραγούδι.
0: Να πούμε ότι είστε πάντα στον Αλφα Radio 989, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο και είμαστε στην 26η θέση, καλά τα λέω, 1959.
1: 25η φίλε, 25η.
0: Α, συγγνώμη, το πέρασα. 1938 και μετά, Volkswagen Beetle.
1: Το όνειρό μου, θυμήθηκα το όνειρό μου.
0: Ναι. Το παγκόσμιο λαϊκό αυτοκίνητο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Volkswagen.
0: Εντάξει, η γέννησή του για πολλούς συνδέεται με τη ναζιστική Γερμανία και διάφορα άλλα κακά κομμάτια της εποχής εκείνης. Μετά τον πόλεμο όμως έγινε σύμβολο απλής ανθεκτικής μετακίνησης, ένα βιομηχανικό αντικείμενο το οποίο άλλαξε ολοκληρωτικά το κοινωνικό νόημα, μπορώ να το πούμε και αυτό. Διότι άλλαξε τη μετακίνηση.
1: Ναι, βεβαίως. Κοίταξε. Και ένα αυτοκίνητο το οποίο μην ξεχάσω ότι παρήγεται μέχρι πριν από λίγα χρόνια, έτσι. Στη Βραζιλία, φυσικά. Στη Βραζιλία.
0: Και στο Μεξικό. Έχουμε ξαναπεί ότι και στο Μεξικό.
1: Και στο.
0: Μπορείς ακόμα να συναντήσεις. Όχι. Και στη Βραζιλία, αλλά.
1: Και στη Βραζιλία.
0: Και στο Μεξικό μπορείς να συναντήσεις πολλά Beatle ακόμα. Πάμε στην 26η.
1: Ναι.
0: 1959. Mercedes-Benz.
1: Πολύ σημαντικό. W111.
0: Η ζώνη παραμόρφωσης μπαίνει στη μαζική παραγωγή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η σκέψη του Μπέλα Μπαρένι χώρισε το αμάξωμα σε άκαμπτο κλωβό επιβατών και περιοχές που απορροφούν ενέργεια. Η παθητική ασφάλεια λοιπόν έγινε αρχιτεκτονική και όχι απλώς ένα πρόσθετο εξάρτημα. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έβλεπα πάλι αυτά τα βιντεάκια που λες να τα τσεκάρω και να μην τα βλέπω έτσι φανατικά στο, στο YouTube. Βάζανε κάποια αυτοκίνητα σε έναν τοίχο και έρχονταν μια νταλίκα,
0: ναι,
1: και τα κοπάναγε ξέρω με πόσα χιλιόμετρα. Και αν αυτό έχει κάποια βάση αλήθειας.
0: Εννοείς τα animation είναι προσωμείωση.
1: Είναι προσωμείωση, ναι, αλλά εντάξει.
0: Δεν νομίζω.
1: Αν έχει μια μικρή βάση αλήθειας.
0: Δεν νομίζω, αλλά. Συγγνώμη.
1: Είδα απίστευτα πράγματα, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάμε. 27η θέση, είμαστε στο 1963 και η Porsche 911. Τι μπορούμε να πούμε τώρα εδώ, τι να πούμε γι' αυτό. Πήρε για την εποχή μια θεωρητικά παράδοξη διάταξη με τον κινητήρα πίσω και τη μετέτρεψε σε μια από τις πιο συνεπείς εξελικτικές ιστορίες. Δεν άλλαξε ποτέ επειδή γέρασε, εξελίχθηκε επειδή είχε ισχυρή ταυτότητα. Ό,τι και να δεις, σε 911 παραμένει πανέμορφο. Όσο πίσω και να
1: αντρέψεις. Έχεις οδηγήσει πίσω κινητή Πόρσε.
0: Ναι, αρκετές σε 911.
1: Δεν πίστευα ποτέ μου ότι. Πάντα είχα την αίσθηση, ας πούμε, ότι επειδή το κέντρο βάρους είναι πιο πίσω, που δεν είναι τελικά, δεν θα μπορείς αυτό το αυτοκίνητο να το στρίψεις. Και όμως είναι απίστευτο το.
0: Εντάξει, το είναι φτιαγμένο γι' αυτό.
1: Εντάξει, είναι φτιαγμένο γι' αυτό.
0: Είναι ακριβώς φτιαγμένο γι' αυτό που περιέγραψες, για να στρίβει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, 28η θέση, 1978. Bosch και Mercedes-Benz, ηλεκτρονικό ABS. Το δυνατό φρενάρισμα μπορεί να διατηρήσει το τιμόνι, δηλαδή να μπορέσεις να κάνεις μια κίνηση αποφυγής ενός εμποδίου και πάνω σε ένα δυνατό φρενάρισμα. Και έτσι αυτή ήταν η πρώτη εισαγωγή του ABS στην γραμμή παραγωγής. Απέτρεψε λοιπόν το μπλοκάρισμα των τροχών και επέτρεψε στον οδηγό να στρίβει υπό πλήρη πέδηση. Από ακριβή επιλογή στις S-Class της εποχής έγινε αυτονόητη βάση της σύγχρονης ασφάλειας την τελευταία
1: 30 ετία.
0: Τα πάρει και λίγα λέω. 40.
1: Το πρώτο αυτοκίνητο που οδήγησα με ABS ήταν ένα Fiat Tipo. Τώρα σου μιλάω το 80. Και,
0: τέλος 80. Πολύ τέλος
1: 80. Τέλος 80, ναι. Μπορεί και παραπέρα.
0: Πολύ και αρχές 90.
1: Όχι. Εκεί, αρχές 80, 82 κάπου εκεί. Και στην εθνική μου πετάχτηκε.
0: Μήπως ήταν Fiat Chroma και όχι Fiat Tipo. Γιατί
1: μπράβο,
0: νομίζω
1: ρε,
0: ότι
1: Fiat Chroma
0: έβαλε ABS πρώτα.
1: Έχεις δίκιο, ήταν Fiat Chroma, αυτό το μεγάλο το τετράποδο. Και βγήκε ένας κυριούλης εκεί πέρα με ένα αγροτικό στην Εθνική, όπου φυσικά έπεσα στα φρένα, και όταν έκανε αυτό το γκου και το τιμόνι μου διατήρησε την αποφυγή αυτού του αυτοκινήτου, είπα, Θεέ μου, τι έχει γίνει, δεν το πίστευα, ας πούμε. Τέλος πάντων, πάει.
0: Φύγαμε.
1: Ναι.
0: 21. 1980. Audi Quattro.
1: Ναι.
0: Η τετρακίνηση γίνεται σε εισαγωγικά όπλα επιδόσεων. Η Audi πήρε τετρακίνηση από τον κόσμο των 4x4 και τη χρησιμοποίησε σε ένα γρήγορο κουπέ. Και στα ράλι, όπως πολλοί γνωρίζουν. Η πρόσφυση έγινε ταχύτητα και από τότε άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο περνάει ισχύ στο δρόμο. Θες να συμπληρώσεις κάτι εκεί?
1: Τι να πω. Εντάξει. Όλος ο κόσμος ξέρει τα Quattro. όλος ο κόσμος γνωρίζει την τετρακίνηση, δεν έχω από τίποτα. Απλά να πούμε ότι η Audi ήταν η πρώτη η οποία έβαλε την τετρακίνηση σε αγωνιστικό αυτοκίνητο και
0: το είπαμε.
1: Άλλασε ο κόσμος τότε. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Ήρθε ο κόσμος ανάποδο. Πάμε στην 30η θέση. Καταφέραμε 30 και είναι 8 και 42. Λοιπόν, 1995, άλλη μια πρωτιά για τη Mercedes με την S-Class και αυτό ήταν το ESP. Στο 1995 λοιπόν, το αυτοκίνητο αρχίζει να διορθώνεται εκτροπή. Το ESP συγκρίνει την πρόθεση του οδηγού με την πραγματική κίνηση και φρενάρει επιλεκτικά τους τροχούς. Μετά το τεστ αποφυγής, το γνωστό της Alpha Class, το οποίο έγινε και αργότερα, διαδόθηκε ραγδαία. Ίσως η σημαντικότερη ενεργητική ασφάλεια μετά το ABS.
1: Εμένα το ESP δεν μου αρέσει. Συγγνώμη.
0: Εντάξει, κοίταξε, κάποτε ίσως όχι. Τώρα πλέον είναι εντελώς διαφορετικά. Βασικά έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι υπολογιστικές δυνατότητες των αυτοκινήτων, ενώ λόγω επεξεργαστών κτλ. Άρα έχουν αλλάξει τα πάντα. Δεν μπορούμε να μπούμε εκεί που λες τώρα. Το δεν μ' αρέσει. Είναι σωτήριο πάντως. Το ότι δεν σ' αρέσει είναι σωτήριο.
1: Οδηγούσα προχθές, οδηγούσα ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει cruise control και το οποίο έχει όλα αυτά τα συστήματα.
0: Cruise control, παραμική... τι λες. Πες
1: ναι,
0: μας
1: ναι, ναι, ας, το κατόρθωσα, ναι.
0: Έφτα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στην πρώτη στροφούλα, έτσι, σε ανεπαίσθητες στροφές της Εθνικής, έμπαινε το ESP, δεν ξέρω τι, και έκοβε ταχύτητα, μου σπάσε τα νεύρα.
0: Κάτι πρόβλημα με στήρα ταχύτητας είχες εκεί, μην κάνουμε διάγνωση τώρα από το ραδιόφωνο, live. Πάμε λοιπόν, 30 στα 30, έχουμε φτάσει, μέχρι εδώ έχουμε μαζική παραγωγή, το sports car, το 4x4, τις ζώνες παραμόρφωσης, το ABS και το ESP και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη χώρα που έκανε το διαφορετικό σχεδόν εθνική πολιτική. Έχουμε Γαλλία, Ιταλία και Σουηδία. Θα ξεκινήσω με τη Γαλλία πριν πάμε στο διάλειμμα των παρατέταρτο. 31η θέση, 1891, Panhard System, η κλασική αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου. Το ξανασυναντάμε πάλι και πολλοί θα αναφερόντουσαν σε αυτό. Κινητήρας εμπρός, κυβότητα κίνηση πίσω. Οι Panhard και Levasseur βοήθησαν να αποφασιστεί που τοποθετούνται τα βασικά μέρη ενός αυτοκινήτου. Η διάταξη αυτή κυριάρχησε για δεκαετίες.
1: Πανέμορφο αυτοκίνητο. Το Panhard Levasseur, πανέμορφο αυτοκίνητο, με όλα αυτά που λες. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν τρικύλινδρο, αν θυμάμαι καλά. Και το είχε φίλος μου και κουμπάρος μου και μπας περιπτώσει έχω πάρα
0: κάποιο
1: πολύ
0: σαν Panhard το... αργότερα φαντάζομαι, όχι του 1900.
1: Όχι του 1900, Panhard του 70.
0: Λοιπόν, 32η θέση, 1895, η Michelin και το αποσπόμενο πνευματικό ελαστικό. Το λάστιχο γίνεται πρακτικό και επισκευάσιμο. Οι αδερφοί Michelin απέδειξαν στον αγώνα Παρίσι-Μπορντό ότι το πνευματικό ελαστικό μπορούσε να αφαιρείται και να επισκευάζεται. Άνεση, πρόσθεση και ταχύτητα εξαρτώνται έκτοτε από μια ζώνη αέρα και καουτσούκ. Αυτό το 1895.
1: Γιατί μέχρι τότε πώς ήταν τα λάστιχα, συγγνώμη. Ήταν συμπαγή.
0: Ναι. Κυρίως ναι, αν δεν κάνω λάθος. Με αυτά όμως ήρθε η ώρα να πάμε σε μια διακοπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Βαχτάρης. Αντώνη.
1: Θα μου δώσεις δύο λεπτά στο πριν το τέλος μας για να πούμε και τα δικά μας, τα αγωνιστικά μας.
0: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε τα 60. Θα δούμε πότε θα τα τοποθετήσουμε αυτά. Μάλλον
1: το επόμενο Σάββατο θα
0: συνεχίσουμε. Να περάσουμε όμως γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον και να δούμε μετά πώς θα κλείσουμε τα υπόλοιπα. Ναι. Η προηγμένη τεχνολογία hands-free οδήγησης Blue Cruise της Ford είναι διαθέσιμη στα Puma, Puma Genie, Kuga και Ranger Plug-in Hybrid. Η τεχνολογία hands-free οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο Blue Cruise εισάγεται και στα μοντέλα που μόλις αναφέραμε, προσφέροντας έτσι πρόσβαση σε χιλιάδες νέους πελάτες Ford. Πρόκειται για το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε έγκριση στην Ευρώπη το 2023 και πλέον αποτελεί το πιο ευρέως διαθέσιμο hands-free eyes-on προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού. Πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα εξοπλισμένα με τον Blue Cruise κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους παγκοσμίως, με τους οδηγούς τους να έχουν διανύσει περισσότερα από 888 εκατομμύρια χιλιόμετρα χωρίς να κρατούν το τιμόνι χάρη στη συγκεκριμένη τεχνολογία.
1: Άρα λοιπόν στην εκπομπή που θα κάνουμε το 2056 και θα κάνουμε αυτή την ανασκόπηση, θα λέμε ότι η πρώτη Ford έβαλε το Blue Cruise στα αυτοκίνητα.
0: Μ' αρέσει γιατί βάζει στόχους. Είναι καλό. Είναι καλό. Ναι. Τώρα θα φτάσουμε εκεί. Πρώτα θα δούμε με το καλό. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε το 98. Τι έγινε.
0: 98.
1: Στη Γαλλία.
0: Έχει φτάσει στο 1898. Α, τρελάθηκα. Νόμιζα στο 98 και λέω. Τώρα
1: δεν διαβάζει.
0: Θέση 33. Θέση 33. 1898. Ρενό και μετάδοση με άξονα. Το κυβότιο και άξονα επικρατούν απέναντι στις αλυσίδες μετάδοσης. Ο Λουί Ρενό χρησιμοποίησε άμεση σχέση στο κυβότιο και μετάδοση στον πίσω άξονα. Μία πιο συμπαγής και αξιόπιστη λύση. Ένα βασικό μονοπάτι της μηχανικής είχε χαραχθεί. Θες να συμπληρώσει τίποτα εδώ, μη μου πεις ότι θυμάσαι την αλυσίδα,
1: όχι,
0: γιατί θα τρελαθούμε.
1: Όχι. Ποδήλατα, τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Πάμε στο 1919 να δούμε τώρα. Citroën Taipei, η ευρωπαϊκή μαζική παραγωγή. Ο Αντρέα Citroën έφερε βιομηχανική κλίματα. Βιομηχανική κλίμακα, ολοκληρωμένο αυτοκίνητο και πρωτοποριακό μάρκετινγκ. Το αυτοκίνητο έγινε ταυτόχρονα προϊόν, υπηρεσία και μπραντ.
1: Ήταν Taipei, δεν το θυμάμαι. Ήταν πριν τον Ντεσεβό.
0: Είναι πολύ πολύ πριν, γιατί το Taipei είναι το πρώτο αυτοκίνητο ευρωπαϊκό μαζικής παραγωγής. Είμαστε στο 1919. Είναι πολύ πολύ πριν. Είναι αυτά. Η μη τετράγωνο, μπα το χαρακτηρίσει σαν σουλούπι, θα στο στείλω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 35 θέση, 1934, Citroën Traction Avant. Μπροστιοκίνηση, αυτοφερόμενο αμάξωμα, χαμηλό κέντρο βάρους, δεν εφήβρε κάθε λύση ξεχωριστά από αυτές που αναφέραμε, αλλά τις ένωσε σε ένα μαζικό αυτοκίνητο. Προσέφερε χώρο, χαμηλότερο βάρος, εξαιρετικό κράτημα για την εποχή και ήταν ένα άλμα τεχνολογικά πάλι για την εποχή τόσο μεγάλο, ώστε παραλίγο να χρεοκοπήσει τη Citroën. Δηλαδή δεν είχε αποδοχή. Και πάμε σε αυτό που ρώτησες πριν. 1948, θέση 36, Citroën 2CV ή Ντεσεβό, όπως το λέμε στην Ελλάδα. Η κινητικότητα της υπαίθρου, το μπριφ της εποχής, ήταν να μεταφέρει αγρότες και αυγά πάνω από χωράφι χωρίς να σπάσουν. Ελαφρύ, οικονομικό, με ευφυή ανάρτηση, έδωσε αυτοκίνηση σε ανθρώπους που πριν δεν είχαν πρόσβαση σε αυτή.
1: Πάντως είδες ότι οι τέσσερις τελευταίες εξελίξεις που μόλις ανέφερες έχουν όλοι σαν δημιουργό την Citroën. Το οποίο, εντάξει, θεωρώ ότι είναι, για μένα η Citroën καλά είναι η αγαπημένη μου μάρκα γαλλική. Έχω μεγαλώσει σχεδόν μέσα στη Citroën και έχω να λέω πάρα πολλά. Αν κάποια στιγμή κάνουμε κουβέντα μάρκα-μάρκα, θα σου πω πάρα πολύ ωραία.
0: Θα κάνουμε και κουβέντα μάρκα-μάρκα. Εγώ λέω τώρα να προσπαθήσουμε, γιατί έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από 10 λεπτά μέχρι τις 9. Πάμε. Να φτάσουμε στη θέση 40, να κλείσουμε τη Γαλλία και να μας μείνει μετά ουσιαστικά η Ιταλία και η Σουηδία, που θα μιλήσουμε για αυτές το επόμενο Σάββατο.
1: Άρα, 1955, Citroën DS.
0: 37η θέση, 1955, Citroën DS. Το μέλλον προσγειώνεται στο Παρίσι. Αεροδυναμικό σχήμα, υδροπνευματική ανάρτηση, υδραυλικά συστήματα και αργότερα κατευθυνόμενη προβολής, η DS απέδειξε ότι άνεση τεχνολογία και αισθητική μπορούν να αποτελούν μια ενιαία ριζοσπαστική ιδέα. Τόσο ριζοσπαστική που υπάρχει η μάρκα DS πλέον για τη Citroën.
1: Citroën DS 21, Palas, ένα από τα πιο πίστευτα αυτοκίνητα που έχω οδηγήσει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, αν μπορούσε να οδηγήσει αυτό το αυτοκίνητο, θα μου έλεγε αυτό που είχε πει κάποια στιγμή για το Renault, ότι φτιάχνανε τότε τέτοια αυτοκίνητα. Ναι, φτιάχνανε τέτοια αυτοκίνητα. Δεν μπορεί να φανταστεί ήταν ο γνωστός Βάτραχος, η Citroën Βάτραχος, σε έκδοση DES. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που είχε περιστρεφόμενα φώτα. Αυτό που σήμερα έχουν πολλά αυτοκίνητα.
0: Πάλι καλά που είπαμε να φτάσουμε στη θέση 40 σήμερα.
1: Πάμε, Renault 16.
0: Λοιπόν,
1: πήγε να χτυπήσει την DES. Την DES 21, τη Citroën.
0: Μ' αρέσει που μας δίνεις έτσι πριν μιλήσουμε στοιχεία.
1: Ναι.
0: 38η θέση, είμαστε το 1965, για την Γαλλία πάντα. Renault 16, το σύγχρονο οικογενειακό hatchback, μεγάλη πισωπόρτα, αναδιπλούμενα καθίσματα και ευέλικτη καμπίνα σε αυτοκίνητο κύρους. Η πέμπτη πόρτα έπαψε να σημαίνει φθηνό και μικρό αυτοκίνητο. Σήμερα σχεδόν κάθε crossover ακολουθεί αυτή τη λογική.
1: Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή έχεις μπει σε τέτοιο αυτοκίνητο.
0: Έχω
1: το
0: μπει.
1: Οποίο είχε ο παππούς σου.
0: Έχω μπει σε δύο διαφορετικά τέτοια αυτοκίνητα.
1: Ναι. Το οποίο είχε ο παππούς σου στην Ελβετία. Τι είχε πρώτα αυτό το αυτοκίνητο που δεν το είχε κανένα άλλο. Εδώ να σε δω τι μνήμη έχεις.
0: Τι είχε.
1: Υπολογιστή ταξιδιού.
0: Αυτά είναι.
1: Είχε υπολογιστή ταξιδιού. Το 1980. 8-89 κάπου εκεί. Υπολογιστή ταξιδιού τότε. Το οποίο σου έλεγε τι χιλιόμετρα έχει κάνει, πόσα θα κάνει, πόσα σου μένουν, τι βενζίνη έχει καταναλώσει τότε. Αυτά τα είχε το Renault το 16, το TX. Με πρώτο πεντάρι κυβότιο στο χέρι. Η ταχύτητα ήταν στον κορμό του τιμονιού από κάτω.
0: Λοιπόν, 31η θέση, 1977. Renault RS01 στη Φόρμουλα 1. Το turbo αλλάζει τους αγώνες. Στροφιλός πιέστης. Turbo. Αρχικά το αποκαλούσαν κίτρινη τσαγέρα επειδή συχνά κάπνιζε και εγκατέλειπε. Η Renault επέμεινε. Λίγα χρόνια αργότερα το turbo ήταν απαραίτητο και η Φόρμουλα 1 μπήκε σε εποχή ακραίας ισχύος. Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό?
1: Τίποτα δεν έχω να πω γι' αυτό. Το turbo, αν δεν υπήρχε, θα ήταν τελείως διαφορετική η αυτοκίνηση. Τώρα έχουμε και τα διπλά turbo, έχουμε τόσα πράγματα, τόσες εξελίξεις που δεν έχω να πω απολύτως τίποτα. Όλοι ξέρουμε και όλοι έχουμε μάθει το ότι...
0: Ναι, νομίζω αυτή τη στιγμή τα πιο, έτσι, πιο εξελιγμένα, ας πούμε, είναι τα μεταβλητή γεωμετρίας. Αλλά δεν θα πάμε εκεί τώρα. 40η θέση, 1984, Renault Espace, το πρώτο ευρωπαϊκό MPV. Πολλές θέσεις, επίπεδο δάπεδο, οικογενειακή ευελιξία, σε όχημα που οδηγούνταν σαν επιβατικό, δεν ήταν το πρώτο MPV παγκοσμίως, αλλά καθιέρωσε την κατηγορία στην Ευρώπη.
1: Το θυμάσαι πως ήταν το πρώτο Espace?
0: Ναι.
1: Ένα τετράγωνο πράγμα τεράστιο, 7 θέσιο.
0: Και αρκετά ψηλό.
1: Και αρκετά ψηλό και λοιπά. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε τότε όταν το πρώτο είδα.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στη θέση 40. Θα κλείσουμε λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι για σήμερα. Συνεχίσουμε το άλλο Σάββατο αυτά, από το 40, από την 40 στην 60 θέση. Και λέω να πάμε λίγο σε motorsport για να κλείσουμε και ελπίζω να μας φτάσει ο χρόνος που έχουμε. Να ξεκινήσω με WRC.
1: Ναι, με WRC, το οποίο έχω τα αποτελέσματα τώρα. Mm-hmm. Γιατί ο Evans είχε λάστιχο στην τελευταία ειδική διαδρομή. Και έτσι η κατάταξη έχει ψηλοαλλάξει. Ένα λεπτάκι, γιατί τώρα μόλις το...
0: Ναι, όπως σωστά είπες, μέχρι να το βρεις, η μεγάλη ανατροπή ήταν το κλατάρισμα του Evans στην πρώτη τελευταία ειδική. Σταμάτησε για αλλαγή τροχού, έχασε πάνω από 2 λεπτά και έπεσε από τη δεύτερη στην πέμπτη θέση. Αυτό έδωσε στον Σάμι Πατζάρι την ευκαιρία να μειώσει σημαντικά τη διαφορά του από τον Evans στο πρωτάθλημα. Ενώ ο Σόλμπερκ τι έκανε, για πες μας.
1: Ο Σόλμπερκ νίκησε.
0: Okay. Τρίτη συνολικά νίκη. Δεύτερη φετινή, τρίτη συνολική. Ναι.
1: Να σου πω ότι έγινε και στο δικό μας αγώνα στο Rally Death.
0: Να πούμε λίγο και Φόρμουλα 1. Όχι.
1: Πες και Φόρμουλα 1.
0: Γιατί, εντάξει,
1: πριν από λίγη ώρα έληξε.
0: Αρκετή ώρα. Ο πρώτος νικητής του Mudring, την πίστα της Μαδρίτης, είναι ο Κίμι Αντωνέλη. Ο Ιταλός της Mercedes ξεκίνησε δεύτερος πίσω από τον Λάντο Νόρις, εκμεταλλεύτηκε ιδανικά το Virtual Safety Car και πήρε μια νίκη που ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο τη θέση του στην κορυφή του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1. Το βάθρο ολοκλήρωσαν στη δεύτερη θέση ο Max Verstappen με Red Bull, στην τρίτη ο Λάντο Νόρις με McLaren. Ακολούθησαν οι Charles Leclerc, George Russell και Liam Lawson. Θα ήθελα να ξαναθυμίσω αυτό που είπαμε και χθες, ότι ο Λάντο Νόρις είχε πάρει την pole position με διαφορά 11 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Όμως έχασε αυτή την ευκαιρία όταν δεν μπήκε γύρω στα pit κατά τη διάρκεια του Virtual Safety Car. Θες να πάμε στο Rally Death?
1: Στο Rally Death που την πρώτη θέση πήρε ένας Βουλγάρος. Να σου πω ότι στον αγώνα τρέχανε 6-7 Βούλγαροι, διότι το Rally Death προσμετρούσε και στο βουλγαρικό πρωτάθλημα Rally. Και έτσι λοιπόν με τη νίκη του αυτή που πήρε ο Αντών Τίτοφ, κατόρθωσε να πάρει το βουλγαρικό πρωτάθλημα, φυσικά και τη νίκη. Στη δεύτερη θέση ήταν ο πρώτος Έλληνας, ο οποίος είναι ο Τίτος Τιτάκης από την Κρήτη, με ένα Σκόντα, ο οποίος και αυτός ανεβάζει. Νομίζω ότι πρέπει να καθάρισει και εδώ το πρωτάθλημα ασφάλτου, να το κατέκτησε αυτός. Είχαμε και MotoGP, έχεις νέα?
0: Θέλεις να πούμε MotoGP, δεν θες να μας πεις άλλα για το Rally Death? Θα κλείσουμε και με MotoGP από ό,τι φαίνεται, όπου στο Μιζάνο είχαμε μια πραγματική ανατροπή στο πρωτάθλημα. Ο Μαρκ Μάρκες κέρδισε τόσο το σπριν του Σαββάτου όσο και τον Κυριακάτικο αγώνα, πήρε συνολικά το μέγιστο του Σαββατοκύριακου σε βαθμούς και ανέβηκε για πρώτη φορά φέτος στην κορυφή της βαθμολογίας. Το βάθρο ολοκλήρωσαν ο Άλεξ Μάρκες με Ντουκάτι και ο Πέντρο Ακώστα με KTM. Να θυμίσουμε ότι ο Μαρκ Μάρκες επίσης είναι οδηγός της Ντουκάτι. Εντυπωσιακό νομίζω, όχι? Ότι δεν είναι μόνο ότι ο Μάρκες επέστρεψε στην κορυφή, είναι και ο τρόπος με τον οποίο συνέβη αυτό. Κάποια στιγμή βρισκόταν 102 βαθμούς πίσω από τον Μπεζέκη και τώρα ηγείται του πρωταθλήματος. Άρα από ό,τι βλέπουμε στο Μιζάνο δεν κέρδισε απλώς τον αγώνα, άλλαξε ολόκληρη την ψυχολογία τη σεζόν.
1: Συγγνώμη, οι γνώσεις μου περί το MotoGP είναι...
0: Εντάξει, να πούμε απλά ότι Κίμια Αντωνέλη στη Μαδρίτη, Σόλμπερκ κέρδισε στον WRC στη Χιλή και Μάρκες Κανά στην κορυφή του MotoGP. Τρεις διαφορετικές γενιές, τρεις διαφορετικές μορφές motorsport, αλλά το ίδιο συμπέρασμα. Η ταχύτητα σε βάζει στη μάχη.
1: Ο Αντωνέλη είναι Ιταλός, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Κίμι από πού προέρχεται?
0: Φαντάζομαι ότι ο μπαμπάς του, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι παγκοσμίως, είχε είδωλο τον Κίμι Ραϊκόνεν, όπως και εγώ.
1: Ακριβώς. Κάπως έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό εκεί.
1: Το έχω ακούσει γι' αυτό.
0: Εντάξει, είναι λογικό. Άρα τι είδαμε, το συμπέρασμα ποιο είναι από το motorsport? Ότι η ταχύτητα σε βάζει στη μάχη, η ψυχραιμία κερδίζει πρωταθλήματα.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Αυτά τα ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Να προσέχετε στους δρόμους.
1: Εγώ θα ευχηθώ να έχετε μια καλή εβδομάδα και το ερχόμενο Σάββατο θα συνεχίσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα ανασκόπηση, μάλλον την συζήτηση που κάναμε σχετικά με το τι προσέφερε η κάθε χώρα στην εξέλιξη του αυτοκινήτου. Να έχετε καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Σας ακούτε Αλφα Radio 989. Ξεκινάει η επιχειρηματική ώρα. Είμαστε παρέα και συζητάμε για τις επιχειρήσεις, την αγορά, νέα, ιδέες, tips, προτάσεις. Σήμερα θα αγγίξουμε ένα θέμα που ακούγεται απλό, αλλά μέσα σε επιχειρήσεις συχνά δημιουργεί μια σύγχυση, δημιουργεί εντάσεις και πολλές φορές λάθος προσδοκίες. Θα μιλήσουμε για τη σχέση ανάμεσα στο μάρκετινγκ και στις πωλήσεις. Πολλοί θεωρούν ότι το μάρκετινγκ είναι να βγάλουν μια διαφήμιση και οι πωλήσεις να πείσουμε τον πελάτη να αγοράσει. Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Το μάρκετινγκ χτίζει αντίληψη, ενδιαφέρον, εμπιστοσύνη και ζήτηση. Οι πωλήσεις απ' την άλλη μετατρέπουν αυτή τη ζήτηση σε πραγματική εμπορική σχέση και έσοδο. Και κάπου εκεί αρχίζει η παρεξήγηση, αρχίζουν τσακωμοί. Όταν δεν έρχεται αποτέλεσμα, οι πωλήσεις κατηγορούν το μάρκετινγκ ότι δεν φέρνει τα σωστά leads. Και το μάρκετινγκ κατηγορεί τις πωλήσεις ότι δεν αξιοποιεί σωστά τις ευκαιρίες. Και εκεί ο επιχειρηματίας μένει στη μέση, προσπαθώντας να καταλάβει τι πραγματικά φταίει. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε πού τελειώνει το μάρκετινγκ και πού αρχίζουν οι πωλήσεις. Πώς μπορούν και τα δύο να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και γιατί τελικά η ανάπτυξη μιας επιχείρησης δεν είναι υπόθεση ούτε μόνο του μάρκετινγκ, ούτε μόνο των πωλήσεων. Αλλά είναι κοινή ευθύνη στρατηγικής, επικοινωνίας και εμπορικής λειτουργίας. Μαζί μας εδώ στον Alpha Radio 989 είναι ο Αντώνης Ποταμίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος, ο οποίος έχει και μεταπτυχιακό σε διεθνές μάρκετινγκ. Οπότε είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να μας εξηγήσεις λοιπόν, είσαι άνθρωπος των πωλήσεων, αλλά ξέρεις και το μάρκετινγκ. Και πραγματικά ακούω πάρα πολλούς επιχειρηματίες που μπερδεύονται πάρα πολύ. Και ίσως είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή να θέσουμε τα όρια.
3: Στο τι είναι μάρκετινγκ και στο τι είναι πωλήσεις ή στο πώς γίνονται αυτοί και είναι συνυφασμένα μαζί στην ίδια επιχείρηση.
2: Θα τα πούμε και ξεχωριστά, αλλά πρέπει να τα ενώσουμε και μαζί.
3: Ωραία, καταρχήν να δώσουμε έναν ορισμό, τι είναι μάρκετινγκ.
2: Ωραία.
3: Υπάρχει ένας, πιστεύω, παγκοσμίως κλάσης μαρκετίαρ, ο Φίλιπ Κότλερ.
2: Πατέρας,
3: ακριβώς. Κάποιοι τον αφισβητούν γιατί τώρα τελευταία έχει μεγαλώσει η ηλικία, αλλά εγώ πάντα εμπιστεύομαι την εμπειρία και τα χρόνια όλα αυτά, γιατί έχει περισσότερες εικόνες. Άρα λοιπόν θέλω να χρησιμοποιήσω λίγο τον τίτλο και τον ορισμό που έχει δώσει για το μάρκετινγκ και λέει ότι το μάρκετινγκ είναι η επιστήμη και η τέχνη της εξερεύνησης, δημιουργίας και προσφοράς αξίας για την ικανοποίηση των αναγκών μιας αγοράς, παύλα στόχου με κέρδος. Τι λέει λοιπόν, ότι εστιάζει στον εντοπισμό ανεκπλήρωτων αναγκών, τη μέτρηση του μεγέθους της αγοράς και την ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες μέσω της δημιουργίας ανώτερης αξίας. Και κρατάω τη λέξη αξίας.
2: Που είναι πιο σημαντική.
3: Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πω τον ορισμό όμως των πωλήσεων. Που αν το ψάξουν αυτόν τον ορισμό, θα σας πω έτσι όπως τον έχω αντιληφθεί ως πρόεδρος των πωλήσεων Ελλάδος, δεν θα το βρείτε ούτε με ChatGPT, ούτε κάνοντας.
2: Άρα δικό σου ορισμός.
3: Πρέπει καταρχήν να καταλάβουμε γιατί πωλήσεις μιλάμε. Για χοντρική, για λιανική, για retail, για υπηρεσία, πολλά που λέμε βιομηχανία. Πάμε λοιπόν σε ένα γενικότερο ορισμό της επιστήμης των πωλήσεων. Άρα λοιπόν ένα ορισμό που θα ήθελα να κρατήσουμε είναι ότι η πώληση είναι η επιστήμη και η τέχνη της εξερεύνησης των αναγκών των πελατών στο εύρος της αγοράς, προκειμένου να προσφερθούν προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών. Που τι σκοπό έχει? Σκοπό έχει την ικανοποίησή τους σε υπερθετικό βαθμό προκειμένου να υπάρχει κέρδος. Άρα λοιπόν, τι είναι το μάρκετινγκ? Είναι όλες αυτές οι διεργασίες που γίνονται, όλη αυτή η στρατηγική που ακολουθείτε προκειμένου να δώσουμε αξία στο προϊόν, στην υπηρεσία, στην εταιρεία. Τι σκοπό έχει η πώληση? Όλο αυτό να ακούσει τις ανάγκες της αγοράς, να συνεργασία με το μάρκετινγκ να φέρουν το κέρδος για την εταιρεία. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός της πώλησης και είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε τελικά την επιστήμη των πωλήσεων.
2: Και έτσι όπως μας τα εξηγείς, είναι συμπληρωματικά. Το ένα χρειάζεται το άλλο. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλές φορές μέσα στις επιχειρήσεις υπάρχει μια παρεξήγηση, υπάρχει παρεξηγημένη σχέση. Γιατί συμβαίνει αυτό?
3: Η παρεξηγημένη σχέση ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Ο ένας δημιουργούσε το brand, ο ένας δηλαδή καθόταν στο γραφείο και έκανε στρατηγική και έτσι έπρεπε να κάνει, έκανε έρευνα, είχε άποψη για το label, για την ετικέτα, είχε για πάρα πολλά θέματα άποψη στο marketing και σωστά τα έκανε. Οι πωλήσεις ήταν πάντα στο πεδίο, ήταν στην αγορά, ήταν αυτοί που έπαιρναν τις οδηγίες και έπρεπε να βγουν, να πουλήσουν, να φέρουν το κέρδος. Και εκεί, όπως προαναφέρατε, υπήρχε κάποια στιγμή, αν δεν ερχόσαν αντιπωλήσεις στο marketing, έλεγε τι ωραία που τα έχω κάνει. Εάν δεν ερχόσαν αντιπωλήσεις, τελικά οι πωλήσεις δεν κατάφεραν να πουλήσουν το προϊόν. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό ήταν μια λάθος φιλοσοφία. Αυτό έγινε πολύ περισσότερα χρόνια πίσω. Δηλαδή, εγώ δούλευα σε εταιρεία ποτών και ήμουν στο τμήμα marketing και μετά μ' άρεσαν οι πωλήσεις και μετά πήγα στο τμήμα marketing. Τότε λοιπόν, το όραμα μου ήταν ότι αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να είναι συνυφασμένα, πρέπει να είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα. Πολύ πιο παλιά, νομίζω το γνωρίζετε, υπήρχε το marketing κάτω από τον εμπορικό διευθυντή. Δηλαδή, κάτω από τον διευθυντή πωλήσεων, κάτω από τον εμπορικό διευθυντή ήταν ένα κομμάτι και το marketing στις πωλήσεις.
2: Και μετά με τα λάθη. Πολλές φορές ο εμπορικός. Του κόβεται τα φτερά ο εμπορικός.
3: Ακριβώς. Δεν μπορούσε δηλαδή να αναπτυχθεί. Ένα άλλο ορισμό που πρέπει να βάλουμε στο marketing είναι να ορίσουμε τι είναι marketing με την έννοια στο κατ' ουσίαν, στο day by day. Μπερδεύουμε πολύ στις επιχειρήσεις και γενικά οι καταναλωτές το marketing με την επικοινωνία. Άλλο marketing, άλλο επικοινωνία. Επικοινωνία είναι η τρόποι που εφαρμόζει το marketing τη στρατηγική του. Άρα για να πούμε ότι ένας άνθρωπος και να τον αξιολογήσουμε αν κάνει σωστό marketing σε μια εταιρεία, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαβάσουμε τη στρατηγική του. Ποια είναι η στρατηγική που έχει ορίσει? Και αυτή η στρατηγική από τι πηγάζει? Πηγάζει μέσα από έρευνες? Πηγάζει μέσα από τις επιθυμίες του γενικού διευθυντή? Πηγάζει μέσα από τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη? Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε αυτή την ανάλυση στρατηγικής που θα μας δώσει για το προϊόν. Και πού καταλήγουμε στο τέλος? Ότι το προϊόν έχει μια τιμή. Και θα πρέπει να δούμε την τιμή που θα πρέπει να βγει αυτό το προϊόν για να καταλάβουμε αν τελικά όλη αυτή η στρατηγική που έχουμε πάνω στο marketing μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε αυτό το προϊόν.
2: Βέβαια, είπες στην απάντησή σου ότι ο άνθρωπος του marketing καθόταν στο γραφείο και δημιουργεί ό,τι πρέπει να δημιουργήσει. Θα έρθω να βάλω ένα αστερίσκο εδώ. Πιστεύω ότι marketing από το γραφείο δεν μπορείς να κάνεις. Πρέπει να έχεις επαφή με την αγορά. Πρέπει να βγαίνεις έξω, πρέπει να βλέπεις τον πελάτη σου, να βλέπεις τον ανταγωνισμό, από κοντά όμως, όχι μόνο μέσα από το ίντερνετ. Να τριφτείς λίγο, να δεις πού είναι τα pain points.
3: Αυτό το εφαρμόζουν πάρα πολλές εταιρείες που δεν βγαίνουν μόνο το τμήμα marketing στην αγορά, βγαίνουν όλα τα τμήματα, και το finance και το procurement και το HR που πηγαίνουν στην αγορά και μπορούν να φέρουν πίσω πληροφορία και να κάτσουν όλοι μαζί, να κάνουν ένα brainstorming κάποια στιγμή και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε αυτό. Είναι κάτι που γίνεται. Νομίζω ότι σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτό που σας ανέφερα ήταν σε πολύ προηγούμενα χρόνια, 20ετίες, δεκαετίες. Σήμερα έχουν ενωθεί τα τμήματα. Υπήρχε το trade marketing, εκτός από τις πωλήσεις, μεσολαβούσε και το trade marketing.
2: Πες μας είναι το trade marketing.
3: Το trade marketing είναι, για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην αγορά.
2: Είναι πολύ ωραίο.
3: Είναι ο συνδετικός κρίκος της στρατηγικής του marketing, του καταναλωτή, των πωλήσεων, του merchandising. Είναι το σημείο που επιλέγεις να βάλεις το προϊόν σου. Ακριβώς αυτό το σημείο δημιουργείς εκεί τεχνικές πωλήσεων, τεχνικές επικοινωνίας, cross merchandising. Δηλαδή φέρνεις το προϊόν σου τόσο πολύ κοντά που να είναι σε ωφέλιμη ακτίνα για να μπορεί να το πάρει ο καταναλωτής και να τον δελεάσεις να φτάσει σε αυτό το σημείο.
2: Το marketing σημείο πώλησης.
3: Ακριβώς. Είναι to the point. Είναι το τελευταίο βήμα πριν φτάσεις να ακουμπήσεις το προϊόν. Λέμε πολλές φορές ότι τι σημαίνει καλό marketing ή τι κακό marketing. Ένα παράδειγμα, καλό marketing για μένα θα ήταν αν είχα κατάστημα με ρούχα, ένα retail κατάστημα, να μου φέρνει τον πελάτη στην πόρτα μου. Άπαξ και μου το βάλει στην πόρτα μου, αναλαμβάνουν μετά οι πωλήσεις να προχωρήσουν και να αποσπάσουν τη μεγαλύτερη αγοραστική αξία από τον καταναλωτή που μπήκε μέσα. Αν μιλάμε όμως για marketing σε προϊόν, μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Αν μιλάμε για marketing σε υπηρεσία, μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας συνδυασμός πάρα πολλών πραγμάτων. Σήμερα λοιπόν θέλω να πω ότι όλο αυτό marketing και πωλήσεις είναι, αρχίζουν και γίνονται ένα πράγμα. Δεν χρειάζεται να έχουμε δύο διαφορετικά τμήματα. Ένα τμήμα πρέπει να υπάρχει, το οποίο εφαρμόζει τη στρατηγική του marketing σε όλα τα κανάλια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι παλιά δεν είχαμε το e-commerce, παλιά δεν είχαμε πολύ καλλιτικές πωλήσεις, ενώ σήμερα έχουμε πολύ καλλιτικές πωλήσεις, και θα πρέπει εκεί το marketing να δημιουργήσει επικοινωνία τέτοια, ούτως ώστε να μπορούν οι καταναλωτές πολύ γρήγορα να αγοράσουν το προϊόν. Και μπορεί να έχουν πετύχει στη στρατηγική τους, αλλά να μην είχε γίνει σωστά το site, σωστά όλο αυτό το περιβάλλον για να αγοράσει γρήγορα καταναλωτής, και να χάσει την πώληση γιατί τα έχεις κάνει όλα τέλεια, αλλά το τελευταίο κλικ να μην ήταν σωστό για να μπορέσεις τελικά να το βάλεις στο καλάθι σου.
2: Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι επιχειρηματίες ή οι διοικήσεις σήμερα όταν προσπαθούν να ξεχωρίσουν το marketing από τις πωλήσεις?
3: Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει πλέον να τα βλέπουμε ως ένα ενιαίο πράγμα. Οι επιχειρηματίες αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν εκπαιδεύσεις στα στελέχη τους. Και να κάνουν εκπαιδεύσεις οι οποίες να γίνεται team building. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε ότι εγώ ενδιαφέρομαι που κάνω πωλήσεις για την εικόνα του προϊόντος, γιατί ένα από τα λάθη που κάναν στο παρελθόν οι άνθρωποι των πωλήσεων, τα στελέχη των πωλήσεων, ήταν προκειμένου να πουλήσω, να μην τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ η εικόνα και το brand, αρκεί να πουλήσω. Δηλαδή, μπορεί να ήταν χαμένα premium προϊόν και προκειμένου να πιάσει κάποιος τα κυβότια, να το βάλει και σε ένα μικρό καφενείο, παράδειγμα. Άρα λοιπόν, αρχίζουμε και βλέπουμε ότι οι πωλήσεις αλλάζουν επίπεδο. Μιλάμε για AI στις πωλήσεις, μιλάμε για άλλο level, μιλάμε για στρατηγικές που εφαρμόζονται από το εξωτερικό μέσα από πολυεθνικές εταιρείες για εξοικονόμηση κόστος σε πάρα πολλές χώρες. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για επικοινωνία και στρατηγική τοπικών εταιρεών, εκεί έχω να πω ότι θα πρέπει ο επιχειρηματίας να δει μια ενιαία εμπορική ομάδα και να μην την ξεχωρίζει ποιος έχει την ευθύνη, το marketing ή οι πωλήσεις. Η ευθύνη να είναι κοινή για το προϊόν.
2: Πολύ ωραία προσέγγιση αυτή. Δεν την τηρείται όμως πάντα?
3: Είναι ανάλογο τις εταιρείες και τον γενικό διευθυντή, τον διευθυντή, εμπορικό διευθυντή.
2: Πολλοί άνθρωποι θεωρούν marketing ίσον διαφήμιση, που αυτό είναι λάθος. Όμως αρκετοί επίσης θεωρούν πώληση ίσον πίεση. Ισχύει αυτό?
3: Πώληση σε καμία περίπτωση δεν είναι πίεση. Όποιος σήμερα πιστεύει ότι μέσα από την πίεση θα φέρεις πώληση, θα φέρεις ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Πώληση σημαίνει συμβουλή. Πώληση σημαίνει ακούω τις ανάγκες σου, εξυπηρετώ τις ανάγκες σου. Μπορεί ένα παράδειγμα να έχω ένα αυτοκίνητο που είναι καταπληκτικό, είναι με ευρύχωρο, χωράει οικογένειες, χωράει πράγματα μέσα, τις οικογένειες, αλλά τελικά να έχει έρθει να το αγοράσει ένα ζευγάρι. Η ανάγκη λοιπόν του ζευγαριού δεν είναι, γιατί είναι μόνο δύο άνθρωποι, δεν είναι να έχει χώρους, είναι να είναι γρήγορο. Είναι να είναι, αν μένουμε σε μια πόλη, να μπορούν να το παρκάρουν εύκολα. Άρα λοιπόν τι είναι? Είναι να καταλαβαίνει ο άνθρωπος της πωλήσεων τις ανάγκες που έχει αυτός που κάθεται απέναντί του.
2: Την πραγματική.
3: Την πραγματική ανάγκη, σωστά, και να τον οδηγεί με τη μεθοδολογία που έχουμε στις τεχνικές πωλήσεων που μαθαίνουμε, με κλειστές, ανοιχτές ερωτήσεις, με διαπραγμάτευση, με αρκετές τεχνικές, με τις αναλύσεις.
2: Οι ανοιχτές ερωτήσεις είναι και πιο δύσκολες. Όλοι λένε να κάνουμε και κανείς δεν κάνει, όλοι κάνουν κλειστές.
3: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι πλέον, το έχω ξαναπεί σε διάφορες συνεντεύξεις μου, ότι πλέον το 80% πρέπει να συζητάμε με τους καταναλωτές ή τους πελάτες μας για θέματα που τους αφορούν, 10% για την κατηγορία συγκεκριμένα του προϊόντος που θέλουμε να πουλήσουμε και 10% για το προϊόν μας. Εάν κάνουμε οποιαδήποτε άλλη ποσόστοση, χάνουμε πωλήσεις.
2: Λοιπόν, βάζουμε ένα τελεία, πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: www.shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
3: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
2: Περιμένω αναφορά.
3: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν τα πλήθη.
2: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
3: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
2: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
3: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
2: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
3: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
2: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι ντίβα. Αυτό είναι το διακριτικό της.
3: Αυτό είναι το διακριτικά.
4: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή.
3: Μισό. Και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
5: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, σας ακούτε Alpha Radio 989. Σήμερα συζητάμε μαζί με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος τη διαφορά μεταξύ marketing και πωλήσεων. Αντώνη Ποταμίτη, λοιπόν, πού τελειώνει η ευθύνη του marketing και πού αρχίζει η ευθύνη των πωλήσεων?
3: Αυτή δεν είναι
2: γιατί πριν μας τα είπες ότι είμαστε μαζί.
3: Αυτή δεν είναι εύκολη ερώτηση. Το ιδανικό είναι ότι εκεί που τελειώνει για τον έναν η ευθύνη, τελειώνει και για τον άλλο.
2: Εκείνη το λογικό, είπες.
3: Λογικό είναι εκεί που αρχίζει για τον έναν η ευθύνη, αρχίζει και για τον άλλο. Άρα δεν μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση, μια πλήρη ευθυγράμμιση και του marketing και των πωλήσεων. Είναι μια λέξη έτσι που χρησιμοποιείται στην αγορά που λέγεται marketing. Δηλαδή ότι πρέπει να λειτουργούν αυτές οι δύο ομάδες σε μια οντότητα με κοινούς στόχους, να ανταλλάσσουν δεδομένα και επικοινωνίες. Και όλο αυτό γιατί πρέπει να γίνεται? Δηλαδή ο άνθρωπος που είναι κάθε μέρα στην αγορά πρέπει να είναι τα αυτιά και τα μάτια της εταιρείας και να γυρίζει πίσω και να κάνει σωστή ανατροφοδότηση. Τι μας βοηθάει πλέον?
2: Αφιλτράριστη.
3: Έτσι. Τι μας βοηθάει πλέον? Μας βοηθάει η τεχνολογία. Μας βοηθάει το AI με τα CRM, τα σύγχρονα που έχουμε αυτή τη στιγμή και μπορούμε να μιλάμε και αυτό να γίνεται text και κατευθείαν να πηγαίνει στον άνθρωπο που το έχουμε ορίσει στο mail του. Άρα μπορούμε πολύ γρήγορα πλέον να δίνουμε ανατροφοδότηση στην εταιρεία μας και στον ιδιοκτήτη και στον γενικό διευθυντή και στο τμήμα marketing, γιατί πλέον έχουμε κοινούς στόχους. Και ποιος είναι ο κοινός στόχος τελικά σε μια εταιρεία? Ο κοινός στόχος σε μια εταιρεία είναι να αποκτήσει αξία, όγκο, έσοδα και κέρδος. Άρα λοιπόν, εάν αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, κανείς, ούτε από τα τμήματα marketing, ούτε από το τμήμα πωλήσεων, καταλαβαίνουμε και το έχουν καταλάβει. Ειδικά οι σύγχρονοι managers στις εταιρείες το έχουν καταλάβει και συνεργάζονται από ό,τι γνωρίζω στο δικό μου industry άψογα και βγάζουν και πολύ ωραία αποτελέσματα. Αυτό που με ανησυχεί στο τμήμα marketing έχει σταματήσει να υπάρχει αυτή η μεγάλη φαντασία που υπήρχε παλιά. Και όταν ο Kotler λέει τέχνη, γιατί μίλησα και εγώ στον ορισμό μου για τέχνη, τι σημαίνει τέχνη? Τέχνη σημαίνει να βάλουμε και κάτι από την προσωπικότητά μας μέσα. Να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει. Να μην μείνουμε στα στερεότυπα που μας έρχονται απ' έξω έτοιμα, να πούμε και κάτι διαφορετικό. Ξέρετε πολύ καλά, όταν κάνουμε εισαγωγή ενός προϊόντος, διαλέγουμε μια ηγεσία. Με τι θα μπούμε? Ηγεσία κόστους, ηγεσία καινοτομίας. Στη διαφήμιση είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Στη διαφήμιση θα πρέπει να βγάλουμε τη φαντασία μας και να βάλουμε μια καταπληκτική διαφήμιση που ναι μεν θα τη θυμούνται όλοι, αλλά δεν θα τη θυμούνται μόνο τη διαφήμιση. Αυτό είναι το κομμάτι της επικοινωνίας του marketing. Δεν θα θυμούνται μόνο τη διαφήμιση, αλλά θα πρέπει να αγοράζουν και το προϊόν. Πάρα πολλές επιτυχημένες καμπάνιες, τις βλέπεις, είναι καταπληκτική τη διαφημιστική πίτα που υπήρχε στην αγορά, που τη μοιράσαμε σε όλους, και ένα φοβερό σποτ που έπαιξε με πάρα πολλά.

0: marketing, αλλά αυτή αξιολογείται μετά από τη διοίκηση της εταιρείας ή από τον επιχειρηματία, ο οποίος σε διαφορετικά μεγάλο μέρος, με διαφορετική έκθεση του πώς αντιλαμβάνονται σήμερα οι καταναλωτές τα ερεθίσματα, δεν τολμάει.
1: Θα σας
0: άρα,
1: πω τι πιστεύω.
0: Σου κόβει τα φτερά.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τολμήσουν οι επιχειρηματίες. Και εγώ έχω έναν όμιλο επιχειρήσεων και έχω ένα budget για εκπαίδευση. Εγώ θεωρώ ότι οι επιχειρηματίες, οι Έλληνες επιχειρηματίες, θα πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί να μην μπορούν να έχουν ένα marketer μέσα στην επιχείρησή τους, μπορούν να έχουν όμως ένα σύμβουλο marketing ή ένα σύμβουλο στους πωλήσεις τους, που να μην είναι τόσο ακριβώς όσο να έχεις ένα στέλεχος μέσα στην αγορά, μέσα στην επιχείρησή σου, τον οποίο κάθε μέρα να βλέπει την αγορά, αλλά ο μαρκετήρ που θα έχει ως σύμβουλο θα μπορεί να σε συμβουλεύσει περισσότερο, γιατί έχει μεγαλύτερο πλουραλισμό, μέσα στην αγορά, βλέπει πολλά περισσότερα σημεία της αγοράς από ό,τι θα έβλεπε μονοδιάστατα ένα στέλεχος που θα είσαι. Άρα τολμώ να πω και να συμβουλεύσω τους επιχειρηματίες που μας ακούν να μπουν στη διαδικασία να βρουν συμβούλους, να το δοκιμάσουν, να δουν, τουλάχιστον να τους βάλει σε μια σειρά, έστω και θεωρητική. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι μετά με την εκπαίδευση θα δουν αμέσως αύξηση του τζίρου τους και της κερδοφορίας τους.
0: Συμφωνώ 1000%. Πέρασε μισή ώρα, πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Alpha Radio 989, είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, επιχειρηματική ώρα. Σήμερα συζητάμε για το marketing, τις πωλήσεις, που συνδέονται, που αρχίζει το ένα, που σταματάει το άλλο. Μαζί μας ο Αντώνης Ποταμίτσος, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος. Αντώνη, έχω ρωτήσει άλλη εκπομπή, αλλά επειδή θέλω να κάνω σχετική ερώτηση. Η πωλήση είναι τέχνη?
2: Σαφώς είναι τέχνη.
1: Όπως και το marketing που είπαμε πριν.
2: Πάντως ακούγεται οξύμορο ένας άνθρωπος κλασικός των πωλήσεων να μιλάει για marketing. Ο πρόεδρος δηλαδή του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος. Θα μας ακούνε οι marketeer και θα λένε ότι μήπως έχει αλλάξει κάτι στην αγορά. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το μάθουν ότι έχει αλλάξει κάτι στην αγορά. Οι πωλήσεις είναι τέχνη. Mm. Και όχι μόνο είναι τέχνη. Δεν βάζουμε μόνο πλέον την προσωπικότητά μας, το πάθος μας, το μεράκι που έχουμε για αυτή τη δουλειά. Βάζουμε πλέον και την επιστήμη, βάζουμε την τεχνολογία. Και η τεχνολογία θα πρέπει να είναι κοινή μαζί με το τμήμα marketing. Δηλαδή, κοινά CRM, κοινά συστήματα στο AI και reports, κοινές έρευνες που διαβάζουμε. Πλέον, στα επόμενα χρόνια, θα υπάρχει η ομάδα του data analyst, η ομάδα του marketeer και του άνθρωπος των πωλήσεων και θα επιλέγουν ποιος από αυτούς θα πάει σε ποια αγορά και πόση ώρα πρέπει να δαπανίσει. Μία λέξη που θα ήθελα να κρατήσουμε σήμερα και οι άνθρωποι που μας ακούν από το marketing και οι άνθρωποι που μας ακούν από τις πωλήσεις είναι η λέξη productivity. Mm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα μας απασχολήσει τα περισσότερα χρόνια. Πόσο πολύ πιο παραγωγικοί μπορούμε να γίνουμε στο πεδίο και πόσο μπορούμε να μειώσουμε το κόστος ανά επικοινωνία που έχουμε αν λέμε για marketing και το κόστος ανά store, ανά το σημείο, ανά οτιδήποτε στις πωλήσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μεγαλώσουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας το productivity και με αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσουμε να κάνουμε saving για την εταιρεία μας και να αυξήσουμε κάποια στιγμή την κερδοφορία της. Οι εταιρείες, ακούμε μεγάλα νούμερα από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ότι κάνουν μεγάλους τζίρους και μεγάλες κερδοφορίες. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το εμπόριο, για να έχουν κερδοφορίες. Απ' την άλλη είναι ο καταναλωτής, που ο καταναλωτής θέλει να αγοράζει σε πολύ καλή τιμή και πολύ καλή ποιότητα το προϊόν.
1: Πάντα.
2: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν και ελληνικές επιχειρήσεις όμως, πέρα από τις μεγάλες πολυεθνικές, που ζορίζονται αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έχουν το budget των μεγάλων εταιριών να δώσουν στην επικοινωνία, στα social γενικότερα, προκειμένου ή σε ένα καλό marketer να του κάνει μια πολύ καλή στρατηγική. Άρα λοιπόν, τι πιστεύω? Πιστεύω ότι τον επόμενο καιρό θα πρέπει να μπούμε σε μια φιλοσοφία να νιώσουμε τις επιχειρήσεις που δουλεύουμε ότι είναι δικές μας. Mm-hmm. Ας πάμε και ζητήσουμε από τον επιχειρηματία ότι αν σου φέρω το στόχο, εγώ θέλω να με κάνεις partner. Θέλω το 2%, το 5%, δεν ξέρω τι θα ζητήσω. Θέλω bonus, θέλω οτιδήποτε.
1: Ναι, έτσι, αμήθα, τι γίνεται αλλιώς.
2: Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πιστέψουμε, όλα τα στελέχη να πιστέψουν στον εαυτό τους, να πιστέψουν ότι μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα και να διεκδικήσουν και αξία για τον εαυτό τους πάνω σε αυτό, είτε αυτό λέγεται προαγωγή, είτε αυτό λέγεται μια οικονομική αμοιβή.
1: Λες ένας άνθρωπος στο πωλήσιμο που μιλάει για μάρκετινγκ, και όμως δίνεις την πιο ρεαλιστική και πραγματική και αφιλτράριστη εικόνα, που είναι η πραγματικότητα και είναι νομίζω καταπληκτικό αυτό το πάντρισμα. Και ξεκίνησα την ερώτησή μου με το αν η πωλήση είναι τέχνη. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές πολύ καλούς πωλητές. Είναι αυτό που μπορούν να σου πουλήσουν τα πάντα χωρίς να καταλάβεις ότι το έχεις αγοράσει. Όχι με την κακή έννοια.
2: Το after sale όμως.
1: Εκεί θέλω να σε ρωτήσω, μπορεί να υπάρξει καλή πώληση χωρίς δυνατό marketing ή αυτό είναι προσωρινό?
2: Κοιτάξτε, οι πωλήσεις μπορούν να σταθούν και μόνες τους. Αυτό είναι σίγουρο. Το ζήτημα είναι, δεν θα σταθούν για πολύ καιρό. Μπορεί να δουλέψει το word of mouth, μπορεί να δουλέψει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει φανταστικό προϊόν, πάρτο. Οπότε να συνεχίσει να πουλάει, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει πολλά χρόνια μπροστά του να μπορεί να πουλάει το προϊόν του. Άρα η επιτυχία θα είναι πρόσκαιρη και πολύ γρήγορα θα αρχίσει αυτό το προϊόν να κάνει κόλλα, να καταραίει. Πιστεύω ότι το κάθε προϊόν έχει τη δικιά του μοίρα, να χρησιμοποιήσω μια τέτοια λέξη. Το προϊόν πρέπει να το αγαπάμε. Δηλαδή, θα πρέπει πρώτα απ' όλα, όπως ένα παιδί, κάνουμε όνειρα. Όταν κάνουμε ένα παιδί στην οικογένεια, κάνουμε όνειρα για αυτό το παιδί. Τι θέλουμε να γίνει. Έτσι λοιπόν, όταν θέλουμε να βγάλουμε ένα προϊόν στην αγορά, πρέπει να κάνουμε όνειρα. Να δούμε πού θα πρέπει να πάει αυτό το προϊόν. Ποιος θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Ποιες ανάγκες καλύπτει από την αγορά. Άρα, όταν θα τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, θα καταλάβουμε ότι σκέτα οι πωλήσεις για να το τοποθετήσουν στην αγορά δεν αρκούν. Αρκούν και άλλα πράγματα. Mm. Και δεν είναι μόνο το marketing και οι πωλήσεις. Είναι και το supply.
1: Βέβαια.
2: Είναι το πώς θα βρεθεί εκεί. Είναι σε τι κατάσταση θα βρεθεί εκεί. Είναι ποιος το φροντίζει αυτό το προϊόν όταν είναι εκεί. Που λέγεται merchandising αυτό το πράγμα. Και αρκετά ακόμα τέτοια.
1: Βέβαια, το marketing έχει μια δύναμη του να δημιουργεί μια φήμη, μια εικόνα πριν ο πελάτης έρθει στην επιχείρηση. Πολλές φορές έχουμε πολύ δυνατό marketing, αλλά αδύναμες πωλήσεις.
2: Ναι.
1: Τι φταίει συνήθως και τι πρέπει να κάνουμε.
2: Δεν φταίει ο άνθρωπος. Θα έλεγα.
1: Ποιος, ο καταναλωτής ή οι άνθρωποι που εργάζονται.
2: Δεν φταίει ο άνθρωπος, πολύ σωστά.
1: Δεν είπα αυτό.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές φορές πραγματικά καταπληκτικές καμπάνιες που γίνονται στην αγορά και δεν έχουν καταλάβει ένα πράγμα. Είναι φοβερή η επικοινωνία, αλλά δεν έχουν καταλάβει τον τελικό καταναλωτή που θέλουν να έχουν. Οπότε πετυχαίνουν κερδίζουν τις εντυπώσεις χωρίς όμως να πετυχαίνουν αυτό που πρέπει να κάνουν στο target group που πρέπει. Αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η λάθος τιμή. Όταν θα βγάλουμε το προϊόν θα πρέπει να στοχεύσουμε σε ένα συγκεκριμένο target group ανθρώπων και ηλικιακό και σε ποια πώς είναι το βαλαντιό τους και που ανήκουν στη κοινωνικά κτλ. Εκεί λοιπόν κάνουμε επίσης ένα άλλο λάθος, ότι κυνηγάμε πολλές φορές να πιάσουμε και αυτούς που τους έχουν τους χρήματα και αυτούς οι οποίοι είναι το μας, δηλαδή είναι ο πολύς ο κόσμος. Εκεί είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένα προϊόν και εκεί να αποτύχει το marketing. Το marketing πρέπει να έχει ξεκάθαρους στόχους στη στρατηγική του και σε αυτούς τους στόχους να πάει να χτίσει πάνω σε αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα πανάκριβο προϊόν, το οποίο κάποια στιγμή αυτός που δεν έχει χρήματα να πει ότι θα κάνω οικονομίες για να το αποκτήσω. Και μπορεί να γίνει και το ανάποδο. Να είναι ένα καταπληκτικό προϊόν, μπορεί να είναι φθηνό και μάλιστα και αρκετές εταιρείες στο εξωτερικό και ενδεχομένως στην Ελλάδα πάνω στο retail να έχουν καταφέρει να έχουν κάνει brand image. Ας έχουν πολύ φθηνό προϊόν. Και εκεί λοιπόν αυτός που έχει το υψηλό βαλάντιο να πάει να αγοράσει αυτό το προϊόν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αξία του marketing.
1: Βέβαια, πολλές φορές το αποτέλεσμα δεν έρχεται. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
2: Ναι, εντάξει. Είναι και στην οικογένεια το ίδιο.
1: Ναι.
2: Και στις οικογένειες συμβαίνουν, είναι αυτό που λέμε, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Είναι μια σχέση.
2: Άρα εγώ θα δικαιολογήσω ένα ανθρώπινο, θέλω να πω. Γι' αυτό έκανα αυτό το σχολιασμό. Είναι κάτι ανθρώπινο. Εκεί εξαρτάται από το επίπεδο των ανθρώπων και από την κουλτούρα της εταιρείας. Γι' αυτό οι εταιρείες δεν πρέπει να αφήνουν να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να δημιουργούν κουλτούρα στην εταιρεία και να καταλαβαίνουν ότι και στην επιτυχία είμαστε μαζί και στην αποτυχία είμαστε μαζί. Και πλέον όλα τα πράγματα σε μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι κάτω από τη στρατηγική του marketing. Και marketing είναι και το R&D, δηλαδή το να βρούμε καινούργια πράγματα, και η καινοτομία και οι πωλήσεις και η επικοινωνία marketing, αυτός που κάνει το digital marketing και όλα αυτά, και το supply και η είσοδος και η γραμματεία, το πώς στείνεται κάποιος καταναλωτής όταν θα έρθει στο μαγαζί μας, όταν θα έρθει στην επιχείρησή μας. Όλα αυτά, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι μια ομπρέλα που περιλαμβάνει το marketing. Το marketing περιλαμβάνει τα πάντα μέσα.
1: Βέβαια. Όχι, δεν πάμε, γιατί με ενημερώνει ο Ρέσης, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41. Ακούτε Αλφα Radio 989. Σήμερα μαζί με τον Αντώνη Ποταμίτη από το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος, ο πρόεδρος, συζητάμε για τις πωλήσεις και το marketing. Και τώρα μια τεχνική ερώτηση, αλλά επειδή έχουμε πια επιχειρηματίες, στελέχη, διοικήσεις, έχουμε γίνει τόσο experts πια, επειδή διαβάζουμε πολλά πράγματα και έχει μπει στη ζωή μας η λέξη lead. Τι σημαίνει στην πράξη ποιοτικό lead και γιατί πολλές φορές κάτι σημαίνει κάτι διαφορετικό για το marketing και κάτι διαφορετικό για τις πωλήσεις?
5: Εγώ θα έλεγα τι σημαίνει lead γενικότερα. Lead το ότι βγαίνω και στην αγορά και έχω από πριν εξασφαλίσει κάποιες επαφές. Lead ότι θα μπορέσω να βρω στο marketing κάποιες έρευνες οι οποίες θα με βοηθήσουν να βγάλω το προϊόν. Άρα εδώ θα έλεγα με λίγο να δούμε τι είναι ποιοτικό ή ποσοτικό το lead. Δηλαδή πρέπει να αξιολογούμε αυτό που μας έρχεται στα αυτιά μας, τι θα δώσει μεγαλύτερη αξία στην επιχείρησή μας. Τα ποιοτικά leads είναι κάποια πράγματα, όταν έρχονται σε ένα τμήμα των πωλήσεων πρέπει να μεταφράζονται. Τι σημαίνει ποιοτικό? Ότι μεταφράζεται πάρα πολύ εύκολα σε πώληση. Ένα κακό lead είναι ότι κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται και να μην ενδιαφέρεται και μάλλον δεν ενδιαφέρεται για το προϊόν. Άρα εγώ θα πρέπει να δαπανίσω περισσότερο χρόνο να το αναλύσω την κατηγορία, να το αναλύσω το τι συμβαίνει στον πλανήτη και στο τέλος να φτάσω σε αυτόν για να αναλύσω τις ανάγκες του και να πουλήσω αυτό το προϊόν που θέλω. Αντίστοιχα λοιπόν, όταν δίνουμε ένα lead στο marketing, πώς το αντιλαμβάνεται κάποιος marketeer? Marketeers λέει δεν το έχω ανάγκη να μου δώσει κάποιο lead. Έχω όμως ανάγκη τα πάντα. Γιατί την πώληση δεν είναι υποχρεωτικά να την κλείσει σε μια επιχείρηση ο άνθρωπος των πωλήσεων. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε από οποιοδήποτε τμήμα της επιχείρησης. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Πολύ απλό. Έχουμε μια εταιρεία leasing αυτοκινήτων και είμαστε σε ένα τραπέζι και εγώ είμαι αποθηκάριος σε αυτή την εταιρεία. Εγώ πηγαίνω τα αυτοκίνητα. Αν λοιπόν μιλήσω πολύ σωστά, με έχει περιφάρει σωστά η εταιρεία, έχει δώσει χρόνο σε μένα, που είμαι αυτός που μέσα από το στόλο πηγαίνω και παραδίδω στους πελάτες, με έχει εκπαιδεύσει, που είμαι ο τελευταίος τροχός αμάξης στην ουσία, με έχει εκπαιδεύσει και μου έχει δώσει αξία και σταθώ σε αυτό το τραπέζι και πω τι καταπληκτική δουλειά κάνουμε. Ότι είναι τα αυτοκίνητά μας, τα ελέγχουμε είναι ασφαλή. Περνάμε τακτικά τα ακτίο μας. Έχουμε σε συγκεκριμένες συνεργεία, κάνουμε τα σέρβις. Ότι αν ξεμείνουν εμείς πολύ γρήγορα είμαστε μαζί τους. Δηλαδή τους αναλύσουμε πόσο δυνατές είναι οι υπηρεσίες που έχουμε. Ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος δημιουργεί πώληση. Και τι κάνει? Λέει βεβαίως. Δίνει το τηλέφωνό του και απλά παίρνει ένας από την εταιρεία και πιστοποιεί την πώληση και στέλνει την προσφορά και κλείνει η πώληση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν lead μόνο για τις πωλήσεις. Υπάρχουν lead για όλη την επιχείρηση.
4: Για όλη την επιχείρηση. Είσαι χρόνια στις πωλήσεις. Ποιο είναι το πιο συχνό παράπονο που ακούς από τους ανθρώπους των πωλήσεων για το marketing?
5: Εγώ θα έλεγα ότι οι άνθρωποι των πωλήσεων γενικά είναι συναισθηματικοί πάρα πολύ.
4: Ναι.
5: Είναι πάρα πολύ συναισθηματικοί άνθρωποι.
4: Αυτό που λες.
5: Βεβαίως είναι
4: πολύ σωστό.
5: Και είναι αυτοί που θέλουν την επιβράβευση. Δηλαδή θέλουν όταν έχουν πετύχει κάτι, όταν έχουν κουραστεί πάρα πολύ για να πετύχουν κάτι, να ακούσουν ένα μπράβο από την εταιρεία τους. Εμείς τα sales, έχουμε τα Sales Excellence Awards. Είναι ένας πολύ μεγάλος θεσμός, πάρα πολλά χρόνια. Το κάνουμε μαζί με την εταιρεία Boost και Συνδυστό Πολιούσαν Ελλάδος. Τα Sales Excellence Awards τι επιβραβεύουν? Επιβραβεύουν τις πωλήσεις για αυτά που καταφέρνουν για όλη τη χρονιά που πέρασε. Και όχι μόνο, και νέες πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν κάποια και νέα κανάλια που μπορούν να βρήκαν. Αυτό λοιπόν, αυτή η γιορτή που κάνουμε εκείνη τη βραδιά της απονομής των βραβείων, είναι μια γιορτή που βλέπεις το ευχαριστούνται, διασκεδάζουν, γλεντάνε, γελάνε. Είναι ένα απάβγασμα από όλη αυτή την επιτυχία που έχουν όλη την προηγούμενη χρονιά. Άρα θα έλεγα ότι περισσότερο θέλουν την επιβράβευση άνθρωποι των πωλήσεων, ένα μπράβο. Είσαι πολύ καλός για αυτό που έκανες και νομίζω ότι αυτή είναι η ανταμοιβή τους.
4: Μια και τώρα μπήκε στο θέμα των βραβείων. Είμαστε περίπου μέσα Μαΐου. Σε τι φάση βρίσκονται τα βραβεία?
5: Ολοκληρώθηκαν οι υποψηφιότητες, ολοκληρώθηκαν αυτές τις μέρες και οι αξιολογήσεις που ήταν από καταπληκτικούς ανθρώπους της ελληνικής αγοράς, μάνατζερ, καθηγητές, έγκριτους δημοσιογράφους οι οποίοι ασχολούνται με το επιχειρηματικό και το μάρκετινγκ. Πετύχαν περισσότερες υποψηφιότητες από την προηγούμενη χρονιά. Αρχές Ιουλίου θα γίνει και η τελετή βράβευσης και θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό στέλεχος μαζί μας, Ελληνίδα για να πω συγκεκριμένα, η οποία έχει κάνει μια τεράστια παγκόσμια καριέρα σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και θα είναι τιμή μας που θα παραβρίσκεται και θα τη βραβεύσουμε, γιατί για μας το career path είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αυτή η managers έχει κατακτήσει παγκόσμια θέση στην εταιρεία που δουλεύει.
4: Ελληνίδα.
5: Και είναι πολύ σημαντικό οι Έλληνες να κατακτούν τέτοιες θέσεις.
4: Έκπληξη είναι, θα μας πεις?
5: Όχι, βέβαια.
4: Είναι έκπληξη. Ανυπομονώ να δω ποια είναι. Σε πόσο καιρό θα γίνει η απονομή, πότε περίπου?
5: Θα γίνει αρχές Ιουλίου. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πόσο συχνά πρέπει να μιλούν μεταξύ τους marketing και πωλήσεις?
5: Το ιδανικό?
4: Ναι.
5: Κάθε δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, οι εταιρείες πρέπει να βάζουν ένα leader μια φορά την εβδομάδα προκειμένου να ανταλλάσσουν απόψεις στα στελέχη τους και να μιλάνε για την αγορά. Εγώ θα έλεγα η καλύτερη έκφραση είναι όταν χρειαστεί πρέπει να μιλήσουν, γιατί είναι ζωντανή η αγορά, συμβαίνουν πράγματα, συμβαίνουν γεγονότα και θα πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να υπάρχει μια ανατροφοδότηση και άποψη το τι συμβαίνει και να μιλάνε μεταξύ τους. Το ζήτημα είναι ότι αυτά είναι, πρέπει να γίνονται δομημένα, όπως είπα, μία φορά την εβδομάδα να υπάρχει όχι μόνο το τμήμα πωλήσεων και το τμήμα marketing, και μία φορά το μήνα να υπάρχει η εξόρμηση, η εμπορική πολιτική που εφαρμόζει μία επιχείρηση, η οποία να περιλαμβάνει και τις ενέργειες επικοινωνίας και τις ενέργειες που θα κάνουν στο e-commerce. Άρα νομίζω ότι το πότε, το πού και το πόσο μπορεί να μην έχει στο τέλος καμία σημασία αν δεν υπάρχει μια πραγματική επικοινωνία. Άρα το κάθε δευτερόλεπτο που έλεγα πηγαίνει στην ποιοτική επικοινωνία. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι και απομακρυσμένοι να είμαστε, θα πρέπει να επικοινωνούμε, να μιλάμε την ίδια γλώσσα, τον ίδιο κώδικα, προκειμένου αφού είμαστε στην ίδια εταιρεία, και αυτό είναι πρέπει να φροντίζει η εταιρεία να δημιουργεί την ίδια κουλτούρα, για να λέμε τα ίδια πράγματα για το προϊόν. Άρα πιστεύω ότι το πόσο το είπαμε. Το πιο σημαντικό είναι η ποιότητα της επικοινωνίας που έχουμε όταν καθόμαστε μισή ώρα, μία ώρα και συζητάμε μεταξύ μας.
4: Και πες μερικά πρακτικά tips. Ας πούμε, μας είπες πριν, βασικά θέλω να σε ρωτήσω ότι είναι σημαντικό να συμμετέχει το sales team στην δημιουργία της στρατηγικής marketing.
5: Το sales team δεν μπορεί να είναι όλο το sales
4: team. Όχι.
5: Το sales team μπορεί να είναι ένα μεγάλο τμήμα.
4: Ναι, ναι, ηγεσία του.
5: Έτσι. Εκεί λοιπόν η ηγεσία όμως πρέπει να ακούει, η ηγεσία πρέπει να ακούει τους ανθρώπους που είναι έξω στην αγορά, γιατί η ηγεσία, το sales team δεν είναι τόσο συχνά στην αγορά. Στην αγορά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το δρομολόγιο τους και βγαίνουν στην αγορά. Στην αγορά είναι οι άνθρωποι που κάνουν πωλήσεις και μέσα καταστήματα. Ακούν τον καταναλωτή. Αντίστοιχα, σε μεγάλες εταιρείες ακούν τους αγοραστές. Βλέπουν πώς θα πουλήσουν. Μπαίνουν στα καταστήματα, βλέπουν πώς αντιδρά ο καταναλωτής και ποιο είναι το προφίλ του καταναλωτή. Στις δικές μου επιχειρήσεις, σας μιλάω ειλικρινά, εφαρμόζω να πηγαίνουμε να κάνουμε συναντήσεις μέσα καταστήματα. Δηλαδή η ομάδα, το leadership που κάνουμε στην εταιρεία, πάμε και το κάνουμε μέσα σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ, μέσα σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ για να καταλαβαίνουμε και να πιάνουμε τον παλμό και να βλέπουμε όταν θα θέλουμε να κάνουμε μια στρατηγική για αυτές τις επιχειρήσεις, και για τους καταναλωτές, ποιο είναι το προφίλ των καταναλωτών που αγοράζουν.
4: Και υπάρχουν πολλές φορές που προτείνεις κάτι και σου λένε πολύ σε αυτό δεν θα δουλέψει.
5: Θα σας πω κάτι. Είμαι ο πρώτος παθών και μαθών. Όταν ξεκίναγα την καριέρα μου, θα σας το πω, δούλευα σε μια εταιρεία με ποτά και είχαμε βότκα. Εκεί λοιπόν βγαίνει ένα πολύ ωραίο, μας βγάζουν μια πολύ ωραία διαφήμιση διαφημιστική, τηλεοπτική, και λέω αυτή είναι απαράδεκτη, δεν θα δουλέψει με τίποτα. Ποιο ήταν το λάθος μου? Ότι είπα τη δικιά μου άποψη. Λέω ας κάνουμε όμως και έρευνα, και βγαίνει η έρευνα ότι η διαφήμιση είναι καταπληκτική και πραγματικά έγραψε τρελά. Άρα από τότε τι έχω μάθει από μικρή ηλικία? Έρευνα. Το ποια είναι η δικιά μου άποψη δεν μετράει καθόλου. Θα κάνουμε έρευνα, θα μας έρθει πίσω από Focus Group και από άλλες πλέον συνισταμένες πάνω στο AI, υπάρχουν και ολοκληρές πλατφόρμες από κόσμο κτλ. Και από εκεί και μετά θα μπορούμε, αφού πήραμε την έρευνα, να αποφασίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό, και μετά θα δούμε το αποτέλεσμα.
4: Αντώνη, για ως τελευταία ερώτηση, γιατί πέρασε μια ώρα πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα. Ποια είναι η ιδανική σχέση marketing και πωλήσεων, κατά τη γνώμη σου, σε μια σύγχρονη επιχείρηση σήμερα? Συνεργασία, εξάρτηση, κοινή ευθύνη για ανάπτυξη?
5: Η κοινή ευθύνη και ανάπτυξη επιχείρησης. Πλέον πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν δύο τμήματα. Θα πρέπει να δώσουμε μια άλλη ονομασία. Γιατί το marketing δεν είναι άνθρωποι, το marketing είναι ομπρέλα, και θα πρέπει να δημιουργήσουμε εμπορικά τμήματα που θα έχουν ανθρώπους μέσα οι οποίοι θα ξέρουν να χειρίζονται το artificial intelligence, το AI, θα πρέπει να ξέρουν στρατηγική marketing, θα πρέπει να ξέρουν πωλήσεις και θα πρέπει να ξέρουν τι σημαίνει e-commerce και digital marketing. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι κάτω από την ομπρέλα που θα λέγεται στρατηγική marketing και θα δουλεύουν όλοι μαζί σαν μία γροθιά, γιατί μόνο όταν δουλέψουν σαν μία γροθιά θα μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και τελικά το κέρδος στην επιχείρηση.
4: Αντώνη Ποταμίτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
5: Είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
4: Φίλες και φίλοι, είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Ήμασταν παρέα για μία ώρα εδώ στον Αλφα Radio 989. Στον ήχο ήταν ο Ρέσης Παπάς. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Να είστε καλά και φυσικά να μείνετε επιχειρηματικά δραστήριοι.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Ο Θάνος Μπούπας στην ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και πάμε να σκρατήσουμε και απόψε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διάφορες περιόδους της ελληνικής και της διεθνούς δισκογραφίας. Ξεκινήσαμε το μουσικό μας ταξίδι με τον Σοκράτη Μάλαμα και το Τσιγάρο Τέλειωτο. Και αμέσως μετά έχει τη σειρά της Ανδριάνας Μπάμπαλη σε μουσική και στίχους Κώστα Λιβαδά με το Μοίρα μου έγινες.

ήταν η Αδριάννα Μπάμπαλη στο Μοίρα μου έγινες. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στη μουσική μας περιπλάνηση. Πάμε στο διεθνές ρεπερτόριο με AC/DC και Back in Black. Και αμέσως μετά είναι η σειρά των Radiohead με το Creep.

Ήταν το κρύπ από το Radiohead και γυρίζουμε και πάλι στα δικά μας με το περιπλανόμενο της Ανδριάνας Μπάμπαλη, σε μουσική Στάμου Σέμψη και σε στίχους Νίκου Μωραΐτη. Ένα ξεχωριστό τραγούδι γραμμένο με ιδιαίτερη ευαισθησία για το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Γιώτα Νέγκα στο δίκαιο με αυτό το υπέροχο χασάπικο του Θέμη Καραμαλατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με Elton John και Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο David Bowie στο The Man Who Sold the World και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι έρχεται ο Αλκίνος Ιωαννίδης με το Κίτα Κίτα σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου και σε στίχους Ελένας Νικολακοπούλου και αμέσως μετά η Χαρούλα Αλεξίου σε μια σπουδαία επανεκτέλεση του εμβληματικού τραγουδιού του Διονύση Σαββόπουλου που το έγραψε όταν ήταν κρατούμενος στην ασφάλεια τον Αύγουστο του 1967 επί δικτατορίας, σε δημοσθένους λέξεις.

Ήταν η Χάρης Αλεξίου σε μια μοναδική εκτέλεση στο Δημοσθένους Λέξης και πηγαίνοντας και πάλι στο Διεθνές Ρεπερτόριο, έρχεται ο Elvis Presley με το Suspicious Minds.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Stevie Wonder, I just called to say I love you, και δίνουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με την Νατάσα Μποφίλιο και τον Γιάννη Χαρούλη στο Κοίτα Εγώ, σε μουσική Θέμη Καραμουλατίδη και στίχους Γεράσιμο Βαγγελάτου. Και αμέσως μετά έρχεται ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τα μάτια δίχως λογική, σε δική του μουσική και σε υπέροχους στίχους του Ισάκ Σούση.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα σύνορα.

Ήταν Αλβές Μαχαιρίτσας και τα μάτια δίχως λογική και είσαι συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με Leonard Cohen και Is This What You Wanted.

Ήταν ο Μήλος Πασχαλίδης και οι κακές συνήθειες και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι μετά από αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία του σπουδαίου τραγουδοποιού με Ελένη Τσαλιγοπούλου και Χίλιες Σιωπές σε στίχους και μουσική Νίκου Ζουδιάρη.

Ήταν η Ελένη Τσαλεγοπούλου στο τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη, ενός σπουδαίου και αθόρυβου τραγουδοποιού, ο οποίος δεν έχει βγει ποτέ ιδιαίτερα δυναμικά στο προσκήνιο, αλλά έχει γράψει μια σειρά από σπουδαία τραγούδια που τα έχουν τραγουδήσει σημαντικοί ερμηνευτές, όπως ο Αλκίνος Ιωαννίδης, η Ελένη Τσαλεγοπούλου, ο Γιώργος Νταλάρας και πολλοί άλλοι. Και πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στο διεθνές ρεπερτόριο και πάλι με Gary Moore και The Loner, και αμέσως μετά έρχονται οι Dire Straits στο Swing.

Ήταν η Dire Straits στο Sounds of Swing και επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας με Δημήτρη Ζερβουδάκη σε δικούς στίχους και μουσική. Θα ακούσουμε τα ανίποτα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
2: Τι βλέπεις?
1: Το νόημα της ζωής.
2: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρισε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
3: μπουχός.
2: Αληθή.
1: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
4: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν οι Beatles στο Help και ακούτε Αλφαρέντο 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου και έχει το Παύλο Σιδηρόπουλος τώρα σε ένα εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και αμέσως μετά είναι η σειρά του Βασίλη Παπακοσταντίνου σε στίχους της Ελένης Κολακοπούλου φυσικά στα ελληνικά και σε μουσική του Λούτζο Μπατίστη στο Πριν το Τέλος.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Ήταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Πριν το Τέλος και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο διεθνές ρεπερτόριο με μια υπέροχη λυρική μπαλάντα του Eric Clapton, Wonderful Tonight.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Τζον Λένον στο Imagine και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της αποψινής μας μουσικής διαδρομής στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με Ελευθερία Αρβαντάκη και του Πόθου Ταγρήμη, σε στίγους του ποιητή Μιχάλη Γκανά και σε μουσική του σπουδαίου συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και θα κλείσουμε με Γιώργο Νταλάρα, σε μουσική Γκόραν Μπρέγκοβιτς και σε στίχους Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Σου άξισε μια καλύτερη αγκαλιά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας και απόψε. Ο Θάνος Μπούπας στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Αναλέμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 10. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δε με νοιάζει.

4 λεπτά μετά τις 5 στον Αλφα Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας μέχρι τις 8. Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ είμαστε για 3 ώρες με τη μικρή μας πόλη. Αυτή τη μικρή ιδιαίτερη πόλη, την οποία την έχουμε φτιάξει με το γούστο μας όπως ακριβώς τη θέλουμε, για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να συζητάμε, να κάνουμε βόλτες, να ακούμε μουσικές, τραγούδια, να συζητάμε, να βλέπουμε φωτογραφίες, να επικοινωνούμε. Στον ήχο παρέα μου έχω τον Κωνσταντίνο Ρέκα. Και ποδαρικό σήμερα, το πρώτο μήνυμα της εκπομπής έρχεται από τη Μαριάννα Κοκκιναρά. Γεια σου Μαριάννα, η οποία μου λέει καλησπέρα, καλή μας ακρόαση. Ωραίες έτσι ανάσες. Ωραία, χαλαρά θέλω να είμαστε. Να αφήσουμε τις ιστερίες και τα στρες και τα άγχη πίσω. Τουλάχιστον για αυτό το τρίωρο να είμαστε τελείως διαφορετικά. Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη είναι έρχεται παρέα με, με το κορυφαίο γραφείο ταξιδίων Manisys Travel. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τι συμβαίνει και πώς μπορούν να οργανώσουν ένα αξέχαστο ταξίδι. Γιατί νομίζουμε ότι με τόσες πληροφορίες που μπορούμε να βρίσκουμε εύκολα πια, ότι αυτό, η πληροφορία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι γνώση, παιδιά. Η πληροφορία μας λέει τι υπάρχει. Η γνώση είναι αυτό που αυτός που ξέρει τι αξίζει. Το σχήμα οξύμορο στην όλη υπόθεση είναι ότι σήμερα το ωραίο είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Το δύσκολο είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα επίσης. Είναι και ωραίο αλλά και δύσκολο. Μέσω Google μπορούμε να βρούμε 100 ξενοδοχεία. Δεν μπορεί να σε γνωρίσει και να σου πει ποιο από τα 100 είναι πραγματικά για σένα. Άλλο έχω πρόσβαση στην πληροφορία και άλλο γνωρίζω ένα προορισμό. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, για τα υπέροχα ταξίδια μας, Manisys Travel, και οι βόλτες μας Κυριακή απόγευμα ξεκινάνε. Φτιάξτε το απογευματινό καφεδάκι ή ένα ελαφρύ ποτό, ό,τι μπορείτε, και ελάτε. Να δυναμώσει και η ένταση του ραδιοφώνου, παρακαλώ. Η επικοινωνία μας γίνεται με μηνύματα μέσω Viber 6947 989 989.

και μινιμάλ με τη συνδρομή του πολύ αγαπημένου αξέχαστου φίλου μας Δάκη. Η στιγμή. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Άλεξ, ο οποίος δηλώνει παρόν και μου λέει: σε έχω βάλει στο πρόγραμμα μου κάθε Σαββατοκύριακο, θα συντονίζομαι. Και αυτός είναι ο κύριος Μέλλοου και μου στέλνει τη φωτογραφία ένα ξυλάκι κουκλί. Ο κύριος Μέλλο είναι θαύμα. Καλησπέρα, έτοιμο το καφεδάκι και εκεί κοντά στη Δύση που θα μας βρει παρέα με τις υπέροχες μουσικές θα πιούμε και το ποτάκι μας. Η φίλη μας η Βίκη που μας εχώει από τη Ρόδο. Καλησπέρα Βίκη μου. Έτσι θέλω να μπούμε στην ατμόσφαιρα. Τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου. Α, ήταν χθες, μόλις χθες. Ένα τραγούδι που έχει κάνει χιλιάδες επανεκτελέσεις, χιλιάδες διασκευές. Έχει τραγουδηθεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Ξεκίνησε από τη Γαλλία, από τον Σάρλ Αζναβούρ.

Το τραγούδι γαλλικά είναι το Encore του Σάρλας Ναμπούρ, βέβαια. Μετά έγινε αγγλικά, Yesterday When I Was Young. Μετά τραγουδήθηκε, όπως σας έλεγα, σε χιλιάδες χώρες και σε χιλιάδες γλώσσες. Τα ελληνικά λόγια έχει γράψει η Νινή Ζαχά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Το μεγάλο θέμα των ημερών μας. Πάρα πολλά ψέματα. Πολλά.
2: Δεν υπάρχει λόγος να υποφέρω, ούτε καν να προφέρω το όνομα σου εδώ. Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το εργοτήσεως στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις.

Ένας φίβος δηλητηριάς. Ψέματα, μόνο ψέματα. Πες μου ψέματα. Μόνο με αυτά έχουμε συνηθίσει να ζούμε. Όταν ακούσουμε κάποια αλήθεια, κλωτσάει. Κλωτσάει το θέμα. Και εναντιωνόμαστε στην αλήθεια, έτσι. Μας αρέσουν τα ψέματα, τα κουκουλώματα, τέτοια. Okay. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Άλεξ έχει ανησυχίες και θέλει να το κουβεντιάσουμε κιόλας. Μου λέει, με απασχολεί ένα θέμα σχετικά με τον, με το δυστοπικό μέλλον. Η τέχνη είναι τέχνη, ακόμα και με τεχνική νοημοσύνη. Πότε πάβει η τέχνη να είναι τέχνη? Λοιπόν, είναι μεγάλο θέμα, Άλεξ. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε στο ραδιόφωνο. Να απαντάω εγώ, να απαντάς εσύ και τα λοιπά. Καήκαμε. Απλώς θέλω να σου πω ότι, γιατί πολύ φρέσκο, πολύ επίκαιρο, μόλις ανακοινώθηκε, σπάνιο. Αποφάσισαν οι ισχυροί της τεχνολογίας, συμφώνησαν, πράγμα σπάνιο, ότι πρέπει να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Επιτέλους συμφώνησαν και ο Elon Musk και ο Sam Altman και ο Dario Amodei, οι μεγάλες εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να παγώσουμε προσωρινά τη βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε η πρόληψη των κινδύνων να μπορέσει να ακολουθήσει το ρυθμό, έγραψε ο Amodei σε μήνυμα που δημοσίευσε στον προσωπικό του ιστότοπο. Να μπει φρένο στην ανάπτυξη του AI. Έτσι πρέπει, γιατί ακόμα δεν ξεκίνησε, κοντεύει να πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Αργά ξημερώνει και όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν. Το παρήγορο είναι ότι συμφώνησαν επιτέλους, πράγμα σπάνιο, τα μεγάλα κεφάλια, ότι να βάλουν λίγο φρένο. Οκ, καλό είναι αυτό. Λένε ότι ψέμα μπορούν, λένε ψέμα. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μου, στο Γιώργο τον Βρέτα. Άργησα 10 λεπτά, δήμαρχε. Ελπίζω να μην μου βάλεις απουσία. Όχι, Γιώργο, βάλει μόνο. Ελπίζω να περάσουμε ένα υπέροχο απόγευμα μαζί σου. Κάνε τα μαγικά σου. Έγινε. Α, να τα καφεδάκια. Μια ωραία φωτογραφία με λουλουδάκια. Ένα λευκό τριαντάφυλλο και δύο φλιτζάνια καφέ. Με αγάπη, η Σόφη μας εύχεται. Καλησπέρα, δήμαρχέ μας. Από το πρωί τρέχω, αλλά δήλωσα πως όταν έρθει ο ποιμένος μου, Νίκος Μουρατίδης, θα χαθώ. Σόφη. Έλα να σε πιάσω από το χέρι, να χαθούμε παρέα. Η μικρή μας πόλη. Αλφα Radio 989. Κάθε Σαββατοκυριακό. 5 με 8. Χανόμαστε, πιασμένοι χέρι-χέρι.

λέμε. Και όχι, μην με ρωτάτε αν είμαι εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είμαι καθόλου εναντίον. Δεν είμαι καθόλου εναντίον της ανάπτυξης και της καινούργιας τεχνολογίας. Όλα τα θέλω, ειλικρινά. Αρκεί πίσω από όλα αυτά να υπάρχει παιδεία, να υπάρχει κουλτούρα, να υπάρχει πολιτισμός. Γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά, είναι καταστροφικά, ό,τι και να βγει. Και η τεχνολογία, αν δεν έχει από πίσω της κουλτούρα, είναι φωνικό όπλο.

ευκαιρίες δοθήσεις. Στασούλα, καλησπέρα. Να σου πω ότι το σύστημα εδώ δεν δέχεται κλήσεις. Βλέπω ότι παίρνεις, αλλά δεν έχουμε τέτοιο σύστημα. Μόνο γραπτά. Για κλήσεις ξέρεις πού.

Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη. Ταξιδεύουμε στη μικρή μας πόλη παρέα με τη Manesis Travel, διότι αυτοί είναι οι γνώστες, αυτοί ξέρουν τα πάντα. Γιατί ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο λάθος σημείο μπορεί τελικά να είναι λάθος ξενοδοχείο. Και μου έχει τύχει αυτό. Έχω κλείσει μέσω ίντερνετ ένα υπέροχο ξενοδοχείο, το οποίο ήταν στο διαόλου τη μάνα, και βέβαια ήταν το λάθος ξενοδοχείο. Εν πάση περιπτώσει, στα ταξίδια η λεπτομέρεια αλλάζει πολλές φορές ολόκληρη την εμπειρία.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θα καταλάβατε πιθανόν ότι η μουσική που ακούμε είναι από κινηματογραφική ταινία και όχι όποια και όποια. Είναι μουσική του Jerry Goldsmith από το αριστούργημα του Ρωμάν Πολάνσκι, Chinatown.

0: χρησιμοποίησα τη μουσική του Jerry Goldsmith από το Chinatown, μια ταινιάρα του Ρωμάν Πολάνσκι, με αγαπημένους, πολύ αγαπημένους all time ηθοποιούς, τον Jack Nicholson και τη Faye Dunaway. Βέβαια παίζει και αυτή η τεράστια μορφή του σινεμά, ο John Huston. Για να υποδεχτώ τον κύριο Γιώργο Χατζηνικολάου. Κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Μουρατή, τι κάνετε?
0: Σωστά τα είπα?
1: Σωστά τα είπατε όλα, ενθουσιάστηκα που άκουγα τη μουσική αυτή στο τηλέφωνο, μου έκανε εντύπωση που το άκουγα.
0: Γιατί διάβασα ότι σήμερα το βράδυ παίζετε το Chinatown.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Α, ωραία, γιατί έχω οργανώσει να έρθουμε.
1: Στα αρχή δεν ήταν, λέω, αυτή η μουσική, τι ακούω τώρα, κάτι μέσα στα κομπιούτερ μας εδώ ακούω ή στο ραδιόφωνο?
0: Μα λέω, θέλω να μιλήσω με κάποιον που έχει ένα θερινό κινηματογράφο. Και μετά έμαθα, δεν το ξέρα δηλαδή. Στο Επικολωνό έχω έρθει πάρα πολλές φορές και έχω δει πάρα πολλές ωραίες παραστάσεις και έχω καθίσει και στην αυλή τότε που κάπνιζαν για να καπνίσω. Και τώρα είδα ότι το έχετε κάνει κινηματογράφο την αυλή και ενθουσιάστηκα.
1: Ναι, λέγαμε να μην είναι μεσιοποιητή το καλοκαίρι. Να κάνουμε κάτι το καλοκαίρι. Έχουμε αυτόν τον ωραίο πλάτανο και κάτω από αυτόν τον ωραίο πλάτανο μπορεί να κάτσει να βλέπει σινεμά. Το έχουμε οργανώσει έτσι στα θερινό σινεμά.
0: Μα είναι υπέροχο. Το έχετε κάνει πολύ ωραίο και όντως το στολίδι της αυλής είναι αυτός ο τεράστιος πλάτανος. Για πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, και κάνετε και ωραία αφιερώματα. Είστε οι υπεύθυνοι του κινηματογράφου?
1: Ναι. Ένας από τους υπεύθυνους, αλλά και αυτός που το έσπρωξε να συμβεί.
0: Ναι. Και πόσο καιρό λειτουργεί?
1: Τώρα από πέρσι. Είναι η δεύτερη χρονιά φέτος. Το αποφασίσαμε να είναι κάθε Ιούλιο και Σεπτέμβριο.
0: Αύγουστο?
1: Τον Αύγουστο δεν είναι.
0: Κλείνει.
1: Κλείνει γενικά. Όλοι οι συνεργάτες, όλο το team κλείνει. Είναι η περίπτωση των διακοπών μας.
0: Ωραία. Άρα δουλεύετε το καλοκαιρινό σηματάκι 2 μήνες το χρόνο.
1: 2 μήνες το χρόνο. Τέλεια. Όλο το άλλο είμαστε θέατρο. Αφού και δεν υπάρχει άλλο, είναι μόνο ο Αύγουστος που είναι η τρύπα, όντως.
0: Ναι.
1: Και όλο το υπόλοιπο μήνες είναι θεατρικές δραστηριότητες.
0: Ναι, ναι. Έχω έρθει πολλές φορές, αλλά δεν ήξερα ότι υπήρχε σύνομα. Αλλά αφού μου λέτε ότι είναι από πέρσι, οκ. Okay. Δικαιολογούμε κάπως. Και τι αφιερώματα. Τι αφιερώματα. Πώς?
1: Έχουμε κρατήσει και λίγο low profile, να πούμε. Πέρσι ήταν, δεν το διαφημίσαμε καθόλου, ήταν πιο πειραματική η προσπάθεια.
0: Αυτό που κάνετε, δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ λάθος. Είναι τόσο ωραίο πραγματάκι, ένα κόσμημα, και δεν το διαφημίζετε κάπως?
1: Το βάλαμε, το σπρώξαμε στους φίλους του θεάτρου με τα social και αυτά. Το έκαναμε.
0: Δηλαδή, πάει καλά.
1: Ωραία. Πάει καλά, ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Τώρα θα πάει και καλύτερα που σας βγάλαμε και στο ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό που κάνατε.
0: Το χειμώνα στο θέατρο ξεκινάτε πότε?
1: Ξεκινάμε μέσα στον Οκτώβριο. Έχουμε φέτος, είναι η δεύτερη φορά που καταπιανόμαστε με τον Μακδόνα. Τον Μάρτιν Μακδόνα. Ίσως να είχατε δει το «Η Βασίλισσα της Ομορφιάς». Αλλά και μας είχε κόψει τότε η πανδημία κάπως.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα είμαστε πάλι σε ένα έργο του Μακδόνα από την ίδια εποχή, την αρχική του εποχή του Μακδόνα. Λέγεται «Η Μοναξιά της Δύσης». Έχει μεταφραστεί και κυκλοφορεί σαν βιβλίο στα βιβλιοπωλεία ως «Μοναξιά της Άγριας Δύσης». Η Μοναξιά της Δύσης το έχουμε πει εμείς και έτσι πάει σιγά σιγά να καθιερωθεί ο τίτλος, γιατί έτσι είναι και ο εγγλέζικος.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ένα έργο, όποιος ξέρει από Μακδόνα, κινηματογραφικά είναι γνωστός, πέρσι ανεβάσαμε την ταινία του κιόλας, «Οι Τρεις Πινακίδες».
0: Που έχει πάρει και το Όσκαρ η...
1: Μπράβο.
0: Η
1: σύζυγος του Κοέν.
0: Του Κοέν, ναι. Η Φράνσις Μακντόρμαντ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στο θερινό κινηματογράφο του Επικολωνό. Όχι, τι να ξαναγυρίσουμε. Έχω δει στο Επικολωνό μέχρι και την Καριοφυλιά Καραμπέτη, για να καταλάβετε.
1: Ήταν 4 χρόνια εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: 4 χρόνια. Δύο παραστάσεις. Μία.
0: Ναι.
1: Ναι, είχατε δει το Λατσούγκα, μάλλον. Ναι.
0: Το Λατσούγκα, ναι.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστική. Κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα σας δω, ελπίζω να σας δω το βράδυ που θα έρθουμε να δούμε το Chinatown.
1: Μην μας έρθετε σήμερα που είναι γεμάτο.
0: Είσαστε γεμάτοι.
1: Άμα έρθετε θα σας βρούμε θέση.
0: Καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ πάντως.
0: Για χαρά σας. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ναι.
0: Ορίστε το καλοκαιρινό σινεμαδάκι, το Επικολωνό.
2: Τα καλύτερα μας χρόνια.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί τραγουδάει μας σχολείο.

καθημερινά σινεμά του Λουκιανού Κελαϊδόνη από τη φωνή της Βίκη Γοσχολιού, γιατί μιλάγαμε πριν για το θερινό κινηματογράφο Επικολωνό, που είναι ακριβώς η αυλή του θεάτρου Επικολωνό, που όπως σας είπα απόψε παίζει και ακούσατε ότι είναι και γεμάτο το Chinatown του Ρωμάν Πολανού.

αφιερωμένο στο τραγούδι του Καραμουρατίδη με τη Βίκη Καρατζόγλου. Υπέροχο. Ευχαριστώ πολύ, μου λέει η Αθηνά. Ναι, τα ψίχουλα. Υπέροχο. Τα λόγια είναι του Γεράσιμου Βαγγελάτου, έτσι, Αθηνά.

Εκτός από καλλιτέχνες που μαθαίνουμε τα νέα τους και μας μιλάνε εδώ στην εκπομπή, θέλω να βγάζουμε και έτσι καλοκαιρινά σινεμαδάκια ή τέτοια πράγματα. Γι' αυτό, οπότε, αν έχετε κάτι να μου συστήσετε, κάτι που αξίζει και έχετε πάει και πρέπει να κερδίσει λιγάκι δημοσιότητα, να μου το λέτε, να το οργανώνουμε σιγά σιγά. Η φίλη μας η Τασούλα μου λέει: Νίκο μου, καλησπέρα και σε όλη την παρέα της μικρής μας πόλης. Μα τι ωραία που βρεθήκαμε πάλι όλες και όλοι μαζί να βολτάρουμε χέρι-χέρι παρέα με την υπέροχη μουσική σου. Τασούλα μου, τα φιλιά μου. Ευχαριστώ.

0: Και όμως η μουσική που ακούμε είναι ελληνική. Υπερθαλαντούχος, υπέροχος Σταύρος Λάντσιας. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα, απλώς δεν τα προωθούν τα μέσα. Προτιμούν να ασχολούνται με άλλα υποδέστερα πράγματα και να αφήνουν τα ταλέντα να παιδεύονται. Σταύρος Λάντσιας, εξαιρετικός μουσικός, εξαιρετικός συνθέτης. Διάβαζα μια τρομερή ιστορία, δεν την είχα πάρει είδηση και δεν ξέρω γιατί τώρα πήρε δημοσιότητα. Είναι ένας ψαροτουφεκάς ο οποίος πήγε να ψαρέψει. Το 18 έγινε αυτό. Και εκεί που είδε ένα ψάρι και το είχε κατέβει στα 42 μέτρα και το ακολούθησε το ψάρι για να το καμακώσει και ξαφνικά βλέπει μπροστά του ένα πράγμα που στην αρχή νόμιζε, είπε ο ίδιος, νόμιζε ότι ήταν βράχια, αλλά δεν ήταν βράχια, ήταν αμφορείς. Να μην σας τα πολυλογώ. Ανακάλυψε παλιό ναυάγιο του 5ου αιώνα π.Χ. με 600-650 αμφορείς ηλικίας 2.500 ετών, παρακαλώ. Είδα το ψαροντουφεκάς. Δεν ξέρω γιατί πήρε τώρα δημοσιότητα. Τώρα το είδα και εγώ το θέμα. Δήμος Αδάμης λέγεται ο καταδίτης. Και μπράβο του που κάνει αυτή την ανακάλυψη και το είπε στις αρχές για να επέμβει και η ενάλεια αρχαιολογική. 600-650 αμφορείς όλων των ειδών, λέει, ηλικίας 2.500 ετών, μάλιστα.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ένα τραγούδι αληθινό κομψοτέχνημα, ενορχιστρωτικά και αυτές οι υπέροχες διφωνίες. Σταύρος Χιόλας, με τη συμμετοχή του Αλκίνο Ιωαννίδη. Κοίτα τη χαραυγή.
1: Κοίτα τη χαραυγή. Κοίτα τη χαραυγή.
0: Εξαιρετικές διφωνίες, εξαιρετικές.
1: Σου χαιρέτησα και ξάπλωσα στο χώμα. Μα η ψυχή μου ονειρεύεται ακόμα.
0: Παρόλο την τρομακτική βροχή που είχε χθες στη Θεσσαλονίκη, αυτό το μπουρίνι, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου έγινε και ο κόσμος που μαζεύτηκε ήταν κάτι το απίστευτο, ήταν πάρα πολύ λαός. Είχαμε και την επική τούμπα της και της Γαρμπίν, η οποία το είπε και η ίδια. Έφαγα μια επική γλίστρα, αλλά είμαι καλά, εντάξει. Λοιπόν, όλο το ανάθεμα που έφαγε ο Ρέμος για τη συναυλία αυτή, δεν ξέρω τι τους έπιασε πάλι, οι γνωστοί αντιρρησίες του πληκτρολογίου, δεν θέλανε να γίνει αυτή η συναυλία, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάμε. Απόστολος Μόσιος.
1: Έχτιζα χρόνια ένα ξύλινο σκαρί.
0: Παραγωγή Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Θα

από το υπέροχο άλμπουμ του που λέγεται «Θυμωμένα όνειρα», «Δώσ' μου μια θάλασσα», ο Απόστολος Μόσιος με παραγωγό τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

εδώ είμαι, σιγά μην έλειπα. Πού θα βρω καλύτερη παρέα? Βολτάρω μαζί σας, όλοι μας, μια ζεστή αγκαλιά. Κοραλία Μαριέλη. Καλώς την Κοραλία.

Χαίρομαι που οι φανατικοί ακροατές της μικρής μας πόλης αισθάνονται πάρα πολύ ωραία παρέα, χέρι-χέρι, να κάνουμε βόλτες και να λέει ο ένας τον άλλον να με προσέχεις. Νίκος Πορτοκάλογλου.

0: Αλφα Radio 989. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αλφα Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης εδώ με τη μικρή μας πόλη. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8, 3 ώρα μουσικά ταξίδια. Παρέα μας έχουμε την Manesis Travel.

κανείς από πού να προφυλαχτεί στις μέρες μας. Τα πάντα είναι εύκολα και τα πάντα είναι επικίνδυνα. Αυτό έχω καταλάβει. Διαβάζω τώρα ότι η πασίγνωστη εταιρεία που φτιάχνει προϊόντα για τα μαλλιά τις έρνουν στα δικαστήρια, τις έκαναν μήνυση και πάει στα δικαστήρια, διότι υπάρχει, λέει, κίνδυνος από ένα προϊόν της που είναι για το ίσιωμα των μαλλιών να προκαλεί καρκίνο. Καταλαβαίνετε, θα ήταν σοκ. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω διεθνώς τώρα, έτσι. Μεγάλη εταιρεία που τις έκαναν μήνυση και τις έρνουν στα δικαστήρια γιατί το προϊόν του ισιώματος των μαλλιών προκαλεί καρκίνο. Και η ερώτηση είναι γιατί το αφήνεις να κυκλοφορεί στο εμπόριο. Δεν γίνονται εξετάσεις, δεν εξετάζει κάποιος αυτά τα προϊόντα. Δεν ξέρω τι να πω, παιδιά, ειλικρινά. Δεν ξέρουμε δηλαδή από πού να προφυλαχτούμε. Ήταν η Βίκη Καρατζόγλου στην πιο δύσκολη ώρα και είναι η τριάδα. Όνειρο βαθύ λέγεται το τραγούδι και είναι ο Δημήτρης Καράς, παρέα του ο Στάθης Δρογώσης και ο Απόστολος Ρίζος.

Φαντάζομαι όλοι μας να έχουμε προσέξει ότι στα ταξίδια μας το πολυτιμότερο προϊόν είναι ο χρόνος. Ειδικά όταν τα ταξίδια είναι σύντομα, ο χρόνος μετράει πάρα πολύ. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης δεν πληρώνει ένα γραφείο ταξιδιών. Τα λέω αυτά τώρα επειδή έχουμε τη Manis Travel στην παρέα μας. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης δεν πληρώνει μόνο για υπηρεσίες, πληρώνει και για τον χρόνο που δεν θα χάσει. Ώρες έρευνας, λάθος επιλογές, περιττές μετακινήσεις, κακή σειρά επισκέψεων, ένα βράδυ χαμένο επειδή το ξενοδοχείο βρίσκεται στην άλλη άκρη της πόλης, ουρές στα μουσεία, δεκάδες πράγματα που μπορεί να σε καθυστερήσουν και να χαλάσει το χρόνο σου. Οι άνθρωποι στη Manis Travel διαθέτουν κρίση, ευθύνη και λογοδοσία για το συνολικό αποτέλεσμα. Ορφέας Περίδης. Κάτι μου κρύβεις.

υπέροχος Ορφέας Περίδης, πόσο πίσω μεταξίδεψες. Σε ευχαριστώ για το ξύπνημα των αναμνήσεων. Βίκη, είδες η Βίκη μου, η μουσική, τα τραγούδια έχουν μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Πολλές φορές και θεραπευτικό λόγο. Αλλά αυτό που λες, το ξύπνημα των αναμνήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει κάποια τραγούδια που τα έχουμε συνδέσει με στιγμές της ζωής μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η μικρή μας πόλη στον Αλφα Radio 989. Την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Βασίλη Γαλανόπουλο. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μόνο που στη μικρή μας πόλη δεν θα θέλω να μιλάμε για τέτοια. Θέλω να κάνουμε μια μικρή αποτοξίνωση. Να λέμε για άλλα πράγματα, να μιλάμε για μουσικές, για τραγούδια. Για άλλα, τελείως άλλα. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα.

Μανάκια, ένα ζευγάρι που μας ακούει από τη συννεφιασμένη Βιέννη στην Αυστρία, ο Νεκτάριος και η Ακριβή. Κύριε Μωρεθίδη, καλησπέρα. Σας διαβάζουμε στο Facebook, σας ακούμε και στο ραδιόφωνο. Χαιρετισμούς από τη συννεφιασμένη Βιέννη. Νεκτάριος και Ακριβή. Παιδιά, γεια σας. Σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα και που επικοινωνείτε. Θα χαίρομαι να ακούω τα νέα σας και να μας γράφετε τι κάνετε στην Αυστρία. Και δεν σας κρύβω ότι και εδώ αρχίζουν να μαζεύονται κάποια συννεφάκια, ε. Καλησπέρα, Νίκο μου. Η σημερινή εκπομπή θα αποδειχθεί βάλσαμο για όλους μας που προετοιμαζόμαστε για μια δύσκολη εβδομάδα που μας έρχεται. Το χάδι στο αυτί από τη μικρή μας πόλη. Τα σέβη μου. Γιώργος Περιόχος. Έχουμε εκπαιδευτεί, Γιώργο μου, στα δύσκολα από ό,τι ξέρεις τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν μας πτωεί. Εύχομαι να πολεμήσεις κάθε δυσκολία και να βγεις νικητής. Πάμε. Η Βίκη επανέρχεται για να μου πει ότι λένε πως η μυρωδιά είναι η πιο δυνατή σύνδεση με ανάμνηση και η μουσική η αμέσως επόμενη. Η μυρωδιά και η μουσική, ε. Σε ποια θέση βρίσκεται? Και δεν μιλάω για γεύση φαγητού, μιλάω για

Μ' αρέσει επίσης που η ομάδα μας στο Facebook, η μικρή μας πόλη, έχουμε δική μας ομάδα στο Facebook. Θα τη βρείτε εύκολα με ελληνικά. Η μικρή μας πόλη έχει γεμίσει φωτογραφίες από χθες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ό,τι πέφτει στην αντίληψή σας εκεί, επικοινωνούμε και εκεί. Και μια και η Βίκη μίλησε για μυρωδιά, που είναι η πιο δυνατή σύνδεση με την ανάμνηση, ας δούμε ένα ωραίο λουλούδι και μια υπέροχη μυρωδιά. Γιώργος Νταλάρας.

Μπράβο βρε Άλεξ, πολύ τάλαντος. Γράφεις ποίηματα και ωραία ποίηματα από ό,τι διάβασα. Και αυτό το καλάθι με τα λουλούδια που μου έστειλες, που το έχεις ζωγραφίσει εσύ, επίσης υπέροχο. Μπράβο.

0: μια Κυριακή συνεφιασμένη με υπέροχη μουσική, μυρωδιές και αναμνήσεις και μια υπέροχη φωνή. Αφήνω το κύριο Μουρατίδη. Μας ταξιδεύεις, αγαπημένε Νίκο μας.
1: Η αγάπη πάει με μπαστούνι.
0: Βίκη Γρηγοριάδου.
1: Στο τακούνι.
0: Βίκη, σε ευχαριστώ πολύ.

Η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, βγάζει στη σειρά νούμερο 1 οσμή, μυρωδιά. Νούμερο 2 ήχος. Νούμερο 3 εικόνα και γεύση. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα είδες που η γεύση παίζει ρόλο. Πώς το είπα. Καλησπέρα Νίκο μας. Σε σκεπτόμαστε επιστρέφοντας από τη Σύφνο και ανυπομονούμε να ακούσουμε σε επανάληψη το βράδυ την εκπομπή. Ελπίζω να λάβεις το μήνυμα, μιας και είμαστε μεσοπέλαγα. Στέλνουμε την αγάπη μας, Ροζαλία Νατάσα Πικό. Καλή επιστροφή, κορίτσια.

κομματάρα, τι κομματάρα. Σοκράτης μάλα μας. Πολύ αγαπημένος βέβαια, έτσι. Πριγκιπέσα.

τόσο υπέροχα μηνύματα. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ, παιδιά. Έτσι μου αρέσει να είμαστε στη μικρή μας πόλη, να συναντιόμαστε, να είμαστε αγαπημένοι, να λέμε ωραία πράγματα ένα στον άλλο, να είμαστε ευγενείς. Δεν θέλω εδώ να έχουμε κακίες και χλεβασμούς και όλα αυτά. Με χαλάνε πολύ άσχημα. Εδώ είπαμε, είμαστε στη μικρή μας πόλη, την οποία έχουμε φτιάξει ακριβώς όπως θέλουμε εμείς.

0: πολύ καλά κάνεις, μου λέει η Θήλμα. Έχω σηκωθεί και χορεύω. Και πολύ καλά κάνεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ένα τραγούδι του τεράστιου Απόστολου Καλδάρα σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Στην εκτέλεση που το ακούμε, το αγαπήσαμε, το λατρέψαμε όλοι από το soundtrack της ταινίας Ευτυχία, την ταινία του Άγγελου Φραντζή. Υπέροχη ταινία.
1: Ελπίδες λιγοστές.
0: Εξαιρετική επανεκτέλεση του κομμάτου.

0: Είδατε πόσο ωραίο είναι να ξαναζεί ένα τραγούδι μετά από τόσα χρόνια σε μια εμπνευσμένη διασκευή και με μια τόσο ωραία φωνή, τόσο ωραία προσέγγιση. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι ο ερμηνευτής, υπέροχος. Όχι μόνο ότι τραγουδάει σωστά και υπέροχα, αλλά πώς προσεγγίζει το κομμάτι. Τρελαίνομαι. Και τον έχουμε και στη γραμμή μας. Κώστα Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
0: Να μιλάμε στο ελληνικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, δεν έχουμε γνωριστεί. Κώστα μου, δεν έχουμε γνωριστεί.
1: Έχει τύχει μια φορά να συναντηθούμε, αλλά
0: πού?
1: Δεν έχουμε γνωριστεί.
0: Α, πού?
1: Σε μια κοινή εκδήλωση, νομίζω. Ήταν κάπου στο Νιάνο. Όχι στο Νιάνο, κάπου στο κέντρο, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Μπορεί
1: τώρα.
0: Στο Νιάνο, έκανα κάτι εκδηλώσει στο Νιάνο, ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ήταν στο Νιάνο. Έχει καιρό, ναι. Βέβαια αυτό. Αλλά εγώ σας ξέρω και σας παρακολουθώ χρόνια.
0: Σε ξέρω και σε παρακολουθώ.
1: Σε ξέρω, ναι. Σε παρακολουθώ χρόνια και εκτιμώ πάρα πολύ το γούστο σου πρώτα απ' όλα και την προσέγγιση σου σε ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά ιδιαίτερα.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ η αυστηρότητα και η κάθετη άποψη που έχεις. Πολύ μου αρέσει αυτό. Γενικά μου αρέσει στους ανθρώπους, αλλά κάποιοι που όταν το κάνουν. Και υπάρχει και ένα περιεχόμενο σε αυτό που κάνουν, έχει μεγάλη σημασία και έχει και μεγάλη προσφορά. Είναι. Αυτό είναι προσφορά για τους ανθρώπους. Κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν πειράζει. Αρκεί να αφορά κάποιους που το καταλαβαίνουν.
0: Επίτηδες, εγώ το κάνω σε μερικούς ανθρώπους για να είμαι τόσο κάθετος, για να μην τους δίνω ψεύτικες ελπίδες, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν ήσουν πάρα πολύ τυχερός που. Πώς γνωρίστηκες με το Μίνο Μάτσα?
1: Το οποίο έχω γνωριστεί πάρα πολλά χρόνια, προτού συνεργαστούμε, με έναν τρόπο καθαρά, θα έλεγα φιλικό, μέσα στο στούντιο, γιατί εκεί και εμένα ο χώρος εργασίας μου, ένας από τους χώρους εργασίας μου είναι το στούντιο Οντεόν, το οποίο είναι του Μίνου, και εκεί γνωριστήκαμε πριν από περίπου, θα πω χοντρικά, 15 χρόνια. Τότε λοιπόν υπήρξε μια συμπάθεια αμοιβαία. Και αυτό εξελίσθηκε στον χρόνο με την επαγγελματική συνεργασία και το δυνάμουμε ταυτόχρονα της φιλίας μας. Είμαστε πολύ φίλοι με το Μίνο από τότε. Η πρώτη μας σχέση επαγγελματική είναι η μουσική που έχει γράψει στο Δίποδα επί Κολωνό το 2016, όχι το, ναι, το 2016, όπου εκεί μου ζητάει να κάνω έναν ψάλτη του χορού. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας και μετά ήρθαν τα τραγούδια.
0: Και μετά ήρθαν τα τραγούδια, μετά ήρθε η ευτυχία, μετά ήρθε και το. Η Πανθέη.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει συνδέσει τη φήμη σου, ας πούμε, με την εικόνα, έτσι. Και την ταινία και τηλεόραση. Σε πήρα, Κώστα μου, σε πήρα για να μιλήσουμε λιγάκι για την συναυλία σου την Τετάρτη. Που μας έρχεται στο Βεάκιο του Πειραιά, στο θέατρο Βεάκιο. Θέλω να μου πεις, κάνεις μια συναυλία με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα περιέχει, τι θα ακούσουμε?
1: Αυτή είναι μια παράσταση που την έχουμε ξεκινήσει με τον Νεοκλή εδώ και 2 χρόνια. Και αρχικά την είχαμε σχεδιάσει για να γίνεται σε κλειστά θέατρα. Φέτος το καλοκαίρι όμως είπαμε να τη βγάλουμε βόλτα και στα ανοιχτά θέατρα. Και ξεκινήσαμε από το Κυπωθέατρο Παπάγου που καταλάβαμε ότι υπήρξε μια διαφορετική επαφή και πιο. Ενώ το φοβηθήκαμε στην αρχή, να πω την αλήθεια, τι το εγχείρημα.
0: Συγγνώμη, είναι η ίδια παράσταση που έπαιζε στον Παρνασσό?
1: Αυτή που κάναμε στον Παρνασσό, ναι, είναι τροποποιημένη βέβαια.
0: Τροποποιημένη, οκ, okay, ναι, λοιπόν.
1: Ναι, ένα κομμάτι της, ναι. Αλλά κατά κανόνα θα έλεγα, ναι, ότι είναι αυτή η παράσταση. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ ξεκάθαρο και πολύ άμεσο, θα πω. Αυτή την ελευθερία που παίρνω εγώ και δίνω στον Νεοκλή κάτω από αυτή τη λιτή συνθήκη, μόνο φωνή και πιάνο δηλαδή. Υπάρχουν πολλά πράγματα που στο τραγούδι και στον άνθρωπο που ακούει και μάλλον η επαφή μας εκείνη τη στιγμή είναι πολύ πιο άμεση, νομίζω. Ακούγεται η λέξη πιο καθαρά, ακούγεται η ανάσα, ακόμα και η σιωπή ακούγεται πιο καθαρά.
0: Και να σου το πω κι αλλιώς, μας δίνεται εμάς το κοινό, μας δίνεται η ευκαιρία να τραγουδήσουμε μαζί σου.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν και το ζητούμενο για μας. θέλαμε να μοιραστούμε όλο αυτό τον πλούτο που έχουμε ως λαός και την παράδοση στα τραγούδια και στη μουσική, που νομίζω είμαστε, πρέπει να είμαστε μοναδικοί σε αυτό, σε όλο τον κόσμο.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Ναι, να το κάνουμε λοιπόν, να έρθουμε όσο πιο κοντά μπορούμε.
0: Και μπράβο σας, και μπράβο σας που το κάνετε. Ναι, στον πυρήνα των τραγουδιών, και μπράβο σας που το κάνετε να μάθει και η νέα γενιά τα τραγούδια αυτά, γιατί σιγά σιγά βλέπω ότι απομακρυνόμαστε και δεν μπορώ να ακούω συνέχεια βλακίες. Ας υπάρχουν και βλακίες, αλλά να μην είναι
1: μονοδιάστατο.
0: Μονοδιάστατο. Λοιπόν, θα τραγουδήσετε, θα παίξετε μεγάλους συνθέτες, έτσι, Θοδωράκη, Ξαρχάκο.
1: Ναι, έχουμε κάνει μια επιλογή από Ξαρχάκο, Θοδωράκη, Λοΐζο, Σπανό, Μικουρούτσικο, Λεοντή. Τα δικά μου τραγούδια που έχω δισκογραφήσει με τον Μίνο και με και κάποιους άλλους, τον Νίκο Ζουδιαρή. Έχουμε κάνει μια πολύ προσεκτική επιλογή.
0: Τώρα που είπες Λοΐζος, θα είσαι και τη Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι, ναι. Τώρα με βρίσκεται στον δρόμο που πάω για τη Γενική Πρόοδο στο Καλλιμάρμαρο, ναι.
0: Α, ναι. Πάρα πολύ χαίρομαι.
1: Και μακάρι να τα καταφέρετε και σε αυτό, αν μπορείτε να έρθετε, θα είναι μεγάλη χαρά.
0: Θα γίνει της τρελής αύριο, ναι. Το έλεγα και το λέω συνέχεια στις εκπομπές για την συναυλία τη μεγάλη. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε.
1: Δεν ξέρω, θέλετε να πούμε
0: λιγάκι. Τι θα κάνεις το χειμώνα?
1: Το χειμώνα, πρώτα ο Θεός, θα εμφανιστούμε με τη Γιώτα Νέγκα στο Σταυρό του Νότου, στην κεντρική σκηνή, σε ένα αμιγώς λαϊκό πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει, που θα ετοιμάσουμε μάλλον, τις Παρασκευές. Αυτό αρχής γενομένης θα είναι το Νοέμβρη.
0: Τέλεια.
1: Παρασκευές του Νοέμβρη θα ξεκινήσει.
0: Τέλεια, αγαπώ Γιώτα πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, είναι σπουδαία η Γιώτα.
0: Πολύ.
1: Και έχει και αυτή τη στόφα της τραγουδίστριας που σπανίζει πια τις μέρες μας, της παλιάς καλής λαϊκής τραγουδίστριας.
0: Και πολύ γλυκός άνθρωπος και πολύ, πολύ καλή τραγουδίστρια και πολύ γλυκός άνθρωπος. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Κώστα, σου εύχομαι να πάνε όλα
1: ευχαριστώ
0: υπέροχα.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε. Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε στο ΒΕΑΚΙΟ στις 23 του Σεπτέμβρη.
0: Θα κάνω τα δυνατά δυνατά, θα βρεθούμε φέτος οπωσδήποτε.
1: Μακάρι.
0: Καλή πρόβα σου εύχομαι για, για την αυριανή συναυλία του Λοΐζου και επίσης την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βεάκιο στον Πειραιά, που θα κάνεις το ρεσιτάλ σου με όλες αυτές τις τραγουδάρες. Σου εύχομαι τα πάντα τα καλύτερα.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Άλλο ένα τραγούδι. Ιστορία και είναι το θέμα της σειράς «Οι Πανθέοι». Κώστας Τριανταφυλλίδης.

τραγουδιές συνέχεια. Ο Καζαντζάκης έλεγε: «Τα παιδικά μου χρόνια μυρίζουν λεβάντα και γαζία». Πολλά φιλιά, Νίκο μου. Η μουσική σου μου θυμίζει Ελλάδα σήμερα. Καλοκαιρία, παγωτά. Καλοκαίρια, παγωτά, μπάνια. Κατερίνα Μπαϊρακτάρη. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.

ανάβει και αυτό το ξέχασα να το πω. Τεμέτερον, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι πόντιος και ξέχασα, γιατί και εγώ είμαι πόντιος και εσύ Βίκη μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Μου λέει η Βίκη, τραγουδάρα, με τη μελωδική και ζεστή φωνή του τεμέτερου Κώστα Τριανταφυλλίδη.

Καλησπέρα Νίκο μας, πόσο χαίρομαι που σ' ακούω και στο ραδιόφωνο, μιας και δεν είμαι αυτές τις ώρες σε προσβάσιμο μέσο, τώρα έτυχε και χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Καταρχάς, να σου εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για το μαζό, γιατί ξέρω ότι εσύ έδωσες ένα λιθαράκι για το ήθος αυτού του παιδιού, γιατί πάντα ήταν παιδί στην ψυχή. Σε ακολουθώ στο Facebook πάντα και σε αγαπώ πολύ, Ρενάτα, Ρενάτα Μαγκλάρα. Ρενάτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήταν μόνο λιθαράκι. Το καλοκαίρι του 72 τον γνώρισα. Του έκανα συμβόλαιο, τότε ήμουν στη δισκογραφία. Του έκανα συμβόλαιο στην εταιρεία. Και για μια δεκαετία ήμουν ο μάνατζερ του. Δηλαδή του έκθεσα κανονικά όλη την καριέρα. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε.

τα βεγγαλικά σου μάτια, μια τραγουδάρα του Στάμου Σέμψη με τον Γιώργο Νταλάρα. Και μια συμβουλή, παιδιά, βλέπετε, για το, με αφορμή ένα μήνυμα που μου στείλε ο Γιώργης, μιλάει για κάποιους στίχους που ακούσαμε πριν, αλλά τώρα έχει περάσει το κομμάτι, οπότε δεν μπορείς να κάνεις σύνδεση. Και επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε σύνδεση χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να έχουμε δει το σποτάκι που αναφέρεσαι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα μηνύματά σας, για να μπορούμε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι, πρέπει να είναι σύντομα, περιεκτικά και να μην υπονοούν πράγματα. Εδώ πέρα μείνει ραδιόφωνο. Ο λόγος φεύγει. Να είναι συγκεκριμένος και να λέει τα πράγματα που έχει να πει. Ένα τραγούδι του Στέφανο Κορχολή. Σε στίχους Ρεβέκα Ρούση. Πόσο κρατάει ένα όνειρο. Είναι από τα τραγούδια που δεν ακούγονται συχνά. Με τον Γιώργο Νταλάρα.

Άκουτα, τι βρέθηκε μπροστά μου να διαβάσω. Πού να απολαύσετε αυθεντικό γιαννιώτικο μπακλαβά. Δηλαδή έλεος. Γιαννιώτικο μπακλαβά, ε. Καλά, μπορώ να φάω όλο το ταψί, τι εννοείς. Δεν σε αφήνω να αγιάσεις, παιδί μου. Για να ολοκληρώσουμε και να φτάσουμε στις 7, άλλο ένα τραγούδι που ακούγεται σπάνια. Τι πάθος. Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Λαγίος.

Εδώ λοιπόν είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο με τη μικρή μας πόλη. Μια πόλη που την έχουμε φτιάξει ακριβώς όπως τη θέλουμε. Υπέροχη. Με υπέροχους δρόμους, υπέροχα μαγαζιά. Ωραία καφέ. Ωραίους ανθρώπους, ωραίες συζητήσεις. Τα πάντα είναι ωραία στη μικρή μας πόλη. Κάθε Σαββατοκύριακο στον Αλφα Radio 989 από τις 5 μέχρι τις 8. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας και όλοι μαζί παρέα έχουμε το κορυφαίο γραφείο ταξιδίων Manesis Travel. Διότι οι καλές εμπειρίες σε ένα ταξίδι δεν προκύπτουν τυχαία, προετοιμάζονται. Πίσω από την ανεμελιά του ταξιδιώτη υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δουλειάς που ο ταξιδιώτης δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να βλέπει. Να σου το πω αλλιώς. Ένα ωραίο ταξίδι είναι λίγο σαν το καλό θέατρο. Εσύ βλέπεις αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή, ενώ η πραγματική δουλειά όμως έχει γίνει πολύ πριν ανοίξει η αυλαία, έτσι. Μήνες πριν, πολλές πρόβες, έχει προετοιμαστεί το πάντα. Οι καλές εμπειρίες λοιπόν σε ένα ταξίδι δεν προκύπτουν τυχαία, προετοιμάζονται. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Brian Ferry, Don't Stop the Dance.

Πού είναι το επικολονό? Προφανώς είναι στον κολονό. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω τη διεύθυνση. Στο Google, παιδιά, τα πάντα. Βάλτε το Google στη ζωή σας. Χτυπήστε επικολονό και θα σας το βγάλει αμέσως τη διεύθυνση. Είναι το θεατράκι και η αυλή έξω, κάτω από ένα υπέροχο πλάτανο. Έχει γίνει θερινός σχηματογράφος. Μέχρι το τέλος του μήνα θα παίζονται συγκλονιστικές ταινίες. Ενημερωθείτε. Πρέπει να κάνετε κράτηση, γιατί είναι μικρός ο κινηματογράφος. Και ας πούμε σήμερα παίζει το Chinatown, είναι γεμάτο από ό,τι ακούσατε πριν. Όλη η γλύκα του φθινοπόρου είναι το Σεπτέμβριο. Το από καλό καιρό που λέμε. Μπορεί να σκοτεινιάζει λίγο πιο νωρίς, αλλά τα πάντα είναι υπέροχα το Σεπτέμβριο, έτσι.

συγκλονιστικός Marvin Gaye, ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στη μαύρη μουσική. Τρομερό ταλέντο, όχι μόνο τραγουδιστής. Τα πράγματα soundtrack που έχει γράψει ο Marvin Gaye, τα τραγούδια είναι classic, μακράν. What's going on, ένα από τα αριστουργήματά του. Γι' αυτό λέω ότι η δεκαετία του 70 είναι μια δεκαετία φορτωμένη με αριστουργήματα, τόσο στη ροκ μουσική όσο και στη μαύρη μουσική, αλλά γενικώς έχει όλα τα είδη. Benny King, Stand By Me, στάσου μαζί μου, στάσου δίπλα μου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είδα ένα τρέιλερ και σας έχω ήδη μιλήσει για την ταινία «Ο Κόκορας» του Τάσου Γερακίνη, που πρωταγωνιστεί η Κόρα Καρβούνη, η οποία φέτος πρέπει να είναι το 2026 ίσως η πιο ενδιαφέρουσα χρονιά στην καριέρα της, διότι εκτός από ηθοποιός κάνει και το πρώτο της σκηνοθετικό ντεμπούτο. Και βέβαια, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και την παρακολουθώ και όποτε τη βλέπω με τρελαίνει, παίζει πάρα πολύ ωραία, είναι, έχει αυτό που λέμε, έχει στόφα θεατρίνας. Η Κόρα Καρβούνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κόρα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα σου λόγια.
0: Αλίμονο. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, γιατί και σκηνοθετείς φέτος για πρώτη φορά και παίζεις ένα μονόλογο και στο, ναι, στο Κόκορα ήσουν πάρα πολύ καλή στο τρέιλερ που είδα. Θα τη δω την ταινία και θα σου πω.
1: Λοιπόν, ξεκινήσω. Ναι, έχω φέτος, έχω λίγο μια έτσι έντονη χρονιά.
0: Ακριβώς. Ξεκινάμε λοιπόν από την ταινία. Πες μας λίγο με λιμερικά λόγια για τον Κόκορα.
1: Είναι μια πάρα πολύ όμορφη σύγχρονη ταινία. Είναι μια ουσιαστικά πικρή κωμωδία που συναντάμε ένα ζευγάρι το οποίο βρίσκεται σε μια κρίση, όπου ο σύζυγος έχει αποφασίσει, ενώ δεν έχουν τα οικονομικά μέσα, ότι ο γιος του πρέπει οπωσδήποτε να φοιτήσει σε κάποιο ιδιωτικό σχολείο. Και από εκεί αρχίζει όλη η ρήξη.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλει να του δώσει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Και έτσι θα εκμεταλλευτεί όποιον μπορεί από τους γονείς του, την αδελφή του, τον γαμπρό του, τη σύζυγό του, για να μπορέσει να καταφέρει αυτό του το όνειρο.
0: Τέλεια. Ξεκίνησε η ταινία τώρα, την Πέμπτη μας πέρασε.
1: Τώρα ξεκίνησε και προβάλλεται στις αίθουσες. Έχει ήδη μια πορεία στο εξωτερικό η ταινία και έχει βραβευθεί.
0: Α, ωραία.
1: Έχει παίξει στο Σαν Φρανσίσκο, έχουν πάει στη Νέα Υόρκη, θα πάνε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Έχει την πορεία της. Και πάει πάρα πολύ καλά και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις το σκηνοθετικό σου ντεμπούτο φέτος, μετά από χιλιάδες χιλιόμετρα στο θέατρο, αποφάσισες να σκηνοθετήσεις, ναι, κιόλας.
1: Αυτό το ήθελα πάρα πολλά χρόνια, από 26 χρονών, απλά τώρα τα κατάφερα. Μου πήρε 20 χρόνια, αλλά ναι, θα σκηνοθετήσω μια κωμωδία γαλλική, σύγχρονη. Λέγεται «Χώρισε με ΑΕΨ Χυσία» στο Θέατρο Φυσίων από τις 15 του Οκτώβρη.
0: Από 15 Οκτώβρη.
1: Πρόκειται, ναι, ουσιαστικά πρόκειται για έναν κύριο που τον προσλαμβάνεις για να σε χωρίσει από τον πριν σύντροφό σου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Έχει να ιδρύσει μια εταιρεία χωρισμών, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη του χωρισμού και έτσι προσλαμβάνουν αυτόν τον κύριο. Και όταν θα πάει να εκτελέσει μια αποστολή, μπροστά του θα συναντήσει την πρώην του.
0: Γι' αυτό, όταν συνάντησα τον Μιχάλη τον Συριόπουλο, του λέω τι θα κάνεις το χειμώνα, μου λέει θα σου πω κάτι πολύ ωραίο, θα σου πω. Δεν μου το είπε, αλλά τώρα που μου το λες εσύ, όντως είναι ωραίο.
1: Ναι, ο Μιχάλης ο Συριόπουλος είναι ο πρωταγωνιστής μας, μαζί με τη Βάσο την Καβαλιερά του, το Στάφη Κόικα, και μουσική κάνει ο Φίδος Δελιβοριάς.
0: Χώρισε με ΑΕ
1: και ΣΥΑ.
0: Στο Θέατρο Θυσίων, το οποίο έχουμε δει πολύ ωραία πράγματα στο Θέατρο Θυσίων.
1: Ναι, είναι.
0: Έχετε ξεκινήσει τις πρόβες?
1: Βέβαια. Έχουμε ένα μήνα ακόμα για την πρεμιέρα, έχουμε αρχίσει ήδη, βέβαια.
0: Μπράβο. Πώς πάει?
1: Πάει πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον εμείς διασκεδάζουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί η παράσταση γίνεται για το κοινό και δεν είναι μόνο για μας. Αν διασκεδάζουμε εμείς αρτικά, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπει και το κοινό μέσα σε αυτό το ίδιο κλίμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Οπότε θα τον πάρω τον Μιχάλη όταν πλησιάζει η πρεμιέρα να τα πούμε ξανά.
1: Με τα χαρά.
0: Επίσης διαβάζω λοιπόν ότι σε σκηνοθεσία της εξαιρετικής Νικέ της Κουντούρη θα παίξεις τη Σαπφό. Το τελευταίο ανέκδοτο έργο του Αλέξη Σταμάτη.
1: Ναι, δυστυχώς ο Αλέξης έφυγε κατά τη διάρκεια των προβών. Έχει γράψει έναν συγκλονιστικό σύγχρονο μονόλογο για αυτήν την ποιήτρια και στην ιστορία δεν έχει γραφτεί τίποτα για αυτήν. Κανένα θεατρικό τίποτα. Είναι πρώτη φορά που γράφεται κάτι, το οποίο θα ανέβει στο Θέατρο Βασιλάκου, αλλά το Νοέμβρη, 30 Νοέμβρη, και θα είναι Δευτέρα και Τρίτη.
0: Α, ωραία. Επίσης, ένα θέατρο στο οποίο έχουμε δει πολύ ωραία πράγματα. Δευτέρα, Τρίτη, από τέλος Νοέμβρη. Μπράβο. Ωραία. Ζούσε ακόμα όταν πήρες το έργο στα χέρια σου, ο Αλέξης?
1: Βεβαίως, είχαμε κάνει συναντήσεις, το δουλέψαμε μαζί και πρόλαβε, τουλάχιστον του στείλαμε, επειδή δεν μπορούσε να έρθει στην πρόβα, του του στείλαμε βιντεοληπτικό υλικό και είδε το μισό έργο. Και μιλήσαμε μετά και ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένος.
0: Ωραία. Λοιπόν. Ουφ. Ήταν και το.
1: Ναι.
0: Ήταν λιγάκι για μας, είχα να του μιλήσω αρκετό καιρό και έπαθα κι εγώ. Μιλάγαμε αρκετά.
1: Ναι, ήταν πολύ, πολύ δύσκολο για όλους.
0: Με καλούσε στις παρουσιάσεις των βιβλίων του, μου έστειλε τα βιβλία του. Ήταν. Λοιπόν, μονόλογος Σαπφό στη σκηνοθεσία Νικέτης Κοντούρη. Στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου από τον τέλος Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Κόρα μου, σου εύχομαι όλα να πάνε καλά, να τα καταφέρεις όλα. Να έχεις δύναμη. Τελικά, μια και έχεις ξεκινήσει τώρα, σ' αρέσει να σκηνοθετείς?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, ναι.
0: Ωραία.
1: Καμιά φορά έχει τύχει, οι πολλοί ηθοποιοί στην πορεία μας έχει τύχει και να αυτοσκηνοθετηθούμε. Επομένως δεν είναι κάτι τελείως ξένο στους ηθοποιούς.
0: Ναι, αλλά το να έχεις όλη την ευθύνη της παράστασης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το να αυτοσκηνοθετηθείς.
1: Θέλει να έχεις μια πολύ καθαρή άποψη γιατί κάνεις το έργο, να το εμφυσίσεις στους ανθρώπους που είναι δίπλα σου και ταυτόχρονα αυτοί να μπολιάσουν την άποψή σου με όλη τους την προσωπικότητα. Πρέπει να γίνει αυτό το δούνε και λαβίν.
0: Σούπερ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη και σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Η Κόρα Καρβούνη στον Αλφα Radio 989. Παρουσία και στο κινηματογράφο και παίζει στη Σαπφό και σκηνοθετεί στη γαλλική σύγχρονη κωμωδία σχέσεων Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ.

Ο Τζορτζ Μάικλ, ο οποίος όταν ηχογράφησε το Older, αφιέρωσε όλο το άλμπουμ στον Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ, το μεγαλύτερο βραζιλιάνο συνθέτη, γιατί ο Τζορτζ Μάικλ είχε μεγάλη αδυναμία στην Latin Jazz και στις Bossa Nova της Βραζιλία και στον Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ, ο οποίος, όπως είπα, είναι τεράστιος συνθέτης. Ένα instrumental κομμάτι από το album Older που λέγεται Free, το κομμάτι.

αλλά πρόλαβε πριν μας αφήσει και αυτός να ηχογραφήσει για ένα ντουέτο με την επίσης τεράστια τραγουδίστρια της Βραζιλίας, την Άστρου Τζιλμπέρτο. Είπανε μαζί το Ντεσαφινάντο για ένα άλμπουμ που είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Αυτό ήταν. Πλησιάζουμε στο τέλος. Τα φωτάκια στη μικρή μας πόλη αρχίζουν και ανάβουν. Φτάσαμε στην έξοδο. Ανανέωνα το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, 5 το απόγευμα πάντα. 5 με 8. Η μικρή μας πόλη στον Αλφα Radio 989. Μηνύματα πριν το τέλος. Ο Άλεξ μου λέει: εδώ είμαι. Η ώρα φτάνει προς το τέλος, όντως. Ήσασταν υπέροχος, εύχομαι καλή νέα εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άλεξ, που ήσουν στην παρέα και επικοινώνησες. Ο Αλέξανδρος μου λέει: με ωραία μουσική έντυσες και σήμερα το ταξίδι με το μαγικό χαλί πάνω από την πόλη. Next week. Ακριβώς, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά, να περάσετε υπέροχα, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε σήμερα το βράδυ. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε, έχοντας παρέα την Manis Travel, έχουμε να κάνουμε πολύ ωραία ταξίδια φέτος και να πούμε πολλά πράγματα. Πολλά φιλιά, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα.